0: Φιλέβια.
1: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Λοιπόν, με τον πρόεδρο, με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χθες μίλησε σε τελετή αποφύτισης στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνθηκε στα παιδιά. Θα ακούσουμε γιατί είπε και άλλα στα παιδιά, έστειλε μηνύματα.
7: Πράγματα είπε. Αλλά αυτό ήταν έτσι το κερασάκι.
6: Ναι, γιατί τραγούδησε και Λουκιανό και Λαϊδόν. Μάλλον δεν τραγούδησε. Χρησιμοποίησε του στίχους.
7: Δεν έπρεπε να τραγούδησε, να το δω
6: κι αυτό. Όπως καταλάβατε, σήμερα η κυρία Μαλία Κάντζο δεν είναι μαζί μας. Ανηλυμένες υποχρεώσεις την κρατούν μακριά μας και με ένα σκάσο δηλαδή πραγματικά. Έχω πέσει στα παντόματα.
7: Έλα τώρα.
6: Αλλά είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Στεφανία Κασίμη.
7: Και πολύ χαίρομαι να κάνουμε παρέα σήμερα. Θα κάνουμε εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Λοιπόν, ο Νίκος Βελεκίδης είναι μαζί μας.
6: Ο Γιώργος.
7: Συγγνώμη, ο Γιώργος. Συγγνώμη, παιδί.
6: Ο Γιώργος Τζιβελεγκίδης.
7: Είναι που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Γι' αυτό. Ο Γιώργος Τζιβελεγκίδης.
6: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio3lfm.gr σήμερα που το κεντρικό ερώτημα είναι ένα και μοναδικό.
7: Πόσο κάνει.
8: Τζαμπόλα, περάστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
6: Τζαμπαντάν, όπως λέει και η κυρία, γιατί είχαμε την πρεμιέρα της πλατφόρμας Πόσο Κάνει χθες.
7: Την πρεμιέρα.
6: Που έχει σηκώσει πάρα πολλές συζητήσεις.
7: Συζητήσεις για τις αποκλήσεις, συζητήσεις για τον αριθμό των προϊόντων, για το ποια προϊόντα είναι, για το πόσα σούπερ μάρκετ είναι, για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα είναι λίγο έτσι μια δυναμική με τη λογική. Θέλω να πιστεύω, γιατί κάποιες αριθμίες, να το πω έτσι, έχουν εντοπιστεί από.
6: Καλά, στην αρχή είναι
7: από
6: λογικό.
7: Χθες, είναι λογικό. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι δυναμική διαδικασία και θα βελτιωθεί μέρα με τη μέρα που θα περνάει. Εντάξει, όλα καλά είναι. Όλα τα εργαλεία καλά είναι. Καλό είναι να συγκρίνεις τιμές. Κατά τη δική μου άποψη, μια χαρά είναι όλα αυτά τα εργαλεία. Πόσο κοστίζει ένα προϊόν, πόσο κοστίζει ένα πακέτο προϊόντων σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει και αυτό το καλάθι. Το βασικό πρόβλημα είναι όχι είναι όμως μόνο να συγκρίνεις, το βασικό πρόβλημα είναι να είναι πιο χαμηλές οι τιμές και αυτό δεν το λύνει το εργαλείο.
6: Γιατί άλλο το ερώτημα πόσο κάνει και άλλο το ερώτημα πώς το αγοράζω. Είναι δύο διαφορετικά
7: αυτό
6: ερωτήματα.
7: Είναι ένα εν τω μεταξύ στις ερωτήσεις, κάπου λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, στον οδηγό. Προσοχή, είναι αυτή η πλατφόρμα. Δεν είναι η shop. Το είδες. Μετά σκεφτόμουν, κοίτα ρέλε, πώς θα μπορούσε να ήταν ένα πανελλαδικό ωραίο e-shop, έτσι, εξαιρετικό με όλα μέσα.
6: Μπήκε μέσα, το χρησιμοποιήσεις.
7: Ναι, λίγο.
6: Εγώ λοιπόν μπήκα.
7: Μπήκα
6: και έκανα έτσι μια εξερεύνηση και για τις τιμές εδώ στην Ελλάδα, αλλά σύγκριση και με τιμές στο εξωτερικό. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ραυτόπουλο.
7: Προς το τέλος εκπομπής ακριβώς.
6: Τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
7: Να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα.
6: Ακριβώς. Εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο.
7: Σωστά. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο ενικός.gr και στον οικονομία.gr ο Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει σίγουρα ψάξει την πλατφόρμα. Λοιπόν, και έχει εντοπίσει αυτές τις μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτή την ψαλίδα.
6: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν αποκλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις σημαντικές τώρα. Βλέπεις δηλαδή διαφορά σε τιμή στο ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια ποσότητα. Και μπορεί να είναι 50, 60, 70 μέχρι και 100%.
7: Πρέπει και να μας το εξηγήσει. Μπορεί να μας το εξηγήσει ενδεχομένως αυτό ο κύριος Ραυτόπουλος. Γράφει ο Δημήτρης για παράδειγμα ότι σε κονσέρβα τόνο η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%.
6: 74%. Θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου φέρνει τρία παραδείγματα. Εκεί λοιπόν θα δεις αποκλήσεις ακόμα μεγαλύτερες που δημιουργούν και ερωτήματα. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Και εγώ έκανα μία έρευνα για παράδειγμα. Εγώ έκανα μία έρευνα για το αλάτι.
7: Και για το εξωτερικό που με πες, για πες, ενδιαφέρον πολύ.
6: Αλάτι λοιπόν, πολύ γνωστό, ελληνικό προϊόν εδώ. Αλάτι του Θεού, από τις ελληνικές θάλασσες.
7: Ναι.
6: Εδώ λοιπόν η τιμή του είναι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ από 1,41 μέχρι 1,82. 40 λεπτά διαφορά.
7: Okay.
6: Στη Γερμανία λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ, το ίδιο αλάτι, η ίδια ποσότητα, 1,29. Γιατί ρε παιδιά, γιατί στη Γερμανία είναι 1,29 και εδώ είναι 1,42 μέχρι 1,81.
7: Και δεν είναι η πρώτη φορά, θυμάσαι που το ακούμε αυτό. Θυμάσαι παλαιότερα που έχουμε ακούσει για τη Γερμανία πάλι για σούπερ μάρκετ, για τυριά, για φέτα, το θυμάσαι.
6: Βέβαια.
7: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Και μιλάμε τώρα για ελληνικά προϊόντα. Δεν μιλάμε τώρα για τις πολυεθνικές που εντάξει μπορεί να έχουν και διαφορετική πολιτική από χώρα σε χώρα. Εδώ μιλάμε για ελληνικά προϊόντα.
7: Ναι,
6: είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Όντως λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν το βλέπω. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τα πούμε σε συνέχεια γιατί εκεί έχουμε μεγάλες κόντρες. Έχουμε φαγωμάρες πάλι, παιδιά. Έχει ξεκινήσει η εσωστρέφεια.
7: Στο Πασόκ λες.
6: Ναι.
7: Ναι, έχει ξεκινήσει. Χθες είχαμε και θα. Όντως θα το αναδείξουμε στη συνέχεια. Είχαμε και μία έτσι, κοντρίτσα και μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα πράγματα δεν πάνε έτσι αρκετά καλά. Θα έλεγα καθόλου καλά. Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν φουρτούνες. Εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, να ξέρεις. Και χειρίας κατάπαυσης του πυρός αποκλείεται.
6: Όχι. Ο Τραμπ υποτίθεται την έκανε. Έβαλε και την υπογραφή του στις Βερσαλίες.
7: Ναι.
6: Αλλά στην Κουμουνδούρου δεν βλέπω να πέφτουν οι υπογραφές. Ναι, με τίποτα.
7: Εκεί πέρα.
6: Καλημέρα και στον Κώστα. Θυμάμαι, λέει, τα πεντόκυλα, τους χυμούς που μας δίνανε. Και για να τα πάμε σπίτι εμείς τα μικρά και τα βάζαμε στον δρόμο και τα τσουλάγαμε. Έλα, ρε, δεν θυμάσαι τους χυμούς, Ροδάκινο. Κάνε μια αναζήτηση.
7: Και είμαι πιο μικρή.
6: Μόνο έτσι εξηγείται. Κάνε μια αναζήτηση στο Google.
7: Ο Μιχάλης, οδηγός.
6: Και θα δεις ότι έχω δίκιο.
7: Όχι χυμό, κομπόστα, Ροδάκινο.
6: Ναι. Εγώ έπαιρνα χυμό, δεν έπαιρνα κομπόστα. Δεν μου αρέσει κομπόστα. Αλλά το χυμό το τζάκιζα. Λέμε λοιπόν για την νέα αυτή πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα ρίξει τις τιμές και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα εργαλείο όμως σύγκρισης τιμών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να κινηθεί πιο έξυπνα στις αγορές του και να εξοικονομήσει.
7: Σωστά, κάποια χρήματα.
6: Κάποια χρήματα.
7: Απλώς ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω. Ότι ένα προϊόν μπορεί για παράδειγμα να είναι στο Α μαγαζί φθηνότερο. Και ένα άλλο να είναι στο Β μαγαζί φθηνότερο. Τι θα κάνει δηλαδή ο καταναλωτής? Θα κάνει μια σούμα απλώς. Μόνο στη σούμα είναι. Να βάλει όλα τα προϊόντα σε ένα καλάθι και να επιλέξει από πού θα τα πάρει όλα. Τι θα τρέχει για ένα προϊόν γύρω-γύρω. Για το ένα γύρω-γύρω, για το δεύτερο γύρω-γύρω, για το τρίτο γύρω-γύρω. Πώς.
6: Αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή βάζεις το καλάθι αυτό και βλέπεις πού σε συμφέρει να κάνεις τις αγορές.
7: Τι θα κάνεις.
6: Από την άλλη, αν για παράδειγμα έχεις τη γειτονιά σου πάρα πολύ κοντά 2 ή 3 σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι τυχερός. Έχω, ας πούμε, σε μια ακτίνα 500 μέτρων. 3 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
6: Μπορώ να κινηθώ δηλαδή από το ένα στο άλλο και να πω θα πάρω αυτό από εδώ και το άλλο
7: τώρα
6: από εκεί.
7: Καταλαβαίνεις ότι αυτό.
6: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι.
7: πρώτον, σίγουρα. Και δεύτερον, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, να είμαστε ειλικρινεί. Ή θα το κάνουν άνθρωποι. Όχι μπορούν, ακόμα και σε δίπλα το σπίτι σου είναι όλα. Μπορεί να το κάνει αν πηγαίνει, ξέρω εγώ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ που λένε. Μία φορά στο. Πότε, μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω. Ο καθένα πότε πηγαίνει για το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να πηγαίνουν κάθε δύο μέρε. Είναι ανάλογα πώ βολεύει τον καθέναν. Αυτοί που σιγά μην πηγαίνουν για πέντε προϊόντα στο ένα και πέντε προϊόντα στο άλλο.
6: Ναι,
7: δεν ξέρω.
6: Μου
7: κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιος. Αλλά δεν.
6: Καλημέρα και στον Πάπη, το μεταφορέα στο Εγάλιο. Και εκείνος θα θυμάται λοιπόν το Ροδάκινο. Είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα. Αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
9: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί τη τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν.
6: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές οι αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι, και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να ενταθούν και οι έλεγχοι και πρέπει να μπουν και περισσότερα πρόστιμα. Ακούμε προφανώς σε σχέση με το παρελθόν, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονος. Έντονε, ακόμα περισσότεροι οι έλεγχοι και στοχευμένοι, θα έλεγα, για να υπάρχουν έτσι και περισσότερα αποτελέσματα και να εισπράττονται τα πρόστιμα.
6: Με συγχωρείς τώρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα πω αξιέπαινη προσπάθεια.
7: Αξιέπαινη είναι, βοηθάει. Όλα καλά είναι.
6: Βοηθάει, πραγματικά βοηθάει. Ναι. Κάνουν λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καταγράφουν αυτές τις τιμές που θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο Τορογκάκο από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και διαπιστώνουν αυτές τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν ήταν έλεγχοι. Όταν διαπιστώνεις τις αποκλίσεις που θα ακούσεις τώρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι έλεγχοι στην αγορά. Για να ακούσουμε λοιπόν τρία παραδείγματα που έδωσε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
10: Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη απόκληση τιμών για το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νίκο Ρογκάκο, υπάρχουν κωδικοί που η ψαλίδα στη τιμή ξεπερνά το 100%.
11: Βεβαίως. Και αν με ρωτάς, Νίκο, θα σου πω ότι δεν δικαιολογούνται. Τα προϊόντα τα οποία θα δούμε σε λίγο, τα παραδείγματα είναι επώνυμα προϊόντα, τυποποιημένα προϊόντα που είναι στις αλυσίδες και είναι σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί, Νίκο, μισό κιλό φασόλια γνωστής φίρμας να έχει διαφορά 101% από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το πω.
10: Ίδιας φίρμας,
11: ίδια ποσότητα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πάμε στο επόμενο μας παράδειγμα, διότι εδώ έχουμε μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Χαρτί υγείας, το ίδιο χαρτί υγείας. Δεν μπορεί να έχει 98% διαφορά. Το τρίτο μας παράδειγμα, το οποίο.
10: Διπλή τιμή.
11: Βέβαια, είναι στο ίδιο προϊόν. Βρεφικές πάνες, που εδώ υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, 84,5%. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί. Το επόμενο παράδειγμα, το οποίο επίσης είναι γάλα, το οποίο το παίρνουμε όλοι, 48,5%. Εδώ, αυτοδικαίως, έχουμε τρία ερωτήματα.
10: Ελέγχους πρέπει να κάνουμε.
11: Ακριβώς.
10: Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό να το ανακαλύπτεις εσύ μέσα σε ένα απόγευμα από την λειτουργία του application.
11: Και με λίγα κλικ.
10: Του app, με λίγα κλικ και να μην έχουν γίνει έλεγχοι.
6: Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα.
7: Αυτό είναι.
6: Από τη στιγμή λοιπόν που ήδη το έχουν διαπιστώσει, το έχουν καταγράψει, υπάρχει στην πλατφόρμα, έλεγχοι έχουν γίνει λοιπόν για αυτές τις τεράστιες αποκλίσεις. 50, 60, 70 και 100%.
7: Να κάνω μια ερώτηση τώρα μου. Αυτές οι τιμές είναι θεωρητικά σε πραγματικό χρόνο?
6: Θεωρητικά ναι. Αυτό άκουσα τουλάχιστον.
7: Ναι. Από όλα
6: ότι είναι μια δυναμική πλατφόρμα η οποία ενημερώνεται
7: καλά
6: άμεσα.
7: Ακούσες, καλά άκουσες. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ, μην παίρνουν τιμή για σένα, λέω ένα παράδειγμα, στις 17 Ιουνίου.
6: Σε διαφορετική χρονική
7: και
6: περίοδο.
7: Και από μένα έχουν πάρει στις 17 Μαΐου.
6: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
7: Ναι.
6: Εγώ θα μείνω στην επίσημη ενημέρωση.
7: Το οποίο πάλι ότι δεν είναι γίνεται... κανονικό. Δεν λέω ότι είναι κανονικό, ναι, ναι, ναι, αλλά να δουν τι γίνεται.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Ναι.
6: Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
7: Υπάρχουν, ναι.
6: Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τιμές του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάτσε να ακούσουμε, Στεφανία μου, πώς υποδέχθηκαν και οι πολίτες αυτή τη νέα πλατφόρμα και τι λένε για τα φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία υπάρχουν στην αγορά.
12: Τα φυλάδια, τι προσφορές έχει το κάθε σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
13: Οκ, okay, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
14: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
15: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνει να γυρίσει όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθει.
14: Γιατί διαλέγει που θα πάω να ψωνίσει λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
16: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδεια.
12: Βεβαίως. Γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά. Οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι καλύτερες τιμές.
17: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μίσθη.
6: Σωστός. Ο κύριος ο τελευταίος ήταν ο πιο σωστός από όλους.
7: Κοίτα να σου πω, υπάρχει και αυτή η αντίληψη που λέει, που φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα πει, ότι δεν είναι η απάντηση. Εντάξει, το πάμε και εδώ αυτό, ότι δεν είναι η απάντηση προφανώς στην ακρίβεια, είναι ένα εργαλείο. Αλλά κάποιοι προφανώς θα πούν και θα σκίσουν κριτική και θα πούν ότι με αυτόν τον τρόπο μεταθέτω στον πολίτη την ευθύνη. Δηλαδή να ψάξει αυτός να βρει ποιο είναι πιο φθηνό. Και να μάθει να ζει με την ακρίβεια.
6: Και επίσης ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Έτσι,
7: προφανώς,
6: δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
7: Αλλά
6: όλοι.
7: Είναι σαν να λες, Ιωσήφ, ότι υπάρχει ακρίβεια, μάθε να ζει με αυτήν και προσπάθησα μέσω της εφαρμογής να βρει τι είναι πιο φθηνό μέσα στο ακριβό.
6: Εγώ λέω καλοδεχούμενο σαν εργαλείο.
7: Ναι, ναι.
6: Για να βοηθήσει καταναλωτές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να βρουν καλύτερες τιμές και να εξοικονομήσουν χρήματα. Αλλά δεν είναι αυτό το εργαλείο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
7: Όχι, δεν αντιμετωπίζει.
6: Όταν ακούς λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό. Ελέγχει αμέσως τώρα. Τώρα. Πώς γίνεται δηλαδή, πώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αυτές τις διαφορές, αυτές τις αποκλίσεις. Δηλαδή μιλάμε τόσο καιρό για την ακρίβεια, φωνάζουμε τόσο καιρό για την ακρίβεια και από την άλλη βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται πάρτι. Και ταυτόχρονα λέει ο Φίλιππος από τη Βιέννη ότι αν δεν αποκτήσετε, λέει, καταναλωτική συνείδηση και δεν σταματήσετε να αγοράζετε ό,τι να είναι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
7: Τι εννοούμε ό,τι να είναι?
6: Πού είναι και το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα? Γιατί μιλάμε για παράδειγμα για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης κτλ. Δεν υπάρχει κατακαιρματισμός και στο καταναλωτικό κίνημα. Εγώ βλέπω τόσα χρόνια.
7: Σε όλα τα κινήματα.
6: 2, 3, 5, 10 οργανώσεις. Μικρές από εδώ από εκεί φωνάζουν, καταγράφουν τα προβλήματα, αλλά πού είναι να οργανώσουν κάτι, να οργανώσουν τον κόσμο?
7: Είναι κάποιος που πρέπει να τους ακούει βεβαίως, αλλά...
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι να γίνει, δηλαδή κάπως να αντιδράσουμε κι εμείς.
7: Αυτό που λες εντωμεταξύ για τις ηλικίες, για το πόρο, πόσο χρήσιμο είναι το εργαλείο, το λέω, μας το περιγράφει η Λίλη. Πράγματι, λέει πολύ χρήσιμο το εργαλείο για τη συνταξιούχη μητέρα μου.
6: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την τεχνολογία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Κατανοητό απόλυτα, Λίλη, καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Ραυτόπουλο που θα μας δώσει και παραδείγματα σχετικά με την πρώτη μέρα λειτουργίας του posokani.gr, gov.gr. Αλλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοπριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
7: Επίσης να σας πω ότι τα public ανακοίνωσαν μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Σαν σήμερα που λέει Στεφανία μου, το 1815, οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Πού έγινε αυτό? Φυσικά στο Βατερλό, το περίφημο Βατερλό του Ναπολέοντα.
1: Γι' αυτό και ακούμε το τραγουδάκι.
0: Ακριβώς. Και επειδή λέμε τώρα για αυτοκράτορα, θα στο κάνουμε κράτορα, τη σύνδεση. Κράτορα,
1: ναι, με τον Τραμπ, με τι άλλο.
0: Μπράβο. Και θα πάμε στον σύγχρονο αυτοκράτορα, τον Προεδρά, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες πήγε στις Βερσαλίες.
1: Θα ήθελε να είναι αυτοκράτορα.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Βρέθηκε λοιπόν στις Βερσαλίες, το παρέθεσε επίσημο δείπνο εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν,
1: ναι,
0: και ενθουσιάστηκε, παιδιά. Είδε τα χρυσά στις Βερσαλίες και λέει: αυτοί εδώ έχουν περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο Λευκό Οίκο. Γιατί σου υπενθυμίζω την τελευταία
1: φορά. Τι συγκρίνεις τώρα. Πολλά χρυσά στολίδια. Μα του έκανε λες και πάρε ένα παιδάκι κάπου. Έχει πολλά χρυσά στολίδια, λέει.
0: Έχει, λέει, πολλά χρυσά στολίδια εδώ. Του άρεσαν, παιδί. Τα λυμπίστηκε.
1: Συγγνώμη, χρυσά στολίδια, του είπε ο Μακρόν. Πολλά χρυσά στολίδια και του άρεσε. Το άλλο λέει.
0: Τα βάλε στο μάτι ο άλλο.
1: Τα βάλε στο μάτι. Τον ξέρει ο Μακρόν, σου λέει.
0: Ναι, γιατί θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα. Έκανε ενημέρωση στο Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Και εκεί που τους έλεγε ότι έχουμε βυθίσει τόσα πλοία, έχουμε καταρρύψει τόσα αεροσκάφη κτλ., σταματάει και λέει: αυτές οι χρυσές κουρτίνες εδώ στο Λευκό Οίκο είναι δικό μου έργο. Εγώ τις έβαλα. Έχει μια μανία με τα χρυσά, γενικότερα. Είδε και τα χρυσά εκεί πέρα τώρα στις Βερσαλίες, φτιάχτηκε ο Ντόναλντ. Αλλά τι άλλο έκανε στις Βερσαλίες?
1: Τι άλλο έκανε? Υπέγραψε.
0: Υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν είχε υπογραφεί. Τώρα, αυτό με τις διαρροές εντωμεταξύ σε αυτό το θέμα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υποτίθεται ότι έπεσαν οι ψηφιακές υπογραφές.
0: Έπεσαν οι ψηφιακές, τώρα έπεσαν κανονικές υπογραφές.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά σε ένα ρεπορτάζ διάβαζα ότι λέει η ψηφιακή υπογραφή δεν ήταν του Τραμπ, ήταν λέει του Βάνς.
0: Α, του αντιπρόεδρου.
1: Έτσι διάβαζα η ψηφιακή. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το έχουμε δει κιόλα στο ψηφιακό.
0: Αλλά τώρα.
1: Τέλος πάντων, πέσανε.
0: Υπέγραψε κανονικότατα, στο χαρτί.
1: Κανονικότατα.
0: Στις Βερσαλίες.
1: Βεβαίως.
0: Και αντίστοιχα από την πλευρά του Ιράν την υπέγραψε ο πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο Πεζεσκιάν. Βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα θα γίνει η τελετή τελικά στην Ελβετία.
0: Νομίζω ότι θα γίνει η τελετή.
1: Γιατί και γι' αυτό υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες.
0: Του αντιπροέδρου, δηλαδή θα πάει ο Βάνς από την πλευρά των ΗΠΑ και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ναι, από την πλευρά του Ιράν.
1: Ναι, κοίταξε, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στην αρχή ότι θα πήγαινε ο Τραμπ, μετά ήταν και θέμα ασφαλείας, υπήρχαν κάποια θέματα ασφαλείας να μην είναι εκεί δύο παρόντες στο ίδιο σημείο. Αλλά διάβαζα χθες ότι μετά την ψηφιακή υπογραφή κάποιοι αξιωματούχοι που κάπου μίλησαν από την πλευρά του Ιράν λέγανε ότι ίσως δεν γίνει. Αλλά νομίζω ότι και εγώ θα γίνει.
0: Μάλλον θα γίνει. Πάντως, δόθηκε στη δημοσιότητα,
1: βεβαίως,
0: αυτό το κείμενο των 14 σημείων. Που είναι δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης. Τι προβλέπει
1: το
0: λοιπόν
1: αρχικό
0: αυτό? Ναι. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό? Παύση εχθροπραξιών για 60 ημέρες.
2: Είστε και συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Ναι, ότι σε πρώτη φάση που θα ανοίξουν τώρα την Παρασκευή θα είναι χωρίς διόδια. Μετά όμως λέει, εμείς θα έχουμε έξοδα γιατί τη διαχείριση θα την αναλάβει το Ιράν και το Ομάν.
1: Σωστά.
0: Και είναι θα χρειαστεί να μπουν διόδια, θα μπουν τέλη διέλευση.
1: Ναι, κάποια τέλη, δεν ξέρω με ποια μορφή θα είναι αυτά τα τέλη και σε τι ακριβώς θα αφορούν, αλλά το λέει και μέσα σε συμφωνία το λέει για τα 60 μέρες, απλά δεν το λέει ξεκάθαρα. Για το πώς ακριβώς δηλαδή αυτό που λέει η πλευρά του Ιράν το περιγράφει λίγο πιο αφηρημένα και η συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ότι ο Τραμπ έχει αποσύρει τα βασικά του επιχειρήματα που έχει επικαλεστεί για να ξεκινήσει τον πόλεμο, την πλήρη εξάλληψη του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.
0: Αυτό λες μόνο
1: Στεφανία? Όχι, και αυτό λέω, γιατί το χαρακτηρίζει
0: ως πλέον άδικο
1: το να μην διαθέτει
0: η ανατροπή του καθεστώτος.
1: Ναι,
0: αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος του.
1: Αυτός δεν το λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος στόχος του, αλλά προφανώς εντάξει.
0: Όλα τα πέτυχε.
1: Ήτανε.
0: Όλα, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι να μην βάλει κάτι στο μυαλό του. Ό,τι πει ο λόγος του συμβόλαιο.
1: Αν έχω 30 δευτερόλεπτο πλώς, να σου πω ότι σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος, άκουγα χθες εδώ τον κύριο Καλεντερίδη που έκανε μία ανάλυση και κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτά τα 300 δις και εξηγούσε ότι επειδή υπάρχει ένας, δεν θέλουν να πάνε να διοχετευτούν στο Ιράν μέσω των φρουρών της Επανάστασης, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε
0: αλλαγή
1: μια αλλαγή
0: καθεστώτου.
1: Του καθεστώτος, γιατί ουσιαστικά η πρόθεση, αυτό είπε ο κύριος Καλεντερίδης των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι, και όσων δίνουν τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτά τα χρήματα να μην τα διαχειρίζονται οι φρουροί. Άρα σου λέει, αν τα δώσουν άλλοι, σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, μπορεί εμέσως να οδηγήσει εκεί.
0: Καλημέρα και στην τροχονόμο Αμαλία. Παιδιά, Αμαλία, κάτσου, ρυθμίζει την κυκλοφορία αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν βρίσκεται μαζί μας. Στέλνει μήνυμα λοιπόν και λέει: καλημέρα σε όλη την Κηφισία Στροχέα, σε όλους τους κόμβους. Και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Επειδή είναι η κάτσου, παιδιά, και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην Κηφισία, ό,τι και να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος που είναι εδώ τώρα στο στούντιο, είναι ψιλοπράγματα. Βολάνιες, έφαγε η κάτσου, αγόρι μου. Κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ, έχει βάλει τη στολή και είναι στην Κηφισία η κάτσου εκεί, Κηφισία και Αλεξάνδρα, και ρυθμίζει. Καλημέρα, Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Ρίχτα, Παναγιώτη.
9: Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, συμφωνώ. Φαίνεται πιο έγκριτη ρεπόρτερ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Επιτόπιο ρεπορτάζ.
9: Ναι, αλλά θα πούμε και εμείς, γιατί είναι αρκετή η κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η άνοδος των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας και Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρια, αν και η Αμαλία τα ξέρει καλύτερα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στις Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις. 20 έως 25 λεπτών από τον αγαπημένο κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ναι, ναι, φτάνει.
9: Υπόσχομαι τελευταίο. Και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Τους πέθανες τους ανθρώπους. Τους πέθανες.
9: Έπρεπε να ανταγωνιστώ την Αμαλία να
0: μην πει αυτό.
9: Κατατοπιστικό.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Για το πόσο κάνει.gr, για πείτε μας και εσείς τη δική σας εμπειρία. Μπήκατε, επισκεφθήκατε την πλατφόρμα το πόσο κάνει.gov.gr. Κάνατε συγκρίσεις τιμών, βγάλατε άκρη. Για πείτε μας λοιπόν και τα δικά σας σχόλια από την πρώτη μέρα λειτουργίας στο studio3lfm.gr.

Ελληνοφρένια.gr. Κάνατε συγκρίσεις τιμών, βγάλατε άκρη. Για πείτε μας λοιπόν και τα δικά σας σχόλια από την πρώτη μέρα λειτουργίας στο studio3lfm.gr.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας ακούει στην Κοζάνη. Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, Στεφανία μου, τι θα έκανες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κερδίσεις έως 3.000 ευρώ στο επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου?
1: Τι θα έκανα, πήγαινα αμέσως.
0: Μπράβο, σωστή κίνηση. Γιατί μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar.
1: Με περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Και με όφελος έως 3.000 ευρώ.
1: Άρα δεν περιμένουμε.
0: Δεν περιμένουμε, πάμε τώρα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center, επιλέγουμε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες μας και αποκτούμε άμεσα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center. Μέχρι τις 22 Ιουνίου και με όφελος έως 3.000 ευρώ. Μόνο για λίγες ακόμα ημέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος ρωτάει ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει.gov.gr και του e-καταναλωτής. Εάν είναι το ίδιο πράγμα, θα τα διευκρινίσουμε λοιπόν τώρα. Όλα αμέσως τώρα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης
1: Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
0: Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Κασίμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει?
2: Η διαφορά του e-καταναλωτής με το πόσο κάνει είναι πάρα πολλές. Καταρχήν, να πούμε ότι ήταν 18 αλυσίδες οι οποίες έκλειναν τιμές το e-καταναλωτής. Στο πόσο κάνει είναι 10 οι αλυσίδες. Από αυτά δεν υπάρχουν μέσα προϊόντα νοπά, όπως χύμα εννοώ, κρέας, κατσίκι, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Δεν υπάρχουν λαχανικά, φρούτα, δεν υπάρχουν προϊόντα πυροκομικά και αλαντικά κοπής, δηλαδή εννοώ τα χύμα, ή υπάρχουν συσκευασμένα αλαντικά, συσκευασμένα πυροκομικά, συσκευασμένο κρέας. Αυτά είναι που τα προϊόντα τα οποία είναι σε χαμηλότερη τιμή, όπως καταλαβαίνετε, τα χύμα, δηλαδή άλλο είναι ο καταναλωτής να πάει να πει θέλω ένα τέταρτο 250-300 γραμμάρια πάριζα, και άλλο να πάρει την πάριζα τη συσκευασμένη, άλλη τιμή, να πάει πιο ακριβή βέβαια, να πάρει τη συσκευασμένη πάριζα των 160 γραμμαρίων σε οποιασδήποτε εταιρεία. Αυτά είναι κάποιες διαφορές που υπάρχουν σήμερα που δεν, στο πόσο κάνεις. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σε πραγματικό χρόνο. Είναι ετεροχρονισμένα. Έχουμε διαπιστώσει από μία πρώτη ματιά που ρίξαμε ότι υπάρχουν τιμές στο πόσο κάνει σε τελείως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν τιμές που η τιμοληψία τους έχει γίνει ακόμα και πριν από 73 ημέρες.
1: Αυτό πώς το διαπιστώσατε, κύριε Ραυτόπουλε?
2: Στο πόσο κάνει, στην
1: όχι
2: εφαγωγή.
1: Για την τιμοληψία, αυτό εννοώ.
2: Σε κάθε προϊόν που υπάρχει, όταν μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και θέλει να το αγοράσει, στο προϊόν δίπλα, στην τιμή από κάτω, γράφει πότε ενημερώθηκε. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ένα γιαούρτι, για παράδειγμα, η τιμή του έχει ενημερωθεί στις 8 Τετάρτου. Δηλαδή περίπου 73 μέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία. Πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Γιατί, δεύτερη εντύπωση, γιατί το προϊόν αυτό που έχει στο πόσο κάνει, η γαλακτοβιομηχανία, αυτή που το παράγει, το έχει καταργήσει. Δηλαδή δεν είναι 240 γραμμάρια που λέει στο πόσο κάνει, είναι 200 γραμμάρια. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η τιμή στο σούπερ μάρκετ, το συγκεκριμένο προϊόν, το έχει 87 λεπτά, ενώ στο 95 λεπτά, ενώ μέσα στην εφαρμογή το έχει 1,58.
0: Ναι. Λίγο, κύριε Ραυτόπουλε, να πάμε στο θέμα των αποκλήσεων. Γιατί ακούσαμε νωρίτερα και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Ρογκάκος χθες για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Με αποκλήσεις στα προϊόντα, ίδιο προϊόν, ίδια ποσότητα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, που μπορεί να φτάνει το 50, το 60 μέχρι και το 100%.
2: Μάλιστα.
0: Το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό?
2: Βεβαίως έχει διαπιστωθεί. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, κύριε Καλαμαράκη. Υπάρχουν αποκλήσεις, είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες. Δεν μπορεί να πάρουν την ίδια τιμή με τις μικρές αλυσίδες από τις βιομηχανίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, μία μεγάλη αλυσίδα, για παράδειγμα να πω, πουλάει 100.000 μπουκάλια γάλα την ημέρα, μία μικρή αλυσίδα πουλάει 1.000 γάλα την ημέρα. Δεν μπορεί η βιομηχανία να τη δώσει την ίδια έκπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοείται ότι εκεί αποδίδεται αυτή την απόκληση.
2: Υπάρχει και άλλο. Υπάρχει και άλλη απόδοση. Η οποία είναι, η μία αλυσίδα το προϊόν το έχει σε προσφορά σήμερα, η άλλη αλυσίδα το έχει στην αρχική τιμή. Εκεί μπορεί να δούμε και αποκλήσεις, όπως είπε και ο κύριος Καλαμαράκης, και 70 και 80 και 100%.
1: Και αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αντιστραφεί την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς, την επόμενη εβδομάδα το έχει άλλη αλυσίδα σε προσφορά. Όμως, να πω κάτι, υπάρχει περίπτωση αυτό, μία, η οποιαδήποτε, όχι συγκεκριμένη, η οποιαδήποτε πλατφόρμα να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να είναι όπλο απέναντι στην ακρίβεια?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό απλά το είπαμε και εμείς από την αρχή. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές, αλλά όχι να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Να συγκρίνουν μόνο.
2: Το οποίο αυτό, κύριε Καλαμαράκη, υπήρχε στη ζωή μας 6 χρόνια. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Γιατί αυτή η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί, παράδειγμα, τις προηγούμενες πλατφόρμες του e-καταναλωτή, τιμοληψίες, τιμές, οι οποίες είναι σε βάθος 6 ετών. Οπότε να γνωρίζει ο καταναλωτής, αν κάνουμε την ανάλυση στην τιμή, λέει οι προηγούμενες τιμές, το βάθος της ενημέρωσης είναι ένας μήνας. Αν έπαιρνε τα στοιχεία, παράδειγμα, του e-καταναλωτή, θα είχε 6 χρόνια. Ναι. Πόσο είχε το προϊόν, η εξέλιξη της τιμής του προϊόντος. Και το σημαντικότερο, να πούμε το εξής, δεν μιλάμε για 8.778 προϊόντα τα οποία λένε. Μιλάμε για 8.778 κωδικούς προϊόντα.
0: Κωδικούς προϊόντα, κωδικούς. Μάλιστα.
2: Για
0: παράδειγμα, εδώ έρχονται μηνύματα από ακροατές. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα για μία φέτα συγκεκριμένη, όπου όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει.
2: 5.82, αλήθεια.
0: Είναι αληθές, έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε συγκεκριμένη φέτα, 5.82. Επίσης, ερώτημα, αν μπορούν να συγκρίνουν με σούπερ μάρκετ εξωτερικού, ρωτάει ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
2: Μπορούν, βέβαια. Υπάρχουν 12 αλυσίδες του εξωτερικού σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορούν να γίνουν σύγκριση. Όπως για παράδειγμα, εμείς είδαμε ένα προϊόν. Το αλάτι, το γνωστό το αλάτι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Όλοι το αλάτι είδατε, τι συμβαίνει?
2: Και είδαμε και άλλα πολλά, κυρία Κασίμη. Αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε όχι μόνο αυτή τη σύγκριση.
1: Για πείτε μας για τα αλάτι, πείτε μας για τα αλάτι, για να μην σας διακόψω.
2: 1,29 έχει στο εξωτερικό, εδώ πέρα η χαμηλότερη τιμή έχει 1,49.
0: Και 1,82 η ακριβότερη.
2: Η ψηλότερη 1,82.
0: Ακριβώς, τα έχουμε ψάξει κι εμείς. Κύριε Ραυτόπουλε, καλό είναι να τα λέμε και να κάνουμε την κριτική. Εμείς από εδώ φωνάζουμε καθημερινά, μπορεί να καταντήσουμε και γραφική. Εσείς κάνετε μια εξαιρετική δουλειά με την καταγραφή και με τις τιμές όλα αυτά τα χρόνια με την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται να πάρουμε κι εμείς κάποια πρωτοβουλία, και αναφέρομαι τώρα σε εσάς, στις καταναλωτικές οργανώσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το δείτε κι εσείς, να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να οθήσετε τον κόσμο με κάποιον τρόπο να αντιδράσει,
2: κύριε,
0: τουλάχιστον στην εσχροκέρδεια, για να αναλαμβάνουμε κι εμείς τις ευθύνες μας?
2: Υπάρχει το εξής, επειδή εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας και έχουμε προσκαλέσει όλες τις καταναλωτικές ενώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε αυτό το οποίο θα ωφελήσει τον καταναλωτή.
0: Ναι, αλλά ενώστε τες όμως κάποια στιγμή.
2: Ανταπόκριση, μα έχουμε βρει ανταπόκριση. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και το λέω δημόσια από το φιλόξενο ραδιόφωνο και την εκπομπή σας. Το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει θέληση, ξέρετε, για να κάνεις μια τέτοια πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να μην υπάρχει στα χρόνια τα οποία από το 2021 το που δραστηριοποιούμε στους εργαζομένους καταναλωτών Ελλάδος, δεν έχει βγει ποτέ, κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κασίμη, ούτε ένας, και το λέω, απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχει βγει ούτε ένας, είτε πολιτικός παράγοντας, είτε υπουργός, είτε οποιοδήποτε, να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω. Γιατί
0: δεν αμφιβάλλουμε καθόλου γι' αυτό και το διαπιστώνουμε κι εμείς. Προς Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, καλό είναι να τα ρίχνουμε στους πολιτικούς. Και πολύ σωστά κάνουμε. Αλλά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες για να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σήμερα που μιλάμε, και ο καφές και ο κακάο, η λίβρα ο καφές και το τόνος το κακάο, στο χρηματιστήριο υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μείωση της τιμής περίπου στο 70%. Ψηλότερη τιμή, η οποία υπήρχε το Δεκέμβριο του 2024. Εμείς αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι πρώτον έχει μειωθεί 70% το κακάο, οι τιμές στις σοκολατοβιομηχανίες, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ στη σοκολάτα αυξάνεται.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, επειδή η ώρα είναι 9 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί οι αριθμίσεις είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Των τιμών στα σούπερ μάρκετ μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια. Αυτό όμως που είναι ξεκάθαρο
0: είναι από τις αποκλήσεις τιμών οι οποίες προκύπτουν από τις πρώτες αυτές καταγραφές, είναι ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη έλεγχοι. Δεν μπορεί να παρουσιάζονται τέτοιες διαφορές σε τιμές ίδιων προϊόντων.
16: Να δούνε ακριβώς τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω, όσο ξανά, επειδή είναι δυναμική η πλατφόρμα, ότι νομίζω τις επόμενες ημέρες θέλω να ελπίζω ότι θα την παρακολουθούν και όποια προβλήματα, αν είναι προβλήματα και δεν αποτυπώνουν όντω την πραγματικότητα, θα διορθωθούν. Στον οδηγό, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα για την πλατφόρμα, που λέμε για τη σύγκριση με τις τιμές του εξωτερικού, ναι, και επειδή ρωτάτε, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες, εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές. Είναι γι' αυτό μας γράφει λοιπόν και ο Πέτρος από το Λονδίνο. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα ρωτάει κάτι διαφορετικό. Ποια εκδοχή του Light My Fire ήταν αυτή η οποία ακούστηκε πριν, γιατί δεν προλάβαμε το Shazam? Ήταν από την Έρμα Franklin. Έρμα Franklin, η διασκευή της στο Light My Fire. Καλημέρα Χρύσα. Καλημέρα και στη Βίκη. Ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα, λέει, αν μπορείτε να αναφέρετε για να ακουστεί στον κόσμο ότι στις πανελλαδικές πολλοί μαθητές εξετάζονται σε δύο μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται στα σχολεία. Το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Όποιος, λέει, δεν έχει χρήματα για μαθήματα, δεν έχει δυνατότητα να πάει αρχιτεκτονική. Χθες, μάλιστα, έβαλαν ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, με πολλά αντικείμενα και έναν στίφτη σφουγγαρίστρας. Και έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Πέρυσι είχαν βάλει, λέει, μόνο 3 αντικείμενα, φέτος 5. Είναι για τα παιδιά τα οποία δίνουν ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο.
16: Σχέδιο, ναι, στα ειδικά, ναι,
0: στα ειδικά, ναι, μαθήματα. Ναι. Καλημέρα, Βίκη, καλημέρα. Τα έχουμε πει και για τις πανελλαδικές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας τώρα.
16: Τα
0: ακούμε...
16: συζητούσαμε και χθες το ίδιο. Ανοίγει πάλι η συζήτηση.
0: Ανοίγει πάλι η συζήτηση. Άκουσα και την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι περιμένει μέχρι το Νοέμβριο να πάρει διάφορες προτάσεις σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο των εξετάσεων.
16: Απλώς η άποψη μου γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, προφανώς ο θεσμός των πανελλαδικών είναι πλέον λίγο ξεπερασμένος, αλλά ό,τι και να αποφασίσουν, ό,τι και να συμφωνήσουν, για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι να είναι σταθερό. Να χρειάζεται μια σταθερότητα. Να μην μπαίνουν τα παιδιά στην πρώτη γυμνασίου, στην πρώτη με το Α σύστημα, στην πρώτη ηλικίου να υπάρχει το Β σύστημα, και να δίνουν τελικά πανελλήνες με ένα τροποποιημένο Γ σύστημα. Θέλει μια σταθερότητα.
0: Και
16: το λέω
0: άλλους
16: γιατί
0: τομείς,
16: το έζησα εγώ όταν έδωσα πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
16: Το οποίο δεν ήταν πανελλήνιες, ήταν 15-17 μαθήματα είχα δώσει. Ήταν η γενιά του 2000 που είχε αλλάξει το σύστημα και τα δίναμε όλα. Και αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς έφτασα την επόμενη χρονιά, τροποποιήθηκε. Θέλω να πω, χρειάζεται μια σταθερότητα και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
0: Όπως και σε άλλους τομείς. Όπως και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, σχετικά με τον καιρό, βλέπετε ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες. Αν και η μετεωρολογική λέει κάτι προβλέπει για την Αττική, στα δυτικά και στα βόρεια.
16: Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ για τον καιρούλη. Στην Αττική θες να μάθεις. Στην Αττική θες να μάθεις. Γενικά έθριος ο καιρός είναι στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα έχει κάποιες νεφώσεις, όπως λέει και ο Ιωσήφ, και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Αλλά θα βελτιωθεί έτσι ο καιρός από αργά το απόγευμα, οπότε όλα καλά. Άνεμοι, βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, copy-paste το καιρός βλέπω. Λοιπόν, το έθριος, μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Επίσης, βελτίωση από τις βραδινές ώρες και θερμοκρασία και 18 με 31 βαθμούς.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Μήπως έχουν χακάρει, λέει, την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Μπαίνω μέσα και μου βγάζει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Να πούμε δύο κουβέντες και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε ματσάρα χθες το βράδυ. Ματσάρα, δηλαδή,
16: παιδιά,
0: πραγματικά.
16: Όλοι αυτοί το μάτσε εντωμεταξύ περιμέναν. Γιατί όλοι περιμένετε την Αγγλία, τι συμβαίνει?
0: Εγώ περίμενα την Κροατία. Εγώ είμαι με τους Κροάτες. Αγαπάω τον Μόντριτς.
16: Παιδί μου, γιατί όλοι ακούω συνέχεια.
0: Έχω λατρεία στον Μόντριτς.
16: Εντάξει, ακούω συνέχεια για τους Άγγλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία ήταν πάρα πολύ καλή χθες και επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Ήταν πραγματικά απολαυστικό το παιχνίδι. Χάρη Κέιν δύναμη για την Αγγλία.
16: Γιατί όλοι λένε it's coming home, ξέρω τι σημαίνει, αλλά
0: γιατί έχουν μεγάλο καημό.
16: Τι καημό?
0: Όχι,
16: οι Άγγλοι καταλαβαίνω it's coming home. Οι υπόλοιποι, γιατί τέτοιο έχει τόσο σφάλει η Αγγλία?
0: Ναι, έχει. Έχει πολλούς που αγαπούν το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και επειδή θεωρείται η μητέρα του ποδοσφαίρου, ότι εκεί ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο, οι Άγγλοι έχουν ένα καημό. Να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες.
16: Το κατάλαβα.
0: Και λένε, ας πούμε, it's coming home. Ε, βέβαια το λένε εδώ τα τελευταία 30-40-50 χρόνια.
16: Ναι,
0: και δεν έρχεται ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
16: Ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά μετά το ποδόσφαιρο εξελίχθηκε.
0: Ακριβώς.
16: Χωρίς τη συμμετοχή τους.
0: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω, Στεφανία μου. 4-2 λοιπόν η Αγγλία την Κροατία. Η Πορτογαλία την πάτησε. Έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απόλυε την ομάδα λοιπόν του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και από την άλλη, άλλα δύο αποτελέσματα. Κολομβία, Ουσμπεκιστάν 3-1 και Γκάνα, Παναμάς 1-0 στις καθυστερήσεις. Το 95. Και τώρα που λέω για Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται εκεί το Μουντιάλ.
16: Όπα, όπα, ναι.
0: Έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά σου καθόλου. Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Mac & D γεμάτες αμερικάνικη απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, chicken strips με deep και φτερούγες κοτόπουλου barbecue. Και για να το πας ένα βήμα παραπέρα, ψωμάκια μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια τουρσί σε φέτες και μεγάλη επιλογή από dressings. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν μείγμα για pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα μπέργκερ. America is calling. Και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πλούσιο τραπέζι για να απολαμβάνεις το Μουντιάλ.
16: Μια που πεις Μουντιάλ, ξέρεις ότι στον Τραμ κάνανε δώρο μια φανέλα της Εθνικής Ποδοσφαίρου Ομάδα της Γερμανίας.
0: Της Γερμανίας.
16: Βέβαια.
0: Ναι. Ο Μέρτς. Ναι. Για τα 80 του γενέθλια.
16: Ναι.
0: Ο Τραμ έχει καταγωγή από τη Γερμανία. Η οικογένειά του είναι από τη Γερμανία.
16: Ναι. Του έδωσαν δωράκι.
0: Όλοι από τη Γερμανία κρατάνε, να ξέρεις. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
16: Όχι, δεν.
0: Και ο Τραμ και η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια γερμανικές ρίζες έχουν όλοι. Λέγαμε για τον Τραμπ λοιπόν ότι τα κατάφερε είτε έτσι είτε αλλιώς, τουλάχιστον υπάρχει μία προσυμφωνία, υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, πέσανε οι υπογραφές εκεί που, όπως πολύ εύστοχα είπε η Στεφανία, δεν προβλέπεται καμία συμφωνία για εκεχηρία. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Κύριε παιδί μου, με τίποτα. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να στα πω, Στεφανία μου.
16: Με?
0: Γιατί έχει μπει ο Παναγιώτης
16: Βολάκης. Ωραία, θα τα πούμε μετά για το
0: θα
16: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα πούμε
16: δεν
0: μετά.
16: Είναι. Και εξάλλου και τον επόμενο μήνα να τα πούμε πάλι εκεί θα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα υπάρχουν νωρίτερα εξελίξεις.
16: Α, εντάξει.
0: Αλλά για κάτσε να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Σε παρακαλώ να είσαι σύντομος.
17: Καλημέρα και πάλι, θα το προσπαθήσω. Γιατί νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα από την προηγούμενη ώρα. Ελπίζω η Αμαλία να μην έχει κάνει κάτι ανάλογο στα μηνύματα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Στο Κόκκινο η κάθοδο στη Στιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο και το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστες η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Αλέξης σε καλή Θηβών. Θέλει να κάνεις κάτι, λέει, γιατί η κατάσταση
16: Αλέξης
0: είναι δραματική. Εδώ στο μήνυμα.
16: Α, εντάξει, συγγνώμη.
0: Εσύ μην ακούσεις, Αλέξης. Κατευθείαν το μυαλό σου να πάει στη λεωφόρο Αμαλίας. Με το που άκουσε, παιδιά, εδώ.
16: Μα είπατε Αμαλία, Αλέξης, τα έκανε όλα μαζί, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, έκανε το συνειρμό αμέσως η Στεφανία και το μυαλό της πήγε αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βρέθηκε στην Κύπρο σε διεθνή διάσκεψη εκεί του Ινστιτούτου και έχει πει και εκείνο ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσουμε και το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη, αλλά τι γίνεται και στο ΠΑΣΟ.
16: Γιατί και εκεί έχει κολλημένη βελόνα από όλα τα προβλήματα. Όχι, τώρα πλέον δεν είναι κολλημένη το μεταξύ από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ήτανε κολλημένη.
0: Ναι.
16: Τώρα πέφτει κιόλας.
0: Μάλλον. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Το οποίο ανέδειξε χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και έχει να κάνει με τις ρευματοκλοπές. Ρευματοκλοπές που γίνονται κυρίως σε καταβλισμούς σε Ρωμά. Διάκουγα λοιπόν εκεί στο ρεπορτάζ ότι το ύψος αυτών των ρευματοκλοπών φτάνουν περίπου τα 400 με 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εκ των οποίων αυτά καταλαβαίνετε πώς καταμερίζονται, έτσι. Στους συνεπείς καταναλωτές. Δηλαδή υπάρχει ένα κόστος περίπου 50 με 60 ευρώ στον καθένα από αυτές τις ρευματοκλοπές. Εκεί που έμεινα όμως.
16: Ακούστε τώρα που έμεινε ο Ιωσήφ.
0: Όταν έδωσε το ρεπορτάζ ο Μανώλης Σασαριώτης σχετικά με τον τρόπο πώς ανακαλύπτουν αυτές τις ρευματοκλοπές σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές. Βάζουν χαλιά στα χωράφια, στους δρόμους κτλ. Για να κρύψουν τα καλώδια.
16: Αυτό λέει. Αυτό σημαίνει.
0: Δηλαδή πάνε, κάνουν τη σύνδεση, βάζουν το καλώδιο και από πάνω βάζουν χαλιά. Δηλαδή περπατάς εκεί, βλέπεις, ας πούμε, στα χωράφια, στους δρόμους, βλέπεις χαλιά. Δεν ξαφνικά.
16: Τώρα τα μαγικά χαλιά δεν μου το έβαλε στο τραγούδι.
0: Ναι, έπρεπε να σου βάλω τα μαγικά χαλιά, έχεις δίκιο. Κάτσε να ακούσουμε το ρεπορτάζ λοιπόν του Μανώλη Ασαριώτη από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με τις ρευματοκλοπές.
18: Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά σχεδόν οι αστυνομικοί που περιπολούν σε περιοχές όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά συναντούν ένα πάρα πολύ περίεργο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες. Περπατούν σε δρόμους στους οποίους επάνω έχουν στρώσει οι κάτοικοι των καταβλισμών χαλιά. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κρύψουν από κάτω τα καλώδια τα οποία χρησιμοποιούν για τη ρευματοκλοπή. Έτσι καταλαβαίνουν, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς αμέσως, ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό και ενημερώνουν και το ΔΔΕ, ο οποίος αναλαμβάνει τη διακοπή, την επίσημη διακοπή της ηλεκτροδότησης, για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάποια ηλεκτροπληξία, και φυσικά χρησιμοποιείται και η τεχνική έκθεση για να φτάσουμε στο σχηματισμό μιας δικογραφίας. 600 περιστατικά ρευματοκλοπής έχουν καταγράψει αστυνομικοί από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρωταθλήτρια η Πελοπόννησος. Περισσότερα από τα μισά εκεί, 331.
0: Μα βλέπανε οι άνθρωποι τα χαλιά στον δρόμο και σου λέει, γιατί έχει χαλιά στον δρόμο?
16: Κλεμμένα τα χαλιά.
0: Δεν ξέρω.
16: Βρέχονται τα χαλιά.
0: Πάντως ήταν στρωμένα εκεί πέρα τα χαλιά. Στον δρόμο, κανονικά, στα χωράφια. Σου λέει, γιατί υπάρχουν χαλιά και θα υποδεχθούν κάποιον επίσημο, τι γίνεται?
16: Τι γίνεται τα χαλιά?
0: Δεν ξέρω. Και τελικά ήταν από κάτω τα καλώδια κάτω από τα χαλιά. Είναι ευρηματική τουλάχιστον, δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, Στεφανία μου, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα σε βάλω στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας.
16: Αυτά περιμένω.
0: Προετοιμάσου.
16: Έχω προετοιμαστεί καταλήλως. Πριν πάμε, να σας πω απλώς για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο συστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική συνέστηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυση, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Και τώρα, Στεφανία Κασίμη, ήρθε η ώρα που σου είχα υποσχεθεί.
1: Πάμε
0: λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον αυτή που είναι μέχρι τώρα.
1: Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ. Εκεί λοιπόν χθες.
1: Κάτσε ρε, ήταν ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Τώρα ήταν ΣΥΡΙΖΑ με το αυτό, μετά
0: ναι,
1: Πασόκ.
0: Απλά,
1: γιατί αυτό.
0: Σωστό,
1: τώρα
0: σωστό
1: με,
0: αυτό που
1: τώρα Ελλάς με βάση δημοσκοπής, τώρα λες το σήμερα. Ναι, Πασόκ.
0: Για να πάμε τυπικά, το Πασόκ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Χθες εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι εγώ τα έχω κάνει όλα μόνος μου, δεν έχω την ίδια διαδρομή με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης λύνει τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και είναι ακριβώς για τους πολίτες. Και έστειλε το μήνυμα ότι με την επιλογή του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη η χώρα θα πάει μπροστά.
2: Ναι, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική, η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα πιστώσουν στο Πασόκ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Η χώρα με μια επιλογή στο Πασόκ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
0: Έλα όμως που δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, γιατί είχαμε αυτή την πρόταση πρόσφατα του κυρίου Δούκα που έλεγε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα μια συζήτηση και με τον Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα των εκλογών, εν ώψη και των δεύτερων εκλογών κτλ. Είχε σηκώσει μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό και χθες ρωτήθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open για εκείνη την πρόταση του Χάρη Δούκα.
1: Και ήταν λίγο σκληρή.
0: Εγώ θα έλεγα πολύ. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Η θέση του κυρίου Δούκα είναι εκπεφρασμένη. Δεν αποκαλύπτουμε.
4: Για συζήτηση από τώρα, ναι.
3: Καθαρή, για συζήτηση από τώρα.
5: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που
6: είστε
5: θα πει.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Αλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Το λέει, το έχει αρχίσει. Κοίτα, όταν είδε τις πρώτες δημοσκοπήσεις,
0: ναι.
1: Αφού είπε το πρώτο 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θα κερδίσουμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εκεί έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά. Βγαίνει χθες ο Παύλος Πολάκης στο Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open. Και τι λέει για το Σοκράτη Φάμελο.
14: Βγαίνει ο Σοκράτης Φάμελος και λέει: αντιστοιχιζόμαστε με το αίτημα της κοινωνίας και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Και την ίδια στιγμή, με επίσημο τρόπο, βγαίνει από την Ελλάς, την Αμαλία, μάλιστα να λέω Αμαλίας, βγαίνει από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας. Όποιος θέλει να έρθει, δεν δεχόμαστε ομάδες, δεν δεχόμαστε κόμματα, δεν δεχόμαστε. Άρα τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
0: Το έχουν στείλει προσκλητήριο του Σοκράτη.
1: Με το γάμο θα πω αντιγραφή.
0: Γιατί θέλει να πάει στο γάμο.
1: Μέχρι εδώ θα μείνω αντιγραφή.
0: Ακάλεστος.
1: Λοιπόν.
0: Πά σε γάμο ακάλεστος. Έχει ένα δίκαιο παιδί μου. Το πνίγει το δίκαιο τώρα τον Παύλο τον Πολάκη. Δηλαδή. Το είπε και στη συνέχεια δηλαδή. Δεν μπορεί να το δεχτεί.
14: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο. Δηλαδή. Πώς το λένε. Εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι. Εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
0: Το πνίγει το δίκαιο.
1: Το πνίγει το δίκαιο.
14: Όπαρε. Όπαρε.
0: Όπα,
14: τι είναι τούτο.
0: Έλατε, τι είναι τούτο. Λέει τώρα ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Νομίζω τον ρώτησαν κιόλας από για τον Αλέξη Τσίπρα που δεν είναι και κάτι είπε. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει το πολιτικό παρελθόν. Δεν προερχόμαστε από. Έλα πώ το ανεμογκάστρι, παρθενογένεση. Κάπως έτσι το είπε.
0: Και είπε κιόλας ότι ή υπάρχει λέει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή είναι μια επίδειξη πολιτική υποταγή από την πλευρά του Σοκράτη Φάμελου. Γιατί θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα και στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Εγώ λέω αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Βγαίνει λοιπόν μετά ο Σοκράτης Φάμελος στον Σεραφείμ Κοντρότσο, στο Άξιον 24. Και ρωτήθηκε λοιπόν και για αυτά τα οποία είπε ο Παύλος Πολάκης και για αυτά τα οποία έχει πει ο Νίκος
1: Παπάς.
0: Και λέει λοιπόν ο Σοκράτης Φάμελος, πρώτα απ' όλα μακριά από μένα λέει οποιαδήποτε σκέψη για παρετήσεις βουλευτών. Δεν υπάρχει λέει καμία τέτοια σκέψη, ούτε καμία τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει κρυφή συμφωνία με τον Τσίπρα. Αυτές οι συζητήσεις που αναπαράγουν Παπάς και Πολάκης δημιουργούν μόνο εσωστρέφεια και φθορά. Και κατέληξε λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές.
1: Ναι, αλλά Ιωσήφ,
15: το δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί.
14: Ψηφοδέλτιο.
15: Στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε. Και θα έλεγα εγώ είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
0: Δεν θα υπάρχει λοιπόν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος προσπαθεί με κάποιες κινήσεις να κρατήσει το έλεγχο του κόμματος, παρότι έρχει έντυπη εφίαρξη με την, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, με την μειοψηφία, να το πω έτσι. Το μέτωπο δηλαδή Πολάκη
0: Παπαδούρου.
1: Λοιπόν, και αλλά θέλει να δώσει ένα μήνυμα και σε αυτούς που θέλουν μια αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και αποστασιοποιούνται από τον ίδιο, αλλά και από αυτούς που έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν αύριο το πρωί για να πάνε στην Ελλάς. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς εφαρμόζεται όντως η απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούω να λέει γρήγορα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς εφαρμόζεται και δεν καταλαβαίνω ποια είναι πραγματικά η απόφαση, αφού η άλλη πλευρά δεν θέλει. Δηλαδή σε αυτό έχει δίκιο ο Πολάκης.
0: Και λέει και η Ελένη, καλημέρα Ελένη. Πώς θα έχει κάνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ που ο Πολάκης φαίνεται να είναι ο πιο λογικός, είναι άξιο θαυμασμού.
1: Έχει δίκιο Πολάκης σε αυτό. Επίσης η άποψή μου είναι ότι ο Τσίπρας, τον Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άλλο. Δεν θα μπορούν να του καταλογίσει και κάποιος τόσο εύκολα, γιατί θα μπορούν να το καταλογίσουν έτσι κι αλλιώς, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Αφού θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ 1,
0: ακριβώς.
1: Πηγαίνετε εκεί.
0: Και ο Γιάννης, άλλη άποψη, να τη διαβάσουμε και αυτή. Ο κύριος Πολάκης λέει, έκανε συνέχεια διαφοροποιήσεις και στις εσωκομματικές στήριξε τον Κασελάκη. Οπότε λέει να πάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτός.
14: Ωπαρε, τι είναι τούτο.
0: Δεν ξέρω, κύριε Πολάκη μου, το μήνυμα του Γιάννη ήταν, οφείλουμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Στο γάμο στην Κρήτη, λέει, αν περνάς απ' έξω, σε καλούν και σε τραπεζώνουν. Η φιλοξενία είναι για όλους. Έχει δίκιο λοιπόν και ο Διονύσης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψεις.
1: Βεβαίως.
0: Κώστας Καραμαλής.
1: Έλα τώρα το από τις 8 η ώρα.
0: Κώστας Καραμαλής, χθες λοιπόν στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, στην τελετή για την αποφύτηση των παιδιών, μίλησε εκεί πέρα ο πρώην Πρωθυπουργός και έστειλε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
16: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Εκεί το κόψες. Αυτή η τελευταία πρόταση, τι είναι?
0: Το νου σας.
1: Από στίχους.
0: Με όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα, τον εαυτό τους και την εξουσία, είπε ο Κώστας Καραμαλής.
1: Εγώ αυτό κράτησα μετά τους στίχους.
0: Και έστειλε και άλλο ένα μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή μιλούσε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, μιλώντας στα παιδιά του, ο κύριος Πολάκης λέει, έκανε συνέχεια διαφοροποιήσεις και στις εσωκομματικές στήριξε τον Κασελάκη. Οπότε λέει να πάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτός.
14: Ωπαρε, τι είναι τούτο.
0: Δεν ξέρω, κύριε Πολάκη μου, το μήνυμα του Γιάννη ήταν, οφείλουμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Στο γάμο στην Κρήτη, λέει, αν περνάς απ' έξω, σε καλούν και σε τραπεζώνουν. Η φιλοξενία είναι για όλους. Έχει δίκιο λοιπόν και ο Διονύσης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψεις.
1: Βεβαίως.
0: Κώστας Καραμαλής.
1: Έλα τώρα το από τις 8 η ώρα.
0: Κώστας Καραμαλής, χθες λοιπόν στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, στην τελετή για την αποφύτηση των παιδιών, μίλησε εκεί πέρα ο πρώην Πρωθυπουργός και έστειλε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
16: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Εκεί το κόψες. Αυτή η τελευταία πρόταση, τι είναι?
0: Το νου σας.
1: Από στίχους.
0: Με όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα, τον εαυτό τους και την εξουσία, είπε ο Κώστας Καραμαλής.
1: Εγώ αυτό κράτησα μετά τους στίχους.
0: Και έστειλε και άλλο ένα μήνυμα.

0: πρώην πρωθυπουργός, και έστειλε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
1: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
2: Εκεί το κόψες. Αυτή η τελευταία πρόταση τι είναι?
0: Το νου σας.
2: Από στίχους.
0: Με όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα, τον εαυτό τους και την εξουσία, είπε ο Κώστας Καραμαλής.
2: Εγώ αυτό κράτησα μετά τους στίχους.
0: Και έστειλε και άλλο ένα μήνυμα.
2: Μάλιστα.
0: Επειδή μιλούσε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, μιλώντας στα παιδιά τους, είπε: είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, να μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας, είπε ο Κώστας Καναμαλής. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχω όμως λίγο χρόνο να σας πω ότι η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίξει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Γιατί είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Τελικά λέει ο Σοκράτης, το ήπιε το κόνιο, αναφέρεται για τον κύριο Φάμελο.
0: Όχι, τον άντρα μου.
1: Όχι ρε παιδί μου, τον άνθρωπο χτύπα ξύλο. Για τον Φάμελο δηλαδή, χτύπα ξύλο. Προς Θεού τον άνθρωπο και αυτόν. Αλλά δεν ξέρω ποιος θα το πιει το κόνιο, αγαπητέ φίλε.
0: Στο τέλος.
1: Αυτό να δούμε στο τέλος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και ο κύριος Κασελάκης λέει είδε σωστρέφεια και είπε να πάει να τα κάνει ρόιδο. Αναφέρεται μάλλον στα σενάρια τα οποία διακινούνται για ενδεχόμενη συμπόρευση με τον Πασόκ.
0: Έχει απαντήσει βέβαια ο κύριος Κασελάκης σε αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Γίνονται πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στο πολιτικό σκηνικό. Τοποθετούνται όλα τα κόμματα, καθημερινές εμφανίσεις.
0: Και στα αριστερά και στην αριστερή πολυκατοικία που λέει ο Παπαδάκης και στη δεξιά πολυκατοικία. Και κέντρο αριστερή, όλες τις πολυκατοικίες. Γιατί υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κάνει στο τέλος, ή αν κάνει δεν θα κατέβει τις εκλογές. Αλλά εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος προφανώς, μετρώντας διάφορα πράγματα και διάφορους παράγοντες και διάφορες γέφυρες που ενδεχομένως θα απλωθούν, αναπλωθούν.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Έχει μήνυμα. Έχει μήνυμα. Είναι από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
0: Ναι, τον κατάλαβα.
1: Του στέλνει, μην κάνεις, του λέει, το λάθος. Ναι. Γιατί λέει κάποιοι από τον κύκλο του τον αντιμετωπίζουν ως πρόεδρο μεσηνιακού σωματείου και όχι ως πρώην πρωθυπουργό και τον σπρώχνουν στο να κάνει κόμμα. Και του λέει λοιπόν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Μην κάνεις το λάθος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
0: Αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί τότε η κυβέρνηση στέλνει εκεί κορυφαία στελέχη για να συγκρατήσει τις διαρροές προς τα δεξιά και σε ένα, στην περιφέρεια ενώ και σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία για αναχώματα απέναντι στον πρωθυπουργό.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger Στεφανία Κουράγιο. Λέει ο Σονούπο το μαρτύριο τελειώνει. Ναι.
0: Ποιο είναι το μαρτύριο εσύ? Όχι και μαρτύριο ρε παιδιά.
1: Δεν πειράζει, άστονα να λέει. Την αγάπη μου φιλάρα να είσαι καλά. Λοιπόν, Στεφανία μου, εγώ θα σε προσκαλέσω.
3: Πού? Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Ίδρα Beach.
1: Έλα και εσύ μαζί μου στο Ίδρα Beach.
0: Έρχομαι.
1: Εκεί που θα πάνε και οι ακροατές του Real FM, κάποιος τυχερός μάλλον, που θα κερδίσει το ταξίδι στο διαγωνισμό 5 ημέρες στο Ίδρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ίδρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos και να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και μάλιστα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο, για να ταξιδέψετε άνετα. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ.
0: Έλα.
1: Αυτή η μουσική ιδιοφυΐα, 83 στα 84. Γι' αυτό κλείνει η εκπομπή με το Hey Jude. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στεφανία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σήμερα. Πέρασα υπέροχα.
0: Αλήθεια, μην λες ψέματα.
1: Αλήθεια λέω.
0: Μπράβο. Και εγώ πολύ ωραία πέρασα. Εγώ σε ευχαριστώ, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αύριο μαζί με την Αμαλία να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να κοιτάξετε να περάσετε όμορφα, να περάσετε ιδιαίτερα επικοδομητικά τη σημερινή Παρασκευή και ασφαλώς να έχετε και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Η συμφωνία λοιπόν που επιτεύχθηκε είναι αποτέλεσμα, προσέξτε, αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής υπεροχής και πιέσεως, είπε σε συνέντευξή του ο dear Mr. Trump στο Αξιός, τα είπε αυτά. Ο 47ος θέλει πάση θυσία να ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις χωρίς να πέσει του φεκιά. Το αν θα το καταφέρει ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάνουμε όλοι το σταυρό μας. Ξέρετε ποιος θα μας τα πει αυτά? Γνωρίζετε πολύ καλά, ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας ξεκλειδώσει το μυαλό, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, μήνυμα του Πρωθυπουργού στους Έλληνες πολίτες από την Βελγική πρωτεύουσα για άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία, εφόσον έχει αρχίσει και πέφτει η τιμή χρηματιστηριακά του πετρελαίου, Brent και όλα τα σχετικά. Για να δούμε λοιπόν τι θέλει να πει ο κύριος Μητσοτάκης, θα το εξειδικεύσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λέτε τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, να δώσει πρώτα απ' όλα ο Θεός να έρθουν νωρίτερα και οι εκλογές. Σας έχουμε ρεπορτάζ επ' αυτού. Δημήτρης Παπαστεργίου σήμερα στην εκπομπή, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το πόσο κάνει. Έχουμε πάρα πολλές απορίες, θα μας τις λύσει ο κύριος Παπαστεργίου. Όπως επίσης θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Σταδακόπουλο για να μας δώσει τα νεότερα, γιατί ο Ερντογάν έχει το χαμπά του. Αυτά και πολλά ακόμα σήμερα, Παρασκευούλα 19 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής γύρω στις 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα ακριβώς λέει το ημερολόγιο μας. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Τα έχουμε πει έτσι, θα πάμε μέχρι τις 21 Ιουνίου. Μετά θα αρχίσει να μικραίνει. Διανύουμε ήδη και συμπορευόμαστε μαζί της με την 170η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Keep on coming.

Συνεχίζουμε λοιπόν κάπως έτσι και βλέποντας εδώ τις πολύ ενδιαφέρουσες γωνίτσες της σημερινής ατζέντας μας, του σημερινού ημερολογίου. Θα φτάσουμε πίσω μέχρι και το 240 π.Χ. όπου ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Τα έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους, για όλα και με όλους τους τρόπους. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Έβγαλε και την Ειδησάρα με την κυρία Διαμαντοπούλου, Δημιούργησες εκεί ολόκληρο θέμα στο Πασόκ. Όχι μόνο σου, μαζί με τον κύριο Κολοκυθά. Την καλημέρα μου και στον κύριο Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Προσοχή στο δρόμο. Προσοχή, γιατί κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Φεστπάλεν. Να το ξαναπούμε το όνομα, το σκοτώσαμε. Τζένι φον Φεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του είναι 29. Ουδέν σχόλιον. Το 1863 ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Κανάρις, Βούλγαρης, έχουμε την κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος το Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προσταθής από την Ένωση Κεντρών και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, βρέθηκαν λευκά.

και χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο. Έχει γενέθλια σήμερα. Γεννηθεί το 1970 ο Αντώνης Ρέμος. Εννοείται. Χρόνια πολλά, Αντώνη. Να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Θα τα πούμε κάποια στιγμή σύντομα.

Αρχίζουν λοιπόν σήμερα, αρχίζουν λένε σήμερα στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες. Ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, που με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο, θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα πολύ εύθραυστα πραγματάκια, εμένα πολύ πολύ εύθραυστα μου ακούγονται, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει το έλα να δεις, αλλά σε κάθε περίπτωση να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας, είναι ένα βήμα παραπάνω. Επαναλαμβάνω, θα μας τα εξηγήσει ο Θανάσης ο Τσίτσας και θα μας δώσει ρεπορτάζ εκεί από το White House, από το Oval γραφείο, παρόλο που ο Ντόναλντ εντυπωσιάστηκε από τις Βερσαλίες. Πήγε στις Βερσαλίες, κοίταζε δεξιά, κοίταζε αριστερά. Πω, σου λέει, κοίτα χρυσός εδώ, Φαντάζομαι εκείνη την ώρα κάνανε τα μάτια του, πώς έκανε του Σκρούτζ Μακντάκ. Δολάρια, γκραν, να πέφτει. Πρέπει να άρχισε τους υπολογισμούς. Ο Μακρόν, με το που τον είδε τον Τραμπ να έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα, ψήλωσε καμιά εικοσαριά πόντους. Πιο ψηλός φαινόταν από τον Τραμπ. Βεβαίως, ο Σέριφμαν έχει το δικό του τρόπο να γεμίζει το χώρο. Ο 47ος, το ακούτε το άσμα. Πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά, παρακαλώ.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Περικλή. Πάνω ο άνθρωπος όπου σε αυτόν οφείλεται ο χρυσός αιώνας. Ο χρυσός αιώνας του Περικλέους. Ο χρυσός αιώνας για την Αθήνα, για τη χώρα μας. Εκεί, πίσω, παλιά. Το πιο διάσημο αρχαίο γνωμικό που αποδίδεται στον Περικλή είναι από τον επιτάφιο λόγο του, όπως τον κατέγραψε ο ίδιος, όπως τον κατέγραψε ο ιστορικός του Κηδίδης. Είναι «Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος». Το νόημα για τους επιφανείς άνδρες, τους γενναίους και ένδοξους ανθρώπους, όλη η γη είναι τάφος. Η αξία και η προσφορά τους δεν περιορίζεται από το σημείο που είναι θαμμένο το σώμα τους, αλλά η μνήμη και η φήμη τους απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας έχω κι άλλα από Περικλή. Συνεχίζουμε, ναι, ξέρετε, αυτό το κοινωνικό πείραμα μέσω AI. Το εύδαιμον, το ελεύθερον, το δελεύθερον, το εύψυχον. Η ευτυχία προϋποθέτει την ελευθερία και η ελευθερία προϋποθέτει την ανδρεία, το γενναίο φρόνημα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Φιλοκαλούμεν με τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αρχαία ελληνικά είναι. Άλλη έννοια είχαν οι λέξεις τότενες, άλλη έννοια έχουν τώρα. Αγαπάμε το ωραίο χωρίς υπερβολές και πολυτέλειες και καλλιεργούμε το πνεύμα και τη φιλοσοφία χωρίς να γινόμαστε μαλθακοί, αδύναμοι. Καταλάβατε, κυρία Χριστοδούλου, ακόμα και για εσάς έχει αρχαίο γνωμικό ο Περικλής. Τι να κάνουμε, μας αρέσει το ωραίο, εντυπωσιαζόμαστε και ασφαλώς πρέπει και να το προσέχουμε, να το θαυμάζουμε. Πάμε για άλλα, κυρία Χριστοδούλου.

0: Την καλημέρα μου στο Σπύρο, το συνονόματο, το ταξιτζή, να προσέχει στους δρόμους. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι και όλοι οι ταξιτζίδες εκεί έξω, όλα τα παλικάρια, να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γενικότερα πολλές καλημέρες σε όλους και όλες, όσοι και όσες είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Στους εκαβίτες ή εκαβίτισες, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη αυτών των οχημάτων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Πολλές καλημέρες και στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που περιπολούν. Γεια σου ρε χαρά λάμπε. Καλημέρα λέει, ευτυχώς που σκέφτηκαν στην κυβέρνηση να φτιάξουν αυτή την εφαρμογή για να βρίσκουμε φθηνά προϊόντα. Ήθελε πολύ μυαλό και πολλά χρόνια στα πανεπιστήμια για να το σκεφτεί κανείς. Οι τιμές έχουν πάρει την κατηφόρα. Ήδη να βάλετε αναχώματα, φράγματα, διότι έχουν πάρει την κατηφόρα οι τιμές και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν. Άκου Χαραλάμπη, επειδή κάθισα, ασχολήθηκα με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Έχει ένα ενδιαφέρον, μάλλον έχει πολλά ενδιαφέροντα αυτή η πλατφόρμα, αλλά δυστυχώς το πιο ενδιαφέρον από όλα, το οποίο θα θέλαμε εμείς, δεν το έχει. Δεν ρίχνει τις τιμές. Απλά γίνεται μια καταγραφή και μάλιστα γίνεται καταγραφή στα ηλεκτρονικά, στα digital καταστήματα των υπεραγορών. Γεια σου ρε Λευτέρη, καλημέρα λέει, καλημέρα με χαμόγελο, αισιοδοξία για το αύριο πάνω απ' όλα και πόσο πολύ το θέλουμε. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, από το Βούρνο, στη Νέα Σμύρνη, από το Μπέλβι. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή, να είσαι καλά αδερφέ. Να εξακολουθείτε να ζυμώνετε και να ψήνετε νόστιμα ψωμάκια. Να μοσχοβολάει μωρέ η γειτονιά. Το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη αυτά τα αρώματα, αυτές τις μοσχοβολιές. Έχουμε και μπόλικα πραγματάκια όμως και στην εσωτερική επικαιρότητα. Εσωτερική επικαιρότητα σε σχέση και με τις Βρυξέλλες. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε τα μηνύματά του. Να πούμε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αυτή τη δήλωση την έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Να σε καλά παλικάρι μου. Πολύ αισιόδοξο αυτό το παιδί. Είναι μονίμως με ένα χαμόγελο. Όταν το ρωτάνε, everything is great. Πώς είναι ο Τραμπ? Ακριβώς το αντίθετο. Μάλλον γι' αυτό έχει εκεί τον αντιπρόεδρο και τον συγκεκριμένο αντιπρόεδρο, για να κρατάει τα μπόσικα. Το μήνυμα εστάλει από τον κύριο Μητσοτάκη. Και ξέρω τώρα ότι θα αρχίσετε τα μηνύματα, αλλά ναι, θέλω να ακούσω, θέλω να διαβάσω, θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Χρέος της πολιτείας, ανοίγω εισαγωγικά, χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην αντλία. Τώρα έχω πολλές, αυτά τα είπε, κλείνω τα εισαγωγικά, είναι δήλωση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Στέλνει όμως και ένα άλλο μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο έχω την εντύπωση ότι έχει πολλούς αποδέκτες. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου, επαναλαμβάνω, ξαναδιαβάζω, θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην αντλία. Άρα λοιπόν επίκυνται μέτρα. Άρα με το που θα πιστοποιηθεί ότι αρχίζει η πτώση, ήδη χρηματιστηριακά έχουμε την πτώση, θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση για να φτάσει αυτή η μείωση στην τσέπη μας, να φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή, να φτάσει στο ταμπλό των βενζινάδικων. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα μέτρα. Για να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους. Εάν πάντως συνδυάσουμε πράγματα και καταστάσεις και δηλώσεις, αν συνδυάσουμε και τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πάμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά ενδεχομένως να υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις πριν την αντλία, για να φτάσει φθηνότερη η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Πάντως σε γενικότερο επίπεδο όσον αφορά στη Σύνοδο Κορυφής εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία είναι ξεκάθαρη. Ωστόσο έχουν βάλει και έναν αστερίσκο όταν οι συνθήκες λέει το επιτρέψουν και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι έτοιμη, είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών και μάλιστα για πρώτη φορά πέρασαν αυτές οι προτάσεις ομόφωνα. Θυμάστε τον Βίκτορα, τον Ορμπάν, τον Όρμπαν, όπως θέλετε τον τονίζετε, ο οποίος μονίμως σήκωνε το χέρι και έλεγε «Διαφωνώ». Τώρα πλέον δεν υπάρχει και υπήρξε ομοφωνία. Το βάλουμε αμέσως μετά το Θανάση τον Τζίτσα, τον οποίο έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ανταποκριτή μας εκεί στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας πει τι μέλη γενέστε. Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει σε ισχύ. Τα στενά του Ορμούζ έχουν ξανανοίξει. Η διπλωματική διαδικασία περνά σε μια νέα φάση. Ωστόσο έχουμε μια αναβολή του ταξιδιού του Βαν στην Ελβετία, που θα είχαμε υπογραφεί και έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Αυτό δείχνει ότι οι κρίσιμες λεπτομέρειες δεν έχουν κλείσει ακόμα, ενώ υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από το Ισραήλ αλλά και από μέρος του Κογκρέσου που προημείουν δύσκολες διαπραγματεύσεις επόμενες 60 μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αυτό ήταν μια παράδοση ανεφόρων. Ας θυμίσουμε ότι είχε κάνει μια δήλωση τον περασμένο Φλεβάρι λέγοντας ότι ζητά μια παράδοση ανεφόρων από το Ιράν. Θεωρεί ότι τους νίκησε ολοκληρωτικά σε θεωρητικό επίπεδο. Όπως είπα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιντι Βάνς, δεν θα μεταβεί τελικά στην Ελβετία όπως είχε προγραμματιστεί για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός αξιωματούχος απέδωσε την αναβολή σε εκκρεμότητες που αφορούν την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Να πούμε σήμερα ότι ο Βάνς εξαπέλυσε μια σπάνια δημόσια επίθεση κατά μελών της Ισραηλινής κυβέρνησης που επέκριναν τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν, λέγοντας ότι αν ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ δεν θα επιτεθόμουν στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει στον κόσμο, και δήλωσε ότι το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως μεγάλο μέρος των όπων που χρησιμοποιήθηκαν για την άμυνα του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν ήταν αμερικανικής κατασκευής. Πολλοί γερουσιαστές έχουν αντιδράσει, θεωρούν ότι τα χρήματα που προγραμματίζεται να δοθούν αυτό το φαν των 300 δισεκατομμύρια δολαρίων δεν μπορεί να κατευθυνθεί σε θεωτοκρατικά καθεστώτα, και αυτό θεωρούν ότι είναι μια κακή ημέρα. Είχαμε ζωηρή κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μόλις εχθές πέρασαν 12,5 εκατομμύρια βαρέλια και η αγορά θεωρείται ότι θα ομαλοποιηθεί τις επόμενες μέρες και όλο και περισσότερα πλοία θα μπορέσουν να φύγουν από τα στενά του Ορμούς και να ξαναξεκινήσει και πάλι η τροφοδοσία σε καύσιμα. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι πάει να δημιουργηθεί μια κρίση, δημόσια τουλάχιστον να φανεί ότι υπάρχει μια κρίση ανάμεσα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ.
1: Υπάρχει κρίση. Ναι. Δεν είναι τεχνική.
0: Δεν είναι τεχνητή δηλαδή αυτή τη φορά.
1: Όχι. Δεν είναι τεχνητή, γιατί είναι ένα κομμάτι του αμερικανοεβραϊκού λόμπι πιέζει αφάνταστα γερουσιαστές να ταχθούν εναντίον αυτής της συμφωνίας που έτσι κι αλλιώς θα έρθει κάποια στιγμή στο Κογκρέσο, και επίσης η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου που θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ. Οι δημοκρατικοί μιλάνε για ένα από τα μεγαλύτερα, για φιάσκο, από τα μεγαλύτερα στην ιστορία στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. οι αντιδράσεις είναι πολλές, γιατί θεωρούν ότι το Ιράν πήρε περισσότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ήθελε να το εμφανίζει στρατιωτικά ιτημένο. Και επιβεβαιώνει ότι η Ιρανική διπλωματία, τουλάχιστον στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, πάντα κέρδιζε τα περισσότερα με μια τακτική και με μια επιμόνη.
0: Δεν τα πήγε καλά ο 47ος. Δεν τα πήγε καθόλου καλά, μας ταλαιπώρησε και ας ελπίσουμε πως η ταλαιπωρία τουλάχιστον τελειώνει εδώ, παρόλο που έχουμε μακρά πορεία, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο μερικές φορές παρουσιάζονται από κάποιους αναλυτές, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι τόσο εύθραυστο όλο αυτό το οποίο προσπαθούν να κατασκευάσουν, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν άρδιν. Το απευχόμαστε βεβαίως για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους, για να έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Στην Ευρώπη βεβαίως, στις Βρυξέλλες, bonjour, bonjour, bonjour Ursula και στους υπόλοιπους εκεί 27, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης είχε συνάντηση και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκις, συναντήθηκε πριν την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Ζελένσκις μίλησε στην Σύνοδο Κορυφής, δηλώνοντας ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μία αναφορά ασφαλώς για τον σκιώδη στόλο εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνουν τη σημασία της περαιτέρω μείωσης των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας, του περιορισμού των δραστηριοτήτων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας και της περαιτέρω αποδυνάμωσης του τραπεζικού της συστήματος. Γενικότερα το κλίμα ήταν πολύ, πώς να το πούμε, αντιρωσικό και φιλοουκρανικό. Ελάχιστα ασχοληθήκαμε με το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ούτως ή άλλως, σου λέει, δεν ξέρω, ίσως να κρατάνε μούτρα οι Ευρωπαίοι. Εφόσον δεν μας παίζει μπάλα ο Τραμπ, δεν θα τον παίξουμε ούτε κι εμείς. Ξέρετε, τώρα ο Τραμπ έχει βάλει τη γάτα του, το σκύλο του, δεν ξέρω τι έχει εκεί στο Λευκό Οίκο, και κλαίει. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ζελένσκι, να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης. Επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Εντάξει, όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Άρα το γεγονός ότι απευθείας ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο ντρόουν, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αχ, ας ακούσουμε αυτό το σημείο, κύριε Χριστοδούλου, μου αρέσει πάρα πολύ. Γεια σου ρε Έμπονιρ, καλημέρα. Δεν θα σου κάνω, λέει, coffee trolling αυτή τη φορά. Θα σε αφήσω στην ησυχία σου και θα σου πω απλά μια καλημέρα. Άστα αυτά, εγώ περιμένω πώς και πώς το coffee trolling. Να ξέρεις ότι ήδη η κυρία Χριστοδούλου, όχι επειδή θα φύγει, θα πάει για ξεκούραση, δεν, παρόλο που προσφέρθηκα, κάθε φορά προσφέρομαι εγώ για να βάλω καφέ. Η κυρία Βουγιουκλιώτη όμως, φαντάζομαι, δεν είναι. Ναι.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Πήγαινε στους επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει εισιτήριο, στους λαθρεπιβάτες, και τους έλεγε δώστε μου εδώ κάνα ψηλό και θα το κάνουμε γαργάρα. Τώρα τι να σας πω, δεν έχω πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Δεν ξέρω, κάποιοι μου λένε ήταν complicated. Πόσο complicated μπορεί να είναι μια τέτοια υπόθεση? Βάζεις 3, 4, 5, 10 να πάνε χωρίς εισιτήριο, να πέσουν επάνω του για να δείτε πώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, τέλος πάντων, ας μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης ο συγκεκριμένος ελεγκτής του μετρό. Να ξέρετε λοιπόν ότι όταν σας βρεθεί στο δρόμο, στο διάβα σας κάτι τέτοιο, μην το αφήσετε να πέσει κάτω. Να το καταγγείλετε. Μόνο εάν προστατευτούμε μεταξύ μας θα είναι καλύτερη η επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες εκεί έξω για να αφήνουμε τον κάθε ένα, τον κάθε μπακλαμά, θα πω εγώ, έτσι ελεύθερα όπως μου ήρθε στο μυαλό, να κάνει ό,τι γουστάρει, προκειμένου να βγάζει χρήματα εις βάρος όλων των υπολείπων. Διάβασα στο Bloomberg και έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του ανταποκριτή μας στην Τουρκία, του Νίκου Νανούρη, για το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει. Αλλά διάβασα στο Bloomberg ότι η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο τουρκικό, ένα τμήμα θα, τέλος πάντων, επειδή εγώ εμπιστεύομαι τους ανταποκριτές μας, τους δημοσιογράφους μας, θα συνομιλήσουμε γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο στην Τουρκία για να μας πει τι ισχύει. Υπήρξε συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ερντογάν. Μέσα από αυτή τη συνάντηση λοιπόν βγήκαν αρκετά πραγματάκια. Ένα από αυτά, υπάρχουν όμως κάποιες πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει τη δουλειά, αν θα χαλάσουν τη δουλειά αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες. Πάντως είναι πάρα πολλές και ουσιαστικά θα έχουμε συζήτηση, εκ νέου συζήτηση, για το συγκεκριμένο θέμα από Σεπτέμβρη. Είναι μεγάλο λοιπόν το μήκος του χρόνου. Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, έχει σχεδιαστεί και αυτός ο αστερίσκος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αστερίσκο αυτό τον βάζει το Bloomberg. Η κίνηση, λέει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Να έχουμε να συζητάμε δηλαδή ένα πράγμα, να μπορέσουμε και να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα περισσότερο και να μας κρατήσει και να κρατηθούμε πιο κοντά στο ενσταντανέ περισσότερο χρόνο, να διαρκέσει το instantané για το photo opportunity. Έχω την αίσθηση. Γι' αυτό ο αστερίσκος που βάζει το Bloomberg θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερο νόημα. Το ρεπορτάζ και το τι ακριβώς ισχύει θα μας το δώσει ο Νίκος Ονανούρης. Λοιπόν, έχουμε και Μουντιάλ βεβαίως και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Μήπως μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, για να δούμε το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Είμαι ικανός να έχουμε πέσει στο ημίχρονο. Είναι όλα. Είναι 1-0 υπέρ. Τι δείχνει εδώ πέρα, παιδί? Πορτογαλία δείχνει. Όχι, δεν έχει live. Ναι, πάση περιπτώσει. Εγώ εδώ βλέπω ότι αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Να το, αυτός είναι Κορεάτης, Νοτιοκορεάτης 100%, τον καταλαβαίνω από τα μάτια. 1-0 το Μεξικό στο 76, παρακαλώ, προηγείται. Έτσι για να σας ενημερώσουμε και από πρώτο χέρι. Το άλλο ήταν τέτοιο, επανάληψη Πορτογαλία, ναι. Δεν πήγε καλά ο Ρονάλντο. Ούγγαρ έρχεται μόνο, ρε παιδιά. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς και πότε. Καιρός! Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα. Έβγαλε έναν αέρα το πρωί, την ώρα που ξύπνησα και άρχισα να ετοιμάζομαι, άνευ προηγουμένου. Λέω τι θα γίνει, θα πάρει τα κεραμίδια. Ευτυχώς δεν έχουμε κεραμίδια. Αλλά θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες. Εχθές, παρόλο που το δελτίο, το μετεωρολογικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έλεγε για βροχές, δεν ξέρω, εγώ δεν είναι. Εσείς είδατε, κυρία Χριστοδούλου, χθες να βρέχει πουθενά? Α, ναι. Α, πού, εδώ στην Αθήνα? Φαντάσου πόσο χωμένος ήμουνα στο κανάλι, δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, οπότε μέσα πέσανε, να ξέρετε. Οπότε σήμερα που λένε ότι θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Τώρα και ομπρέλα, μόνο αν θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις με διαφορετικό τρόπο. Δεν το βλέπω δηλαδή να έχει βροχούλες. Γεια σου ρε Τάσο. Ο Τάσος αναφέρεται στην ομιλία του Καραμαλή. Είπε όχι, δεν είπε όχι, είπε το νου σας σε αυτούς που αγαπάνε περισσότερο τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Φοβερή ατάκα από τον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα ποιον φωτογράφιζε, θα πούμε εμείς το κλισέ. Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Λέει ο Τάσος, γι' αυτό θα είμαστε πάντα με τον Καραμαλή. Για να δούμε, πάντως υπάρχει γενικότερη κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, τα έχουμε πει. Μέσα στο... δεν θα καθίσει φρόνιμος ο Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνει αρκετές κινήσεις. Μαθαίνω ότι εκεί στη Δημοκρήτου έχει πάρα πολλές συναντήσεις με στελέχη, με πολιτικά στελέχη. Έχει πάρα πολλές συναντήσεις και με προσωπικότητες ανά την Ελλάδα. Συμπληρώνει τα ψηφοδέλτια. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το Brand Affair. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος για το Σαμαρά, αυτό μου λένε. Και πλέον θα αρχίσει να ανοίγει περισσότερο τη βεντάλια των θεμάτων. Δεν θα μένει μόνο στα εξωτερικά, στη διπλωματία, στα εθνικά θέματα. Όχι. Θα αναφέρεται και στην οικονομία, στα κόκκινα δάνεια, στους δανειολήπτες. Το καταλάβαμε νομίζω από την τελευταία του παρέμβαση με το θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Για να τα δούμε όλα αυτά. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι. Ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα προηγούμενα. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Την αγάπη μου, καλημέρα. Το χρειαζόμαστε το ονοματάκι σου. Χρειαζόμαστε ελπίδα πάνω απ' όλα. Γεια σου ρε Τάσο. Ο Τάσος αναφέρεται στην ομιλία του Καραμαλή. Είπε όχι, δεν είπε όχι. Είπε το νου σας σε αυτούς που αγαπάνε περισσότερο τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Φοβερή ατάκα από τον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα ποιον φωτογράφιζε, θα πούμε εμείς το κλισέ. Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Λέει ο Τάσος, γι' αυτό θα είμαστε πάντα με τον Καραμαλή. Για να δούμε, πάντως υπάρχει γενικότερη κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, τα έχουμε πει. Μέσα στο... δεν θα καθίσει φρόνιμος ο Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνει αρκετές κινήσεις. Μαθαίνω ότι εκεί στη Δημοκρήτου έχει πάρα πολλές συναντήσεις με στελέχη, με πολιτικά στελέχη. Έχει πάρα πολλές συναντήσεις και με προσωπικότητες ανά την Ελλάδα. Συμπληρώνει τα ψηφοδέλτια. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το Brand Affair. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος για το Σαμαρά, αυτό μου λένε. Και πλέον θα αρχίσει να ανοίγει περισσότερο τη βεντάλια των θεμάτων. Δεν θα μένει μόνο στα εξωτερικά, στη διπλωματία, στα εθνικά θέματα. Όχι. αναφέρεται και στην οικονομία, στα κόκκινα δάνεια, στους δανειολήπτες. Το καταλάβαμε νομίζω από την τελευταία του παρέμβαση με το θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Για να τα δούμε όλα αυτά. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι. Ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα προηγούμενα. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Την αγάπη μου, καλημέρα. Το χρειαζόμαστε.

Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Λέει ο Τάσος, γι' αυτό θα είμαστε πάντα με τον Καραμαλή. Για να δούμε, πάντως υπάρχει γενικότερη κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, τα έχουμε πει. Μέσα στο... δεν θα καθίσει φρόνιμος ο Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνει αρκετές κινήσεις. Μαθαίνω ότι εκεί στη Δημοκρήτου έχει πάρα πολλές συναντήσεις με στελέχη, με πολιτικά στελέχη. Έχει πάρα πολλές συναντήσεις και με προσωπικότητες ανά την Ελλάδα. Συμπληρώνει τα ψηφοδέλτια. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το Brand Affair. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος για το Σαμαρά. Αυτό μου λένε. Και πλέον θα αρχίσει να ανοίγει περισσότερο τη βεντάλια των θεμάτων. Δεν θα μένει μόνο στα εξωτερικά, στη διπλωματία, στα εθνικά θέματα. Όχι. Θα αναφέρεται και στην οικονομία, στα κόκκινα δάνεια, στους δανειολήπτες. Το καταλάβαμε νομίζω από την τελευταία του παρέμβαση με το θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Για να τα δούμε όλα αυτά. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι. Ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα προηγούμενα. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Την αγάπη μου, καλημέρα. Το χρειαζόμαστε το ονοματάκι σου. Χρειαζόμαστε ελπίδα πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.

Η υπόθεση του Αιγείου και στο Αίγιο που χάθηκε αυτή η γυναίκα με αυτό τον απίστευτο τρόπο, υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα. Εγώ θα τα πω, θα διαβάζετε και στο ενικός.gr. Γενικότερα κρατάω επιφυλάξεις. Τα νέα δεδομένα, να σας διαβάσω πρώτα απ' όλα την είδηση. Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν δείχνει, δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου. Είναι αρνητικά και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο. Δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα από την εξέταση των πιστηρίων, δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Ωστόσο, δεν είναι κάποιοι αξιωματικοί εκεί της ελληνικής αστυνομίας, κάποιοι οποίοι είναι στις έρευνες και γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, που δεν αποκλείουν την απόπειρα αλλίωσης του σκηνικού, του φωνικού σκηνικού. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά, τα παρακολουθούμε. Αλλά τα παρακολουθούμε. Μακάρι απλά να ξημέρωνε μία μέρα σε αυτή τη χώρα που δεν θα μιλούσαμε για δολοφονίες, δεν θα μιλούσαμε για ανθρωποκτονίες, για γυναικοκτονίες, δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά. Εξιδανικευμένη, θα μου πείτε, εικόνα, κοινωνία. Απέχουμε πάρα πολύ, διότι η κοινωνία μας έχει και πολλά ζητηματάκια να αντιμετωπίζει, και όχι μόνο δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά δημιουργούνται κι άλλα.

Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια συμφωνία. Υπήρχαν κάποια χαρτιά τα οποία έφερνε γύρω-γύρω ο Μάθιου Νίμιτς, ο ειδικός διαμεσολαβητής. Ξέρετε πώς έχουν κάνει καριέρα πάνω στο Σκοπιανό, πάνω στο όλο αυτό το ζήτημα με την ονομασία. Κάποια χαρτιά λοιπόν, κάποιες προτάσεις διάσπαρτες, τις οποίες έκανε διαπεριφοράς, κοινοποιούσε ο Μάθιου Νίμιτς στην Αθήνα, στα Σκόπια, στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, εκεί στα κεντρικά του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Αυτό έκανε το γύρω γύρω, περνούσε μια βόλτα και από το Βερολίνο λίγο για να τους ενημερώσει. Γενικά ρε παιδί μου, παίρνουν άλλη μια βόλτα από το Παρίσι. Ανάμεσα στις πάρα πολλές προτάσεις τις οποίες υπήρχαν, πρώτα απ' όλα να σου υπενθυμίσω ότι ο Καραμαλής ως πρωθυπουργός της χώρας ήταν στα πρώτα δύο χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, υπουργός εξωτερικών ο Πέτρος Μολυβιάτης, μετά ανέλαβε η Ντόρα Μπακογιάννη. Και μάλιστα δημόσια το μήνυμα το οποίο περνούσε η Αθήνα ήταν ότι μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες σε όλες τις κρίσεις με όλους τους τρόπους, ούτε αυτό, άλλο στο εσωτερικό, άλλο στο εξωτερικό, ούτε τίποτα. Και βεβαίως επειδή σε αυτές τις προτάσεις που σου λατσάριζαν εκείνη την περίοδο, μέσα σε αυτές τις προτάσεις υπήρχε και το θέμα της μακεδονικής εθνότητας, της μακεδονικής γλώσσας. Κάθε φορά που τα έβλεπε αυτά ο Καραμαλής, τα επέστρεφε πίσω ως απαράδεκτες προτάσεις. Ως απαράδεκτα τα επέστρεφε. Έτσι απλά τα λέω τα πράγματα για να μπαίνουν. Δεν ξέρω τώρα στο μυαλό του ο καθένας πώς μπορεί να το έχει. Δηλαδή ένα κομμάτι χαρτί που είναι πρόταση, που είναι ένα draft, μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του ότι α, να, ήταν έτοιμη συμφωνία για υπογραφή. Κανένας δεν έβαλε την υπογραφή όμως τώρα, τι καθόμαστε να λέμε. Έβαλε κανένας υπογραφή? Έβαλε κανείς υπογραφή που να δίνει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα? Δεν έβαλε κανένας. Δεν την έβαλε ο Καραμαλής, δεν την είχε βάλει ούτε ο Σιμίτης. Δεν την έβαλε ο Καραμαλής, δεν την έβαλε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, δεν την έβαλε κανένας από τους υπηρεσιακούς πρωθυπουργούς. Δεν την έβαλε ο Αντώνης Σαμαράς. Την έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα το 2005 και εσύ τι κάνεις, ακόμα κι αν υπήρχε αυτό. Τι κάνεις δηλαδή ουσιαστικά? Παίρνεις μια πολύ άσχημη πρόταση και την κάνεις ακόμα ασχημότερη, ακόμα πιο αρνητική για τη χώρα σου και την υπογράφεις κιόλας? Ελάτε τώρα να σοβαρευτούμε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί ειδικά το συγκεκριμένο θέμα εμένα μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Θοδωρής Σπυράκο μου λέει καλημέρα, πολύ μ' αρέσει. Το Σπυράκο, η Νέα Δημοκρατία μας παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αγοραστική δύναμη προτελευταίους και μετά από 8 χρόνια θα μας παραδώσει τελευταίους. Μικρή διαφορά είναι, μεγάλη. Τι προτελευταίος ή τελευταίος? Τη Σάββατο βράδυ, την Κυριακή πρωί. Τόσο καλά πήγε αυτή η ρημάδα η οικονομία. Διαβάζω κάθε τρεις και λίγο διάφορες έτσι εκθέσεις, πιστοποιήσεις από διάφορους οίκους μεγάλους που δείχνουν πόσο καλά πήγε η ελληνική οικονομία. Πάει η ελληνική οικονομία. Απλά μερικές φορές όταν ευημερούν οι αριθμοί δεν πάει καλά η πραγματική οικονομία και πονάει η τσέπη μας.

Λοιπόν, Τάσο μου, καλή σου μέρα. Δεν θα το σχολιάσω, διότι οφείλω από το ρεπορτάζ να γνωρίζω ότι αυτό το οποίο μου αναφέρεις και υπόθηκε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υφίσταται. Αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία.

Γιατί είναι πάρα πολύ θετικό ασφαλώς. Και να ακούμε. Ναι, για την ελληνική οικονομία. Ποιος θα το πίστευε πραγματικά πριν από μερικά χρόνια ότι ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας της χώρας που είχε φτάσει στο παραένα για να βγει εκτός ευρώ, για να μας πετάξουν έξω ουσιαστικά, που ήταν το κακό παιδί, που ήταν η χώρα η οποία χρωστούσε στους πάντες και τα πάντα, που έπαιρνε δάνεια και δεν είχε σκοπό να τα αποπληρώσει. Ποιος θα το πίστευε λοιπόν ότι, μετά από μερικά χρόνια θα βλέπαμε τον Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας αυτής της χώρας να είναι επικεφαλής του Eurogroup. Μην το βλέπετε αμεληταία ποσότητα. Μην το βλέπετε καθόλου αμεληταία ποσότητα. Οφείλω να σας πω κάθε άλλο. Κάθε άλλο είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, ρε αδέρφια, και το αισθανόμαστε όλοι μας, είναι ότι η ακρίβεια, καλά να λες τα θετικά, η ακρίβεια όμως μας έχει γονατίσει. Μας έχει αλλάξει στην κυριολεξία τα φώτα. Και δεν βλέπω να είναι... Τώρα τους βλέπω λίγο να κινούνται, να σας πω την αμαρτία μου. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κινητικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να τα λέμε. Γιατί όταν ο αρμόδιος υπουργός, όταν πρώτα απ' όλα έχεις αλλάξει τρεις υπουργούς, έχεις πάρει του κόσμου, μα του κόσμου, τα μέτρα. Έχεις κάνει πενταπλάσιες ανακοινώσεις από τα μέτρα τα οποία έχεις πάρει. Και ο πολίτης, την ώρα που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, κάνει το σταυρό του, σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Όταν εν έτη 2026, καλοκαιριού, Ιουνίου του 2026, αναγκάζεσαι να φτιάξεις μια νέα πλατφόρμα για να συγκρίνουν οι πολίτες τις τιμές, σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Γιατί η ανάγκη του να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα γεννήθηκε από το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει δυσαρέσκεια. Είναι από τα πρώτα ζητήματα τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, στις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους τα επιτελεία, ως από τα μείζωνα ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις νίκης ή ήττας στις εθνικές εκλογές. Και επειδή σας είπα προηγουμένως και μου στέλνετε μηνυματάκια, τι εννοείς ρε Παπαδάκη ότι τώρα που τελειώνει ο πόλεμος μπορεί να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά? Μπορεί να φέρει τις εκλογές πιο κοντά, διότι πλέον είναι ο δρόμος ανοιχτός για μέτρα με κοινωνικό πρόσημο, πολλά μέτρα, δυνατά μέτρα, κοστολογημένα, μαθαίνω, και με υψηλό budget τα μέτρα αυτά, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν εκ πρώτης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει έρθει με άγριες διαθέσεις. Όλα καλά, καφέ μας έφερες απ' έξω. Και με μπλουζίτσα Iron Maiden από το σπίτι τον ίδιο στον καφέ. Θα σας εξηγήσω μετά, θα σας κάνω την αποκάλυψη για ποιον μιλάω. Αλλά μπήκε μέσα, άνοιξε την πόρτα, άνοιξε τα φώτα, τα ξανάκλεισε, έκανε ωραίες νοστιμιές. Φρυγανιά του δώσαμε του κυρίου, κυρία Βουγιουκλιώτη. Μια φρυγανιά, μπας και στανιάρει λίγο, γιατί τον βλέπω ότι... Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάτσε, είδες, με αποσυντόνισες. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα εδώ. Γεια σου, ρε Διονύση. Κάνω ό,τι μπορώ, Διονύση μου. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο το εκλαμβάνεις με αυτόν τον τρόπο. Εάν εσύ είσαι μια χαρά με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εμένα δεν μου καίγεται καρφάκι. Ωραίο αυτό το τσαχπίνο μπιρμπιλό καργαλιάρικο.

0: Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr πολεοδομίες, νέες αποκαλύψεις για τον εγκέφαλο του κυκλώματος, οι πιέσεις για δικαίωμα υπογραφής και οι καθυστερήσεις στη διαβίβαση της καταγγελίας. Η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος θέτει στο μικροσκόπιο τις πολεοδομίες όλης της χώρας. Άντε αμήν, πόσο καιρό έχουμε και το φωνάζουμε και λέμε πηγαίνετε πολεοδομία, πολεοδομία. Εάν θέλετε θα σας κεράσω και καφεδάκι εγώ στην πλατεία των Μολάων εκεί στο χωριουδάκι μας, στο χωριουδάκι μου, για να πάτε στην πολεοδομία μία βολτίτσα. Να τους ρωτήσετε ρε παιδί μου, τι νοσείς εσύ, αυτή η πεζούλα που βρέθηκε, πώς ξεφύτρωσε από το πουθενά. Εκεί για ποιο λόγο έχετε κάνει παραδείγματος χάρη, έχετε σκάψει το δρόμο και έχετε βάλει και μία σκάρα. Πώς έχουμε τις σκάρες τις οποίες ψήνουμε καμιά μπριζόλα, αυτή την έχουν βάλει. Γεια σας, καλή ξεκούραση. Αυτή την έχουν βάλει για να πέφτουν τα νερά. Φοβερό. Και όταν τους ρωτάς, σου λένε, μα δεν έχουμε δώσει εμείς άδεια. Καλά, μία χούφτα είναι, μία κουρκούλα είναι το χωριό, δεν είναι. Και είναι ο κεντρικός δρόμος. Κανένας δεν είναι ότι κάποιος σκάβει. Ρε, μας δουλεύετε ψηλό γαζί. Μέσα σε όλες τις πολεοδομίες. Προσέξτε. Προσέξτε. Δεν είναι όλοι υπάλληλοι. Όχι. Αλλά. Ένα πολύ μεγάλο αλλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο μου. Βαρεθήκαμε, λέει, να ακούμε για τις τιμές στα ράφια. Δεν θα κατέβουν ποτέ οι τιμές. Όνειρα θερινής νυχτός κάνετε. Ξεκολουθούμε να κάνουμε όνειρα όμως. Πρέπει να πέσουν, πρέπει να βρουν τρόπος να πέσουν οι τιμές. Δεν γίνεται. Υποφέρουν οι συνταξιούχοι, υποφέρουν οι μισθωτοί, υποφέρουν οι νέοι. Υποφέρουν τα παιδιά μας, τα οποία θέλουμε να τα βγάλουμε στην κοινωνία, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, και με το καλημέρα υποφέρουν. Ο Λευτέρης λέει, κάποτε πριν το 2000 λέγαμε έχουμε τους Έλληνες πλούσιους και το κράτος φτωχό. Τώρα λέμε έχουμε πλούσιο κράτος και φτωχούς Έλληνες. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον να ισοβαθμούν αυτά. Και πόσο δίκιο έχεις. Και το προσυπογράφω το μήνυμά σου. Γεια σου ρε μπριζολάκια 13. Ο λαγοκέφαλος, εάν τρέχει, λέει, τόσο γρήγορα όπως ο κανονικός λαγός. Δεν ξέρω ρε μπριζολάκια 13, αλλά και μόνο με το nickname μου άνοιξε την όρεξη. Καλημέρα. Ο Γιώργος. Και είναι το τελευταίο μήνυμα, επιτρέψτε μου, που διαβάζω για τώρα. Τα υπόλοιπα μηνύματα μετά τις 6. Σπυράκο, λέει, καλή σου μέρα. Μια και σου αρέσει πολύ το Σπυράκος, όπως είπες πριν λίγο. Θα μου επιτρέψει να σου πω πως πράγματι δεν είναι αμεληταίο το ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ηγείται του Eurogroup. Ας θυμηθούμε όμως το παρασκήνιο της εκλογής αυτής. Ο Έλληνας Υπουργός απέναντι στο Βέλγο Υπουργό, την εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να βάλει χέρι στα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονταν στο Euroclear. Ο Βέλγος δεν συνένεσε να πάρει αυτά τα κεφάλαια. Με εννοείς, τι εννοώ, καλέ μου φίλε? Ασφαλώς και σε εννοώ, να σου πω κάτι. Μα οι συσχετισμοί αλλάζουν από πολλά γεγονότα. Ήταν ένα από τα γεγονότα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακόμα και αν δεν γινόταν αυτό και την έπαιρνε στο τέλος ο Βέλγος, και μόνο το γεγονός ότι έφτασε, να το πούμε, μέχρι τον τελικό ο Πιερακάκης, επιτυχία από μόνο του. Πόσο δε μάλλον τώρα που έχει αναλάβει επικεφαλής του Eurogroup. Είναι πολύ σημαντικό. Απλά μην περιμένετε, όπως ένας πρώην υπουργός εθνικής οικονομίας μου το είπε χαρακτηριστικά, μην περιμένεις ότι ο Πιερακάκης, ότι ο Έλληνας που πήγε εκεί μονίμως μα μονίμως θα προτάσει τα ελληνικά συμφέροντα. Έχει ένα μεγάλο δίκιο. Έχει ένα μεγάλο δίκιο. Η δουλειά του κυρίου Πιερακάκη εκεί είναι τελείως μα τελείως διαφορετική. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι σημαντική η θέση που κατέχει σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, και ελπίζω να έχουμε μαζί μας το τσουνάμι μας, την κυρία Κασίμου. Ελπίζω να βρει και το δρόμο για να επιστρέψει σπίτι της. Ξέρω εγώ τι λέω. Σπίτι της εννοώ το ραδιοφωνικό σπίτι της, για να μην παρεξηγηθώ. Αρχίζει να με ψάχνει ο Σοκράτης. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort, λοιπόν, είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Ήδρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Εργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Σας έχω και τρίτο δωράκι. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, μεθαύριο, 22 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου που ήταν μία ώρα εδώ και με ανεχόταν. Επέδειξε πάλι πολύ δυνατές αντοχές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Να έχετε όλοι και όλες μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως λέει το άσμα. Μου έχει έρθει ο Τζιβελεκίδης με μια μπλούζα των Iron Maiden. Άντε βάλε Infinity Dreams μετά. Ναι, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, όχι παραπάνω, γιατί τέτοια ώρα, στα 5 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλουμε κι άλλα. Φαντάζομαι πως, ναι, ξέρω, έχετε την ίδια απορία. Δεν θα πω τίποτα ακόμα, θα κρατηθώ. Θα κρατηθώ. Δώσε άλλο ένα, have a nice day.

Εδώ και 5 λεπτάκια εκεί έχουμε την Ανατολή του Ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μας κάνει νεράκια, μας κάνει έτσι, μας παίζει κρυφτούλι πίσω από την Πεντέλη ο ήλιος. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήδη το μαύρο της νύχτας έχει υποχωρήσει και απολαμβάνουμε όλοι αυτό το καταγάλανο, τον καταγάλανο Αττικό ουρανό, που όταν είναι πανάθεμάτων έτσι καταγάλανος είναι χάρμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι ήρθαν και έκτισαν σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έχει πολλά, πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες. Για την μπλούζα το κάνουμε, να ξέρετε, κύριε Βασιλόπουλε. Παρακαλώ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και έχω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Απευθύνομαι και σε σένα, κύριε Τζιβελεκίδη, και σε εσάς, κυρία Βουγιουκλιώτη, και στον κάθε ένα, στην κάθε μια από εσάς ξεχωριστά. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 1811-33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλαντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.

αρχίζουν, δεν αρχίζουν. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Burger Stock της Ελβετίας θα έχουμε κάποιες προκαταρκτικές, λέει, συνομιλίες. Μην περιμένετε να δείτε υψηλά πρόσωπα, μην περιμένετε δηλαδή να δείτε το χαμογελαστό Divans να περνάει εκεί το κατόφλι, την είσοδο του θερέτρου, θερέτρου με θήτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι αυτό το οποίο έχουν υπογράψει ο 47ος με τον Ιρανό, με τον Πεζεσκιάν, είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και τις επόμενες 60 ημέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε ένα οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, ο πρόεδρος Ντόναλντ, το Μίστερ Τραμπ, είπε το εξής, ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης. Ο Χαμενέι από την άλλη πλευρά, όμως, Δαμπά Χαμενέι, ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγκυνήσεις του Ιρανού Προέδρου, του Πεζεσκιάν, για να προχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία. Ο Γκαλιμπάφ, ο αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Μία ευτυχισμένη, μία χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τώρα που θα φτάσει το πράγμα, ο Θεός και η ψυχή τους. Ο Ντιβάνς τώρα κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Αναφέρθηκε στις επιθέσεις στο Λίβανο, είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει ο Νετανιάχου, αν μη τι άλλο, να διατηρήσει τα συμφωνηθέντα. Τώρα, ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα μας ξεκαθάρισε και μας είπε ότι δεν είναι τεχνητή κρίση αυτό το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, αυτό το οποίο βλέπει όλος ο πλανήτης. Είναι μια ουσιαστική κρίση. Υπάρχει διχογνωμία, υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι του πλανήτη. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το μήνυμα του Divans. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει πάντως από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο. Οι προβλέψεις, αυτό το οποίο αναφέρεται στο μνημόνιο σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι πρέπει να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Όταν λοιπόν στο K5 και μετά τη συμφωνία έχουμε τοποθέτηση του Μπίμπι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, τι γίνεται τώρα? Ανοίγω εισαγωγικά. Η Χεσμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών. Κλείνω εισαγωγικά. Ο πρόεδρος της Γαλλίας την έκανε αυτή τη δήλωση, ο Εμμανουέλ Μακρόν, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου σε Λίβανο, Γάζα και Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Μήπως όμως εκτός από αυτά τα πολύ ωραία, όμορφα λόγια, μήπως πίσω από αυτές τις πολύ θετικές προσεγγίσεις πρέπει να γίνει και κάτι άλλο? Τι λέτε, κύριε Μακρόν? Τι λέτε γενικότερα εκεί οι Ευρωπαίοι, οι 27 που είσαστε μαζεμένοι στις Βρυξέλλες και το μεγαλύτερο κομμάτι της Συνόδου το έχει απασχολήσει ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, μάλλον η ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας, για ακόμη μια φορά θα πω εγώ, συν τα 90, μισό λεπτάκι για να δω λίγο εδώ τα ποσά, γιατί δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να κάνω λάθος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων λοιπόν, προσβλέπει στην πρώτη εκταμίεση προς την Ουκρανία από το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 πριν από το τέλος Ιουνίου του 2026. Βοήθειά μας.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα της Συνόδου Κορυφής, μάλλον για να το βάλουμε στο όλο κομμάτι και να του δώσουμε και το ελληνικό ενδιαφέρον, διότι ασφαλώς τους ηγέτες των 27 είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έκανε μια δήλωση και μάλιστα σχολιάζοντας σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η επικείμενη αυτή η συμφωνία που φαίνεται ότι θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για να μειωθούν οι τιμές. Η δήλωση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Θα προσθέσω εγώ λοιπόν, μάλλον θα βάλω τον αστερίσκο και θα πω, ναι, όντως η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Παρεπιπτόντως η πολιτεία, κύριε Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνησή σας σε αυτή την χρονική στιγμή. Οπότε κάντε κάτι που να πάρει ευχή. Μυρίζω ότι κατόπιν της συγκεκριμένης δήλωσης φαίνεται ότι θα έρθουν νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Να δούμε τι θα επιλέξει η κυβέρνηση, διότι επαναλαμβάνω, ακούγοντας, ενθυμούμενος μάλλον τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρος ότι ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθεί, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Άρα θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους για να μειωθεί άμεσα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Έχω μία μικρή υποψία, επειδή όμως δεν το έχω τσεκάρει. Ξέρετε, δεν είμαι και του οικονομικού ρεπορτάζ. Και όταν σε αυτό το σταθμό, παραδείγματος χάρη, είναι ο Νίκος Ρογκάκος, η Αμαλία Ικάτζου, είναι ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που δίνει ρεπορτάζ και τον διαβάζουμε και τον ακούμε από τους καλύτερους οικονομικούς συντάκτες. Τώρα τι να καθίσουμε εμείς να πούμε παραπάνω, αλλά απλά σε πολιτικό επίπεδο, ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί συντάκτες ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε στο γύρω-γύρω, Μαξίμου, από εδώ από εκεί. Επιφυλάσσουμε ωστόσο για να σας πω και να σας δώσω ρεπορτάζ από Δευτέρα. Ο Νίκος, καλό παράδεισο στον τεράστιο και ντόμπρο Ανδρέα Μαζαράκη, καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στους οικείους του. Ό,τι και να πούμε λίγο. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μήπως μου λέει Σπύρο, μας είπαν κάποια ψέματα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μας είπαν ότι εισέβαλε ο κακός εντός ή εκτός εισαγωγικών Πούτιν, αλλά εδώ διαβάζουμε πως οι Ουκρανοί χτυπούν Μόσχα, Αγία Πετρούπολη. Ποιος έχει δίκιο τελικά? Τώρα μετά από 3-4 χρόνια αυτού του συνεχόμενου πολέμου, ο οποίος υποτίθεται θα ήταν πόλεμος μερικών εβδομάδων, πιστεύεις ότι σε αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε φτάσει μπορούμε να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι? Ενώ για τις συγκεκριμένες επιθέσεις, όντως έχουν γίνει επιθέσεις, χτυπούν με drones οι Ουκρανοί παντού και βεβαίως αντιμετωπίζονται από τους Ρώσους. Αλλά θεωρείς ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική και μάλιστα σε αυτή, επαναλαμβάνω, τη χρονική στιγμή? Νομίζω πως όχι. Αυτό απλά που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, γίνεται μια σύνοδος κορυφής, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν στον προϋπολογισμό σου, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν σε πολλά οικονομικά ζητήματα, στην κοινή αγροτική πολιτική, που εκεί υπάρχει μια απίστευτη κόντρα ανάμεσα στις, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και με εμάς τους Νότιους, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης τι θέλουν? Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης θέλουν ουσιαστικά να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα χρήματα αυτά τα οποία θα εξασφαλιστούν να πέσουν στο Ταμείο για την Εθνική, για την Ασφάλεια της Ευρώπης, για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται, δεν γκρινιάζουμε τόσο καιρό για το... Ναι, γκρινιάζουμε, είναι γεγονός, αλλά όχι εις βάρος. Και ειδικά έτσι όπως τα έχετε κάνει στις Βρυξέλλες με τους αγρότες. Δεν ξέρω τελικά εάν αυτά τα οποία, ποιοι τα σκέφτονται, με ποιο τρόπο, πάντως αντιδρούν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Αντιδρούν οι αγρότες που έχουν σοβαρό αντικείμενο
οι χώρες τους όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα. Μία από αυτές τις χώρες είμαστε κι εμείς. Και επειδή έχει πληγεί το κύρος της χώρας, έχει πληγεί γενικότερα το κύρος. Πώς να το πω, όχι των αγροτών. Γενικότερα ξανακούστηκε ότι κυκλοφορούν πολλά λαμόγια ανάμεσά μας. Απλά αυτή τη φορά κυκλοφόρησαν πολλά λαμόγια που βρήκαν ανοιχτή την πόρτα. Πολλά λαμόγια που αφορούν στην αγροτιά μας. Έπληξαν την αγροτιά μας, τους γεωργούς μας. Αυτά. Να μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, διότι έχουμε και τη σημερινή ημέρα. Θα περιμένουμε και το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων. Πάντως το draft εμένα δεν με άφησε και ιδιαίτερα ενθουσιασμένο, να σας πω την αμαρτία μου. Κάθε άλλο. Τουναντίον, γεια σου Βασίλη. Καλημέρα από Νιρεβέργη, στέλνει ο Βασίλης. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο αύριο. Έρχομαι Ελλάδα διακοπές στην Πτολεμαΐδα που έχει πληγεί με το κλείσιμο των εργοστασίων. Δεν το δείχνουμε, το πουλάμε στα Σκόπια το κάρβουνο, το λιγνίτι. Και αγοράζουμε, λέει, πιο ακριβό ρεύμα. Είχαμε βγάλει τις τιμές αναλυτικά πόσο κοστίζει το ρεύμα στη χώρα μας. Είμαστε λίγο προχωρά το θέμα των ΑΠΕ. Πρέπει, λέει, να φτάσεις σε ένα εύλογο, πώς να το πω τώρα, πρέπει να φτάσεις σε ένα εύλογο ποσοστό η παραγωγή από τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ρεύματος. Θα το κάνουμε. Α, τι βάφουνε εκεί, βάφουνε το κλειστό. Μάλιστα. Να πάνε να βάψουν για τον Καλατράβα που έχει κάτι περίεργα εκεί πάνω. Στίγματα. Τέλος πάντων, βλέπω, συμπαθάτε με, έπεσε το μάτι μου και στην κρατική τηλεόραση. Κάνουν ένα ρεπορτάζ εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κάποια έργα συντήρησης. Ευτυχώς που τα θυμηθήκανε και αυτά, γιατί είδατε. Ωραίο το Καλατράβα χωρίς το plexiglass, ευάερο, ευήλιο, γεμάτο τρύπες. Μια χαρά. Μόνο στην Ελλάδα καταφέραμε και το καταστρέψαμε μέσα σε 22 χρόνια. Καταπληκτικό. Επειδή, λέει, το εγχειρίδιο για το πώς θα γίνει η συντήρηση του Καλατράβα ήταν μέσα σε ένα σιρτάρι χωμένο, ξεχασμένο, μαζί και με τα CD και τα διάφορα. Τότε CD κυκλοφορούσαν. Κάποια καθαρίστρια όταν καθάριζε τα βρήκε εκεί πέρα, ξέμπαρκα. Σου λέει, αυτά ποιος τα ξέχασε? Πού να ψάχνω τώρα να βρω? Και το πέταξε. Έτσι, λέει. Μα αυτή δεν είναι η δουλειά. Να μας ξεβρωμίζουν και να πετάνε τα τάχρηστα. Το πέταξε, δεν το είχε αναζητήσει κανένας. Δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν το Καλατράβα. Τώρα σκέφτονται μήπως είναι καλή ιδέα να γκρεμίσουν τελείως το Ολυμπιακό Στάδιο, να το ξαναφτιάξουν από την αρχή, ότι θα κοστίσει λιγότερο. Ναι, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινά, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, ίσως αν όχι τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες, για να μην το πενέψουμε, έτσι. Κάναμε από τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες και δεν καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που δόθηκαν για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004 πήγαν, έπεσαν στο βρόντο. Τώρα σιγά σιγά πουλάμε από εδώ, πουλάμε από εκεί, μπας και καταφέρουν να μείνουν. Αλλά μπας περιπτώσει, δεν είναι και αυτές τώρα λύσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου. Αγαπημένη μου, λέει, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή εκπομπή. Παρασκευούλα σήμερα. Σπύρο, συμφωνώ για τον καταγάλανο ουρανό της πρωτεύουσας. Αττικό φως, γνωστό σε συστατικό της μεγαλουργίας των τεχνών των αρχαίων Ελλήνων. Σήμερα το αρχαίο μας γνωμικό είχε περικλεί, διόλου τυχαίο. Στα δικά μας τώρα, εσερά-σερά. Πώς το έλεγε στην ταινία, Λάσου σουρελά. Αυτό ήταν γαλλικό, δεν έχει σημασία, άσχετο. Τα πάντα συνεχίζονται στους συνηθισμένους ρυθμούς. Ακρίβεια. Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία σε όλους μας. Μπήκατε στην πλατφόρμα, μπήκατε στο posokani.gov.gr. Θέλω τις εντυπώσεις σας. Εμείς
Έχουμε από την πρώτη στιγμή μπει στη διαδικασία και προσπαθούμε να βρούμε τις περίεργες έτσι σκοτεινές γωνίτσες αυτής της πλατφόρμας. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καταγραφικό. Μπορείς να δεις αρκετά πραγματάκια. Αλλά ρε παιδί μου, το είπα χθες το πρωί, το συζητήσαμε και προχθές. Με το που μπήκαμε στην πλατφόρμα διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση που υπάρχουν στα προϊόντα. Διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση. Παίρνεις ένα προϊόν, διαλέγεις το οποιοδήποτε προϊόν και βλέπεις παραδείγματος χάρη η φθηνότερη με την ακριβότερη τιμή, η φθηνότερη και η ακριβότερη προσέγγιση του ίδιου προϊόντος από διαφορετικά σούπερ μάρκετ, είναι επική η διαφορά. Μιλάμε για απλά πραγματάκια τα οποία μπορεί να έχουν και διαφορά 2 και 3 ευρώ. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε εμείς, ότι υπάρχει όντως ισοκέρδεια, δεν το έχει δει κανένας στο αρμόδιο Υπουργείο, δεν το έχει δει κανένας εκεί στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έπρεπε δηλαδή να υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Επαναλαμβάνω, στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ήτανε στη σύσκεψη, άλλωστε αυτός είναι υπεύθυνος και για την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη.

0: Νικήτα μου. Ναι, λάτρησε γενικότερα τον Maiden, ασφαλώς, και ο κύριος Τζιβελεκίδης. Το δείχνει άλλωστε σήμερα και όχι μόνο. Οι πληροφορίες, ασφαλώς από το Μαξίμου. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω γιατί σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί το γεγονός. Καταλαβαίνω κιόλας και το πρόσημο, εάν θέλετε. Εάν θέλεις, Νικήτα μου. Αλλά εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αύριο μεθαύριο στο Μαξίμου εκλογές έρχονται. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει το αποτέλεσμα. Και τις δημοσκοπήσεις τις οποίες σχολιάζουμε και τις έχουμε ως εργαλείο είναι δημοσκοπήσεις. Δεν είναι εθνικές εκλογές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, εκεί που τις τοποθετεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο το μήκος. Το χρονικό μήκος. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να αλλάξει, ναι, και η ημερομηνία, η περίοδος των εκλογών, τώρα που τα πράγματα όσον αφορά στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παίρνουν ένα διαφορετικό δρόμο. Όλα αυτά τα συνυπολογίζουμε κάθε φορά. Οι πληροφορίες λοιπόν προέρχονται από τα Υπουργεία, οι πληροφορίες προέρχονται από το Κέντρο Αποφάσεων που είναι αυτό το κτίριο στην Ηρώδου Αττικού, στον αριθμό 19. Όπως όταν θέλουμε να βγάλουμε πληροφορίες, όταν βγάζουμε πληροφορίες για την αξιωματική αντιπολίτευση, όταν μιλάμε για το Πασόκ, μιλάμε για τη Χαριλάου Τρικούπη. Ποιος θα δώσει τις πληροφορίες, ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι? Που αν μη τι άλλο έχει πληροφορίες και ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι, γιατί βλέπει πράγματα και καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε όμως το πνεύμα των. Της πρότασης την οποία ανέφερα. Μην είμαστε λοιπόν μηγιάγγιχτοι. Δεν είναι, νομίζω, πρέπον και σωστό. Εκτός και αν δεν θέλετε να ακούτε πληροφορίες. Μπορούμε να λέμε και τη μάγια τη μέλισσα. Τι λέτε? Αλλά δεν είναι ωραίο να ακούτε εδώ για πρώτη φορά κάποια πραγματάκια και μετά να τα βλέπετε να υλοποιούνται? Λέω εγώ τώρα. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους και θα επανέλθουμε. Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια.
10: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
19: Νομίζω ότι θα ήσουν πάλι στο Ιωσήφ το Καλαμαράκι.
20: Το μετάνιωσα. Δεν το μετάνιωσα που ήμουν, το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
19: Λέω μπορεί να τη άρεσε καλύτερα. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
20: Αυτό σου λέω, το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
19: Το σκέφτηκε κιόλας.
20: Γι' αυτό.
19: Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στις γυναίκες, τη Βελεκίδη.
20: Άντρες σεξιστικό.
19: Ναι. Το έχει πει και ο Ζήκος. Γυναίκε είναι άπιστε.
20: Σιγά.
19: Το έχει πει ο Ζήκος.
20: Δεν με νοιάζει.
19: Συγγνώμη, αμφισβητείς το Ζήκο.
20: Καθόλου αμφισβητώ, δεν καταλαβαίνω τώρα γι'
19: αυτό. Αν είναι δυνατόν. Ο Ζήκος έχει δώσει πολλές φιλοσοφίες. Έχει πει ωραία πράγματα. Έχει πει πράγματα τα οποία μας ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή, τους άντρες.
20: Ακούλε, δεν μπορείς να πιστεύεις γυναίκες. Ενώ σου λέω τους άντρες, ένα πράγμα.
19: Δεν ξέρω, εγώ ακούω το Ζήκο. Ο Ζήκο ήταν πιστός και έδινε και τσάπα σαλαμάκι.
20: Εντάξει.
19: Ναι. Πήγε ο άλλος και ήθελε να πούμε το ουζάκι, λέει σε σουλίνα. Λοιπόν, να ακούμε τους σοφούς ανθρώπους που έχουν πατήσει σε αυτή τη γη, όπως ο Ζήκος.
20: Όπως σε εσένα επίσης, γιατί και σε αυτή τη γη έχεις πατήσει.
19: Ναι, εγώ δεν είμαι σοφός.
20: Γιατί?
19: Γιατί δεν είμαι σοφός. Τι δουλειά έχω εγώ με τις γενικότερα. Μην κοιτάς. Μην μπερδεύεσαι με τους άλλους. Είναι τελείως διαφορετική η αμπελοφιλοσοφία και τελείως διαφορετική η σοφία η πραγματική. Κάποιοι αμπελοφιλοσοφούν. Τους αρέσει.
20: Είναι καλό που.
19: Ναι.
20: Αυτό το αυτοτρόλ.
19: Μα δεν είναι. Για ποιο λόγο να μην. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Πρέπει να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και ο καθρέφτης μας δίνει την πραγματική εικόνα. Εάν τώρα παραδείγματος, δηλαδή, σκέψω, ας πούμε, να κοιτάζομαι εγώ στον καθρέφτη και να, τι ωραίος άντρας που είσαι, ρε μεγάλε, τι ομορφάντρας είσαι. Πρώτα απ' όλα, αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα γίνει και υφυπουργός, έστω για 24 ώρες. Ξεκινάμε από εκεί.
20: Το έχει σκεφτεί αυτό. Πρέπει να είσαι όμορφος για να γίνεις υφυπουργός.
19: Δεν το είπα εγώ, ο κύριος Λαζαρίδης το είπε.
20: Καλά, λέει, το ξέχασα.
19: Δεν είπε ο κύριος Λαζαρίδης.
20: Και το μεταξύ, το ξέχασα. Και το μεταξύ να λέω.
19: Όχι, δεν το είπε ο κύριος.
20: Από πού προκύπτει αυτό. Αλλά ναι, το ξέχασα.
19: Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Δεν το ρωτούσαν. Για ποιο λόγο πήρατε αυτή τη θέση, εκείνη τη θέση, την άλλη τη θέση. Και είπε, διότι είμαι όμορφο άντρας. Εγώ δεν είμαι όμορφο άντρας, γι' αυτό εδώ. Μεροδούλη, μεροφάει, ναι. Το μυστρί, το πυλοφόρι.
20: Μέχρι τις 8 το πυλοφόρι.
19: Μέχρι τις 8.
20: Εντάξει.
19: Το συγκεκριμένο, μετά πιάνουμε άλλο μυστρί.
20: Πάντα υπάρχει ένα μυστρί.
19: Πάντα υπάρχει.
20: Εδώ, εδώ είναι το πυλοφόρι, μετά είναι το μυστρί.
19: Έτσι.
20: Εντάξει, μέχρι τις 8 εδώ πυλοφόρι.
19: Ακριβώς.
20: Εντάξει.
19: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
20: Ο κύριος
19: επέστρεψε στο σπιτικό μας.
20: It's coming home.
19: Ναι, μπράβο, άλλο ένα coming home, κάτι οτιδήποτε. Στο δικό μας το σπίτι.
20: Πες το. Ναι, το δικό μας.
19: Αυτό την πληγώνει.
20: Με πληγώνει. Κοιτάξτε τη φορά όμως.
19: Κάνω.
20: Τώρα πήγα ξανά στην. Ναι. Πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να πέσουν υπογραφές.
19: Πρέπει να σας πω εκεί έξω, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, ξέρετε εσείς, ότι μετά τις 50 αποκρώσεις του γκρι. Ταινιάρα.
20: Εντάξει, ναι.
19: Η Στεφανία η Κασίμη γυρίζει τη δική της ταινία, το δικό της όνειρο. Είναι οι 50 αποχρώσεις του πράσινου.
20: Α, μάλιστα.
19: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχεται με διάφορα πράσινα.
20: Την έχεις δει την ταινία?
19: Τις 50 αποχρώσεις του πράσινου, αφού τώρα θα την γυρίσεις.
20: Γκρι.
19: Ναι.
20: Δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό, 6:36 το πρωί. Απλά που άλλαξε το χρώμα. Να ξέρεις, απλά στο λέω.
19: Μείνετε στο χρώμα, λοιπόν, μην μπαίνετε στην ουσία της υπόθεσης, λοιπόν, της ταινίας.
20: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
19: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
20: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
19: Χαρούμενοι.
20: Ναι. Εδώ είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
19: Πάρα πολύ χαρούμενοι, γεγονός.
20: Εσύ, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ελβετία.
19: Ναι.
20: Τι θα γίνει.
19: Μη μου κάνεις ερωτήσεις, ψέματα να μη σου πω. Την αλήθεια, αν θες να δεις. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Άσε με τώρα που κουτάρω. Την αλήθεια, αν θες να δεις. Κοίτα τα μάτια μου, κοίτα τα μάτια μου. Γιατί μόνο Καραμαλής θα το κάνει με Λουκιάνο Κυλαϊδόνη. Το κάνω κι εγώ με 2002 GR.
20: Ναι.
19: Ού, 2002 GR τους έχεις προλάβει, εσύ τους
20: ναι,
19: έχεις ακούσει.
20: Λοιπόν, δεν ξέρω θα γίνει. Γιατί, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει.
19: Δεν ξέρω.
20: Γιατί πιστεύεις ότι δεν τα έχω ακούσει, δεν είμαι τόσο μικρή. Δυστυχώς.
19: Ναι. Απλά τα έχεις ακούσει σε δεύτερο χρόνο.
20: Έλα, εντάξει, καλά, ναι. Θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει.
19: Τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν. Κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Μετά την ταινία τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν.
20: Τι είδες χθες το βράδυ και τι έκανες?
19: Εσύ τώρα το έκανες καλύτερο, νομίζεις.
20: Εσύ προσπαθώ να σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνω. Πες μου τι έκανες το βράδυ. Δεν γίνεται να μιλάς έτσι πρωί πρωί. Γελάει όλο το στούντιο.
19: Ο εξής ένας ο Τζιβελεκίδης. Η κυρία Βουγιουκλιώτη έξω.
20: Εγώ?
19: Ποιος είναι, η Χρύσα είναι?
20: Η Χρύσα, ναι.
19: Η Χρύσα. Καλημέρα, Χρύσα. Η Χρύσα Γκλιτσιώτη.
20: Ο Λευκός, ο J.D. Vance έχει αναβάλει, λέει, το ταξίδι του στην, ναι, Ελβετία. Για,
19: λοιπόν,
20: τις,
19: να τα βάλουμε σε μια σειρά τουλάχιστον έτσι όπως τα έχω καταλάβει εγώ και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος.
20: Ναι.
19: Ωραία. Στη Λουκέρνη, εκεί με φόντο τη λίμνη, όπου ήταν να πάει ο Ντιβάνς και να βρίσκεται εκεί και κάποιος υψηλά ιστάμενος της Τεχεράνης.
20: Πεζεσκιάνο που δεν θα επέγραφε. Ή τέλος, ναι, πάντων,
19: ναι,
20: κάποιος άλλος.
19: Ναι, ναι, μπορεί να ήταν και ο Καλυμπάπρε, παιδί μου.
20: Δεν θα ήταν ο Πεζεσκιάνο γιατί αυτός το υπογραφέ.
19: Αυτό δεν θα γίνει. Ναι.
20: Δεν θα γίνει.
19: Δεν θα γίνει αυτό, όχι. Από τη στιγμή που πέσανε ηλεκτρονικά οι υπογραφές.
20: Έτσι είπα, λέει, δεν θα γίνει.
19: Δεν χρειάζεται.
20: Τέλος. Το είπε και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν στο BBC ότι δεν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αυτό το διάβαζα από προχθές. Το έλεγα από κάποιες διαρροές που υπήρχαν. Ότι αρκεί, ναι, το ηλεκτρονικό. Αυτό που ήταν, σου πει, αρκεί υπογραφή εξ αποστάσεως.
19: Εξ αποστάσεως, φοβερό.
20: Και δεν πρόκειται για ένα τέτοιο θέμα, ρε, φοβερό.
19: Ναι, δεν.
20: Αυτή τη στιγμή ένα συμβόλαιο αλλάζουμε, παιδιά, εξ αποστάσεως. Πάροχο και
19: τι να σου. Να σου πω κάτι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να ξέρεις, ο Παπασεργίου. Στις 8 παρά 20 που θα έχουμε τον κύριο Παπασεργίου.
20: Μια συμφωνία δεν γίνεται από τώρα. Κάτσε, θέλει από κοντά.
19: Όχι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, και θα το πούμε. Θα τον ψέξουμε τον κύριο Παπασεργίου.
20: Ναι, ναι, ο Παπαστεργίου τώρα το έχει.
19: Φταίει ο Παπαστεργίου, λοιπόν, ασφαλώς. Ναι, με, ναι, την, με την ηλεκτρονική υπογραφή μέσω Gov.
20: Να σου πω, μη σε σοκάρω, αλλά πριν εφεύρει η χώρα του Παπαστεργίου.
19: Ναι.
20: Και περάσουμε στο Gov. Στο εξωτερικό είχαν ήδη περάσει. Δεν θέλω να σε σοκάρω.
19: Πάρα πολύ.
20: Λοιπόν,
19: δεν θέλει να πει το. Ορίστε. Μην γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, ρε Σιτζιβιλεκίνη.
20: Όχι, ο κύριος,
19: στο τέλος, ξέρεις τι,
20: ο κύριος Παπαστεργίου έκανε πολλά πράγματα από το Δήμο, ναι, ναι, που ήταν, ναι, αλλά στο εξωτερικό τα είχαν κάνει ήδη, ήταν μπροστά.
19: Στο τέλος θα μου πει ότι πλατφόρμα όπως είναι το πόσο κάνει.gov.gr υπάρχει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.
20: Δεν ξέρω.
19: Πες το μου κι αυτό.
20: Δεν ξέρω.
19: Μου το χάλασες, παιδί μου. Πες ό,τι ξέρεις, γιατί υπάρχει.
20: Δεν το ξέρω.
19: Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που μιλάμε για ένα τέτοιο πόλεμο ασφαλώς, το να βαριούνται ή να θέλουν να αποφύγουν, να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο λόγος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλανε.
20: Δεν είναι θέμα βαρεμάρας αυτό.
19: Δεν θέλανε το αυτό δεν θα γίνει. Ναι.
20: Δεν θα γίνει
19: αυτό, όχι. Από τη στιγμή που πέσανε ηλεκτρονικά οι υπογραφές.
20: Έτσι είπα, δηλαδή, δεν θα γίνει.
19: Δεν χρειάζεται.
20: Τέλος. Το είπε και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν στο BBC ότι δεν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αυτό το διάβαζα από προχθές. Το έλεγα από κάποιες διαρροές που υπήρχαν. Ότι αρκεί, ναι, το ηλεκτρονικό. Αυτό που ήταν, σου πει, αρκεί υπογραφή εξ αποστάσεως.
19: Εξ αποστάσεως, φοβερό.
20: Και δεν πρόκειται για ένα τέτοιο θέμα, ρε, φοβερό.
19: Ναι, δεν.
20: Αυτή τη στιγμή μόνο συμβόλαιο αλλάζουμε, παιδιά, εξ αποστάσεως. Πάροχο και
19: τι να σου. Να σου πω κάτι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να ξέρεις, ο Παπασεργίου. Στις 8 παρά 20 που θα έχουμε τον κύριο Παπασεργίου.
20: Μια συμφωνία δεν γίνεται από τώρα. Θέλει από κοντά.
19: Όχι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Και θα το πούμε. Θα τον ψέξουμε τον κύριο Παπασεργίου.
20: Ναι, ναι, ο Παπαστεργίου τώρα το έχει.
19: Φταίει ο Παπαστεργίου, λοιπόν, ασφαλώς.
20: Ναι,
19: με,
20: ναι,
19: με την ηλεκτρονική υπογραφή μέσω Gov.
20: Να σου πω, μη σε σοκάρω, αλλά πριν εφεύρει η χώρα του Παπαστεργίου.
19: Ναι.
20: Και περάσουμε στο Gov. Στο εξωτερικό είχαν ήδη περάσει. Δεν θέλω να σε σοκάρω.
19: Πάρα πολύ.
20: Λοιπόν,
19: δεν θέλει να πει το. Ορίστε. Μην γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, ρε Σιτζιβιλεκίνη.
20: Όχι, ο κύριος,
19: στο τέλος, ξέρεις τι,
20: ο κύριος Παπαστεργίου έκανε πολλά πράγματα από το Δήμο, ναι, ναι, που ήταν, ναι, αλλά στο εξωτερικό τα είχαν κάνει ήδη, ήταν μπροστά.
19: Στο τέλος θα μου πει ότι πλατφόρμα όπως είναι το πόσο κάνει.gov.gr υπάρχει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.
20: Δεν ξέρω.
19: Πες το μου κι αυτό.
20: Δεν ξέρω.
19: Μου το χάλασες, παιδί μου. Πες ό,τι ξέρεις, γιατί υπάρχει.
20: Δεν το ξέρω.
19: Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που μιλάμε για ένα τέτοιο πόλεμο ασφαλώς, το να βαριούνται ή να θέλουν να αποφύγουν, να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι.
20: Βαριούνται.
19: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο λόγος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν
20: τώρα
19: θέλανε.
20: Δεν θέλανε.

0: Συμβόλαιο αλλάζουμε, παιδιά, εξ αποστάσεως. Πάροχο και.
1: Τι να σου. Να σου πω κάτι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να ξέρεις, ο Παπασεργίου. Στις 8 παρά 20 που θα έχουμε τον κύριο Παπασεργίου.
0: Μια συμφωνία δεν γίνεται από τώρα. Κάτσε, από κοντά.
1: Όχι, μισό λεπτάκι, λοιπόν. Και θα το πούμε. Θα τον ψέξουμε τον κύριο Παπασεργίου.
0: Ναι, ναι, ο Παπαστεργίου τώρα το έχει.
1: Φταίει ο Παπαστεργίου, λοιπόν, ασφαλώς.
0: Ναι,
1: με,
0: ναι,
1: την, με την ηλεκτρονική υπογραφή μέσω Gov.
0: Να σου πω, μη σε σοκάρω, αλλά πριν εφεύρει η χώρα του Παπαστεργίου.
1: Ναι.
0: Και περάσουμε στο Gov. Στο εξωτερικό είχαν ήδη περάσει. Δεν.
1: Έλα,
0: θέλω
1: τώρα,
0: να σε σοκάρω.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: δεν θέλει να πει το. Ορίς. Μη γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, ρε Σιτζιβιλεκίνη.
0: Όχι, ο κύριος,
1: στο
0: ο κύριος Παπαστεργίου
1: πει...
0: έκανε πολλά πράγματα από το Δήμο,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν,
1: ναι,
0: αλλά στο εξωτερικό τα είχαν κάνει ήδη, ήταν μπροστά.
1: Στο τέλος θα μου πει ότι πλατφόρμα όπως είναι το πόσο κάνει.gov.gr υπάρχει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.
0: Δεν ξέρω.
1: Πες το μου κι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Μου το χάλασες, παιδί μου. Πες ότι ξέρεις, γιατί υπάρχει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που μιλάμε για ένα τέτοιο πόλεμο ασφαλώς, το να βαριούνται ή να θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο λόγος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλανε,
0: δεν είναι θέμα βαρεμάρες αυτό.
1: Δεν θέλανε το photo opportunity, δεν θέλανε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Κοίτα, αν,
1: δεν
0: είναι,
1: ξέρω
0: αν,
1: τι
0: είναι
1: να
0: αν είναι προσωρινή συμφωνία, αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο, ξέρεις, ότι είναι.
1: Ναι.
0: Μια προκαταρκτική συμφωνία.
1: Πάντως κάποιες πληροφορίες.
0: Και ότι ενδεχομένως να ζήσουμε ένα θρίλερ ακόμα για άλλες 60 ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμβολή. Το γεγονός ότι δεν τους βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα γίνει αυτό. Οπότε φαίνεται τουλάχιστον, έτσι, γιατί. Κρατάω και με επιφύλαξη.
1: Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Ναι, γι' αυτό σου
1: λέω.
0: Θεωρώ, λοιπόν, το γεγονός ότι ακυρώνεται. Ακυρώνεται η τελετή, τέλος πάντων, στην Ελβετία.
1: Πάντως, στο
0: μου δείχνει αυτό το πράγμα.
1: Στο Μπούργκεστοκ της Ελβετίας, αυτό είπε και νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας, θα ξεκινήσουν κάποιες προκαταρκτικές συνομιλίες.
0: Ναι,
1: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ορίζοντας είναι ασφαλώς μέσα στις επόμενες 60 μέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας.
0: Αυτό ακριβώς, τα λέγαμε και χθες.
1: Αλλά ακριβώς. Το τελικό κείμενο συμφωνίας, όταν ήδη υπάρχουν αγκάθια, πρώτα απ' όλα το Ισραήλ αρνείται να φύγει από την ζώνη ασφαλείας του Λιβάνου.
0: Σωστά.
1: Άρα, τι γίνεται εκεί.
0: Γενικά, το Ισραήλ θα υπάρχει ένα θέμα. Θα δούμε αν θα καταφέρει ο Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει. Να τορπιλήσει όλη αυτή την, έστω και την προκαταρκτική συμφωνία.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, βέβαια, και από τον Λίβανο λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Ισραήλ-Λιβάνο, ότι είναι κάτι ξεχωριστό, άσχετα με το αν περιλαμβάνουν τη συμφωνία.
1: Μα περιλαμβάνουν τη συμφωνία.
0: Άσχετο αυτό. Το είπε προχθές ο πρόεδρος Λιβάνου. Δεν έχει σχέση. Ναι, αλλά ταυτόχρονα πράγματα, συνεχίζουμε τις συνομιλίες. Ναι.
1: Στα θετικά, αν μου επιτρέπεις. Και...
0: Έγιναν και νέες
1: επιθέσεις
0: σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Στα θετικά πάντως είναι ότι ήδη 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Ντιβάν, σύμφωνα με δήλωση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Ναι.
1: Να επιστρέψουμε να έχουμε μια γρήγορη συνομιλία με τον Νίκο τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Γιατί ένα δημοσίευμα του Bloomberg μας φέρνει πιο κοντά στο άνοιγμα,
0: ναι, ναι,
1: της θεολογικής,
0: σωστά,
1: σχολής. Είναι όμως έτσι τα πράγματα.
0: Να δούμε και τι έχει γίνει με το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
1: Σωστό.
0: Που συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα που μας έρχονται από την γειτονική χώρα. Έχουμε πολλά πράγματα και έχουμε και τη σύνοδο κορυφής. Έχουμε και την τοποθέτηση, τη δήλωση μάλλον του κυρίου Μητσοτάκη για το θέμα των τιμών. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, λέει, είναι χρέωση της πολιτείας. Πολιτεία δεν είναι ο ίδιος.
0: Χρέωση.
1: Α,
0: ναι.
1: Τώρα λέει με τη συμφωνία η τιμή της βενζίνης και του
0: ντίζελ. Να φτάσει γρήγορα στην Αγγλία.
1: Χρέωση της πολιτείας, σε ποιον το λέει.
0: Στον εαυτό του.
1: Εντάξει, okay. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Εντάξει, είναι χρέος μας. Δηλαδή να είπε είναι χρέος μας με χρέωση της πολιτείας.
1: Εντάξει, okay.

0: Μόνο εσείς, Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμοκρασίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, χορεύει ο Παπαδάκης.
1: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν.
0: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν. Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο Νανούρη.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Ναι, ναι, όταν τα λέω εγώ, όταν τα λέει η ίδια είναι.
0: Καλά είναι. Πάντα έτσι γίνεται, τα έχουμε πει.
1: Τα δικά μας είναι σίκα και ζουλιούνται. Των αλωνών είναι καρύδια και ακούγονται. Δημοκρατία έχουμε, εγώ κάνω κουμάντο.
0: Μπράβο.
1: Κλείνουμε τα εισαγωγικά, τα ΔΕΦ, Στεφανία Κασίμη.
0: Λοιπόν, περνάω στο περιβάλλον αφορών.
1: Παρακαλώ.
0: Μην μπερδεύεσαι από το ρεύμα, το φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Έχουμε ανοίξει την βεντάλια όλων σχεδόν των θεμάτων. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολιτικά για πολιτικά ζητήματα και θα μιλήσουμε
0: και για την Ουκρανία.
1: Έχουμε...
0: πρέπει να πούμε.
1: Και για την... Καλά, για την Ουκρανία να σου πω τι να πούμε, Στεφανία μου. Όχι, πες μου, τι να πούμε. Κάνανε σύνοδο κορυφής, είναι σε σύνοδο 27 μαζεμένοι και ασχολούνται μόνο με το ρωσοουκρανικό.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Νανούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πούμε για την Ουκρανία.
1: Λοιπόν. Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Εχθές λοιπόν ήρθε ένα τηλεγράφημα από το Bloomberg. Όπου ουσιαστικά ο τίτλος ήταν ότι ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Επειδή το έγκυρο ρεπορτάζ το έχει ο έγκριτος ανταποκριτής μας ο Νίκος Νανούρης, να μας πει τελικά τι έβγαλε αυτή η συνάντηση ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν. Νίκο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ώρες σχετικά με την επαναλειτουργία τη θεολογική σχολή τη Χάλκη. Υπήρξε το δημοσίευμα χθες του Bloomberg. Ωστόσο, προχθές είχαμε τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίο. Ξαφνική ήταν η συγκεκριμένη συνάντηση, δεν υπήρχε το πρόγραμμα και από ό,τι μαθαίνουμε, γίνεται και μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου Πρόεδρου, του Ταγίπ Ερντογάν. Και εκεί, από όσο μαθαίνουμε, σύμφωνα με πηγές από το φανάρι, ήταν πολύ καλό το κλίμα, ήταν εγκάριδο το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και εκφράζουν την ικανοποίησή τους στο φανάρι καθώς βλέπουν να υπάρχει αυτή τη στιγμή η πολιτική βούληση από τον Ταγίπ Ερντογάν να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
1: Ναι. Επισπεύδων ο κύριος Ερντογάν.
0: Συνδέεται με την επίσκεψη του Τραμπ αυτό. Γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Λευκό Οίκο.
1: Είχε ζητηθεί από τον Τραμπ.
0: Ουσιαστικά είχε ζητηθεί από τον Τραμπ, βεβαίως.
2: Είναι μια εκτίμηση η οποία έχει γραφτεί η συγκεκριμένη εκτίμηση ότι γίνεται η συγκεκριμένη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη λίγες εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για τη συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει θέσει ενώπιον των δημοσιογράφων το συγκεκριμένο θέμα και ο Ντόναλντ
0: Τραμπ. Το Σεπτέμβριο, ναι.
2: Το Λευκό Οίκο ακριβώς και είχε δεσμευτεί τότε ο Ταγίπ Ερντογάν ότι θα το συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κάτι το οποίο και έγινε τελικά και. Αυτό που μας λένε οι ίδιες πηγές, το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση βρισκόταν και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως, δηλαδή είναι το ανώτατο όργανο στην Τουρκία που εποπτεύει την εκπαίδευση, δείχνει την πολιτική βούληση. Ότι το θέμα δηλαδή έχει μπει στις ράγες και ίσως στους επόμενους μήνες δούμε εξελίξεις. Όχι το Σεπτέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα που είχαμε ακούσει πριν λίγους μήνες. Και γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τεχνικά θέματα. Ωστόσο, φαίνεται πως σύντομα θα δούμε εξέλιξη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα που συζητείται είναι για λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Αυτό μαθαίνουμε. Είναι θετικός ο Τούρκος Πρόεδρος σε αυτή την πρόταση που έχει προταθεί. Και μένει να δούμε πότε θα ακούσουμε το νέο. Αυτό το νέο το οποίο το περιμένουμε αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι από το 1971. Είναι κλειστή η θεολογική σχολή της Χάλκης και δεν είναι τυχαίο σίγουρα πάντως ότι η συγκεκριμένη είδηση και η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, του Ταγίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίου, γίνεται πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θέλει η Τουρκία να κλείσει εκκρεμότητες πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα στο τραπέζι που θέλει να υποφεληθεί από τις ΗΠΑ.
0: Το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θυμίσουμε αυτό βεβαίως. Και γιατί έχει χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναστολή λειτουργίας της σχολής ως ένα ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας, μισό λεπτό, και να το συνδέσω και με την έκθεση, όχι ότι συνδέεται με τη Χάλκη αναγκαστικά, την προχθεσινή αυτή την έκθεση Κόλαφος, αλλά τυχαία το μαθαίνουμε τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω ωστόσο ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα μπόλικη δουλίτσα ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο διατάφτα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο το πιστεύει ο Ερντογάν για να το κάνει αυτό. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι πιάνει τη χρονική στιγμή και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί για να έχει και 3-4 λεπτά παραπάνω διάλογο με τον Τραμπ για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, θα μπορούσε να ισχύει γι' αυτό. Φαίνεται πάντως πως οι δύο πλευρές θέλουν να κλείσουν θεμότητες, και η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία με την θεολική σχολή της Χάλκης, είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες με το θέμα της Χάλκβανς, έληξε το συγκεκριμένο θέμα, ένα μεγάλο αγκάθι
1: στις
2: αμερικανικές σχέσεις. Δηλαδή είναι δύο εξελίξεις που έρχονται τρεις εβδομάδες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και το έχουν σημειώσει πάρα πολλοί αναλυτές εδώ στην Τουρκία, ότι φαίνεται πως κάτι γίνεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση, την οποία τη θεωρούν πάρα πολύ την πιο κρίσιμη συνάντηση Αμερικανού Προέδρου και Τούρκου Προέδρου τα τελευταία χρόνια.
1: Λες μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ να βάλει κούριερ ο Ερντογάν για να στείλει πίσω στη Μόσχα και τους S-400. Αν βάλει βέβαια ελληνική εταιρεία, μπορεί απλά να πάνε μέχρι εκεί, να μην βρουν κάποιον να το παραδώσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλά έργα, μάλλον, έχω την εντύπωση ότι θα παίξουν μέχρι να γίνει αυτή η σύνοδο της κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Νίκο, για το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδρίασε και λέω ότι δεν θα επιτρέπει κανένα τετελεσμένο στα κατεχόμενα και στην Ανατολική Μεσόγειο για να μην διαταραχθεί το κλίμα σταθερότητας, το κλίμα ειρήνης, λέει το Τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Λέει. Τι αποφασίστηκε, είπανε κάτι άλλο, ποια είναι η λογική, τι έχει συμβεί.
2: Ουσιαστικά, χθες είχαμε καταρχάς την συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Τουρκία υπό τον Ταγί Περντογάν και κεντρικό θέμα, ένα από τα κεντρικά θέματα μάλλον, ήταν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά χθες με την γραπτή ανακοίνωση, όπου επαναλαμβάνεται η θέση ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο στην Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, επαναλαμβάνεται η θέση που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες από τον Ταγί Περντογάν μέσα από την Τουρκική Βουλή, που τι είχε πει, ότι η απάντηση της Τουρκίας θα είναι σκληρή και σαφής αν καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή βλέπουν μια κινητικότητα να υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν τους αρέσει καθόλου η συμφωνία που έχει υπογράψει η Γαλλία με την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τους αρέσει καθόλου η συνεργασία που έχει η Κύπρος με το Ισραήλ, και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά αυτή η θέση και μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Τουρκίας.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατος όπως πάντα. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ανανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Πριν πάμε σε διαφημιστούλες, μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Έχει πάρα
0: πολλά μηνύματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά το συγκεκριμένο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη. Πίσω από την πλάτη μου, Μάλλον όχι, μπροστά στα μούτρα μου είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα αυτό.
0: Προχώρα, μην κάνεις και πρόλογο. Έλα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γιώργο, συμπάσχουμε με το μπούλινγκ που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Από τη Στεφανία.
1: Τι τραβά, περίμενε. Ας, κοίτα να δεις, ρε παιδιά. Δεν μπορείς να της κλείσεις το στόμα με τίποτα. Τι τραβάς και εσύ, καημένε μας.
0: Ναι.
1: Επανέρχεται ο Δημήτρης και λέει. Στεφανία εννοούσα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπέρδεψε το όνομά μου, σιγά.
1: Να το ξαναδιαβάσω το μήνυμα. Φταίω εγώ τώρα. Λοιπόν. Γιώργο, συμπάσχουμε με το μπούλινγκ που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Γιώργο, μπέρδεψε τα ονόματα.
1: Α, εντάξει.
0: Τι εννοείς.
1: Πάρ' το πάνω σου, ρε Τζιβελέκηδη, πάρ' το πάνω. Δεν περιγράφω άλλο, δεν περιγράφω.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί
6: η
5: αυτό...
6: ώρα είναι 7.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι, με αυτό, με αυτό. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εκεί έξω που είσαστε στους δρόμους που ταλαιπωρείστε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Παρόλα τα αυτά, το θετικό του πράγματος. Καταγάλανος Αττικός ουρανός. Ο ήλιος λούζει τις πολυκατοικίες. Τα δεντράκια τιτιβίζουν. Τα πουλάκια που ανθίζουν. Κοσμάρα τελείως, ναι.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανέκας, είμαι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γιώργος Βελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Μπουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και είναι Παρασκευούλα σήμερα, μην το ξεχνάτε. Και Παρασκευή, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να έχετε λοιπόν μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα. Θα έχει διάφορες... Ο Κερούλης θα έχει διάφορες διακυμάνσεις.
1: Ο Κερούλης.
0: Ναι, ο Κερούλης.
1: Λέω, θα έχει διάφορα πράγματα το Σαββατοκύριακο και λέω τι θα έχει.
0: Έχασα κάτι.
1: Όχι. Ο Κυριούλης άκουσα.
0: Ναι. Όχι, εγώ άλλο. Έχασα. Μάλλον κάτι έχασα.
1: Τι?
0: Δεν ξέρω τα κλειδιά μου το λέω και
1: χτυπάξω. Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα πάντως στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα χιλιάδες νεφώς στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας. Υπάρχουν κάποια πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Μεσημέρι απόγευμα θα υπάρχουν νεφώσεις επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια επιρροτικά επίσης κάποιες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρροτικά τους 30 με 32, ίσως και 33. Στα υπόλοιπα επιρροτικά 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29. Νότια ανατολικά 30 με 31 βαθμούς. Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, μέχρι 30-31 βαθμούς η θερμοκρασία. Και Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι, απόγευμα στα γύρω ορεινά, αλλά θα υπάρχει βελτίωση τις βραδινές ώρες μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τον παλμό της πόλης. Ο Δημήτρης, ο ταξιτζής, λέει καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία, τροφή για ρεπορτάζ. Πόσα πρόστιμα τρώνε από την Ευρώπη για να έχουμε ακόμα χωματερές.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Ένα ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να το κάνουμε εδώ και 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζεται.
0: Keep going.
1: Είναι,
0: που έχει πει και ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα θέμα. Πραγματικά το θυμάμαι από τότε που ξεκίνησα.
0: Ναι. Όντως. Και από τότε που το θυμάμαι εγώ από τότε που ξεκίνησα. Γιατί υπάρχει και μία απόσταση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, λέει ο Λεωνάρδος. Γράφει μάλλον, να σας νιώθω χαρούμενος με ενημερωτικές εκπομπές. Μην νομίζεις, προσπαθούμε να κρύψουμε τη θλίψη μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Ο Κώστας, Στεφανία, λέει πάρει απόσταση καλού κακού. Ο Σπύρος πολύ ερωτικός το παίζει σήμερα. Πόσες φορές έχει αναφερθεί στον καταγάλανο ουρανό, μόνο τους Βελεκίδες νιώθει ασφαλής εκεί μέσα.
0: Ναι, επειδή φοράει η μπλούζα των Iron Maiden, τη σερτάκι. Είναι από τη συναυλία την προθεσινή. Μάλιστα. Είχε πάει και σε συναυλία ο Τζιβελέγγι.
1: Λοιπόν, θα πάμε
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
0: Σου το.
1: Ναι. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ευχαριστώ.
0: Τα πήρες όλα και έφυγες.
1: Έτσι όπως έπρεπε, ναι.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός λοιπόν στον Κηφισό ταλαιπωρείται. Με συγχωρείτε, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Αθηνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και μετά την Αχαρνών. Ταλαιπωρήστε υπερβολικά και το καταλαβαίνω ότι ταλαιπωρήστε υπερβολικά. Έτσι είναι, δύσκολη Παρασκευή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος, από τη συμβολή της Αττικής Οδού μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο λιγοντίο δρόμος, αλλά κατά μήκος της καθόδου του Κηφισού θα συναντήσετε αρκετά σημεία με μποτιλιάρισμα, όπως αυτό από τη Δυραχείου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει και σήμερα όσοι κινήσετε σε εκείνη την περιοχή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι μποτιλιαρισμένη η Αρδιτού σε όλο το μήκος της από την Ηλιουπόλεως μέχρι το φανάρι πριν την... πες την εκεί πέρα που γίνεται το Έλα να δεις ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και άνοιξε δεν άνοιξε. ξεχνάω ότι λίγο πριν το Καλή Μάρμαρο, εν πάση περιπτώσει. Πώς είναι ο δρόμος?
1: Όλγας.
0: Μπράβο, ναι. Βασίλη Όλγα. Και θα συνέχισετε ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι μικρού μήκου λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι στην Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι τον Καρέα μικρού μήκου, εκεί στο ύψος του Καρέα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

0: Λοιπόν, να σας πω πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα ότι για άλλη μια χρονιά Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Επίσης πρέπει να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Φύγαμε να κάνουμε βολτάρα.
1: Πάμε, βολτίτσα.
0: Βολτίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Βολτίτσα. Βολτίτσα, ναι, σωστό. Και 14 έχει φτάσει. Βολτίτσα λοιπόν σήμερα στα περίπτερα όλη τη χώρα για να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα, από την Contra News. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους καιρός ήτανε. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Να πάτε και από τους Μολάους, παιδιά. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Απίστευτο. Δρυμία κριτική. Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Έβγαλε χθες για τις δηλώσεις κυρίας Διαμαντοπούλου με αφορμή την κόντρα της με τον κύριο Δούκα. Με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Γιατί είχε κάνει πρώτον, είχε χαρακτηρίσει γελία τοποθέτηση του, την προσέγγιση περί συνεργασιών πριν από τις εκλογές. Και δεύτερον, είπε ουσιαστικά ότι η χώρα έχει μια καλή εικόνα στα δημοσιονομικά στο εξωτερικό. Οπότε έβγαλε απάντηση ο κύριος Δούκας και έβγαλε σε δήλωση στήριξης κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Δούκα έμεση. Στήριξη και το Πασόκ, και το Πασόκλειο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς.
0: Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, μέχρι τις εθνικές εκλογές θα χορέψουν από Συρτάκι μέχρι Πεντοζάλη και στο τέλος θα καταλήξουν στο heavy metal.
1: Ναι. Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερόλες πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 24, μάλιστα. Έως 80% ακριβότερα πολλούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές αναλυτικοί πίνακες. Άκου τώρα, Σπύρο, ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε ψηλότερες τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. 22% κατά μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Παρθενώνα, στο δυτικό έτομα συμπληρώθηκα έπειτα από 220 χρόνια.
0: Τι εντυπωσιακό.
1: Πολύ,
0: τι
1: πολύ συγκλονιστικό.
0: Πραγματικά.
1: Bloomberg ανοίγει θεολογική σχολή τη Χάλκη υπό την πίεση ΗΠΑ και ΕΕ. Μα τα έλεγε νωρίτερα ο ανταποκριτή μα στην Τουρκία, ο Νίκο Νανούρη. Σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη της Βρυξέλλες να περάσει άμεσα στην αντλία μείωση του πετρελαίου.
0: Και να δούμε και τον τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ. Τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε Χριστούλια να έχει κάνει ρεπορτάζ, να τα ξέρει όλα αυτά. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Καλώς ήρθες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην παρέα μας, που έχουμε και τα φωνάζουμε και κάνουμε ρεπορτάζ εδώ και χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα. Ζητεί από το Στουνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Καταγγελίες σοκ, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης για τις επενδύσεις COTS στην Κρήτη. Μητροπολίτης Σιμεών να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ, χάρτη τιμών για τα εξοχικά. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη, μόλις 65.594 γεννήσεις το 25 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Διπλασιάστηκαν, λέει, το κετί μετά τα 40 έτη. Μάλιστα. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό έτομα μετά από 220 χρόνια. Σύνοδος κορυφής, μάχη Νότου Βορρά για τα κοινοτικά κονδύλια 2028-2034.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής στις τραπέζες της Ελλάδος. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα υπαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζομένους. Ζητεί να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Πακτολός εισόδων 1,13 δισευρώ το 26, εκ των οποίων το 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Επίσης, ανατριχιαστική υπόθεση μύτου στο ΕΚΠΑ, βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία, συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο. Τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Και είπα, Ιράν, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στον αέρα το σημερινό ραντεβού στην Ελβετία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, και υπάρχει μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στα μπλόκα της τροχέας, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμενο του 2026. Πώς λέτε, ρε παιδιά, 19.000!
1: Χριστός
0: και 060, μην ξεχνάμε τους 60.
1: Ναι,
0: ναι. Τους 60 μπορούμε να τους εντοπίσουμε εύκολα. 19.000! Μιλάμε σοβαρά τώρα. 19.000 τύποι και τύπισες ήταν στον δρόμο χωρίς δίπλωμα.
1: Στον δρόμο.
0: Ρε φίλε. Σαφάρι ελέγχου, είμαστε φοβεροί τύποι τελικά.
1: Βάλε και αυτούς που κατά λάθος το έχουνε.
0: Σωστό και αυτό. Σαφάρι ελέγχου στις πολυοδομίες όλης της χώρας. Της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Τριγκούβερτος καυγάς Διαματοπούλου Δούκα για Ελλάς, διαλύονται χορδές και οργάνω. Το κορυφαίο στέλεχος του Πασό χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα, που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Μία ωραία ατμόσφαιρα, λέει, με θεατή τον Ανδρουλάκη. Ακόμη, Άννα Σιμακοπούλου στις μιλόπετρες της υποκρισίας, ανθρωποφαγία για ένα email. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται My Point και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα μπορούν μικρότερο εφάπαξ, ποιοι θα πάρουν, συγγνώμη, μικρότερο εφάπαξ, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα είναι μερικά από τα θέματα. Έφυγαν οι σκαλοσχές, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό πρότυπο εισαγωγικά, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Ακόμη, οι κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα από τα περιφέρειες, τελική ευθεία για την απεργία στις 24 Ιούνιου. Και 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, αύριο Σάββατο η μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια. Μόνο στην Εσπρέσο. Μπεζαντάκου κατά της Σάτι. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Έχουμε τραγουδίστρια Μπεζαντάκου.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ποσό που ζητάνε να τις επιδικαστεί. Ποιος άλλος θέλει στο σκαμνί. Ναι. Συντηρητής κλιματιστικών μιλά στην Εσπρέσο μετά τον εφιάλτη της Καραμήτρου στο Όπεν. Αυτές είναι οι τέσσερις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη και ανάφλεξη των πηγών δροσιάς. Μάλιστα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Την ώρα που μιλάς, η Google μου βγάζει διαφημίσεις για κλιματιστικό, να το πάρω τυχαίο, έτσι, ναι.
0: Δεν μας παρακολουθούν.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ώρα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το αναφέρεις. Δεν μας παρακολουθούν.
1: Ελεύθερη ώρα. Σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και Political, μόνο στην Political έχει ρεπορτάζ τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει και το 1,7. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες.
0: Που θα μπορούσε να φτάσει και τα 2,7 και ενδεχομένως και τα 3.
1: Βάλτε, Στέφανε.
0: Ναι, ναι. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας τελείως μα τελείως δωρεάν. Έχουμε καιρό να συζητήσουμε μαζί του. Εγώ είχα μία ανάγκη να τον ακούσω, τον είχα πρέπει να σου πω.
1: Κι εγώ.
0: Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος, οθωμανολόγος. Για να μας πήρε, παιδί μου, 2-3 πραγματάκια, έτσι. Ναι, θα πάμε και μετά τις διαφημίσεις. Μην ανησυχείτε, κύριε Τσιβελεκίδη. Αμέσως, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή θέλει και ο Τσιβελεκίδης να σας ακούσει.
1: Παιδιά, κάνει και πρόλογο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μας λέει, έχουμε 2 λεπτά μέχρι το διαφημιστικό.
1: Καλημέρα σας και θέλει να τα φάει και αυτά.
2: Καλημέρα, αγαπητή μου. Καλημέρα και ως ακροατές σας.
1: Να μας κάνει, δεν ξέρω τι θες να ρωτήσεις τον κύριο Σταθακόπουλο. Να μας κάνει ένα σχόλιο για τη συμφωνία, αν ο Θεός να την κάνει. Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι βλέπει από εδώ και πέρα στη Μέση Ανατολή.
0: Και πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ.
2: Λοιπόν, η συμφωνία θεωρώ ότι είναι μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης αλλά εκεχηρίας ουσιαστικά. το να ξανακυλήσει κρέμεται σε μια κλωστή. Σαφώς παίζει τεράστιο ρόλο το Ισραήλ σε όλο αυτό, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα να αντιδρά στο 100%. Το πιθανότερο είναι ότι θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Τραμπ να το ελέγξει μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα άγνωστο το τι μπορεί να γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την ενεργειακή αγορά και τις τσέπες όλων μας, καλή είναι αυτή η ανακοχή. Τώρα το πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει και γενικώς πώς το Ιράν παίρνει ανάσες αυτή τη στιγμή και πώς θα ανασκουμποθεί ούτως ώστε να μπορεί να το επεξέλθει σε περαιτέρω τέτοιες καταστάσεις, θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Τώρα, εγώ έκανα χάρη ένα θεϊσμό και είπα πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ. Παρόλα τα αυτά, κύριε Σαδακόπουλε, επειδή βλέπουμε ότι ο Ερντογάν αρχίζει να στριμώχνεται από όλες τις πλευρές. Από τη μία έχουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβουλίο όσον αφορά στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Ασφαλώς οι πιέσεις που προέρχονται από όλα αυτά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι έχει μπροστά του την σύνοδο του ΝΑΤΟ και προσπαθεί να κλείσει διάφορες εκκρεμότητες έστω την τελευταία στιγμή. Είναι όντως στη γωνία ο Ερντογάν ή έτσι μας φαίνεται εμάς ή θέλουμε να μας φαίνεται?
2: Όπως το είπατε, μας φαίνεται. Η Τουρκία είχε και έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τόσο σε θέματα θρησκειών και πολιτισμού όσο και σε θέματα γεωπολιτικά. Είναι συνδετικός χρήκος των Νατοϊκών με την Ανατολή, είναι ο συνδετικός χρήκος της Δύσης με τη θρησκεία του Ισλάμ και γενικώς με την Κεντρική Ασία και την Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση είναι εκτεθειμένες οι ευρωπαϊκές χώρες κατά μόνας, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, οικονομικά μέσα στην Τουρκία, και παρότι οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα περισσότερο παρά επιβολή κυρώσεων, σαν αυτή η οποία είναι σαφώς μια έκθεση η οποία αρέσει σε εμάς τους Έλληνες και σαφώς αποτελεί, όπως δημοσιογραφικά λέγεται, κόλαφο, εντούτοις η Τουρκία πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά και πραγματικά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχει και υποχρεώσεις τις οποίες η Τουρκία δεν θέλει να αναλάβει, και κυρίως αναφέρομαι σε ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα. Έχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται κουρδικό. Οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή λογίζονται Τούρκοι, υπήκοοι και τέλος. Αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μεν Τούρκοι υπήκοοι, αλλά θα θεωρούνται μια εθνική μεγάλη, όχι μειονότητα, μια μεγάλη εθνότητα μέσα στην Τουρκία. Και με ανθρώπινα δικαιώματα περαιτέρω από αυτά τα οποία δεν τους δίνει ο Ερντογάν. Επομένως, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Θέλει όμως να είναι στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους.
0: Πόσα χρόνια θα κάτσει στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει ή να μπει μέσα ή να φύγει από το προθάλαμο.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Βεβαίως.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ερσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
11: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
21: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο service Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
21: Track Service Coast Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο coastgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Coast με κάπα.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κράτα το τραγουδάκι, όχι μην το κρατάς. Άμπα είναι, νόμιζα ήταν άμπα.
1: Λοιπόν,
0: ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος
1: στη τηλεφωνική μας γραμμή τον έχουμε.
0: Για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβεντούλα μας.
1: Να συζητούσαμε νωρίτερα και με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, κύριε Σταθακόπουλε, για όσα ανακοίνωσε προκλητικά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, ένα, και δεύτερον, το οποίο είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στο ψευδοκράτος, και δεύτερον, σε σχέση με την, με το σχεδιασμό της Τουρκίας για να ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Νομίζω δεν τον έχουμε βεβαίως ακόμα τον κύριο Σταθακόπουλο. Θα τον έχουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι και πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μέχρι να τον έχουμε ένα λεπτό, να σας πω ότι οι νέοι άνθρωποι, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας σας περιμένει στο actionforthefuture.gr.
0: Τώρα, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOE στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας.
1: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σταθακόπουλο, οπότε επαναλαμβάνω την ερώτηση να μας κάνει ένα σχόλιο για την προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε από τον Ερντογάν και είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τελεσμένο στο ψευδοκράτος και την Ανατολική Μεσόγειο. Και δεύτερον, και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άνοιγμα της σχολής της Χάλκης.
0: Κύριε Σταθακόπουλο.
2: Αυτή η ανακοίνωση είναι ο ορισμός της στρεψοδικίας. Δηλαδή, αντί να παραπονείται η Κύπρος, η Ελλάδα και γενικώς οι ευρωπαϊκές χώρες για αυτά τα οποία απεργάζεται η Τουρκία στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, βγαίνει και από πάνω. Αυτό στο διεθνές δίκαιο υπάρχει μια ορολογία που το ορίζει, δηλαδή είναι προβλέψιμο αυτό πάλι, το οποίο λέγεται creeping jurisdiction, σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Ότι η Τουρκία λειτουργεί σαν να έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, νομιμότητα δηλαδή, κάπου που δεν έχει.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει σκοπό να δημιουργεί τετελεσμένα, να δημιουργεί de facto καταστάσεις τις οποίες επιζητεί σε βάθος χρόνου να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις κάνει εκ του νόμου, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Αυτό όλο το οποίο απεργάζεται η Τουρκία είναι η προσωποποίηση της στρεψοδικίας. Βγαίνει και παραπονούμενη, ενώ ουσιαστικά είναι ο θήτης.
0: Μάλιστα.
1: Για τη Χάλκη.
2: Για τη Χάλκη ως είδηση είναι ευχάριστο μεν, βεβαίως αόριστο ακόμα. Θα ενταχθεί στο πλαίσιο των παντουρκικών εξετάσεων αντίστοιχων με των πανελληνίων που γνωρίζουμε εμείς εδώ πέρα. Θα γίνει πανεπιστήμιο, τώρα τι είδους πανεπιστήμιο και πώς θα, και με ποια ύλη και ποιος θα ορίζει την ύλη της διδασκαλίας της Ορθόδοξης για τους ιερωμένους που θα βγαίνουν μέσα από αυτό το πανεπιστήμιο, ακόμα είναι πολύ γενικά και αόριστα. Να πούμε ότι το Πατριαρχείο ελέγχεται διοικητικά από την Ομαρχία και το Τμήμα Παιδείας της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή το θεωρούν σωματιακού χαρακτήρα ίδρυμα, όχι οικουμενικό και θεολογικό μεγάλο κέντρο της Ορθοδοξίας. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα λεκτικό αντάλλαγμα που δίνει ο πρόεδρος Ερντογάν στον Τραμπ με την πάυση της ποινικής και της αστικής υπόθεσης της έρευνας και εκκρεμότητας δικαστικής που υπήρχε με τη Halkbank, τη Λαϊκή Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Ιράν που έκανε η τράπεζα αυτή και βεβαίως βρέθηκε κατηγορούμενη και απολογούμενη στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Επειδή έπαυσε αυτό, νομίζω ότι είναι το αντάλλαγμα.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Περιμένουμε και με ενδιαφέρον το άρθρο σας στο ενικός.gr.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Στεφανία μου, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή για να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν, αν είσαι λοιπόν επαγγελματίας, οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Δεν πάμε κι εμείς σε διαφημισούλες?
1: Πάμε.
0: Πάμε σε διαφημισούλες, γιατί έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου αμέσως μετά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνία.
0: Το Ιουλίου, Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Δεν πάμε κι εμείς σε διαφημισούλες?
1: Πάμε.
0: Πάμε σε διαφημισούλες, γιατί έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου αμέσως μετά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια...

0: Αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Παπαστεργίου, τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Να σας πω πριν όμως ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
1: Με και την αλήκη της κάνω, χαμόγελο δεν ρίχνει, τίποτα.
0: Και Στέφανε.
1: Ναι, είπα, πιο γρήγορα. Αλλά έκανα την αλήκη, δεν εννοούσα πιο γρήγορα. Μάλλον τώρα πάμε πιο γρήγορα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι κοντά μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Παπαστεργίου. Κύριε Παπαστεργίου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα και στους δύο σας, καλημέρα και στους ακροατές και ακροατρίες μας.
1: Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι πριν
0: σας κάνει. Όχι, θα την κάνεις την ερώτηση εσύ, το υπόσχομαι, αλλά θέλεις να πεις αν αντέγραψαν Παπαστεργίου στη συμφωνία.
1: Όχι, εάν η συμφωνία έγινε μέσω gov.gr.
0: Τρεις μέρες κάθεται και λέει αυτό.
2: Δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις. Καλύπτομαι από απόρριτα. Προφανώς όχι, αλλά η ψηφιοποίηση τελικά μπορεί να λύσει προβλήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και δυσάρεστες συναντήσεις.
2: Και αυτό.
1: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Εντάξει, κυρία Κασή. Μ' αρέσει που ήθελα να τη δώσω την πρώτη ερώτηση, κύριε Παπαστεργίου. Θα την κάνω εγώ, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πόσο κάνει.gov.gr είναι πλέον στη ζωή μας. Με πόλικη γκρίνια. Ωστόσο, και αν τα πρώτα 24 ώρα λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας είναι ανάλογη των προσδοκιών σας, κύριε Παπαστεργίου.
2: Εγώ είδα 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν είδα γκρίνια με την έννοια του ότι δεν το χρειάζεται η αγορά. Καταρχάς, κανείς δεν είπε ποτέ ότι με μία και μόνη εφαρμογή θα λύναμε το θέμα της ακρίβειας. Ο σκοπός είναι να δώσεις περισσότερα εργαλεία στους καταναλωτές για να μπορέσουν να ψωνίσουν φθηνότερα. Άρα είναι ένα όπλο, είναι ακόμα ένα εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας, και αυτό νομίζω πως είναι ξεκάθαρο, γιατί πλέον οι καταναλωτές πριν ψωνίσουν μπορούν να δούνε τα είδη τους, να δούνε τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας και από εκεί και πέρα να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Για το κόστος, κύριε Υπουργέ, που ήδη έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, έχει, και ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι μάλλον έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και σε κάποιους δεν άρεσε. Διάβασε ότι έκανε 30 εκατομμύρια, διάβασε ότι έκανε 4 εκατομμύρια. Το πόσο κάνει κόστησε 370.000 ευρώ, μέγιστος προϋπολογισμός, γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν διαδικασίες αλλαγών. Αλλά ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 370.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν από χθες, από χθες το πρωί, έτσι που την χρησιμοποίησαν αρκετοί την πλατφόρμα, διάφορες διαπιστώσεις, παύλα καταγγελίες για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μπάκετ, για προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες, για τιμοληψίες 70 που έχουν γίνει πριν από 70 μέρες, τον Απρίλιο θυμάμαι τώρα, μία, δεν θυμάμαι για ποιο ακριβώς προϊόν, αλλά θυμάμαι ότι ήταν 70 ημερών. Αυτό πόσο είναι μια δυναμική διαδικασία, θα διορθωθούν πράγματα, διορθώνονται λάθη?
2: Οι τιμές αλλάζουν καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα αν κάποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ στείλει νέο αρχείο. Συνεπώς, η μόνη απολύτως υπεύθυνη για τις τιμές είναι τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρωτοβουλία καταρχάς να εξηγήσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Πολίτη. Συνεπώς, εκ του νόμου τα σούπερ μάρκετ αυτά είναι υποχρεωμένα να αναρτούν ή να στέλνουν τιμές. Κάποια τις στέλνουν κατευθείαν, σε κάποια άλλα τις τραβάμε εμείς από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Το εμείς πηγαίνει η τιμή. Αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Και από εκεί και πέρα η ανεξάρτητη αρχή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που τέτοια προβλήματα συμβαίνουν συνεχώς, άρα συμβαίνουν και επίτηδες, με σκοπό να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
1: Ο Κωνσταντίνος ρωτάει το εξής: οι τιμές αφορούν και τα φυσικά καταστήματα ή μόνο τα ψηφιακά καταστήματα?
2: Συνήθως τα σούπερ μάρκετ οι δύο αυτές τιμές συμπίπτουν.
0: Άρα δεν υπάρχει κάποιος κόφτης, να το πω έτσι, για να εντοπίζει τα λάθη, τέλος πάντων να προσπαθώ να καταλάβω. Αν και κάτι, αν και για κάποια προϊόντα μου έλεγαν ότι διορθώθηκε όλο αυτό.
2: Ο μόνος τρόπος να καταλάβεις τη διαφορά είναι να πας στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ και να έχεις μπροστά σου εκείνη την ώρα να δεις τι το σούπερ μάρκετ σου έχει δηλώσει στην πλατφόρμα ότι είναι πια είναι η τιμή του προϊόντος και ποια τελικά είναι στο ράφι. Παρ' όλα αυτά, από αυτά τουλάχιστον που συζήτησα τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας, με τους 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν ήταν ο κανόνας τα προβλήματα αυτά. Πιθανώς να υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις και πάλι σας λέω ότι όποιες διαφορές οφείλονται στις τιμές που στέλνουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Και από εκεί πέρα προφανώς μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και με τις τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά να κάνει και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχει το κουμπί βρες μου φθηνότερα. Δηλαδή, τι, έχω κάνει ένα καλάθι με κάποια προϊόντα και μπορούμε να αναζητήσουμε για κάποια προϊόντα φθηνότερες εκδόσεις τους με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί υπάρχουν διάφορες μάρκες και διάφοροι τύποι πλέον προϊόντων.
1: Αναρρύθμιτα τα μηνύματα, πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, όση ώρα συζητάμε το θέμα για την πλατφόρμα. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν παρατηρήσει ότι κάποια σούπερ μάρκετ στα ίδια προϊόντα έχουν αρχίσει και ρίχνουν τις τιμές.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει. Και θα περιμένουμε μερικές εβδομάδες για να βγάλουμε οριστικά στοιχεία. Αλλά η πρώτη ένδειξη που έχουμε από τις προηγούμενες μέρες, διότι η πλατφόρμα ήταν γνωστό ότι θα βγει, δείχνουν ότι αρχίζει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς τη θέλουμε διαφάνεια στις τιμές και θέλουμε να μπορέσουμε να δώσουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να το ψάξουν λίγο παραπάνω. Μπορούν να κάνουν πιο οικονομικές αγορές, αρκεί να τους βοηθήσουμε να το κάνουν. Και έχουμε και κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον. Επειδή υπήρχε μια παραφιλολογία που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και αλήθεια, ότι κάποιες πολυεθνικές πουλάνε με διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει και η δυνατότητα για είδη τα οποία είναι τα ίδια, η ίδια συσκευασία, η ίδια σύνθεση σε Ελλάδα και Ευρώπη, να δούμε τιμές σε ελληνικά και ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, και μάλιστα μπορούμε να ζητήσουμε εμείς, καταναλωτές, από την πλατφόρμα και από άλλα σούπερ μάρκετ εκτός από αυτά τα οποία έχει του εξωτερικού, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και στο κομμάτι αυτό, και βέβαια από εκεί και πέρα οι αρχές να πάρουν τα μέτρα τους αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί προφανώς μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις κάτι τέτοιο. Οπότε άρα το παρακολουθούν και οι αρχές αυτό, φαντάζομαι,
2: Οφείλω να ομολογήσω την απίστευτη προσήλωση και της διοικήτριας αλλά και ολόκληρης της αρχής ελέγχου της αγοράς που το έχουν αγκαλιάσει. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση, γι' αυτό και θα ξαναπώ ότι είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση και είμαστε εκεί προκειμένου να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε πράγματα τα οποία θα μας πούνε είτε οι αρμόδιοι είτε και οι ίδιοι πολίτες για ευκολίες που θα θέλουν από την εφαρμογή. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι πλέον της λειτουργίας είναι αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία και κάνει αυτούς τους ελέγχους αλλά και παρακολουθεί πλέον την πορεία λειτουργίας της πλατφόρμας πόσο κάνει.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις.
0: Για το κλιματολόγιο, όχι, για να πούμε λίγο τι αλλάζει με το G-Cloud.
1: Ακριβώς. Γιατί άμα μείνουμε μόνο σε αυτό, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, κύριε Παπασυριού, δεν θα πούμε.
0: Τι είναι αυτό το G-Cloud, πώς θα επηρεάσει δηλαδή την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του κτηματολογίου.
2: Και στα μια κουβέντα για το πόσο κάνει, τα μηνύματα των ακροατών σας δείχνουν ακριβώς το ενδιαφέρον αλλά και τον λόγο για τον οποίο έγινε η πλατφόρμα. Πάμε λίγο στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο καταρχάς έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα τις προηγούμενες μέρες και καταφέραμε όλοι μας, γιατί και οι πολίτες έπρεπε να συμμετέχουν, να φτάσει στο 99% της κτηματογράφησης. Στην ουσία, το 99% των ακινήτων της χώρας να έχει έναν μοναδικό αριθμό, ένα ΚΑΕΚ. Έχουμε δουλειά ακόμα από εδώ και πέρα. Αυτό όμως το οποίο πολλές φορές δημιουργούσε προβλήματα στους πολίτες ήταν η όχι σταθερή λειτουργία των συστημάτων του κτηματολογίου. Αυτό οφειλόταν στον εξοπλισμό και στο γεγονός ότι όλες αυτές οι υποδομές βρισκόταν σε κάποιο φυσικό χώρο του κτηματολογίου. Με τα προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν οι γραμμές, η ανάγκη για αναβάθμιση συστημάτων, θέματα κυβερνοασφάλειας, όλα αυτά λύθηκαν όταν την προηγούμενη εβδομάδα πλέον, μετά από ένα χρόνο δουλειάς, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η μετάβαση, καταφέραμε αυτά τα συστήματα πλέον να τα ανεβάσουμε στο νέφος. Τι είναι το νέφος? Είναι υπολογιστικές μονάδες διασκορπισμένες στο διαδίκτυο, το cloud, όπως αλλιώς λέγεται. Πλέον όλες οι υπηρεσίες του κτηματολογίου βρίσκονται σε cloud. Αυτό τι σημαίνει? Πλέον αδιάλειπτη, σταθερή λειτουργία, χωρίς προβλήματα και πολύ πιο ασφαλής λειτουργία σε σχέση με τις επιθέσεις, με την κυβερνοασφάλεια και την πλέον ασφάλεια και των ίδιων των τόσο σημαντικών δεδομένων του κτηματολογίου.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μας. Το τι γίνεται με την πλατφόρμα, δηλαδή εδώ ο Γιώργος ας πούμε γράφει, της πλατφόρμας, βρήκα ξηραφάκια, λέει και τη μάρκα δεν θα την πούμε, στο ένα σούπερ μάρκετ 809, στο άλλο 10,21, στο τρίτο 16,03. Μιλάμε για τεράστιες, πνίγηκες, εσύ δεν χρειάζεσαι και τα ξηραφάκια, εγώ τι να πω. Ξηραφά και ξυρίσματος. Μην πάει, ναι. Φαντάζομαι το καταλάβατε. Γενικότερα, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς και πολλές βροχές. Και στην Πτολεμαΐδα μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα. Πού είναι, η κυρία Στυλιανή. Σήμερα λέει με βροχή στον Πλαταμόνα. Με βροχή ξυπνήσαμε εδώ στον Πλαταμόνα. Καλημέρα Βασίλη, μας χαιρετάει ο κύριος Τζιβελεκίδης.
0: Πολύ εύκολα μας χαιρετάει, ναι. Όμως
1: κυρία Κασίμη,
0: ήρθε η ώρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: 'Cause I don't remember, take me home. Phil Collins, αϊθαλής πάντα και παρά την ταλαιπωρία του από την ασθενεία, είναι εκεί και σας περιμένει να ακούσετε τις μεγάλες επιτυχίες διαχρονικές με τους Genesis, όλο καριέρα. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, μάλλον το προήμιο του Σαββατοκύριακου, Παρασκευούλα σήμερα. Ζάχαρη και μέλι. Τι ωραία μέρα η Παρασκευή. Ναι ρε φίλε, πολύ ωραία μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φιλαράκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρεΐτσα στο Ράδιο 1 και τους 98,1, με τον πρωινό μας καφέ από τα Μπέκερ Μητάφης. Ελληνικό ή φρέντο ή εσπρέσο ή φρεντουτσίνο ή καπουτσίνο. Και βέβαια με ό,τι θέλετε για συνοδεία στο πρωινό γεύμα. Κουλουράκια, κουλουράκια χωρίς ζάχαρη, κουλουράκια με ζάχαρη, σαντουιτσάκια, πρωινά, φρέσκα φρέσκα και λαχταριστά. Και το ζεστό μας ψωμάκι, το ψωμάκι να κάνουμε το σταυρό μας, τον άρτον ημών των επιούσιων που λέει και η Εκκλησία. Και να ευχαριστούμε το μεγαλοδύναμο που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυτές τις μικρές αλλά εκπληκτικές απολαύσεις της ζωής στα Μπέκερ Μητάφης. Γλυκές γεύσεις, αλμυρές γεύσεις, πίτσες, από όλα τα καλά. Καπιανού λέει γάιδαρο καρίζανε και τον κοίταζε στα δόντια. Γιατί από το, τα δόντια βλέπεις αν είναι καλός ο γάιδαρος ή αν είναι ψιλοσακατεμένος κλπ. Κλπ. Οι Πασόκοι δεν κοιτάνε εκεί τα χάλια τους, που ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός και κυβερνήτης της χώρας αποφάσισε μετά από κάποια χρόνια της αποστρατείας να κάνει κόμμα και τους πέρασε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και έρχονται τρίτη τέταρτη. Πλακώνονται και μεταξύ τους για να μπορέσουν να διευκολύνουν όλο ένα και περισσότερο την επικράτηση του Μητσοτάκη στο κόλπο, σημειτόπεδα τα οποία είναι ακόμα μέσα στο Πασόκ, όπως είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία διέγνωσε, φίλες και φίλοι, μετά από όσα περνάει η κοινωνία και όση ταλαιπωρία εφίστανται οι πολίτες με τη φτώχεια, την ανέχεια, την ακρίβεια κλπ., ότι η οικονομική πολιτική της χώρας είναι αρίστης ποιότητος.
1: Να βγήκαν τα μαχαίρια στο Πασόκ. Ο Χάρης Δούκας κάρφωσε διαδικτυακά την Άννα Διαμαντοπούλου, ξύνοντας τις εσωκομματικές πληγές. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, η πρώην υπουργός σε συνέντευξή της ουσιαστικά συντάχθηκε με την κυβέρνηση, λέγοντας ότι τα καλά δημοσιονομικά της χώρας αναγνωρίζονται στο εξωτερικό. Κατέκρινε όμως και τον χαρακτηρισμό γελίο, τον οποίο χρησιμοποίησε η πρώην υπουργός για το σενάριο συμπόρευσης με την Ελλάς.
2: Αυτό το θέμα και συζητούμε από τώρα με τους ή από τους ΔΕ, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
3: Οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
1: Στη Χαριλαοτρικούπη μιλούν για κοκορομαχίες που έχουν πια κουράσει.
4: Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.
5: Οποιαδήποτε διαφοροποίηση υπάρχει, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη κατεύθυνση, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες.
1: Δεν έχασαν την ευκαιρία ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ να σχολιάσουν την κόντρα, παίρνοντας το μέρος του Χάρη Δούκα.
6: Συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ.
7: Η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
1: Στο Πασόκ βάζουν τέλος πάντως σε περαιτέρω συζήτηση για το θέμα, εστιάζοντας περισσότερο στη διαμόρφωση ολοκλήρωση των προγραμματικών εξαγγελιών.
0: Καταλάβατε, υπάρχουν δούροι ήπιοι μέσα στα κόμματα, όπως είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, παιδί του Σιμίτη. Θα τα θυμάστε. Η οποία έμεινε ως εφεδρεία μέσα στο Πασόκ, μπας και γίνει τίποτα, μπας και ο Ανδρουλάκης ψιλομαζέψει το πράγμα και ψιλοκάνει κανένα δυο βήματα μπροστά, για να μπορέσουν να ψαλιδίσουν και να κοντίνουν ακόμα περισσότερο τον κοντό τον Ανδρουλάκη. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ανάλογα παραδείγματα, φίλες και φίλοι. Το πνεύμα του Σιμίτη είναι πάνω από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση Σιμίτη, πράσινη. Έγινε μετά Ελιά και μετά ξανά έγινε νέο Πασόκ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα στη χώρα. Κυβερνούν σοσιαλιστές με φιλελέ πρωθυπουργό. Αυτός είναι ο σοσιαλισμός τους. Όλα τα λαμόγια της πολιτικής είναι μαζεμένα εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο εκεί. Ο Αλέξης ολοκληρώνει το θεάρεστο έργο του, διαλύοντας εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Για το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών προετοιμάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με το Σοκράτη Φάμελο να επιμένει στην απόφαση στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως ελπίζει σε εξελίξεις πριν τη ΔΕΘ, ενώ οι αντιφρονούντες του δείχνουν το δρόμο της παρέτησης.
9: Έρχεται η ΔΕΘ και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ? Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
10: Εγώ θα ήθελα πολύ νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ, χωρίς σαφέστατα να θέτω υποαμφισβήτηση οποιοδήποτε σχεδιασμό πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις που θα συμβάλλουν στο να υπάρχει απάντηση στο Μητσοτάκη.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του άφησε ξανά εχμές, τόσο εναντίον του Πασόκ όσο και κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Τρία χρόνια τώρα ο κ. Μητσοτάκης, τουλάχιστον η εικόνα που υπήρχε δημοσκοπικά ήταν ότι δεν είχε αντίπαλο. Εμείς δεν θα ήμασταν εδώ αν αυτά τα τρία χρόνια από τον προοδευτικό χώρο υπήρχε μία εναλλακτική.
12: Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Δεν μπορεί να πάρει από αυτούς που βλέπετε τα τρία τέταρτα, τα πάρει ο Τσίπρας. Αν τα πάρει το Φάμελο, το Γεροβασίλη, το Ζαχαριάδη, τέσσερις τέταρτες πέντε θα πάρει. Γιατί αν πάρει πολλούς θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Άρα δεν μπορεί. Οι περισσότεροι αυτούς που βλέπετε είναι πολιτικά μελοθάνατοι, γιατί δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή χωρίς τον Τσίπρα. Το έχουν καταλάβει. Δηλαδή φανταστείτε ότι μόλις γίνουν εκλογές τελειώνει η καριέρα του Νίκου Παπά, τη Ρένα Ντούρου, του Παύλου Πολάκη. Όλα αυτά τελειώσαν, δεν μπορούν να βγουν.
8: Πάντως οι αντιφρονούντες στο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτουν τα όπλα. Τις επόμενες μέρες θα μαζέψουν υπογραφές για την εκ νέου σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ζούμε μέρες δόξης λαμπρές, πολιτικής δόξης λαμπρές. Η περίοδος που διανύουμε είναι η καλύτερη περίοδος για ανάλυση από την ειδική επιστήμη της ιατρικής, που είναι η ψυχολογία, και να μας αναλύσουν οι ψυχολόγοι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, φίλες και φίλοι, τι και πώς πάσχει ο καθένας. Διότι δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία γίνονται. Τα βλέπετε, έτσι, τα καταλαβαίνετε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πήγε δωτός, τους τον έφερε και τους τον παρουσίασε ο κριτικός επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ τότε, Αλαβάνος, λέει πάρτε τον, αυτός είναι πακέτο. Και μετά μόλις είδε ο Αλαβάνος τι κουμάς είναι ο Τσίπρας, άρχισε και τον εκαταχέριαζε. Τα θυμάστε αυτά, έτσι? Δεν πρέπει να τα ξεχάσετε. Όχι, λέω ρε παιδί μου, μην τα ξεχάσετε και σας τα θυμίζω εγώ έτσι γενικώς και λοιπόν. Εν τω μεταξύ, απουσία της εργατικής τάξης, γίνεται κοινωνική συμφωνία με ποιους? Με τη ΓΕΣΕ του Παναγόπουλου και την κυβέρνηση.
13: Χρειάστηκαν 7 μήνες διαβουλεύσεων μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Εταίρων για να υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2025 η Κοινωνική Συμφωνία Ορόσημο, με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων. Και ήταν αυτό το ελληνικό παράδειγμα που προβλήθηκε ως ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως κεντρικό ομιλητή να αναφέρεται στη μείωση της ανεργίας και στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Εφαλτήριο υψηλότερων μισθών και παροχών αποτελεί η κοινωνική συμφωνία, καθώς διευκολύνεται η επέκταση μιας συλλογικής σύμβασης, καλύπτοντας όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ενός κλάδου. Επιπλέον, όλοι οι όροι της συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, μέχρι να υπογραφεί νέα. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους προηγείται πλέον κάθε σημαντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου, υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως, η οποία συμμετείχε σε συζήτηση υψηλού επίπεδου, ενώ τόνισε ότι η συμφωνία αποδίδει διαπτά αποτελέσματα.
14: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους.
13: Τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα, δίνοντας νέα πνοή στον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέδειξε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν με το ευνοϊκό πλαίσιο ήταν των εργαζομένων στα ζαχαρώδη προϊόντα, στον επισητισμό και στα αρτοπία. Ενώ και οι τεχνολόγοι τροφίμων υπέγραψαν πρόσφατα συλλογική σύμβαση μετά από χρόνια.
0: Πολύ υψηλού επίπεδου, δεν το συζητώ δηλαδή. Πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Τώρα βγείτε στην πιάτσα και ρωτήστε έναν εργαζόμενο να σας πει τι γίνεται και ποιες είναι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και στην εργασία όσοι εργάζονται. Πιέζα, σας πούνε τι ώρα περνάνε και τι γίνεται. Αλλά όταν, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, το πιάσανε τον Παραγόπουλο με την κίδα στην πλάτη, ότι έχει στήσει μαγαζιά, ότι έχει κάνει από εδώ, από εκεί κλπ. Και μία κάστα εργατοπατέρων το ξαναφέρει στο προσκήνιο, είναι χαμένο το παιχνίδι. Διότι το εργατικό κίνημα έχει διαλυθεί. Δέστε εδώ, από το εργατικό κέντρο Εύβοιας. Υποτίθεται, ελπίζαν όλοι ότι όταν πήρε τη διοίκηση και την προεδρία το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα εντείνονταν οι αγώνες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Φούτσελε. Ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το εργατικό κέντρο Εύβοιας. Μετά το πολεοδομικό σκάνδαλο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, το οποίο απεκάλυψε ότι το ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και το φεγγάρι από τη Δύση, ανακαλύψαν την Αμερική οι ελεκτές για τα σκάνδαλα στην πολεοδομία. Τώρα, λέει, θα κάνουν έλεγχο σε όλες τις ποδεομίες της χώρας, στους διευθυντές, στους παραδιευθυντές, στους ελεγκτές, τα ποδενές και τι έχουνε, τι δεν έχουνε, πόσα έχουνε κλπ. Ακούστε.
15: Λογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθενέσχες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους στις πολεοδομίες της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεγκτές θα περάσουν από κόσκινο τους υπαλλήλους. Η έρευνα θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί η δράση νέων κυκλωμάτων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά που έχουν δεσμευτεί και ερευνάται αν πηγή προέλευσής τους είναι οι δωροδοκίες. Όπως στην περίπτωση υπαλλήλου Δήμου που τον Μάρτιο του 2026 επέστρεψε στο σπίτι του με ένα φάκελο και ένα λευκό πακέτο στα χέρια μετά από συνάντηση με δύο μηχανικούς. Φέρεται να χρηματίστηκε για να μεσολαβήσει σε υπόθεση προέγκρισης άδειας για την ανέγερση τριόροφης κατοικίας με πισίνα στην περιοχή της Κηφισιάς.
16: Επικοινώνησες με τους εμπλεκόμενους. Τι είπαν?
17: Μου είπαν ότι είναι πολλά και να κάνουμε αντιπρόταση.
16: Μιλες πολλά από το τηλέφωνο. Θα το δούμε.
15: Ο φερόμενος ως αρχηγός έδωσε οδηγίες στον υπάλληλο του Δήμου ώστε να ενημερώσει τους μηχανικούς για την τακτοποίηση της υπόθεσης και να συναντηθούν για να παραλάβει τις μίζες.
16: Γιάννη, όλα καλά? Θα μπορέσεις να βρεθούμε για καφέ απόγευμα βράδυ?
17: Ναι.
15: Ο ίδιος υπάλληλος του Δήμου φέρεται να υποσχέθηκε σε άλλο μηχανικό να μεσολαβήσει για να προεγκριθεί οικοδομική άδεια και άδεια κατεδάφισης. Η συνάντηση έγινε στο αυτοκίνητο του υπαλλήλου.
16: Θα υποβάλω αίτηση για προέγκριση και κατεδάφιση μαζί. Όποτε υποβάλεις να με ενημερώσεις. Απλώς θέλω να μου πεις και περίπου. Ξέρεις τα αυτά. Κάντο με το καλό και θα τα πούμε.
15: Λίγες ημέρες μετά ο υπάλληλος του Δήμου του δίνει εντολή να κάνει την αίτηση και να του δώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου.
18: Θα υπάρχει θέμα σε περίπτωση που το κάνουμε απόλυξη κλιμακοστασίου? Και αν ναι, πόσα μέτρα μπορεί να έχει?
16: Πρέπει να το δω αυτό, να το ρωτήσω. Αλλά γενικά με απόλυξη δεν. Παίρνω από εδώ αύριο να το δούμε, έτσι λίγο στο φτερό. Θα γίνει χαμός αν δεν γίνουμε στο...
15: Τελικά, στις 3 Απριλίου, ο υπάλληλος τηλεφώνησε στο μηχανικό και τον ενημέρωσε ότι τακτοποίησε την υπόθεσή του.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τα μπιπ γιατί τα βάζουν. Βγάζουν τους διαλόγους κλπ. Και βάζουν τα μπιπ. Τα μπιπ γιατί τα βάζουν? Τι θέλουν να κρύψουν, κάποια ονόματα κάποιων δημοσιογράφων? Βάζουν μπιπ. Αφού το βγάζεις το θέμα και το βγάζεις, βγάλ' το όλο κανονικά. Διάλογος είναι, νόμιμος. Νόμιμη υποκλοπή, σου λέει κύριε. Όπως έκανε ο Δημητριάδης για να... με τους Ισραηλινούς, για να τους έχουν όλους στο χέρι. Και να μην κουνιέται κανένας. Ρέθη τραβά. Θα κάνουν, λέει, τώρα και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Ελάτε να δείτε. Χρόνια το ακούμε αυτό.
19: Πολλές φορές έχω ταλαιπωρηθεί. Αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πρέπει να απομακρύνονται.
20: Σκέφτομαι πώς θα σχολάσουν το μεσημέρι, να πάνε σπίτι τους.
21: Ιστορίες ταλαιπωρίας στα γρανάζια της γραφειοκρατίας του δημοσίου. Η εσωτερική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έρχεται να βάλει τάξη στα ευτράπελα που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι πολίτες.
22: Άμα κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, να μπορεί να υπάρχει κάποια είδους αξιολόγηση?
21: Ακόμα και απολύσεις μπαίνουν στο τραπέζι με την κυβέρνηση να μελετά, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του άρθρου 103 του Συντάγματος, την αξιολόγηση της μονιμότητας με δυνατότητα παύσης υπαλλήλων με βάση την αποδοσή τους και την απόλυση όσων αρνούνται επανειλημμένως να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.
23: Όσοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να πάνε στα σπίτια τους.
21: Αναμένονται όμως ακόμα και αυξήσεις μισθών και μπόνους έως 15%, αλλά και μονιμοποίηση συμβασιούχων με τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας.
24: Ο λόγος και στους πολίτες, καθώς η εξέλιξη είναι για δεύτερη χρονιά η αξιολόγηση του δημοσίου. Βαθμολογία μπαίνει τόσο στις κρατικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες αυτοδιοίκησης, όσο και στις ψηφιακές υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και τις υπηρεσίες του gov.gr.
25: Θα βάλω 10 στην ηλεκτρονική υπηρεσία Gov και στην ΑΔΕ, γιατί μου έχει λύσει τα χέρια, και στα 2-10.
21: Ήδη η πρώτη αξιολόγηση από τους πολίτες έβγαλε πρωταθλητές στις ψηφιακές υπηρεσίες των κρατικών φορέων και κυρίως το gov.gr.
25: Στον πηγή αυτοδιοίκηση θα βάλω χαμηλή βαθμολογία, γιατί υπάρχουν κάποια μελανά σημεία. Μπορεί να υπάρξει βελτίωση.
21: Συγκοινωνίες, οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, χωρίς στάθμευσης χρήζουν κατά τους πολίτες βελτιώσεων.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Να τους αξιολογήσουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Αλλά για να τους αξιολογήσουν πρέπει να μεταφιεστούν οι υπουργοί και οι αξιολογητές και να πάνε ως πολίτες στον Κισέ να εξυπηρετηθούν. Και τότε θα δούνε τι εστί βερί κοκό. Διότι άλλος έρχεται και σου λέει: γεια σου, είμαι ο αξιολογητής, θέλω να σε εξηγήσω πως κάνεις τη δουλειά σου για να δω τι γίνεται, και να κάθεται στην πίσω καρέκλα και να βλέπει. Ο άλλος θα είναι άριστος. Ούτε φακελάκι μέσα στο φάκελο, ούτε ταλιράκι, ούτε δεκαρικάκι, ούτε. Βέβαια μας κάνουν και πλάκα, φίλες και φίλοι. Μέσα σε όλη μας την ταλαιπωρία, σε όλη μας την ανέχεια, σε όλα αυτά μας κάνουν και πλάκα. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι κάναμε, λέει, καινούρια πλατφόρμα. Πόσο κάνει? Και τρέχα γύρευε.
26: Θα τρέξω τώρα να πάρω κάτι από εδώ, μετά να πάρω κάτι από ένα άλλο που είναι, ξέρω, ένα χιλιόμετρο, για να γυρνάω γύρω-γύρω σε αυτή την τρελή.
27: Λίγες ώρες πέρασαν από τη λειτουργία της νέας εφαρμογής Πόσο Κάνει, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εντόπισαν κενά και προβλήματα.
28: Δεν έχω και τον χρόνο να κάτσω να ασχοληθώ, να μπω στην πλατφόρμα. Γιατί και η βενζίνη είναι ακριβή. Δεν μπορώ να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ που δεν με βολεύει.
27: Πέρα όμως από τον χρόνο που απαιτείται, το κύριο πρόβλημα που εντοπίζει κανείς μπαίνοντας στην εφαρμογή είναι πως σε πολλά προϊόντα οι τιμές είναι ετεροχρονισμένες, με τιμοληψίες που έχουν γίνει ακόμα και 2 μήνες πριν. Για παράδειγμα, για μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 7, η τιμή στην εφαρμογή είναι στα 77 λεπτά. Όμως για τον ίδιο ακριβώς κωδικό στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής σήμερα θα το αγοράσει 1 ευρώ και 37 λεπτά. Ένα γιαούρτι κατσικίσιο 200 γραμμαρίων κοστίζει σύμφωνα με την εφαρμογή σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ 1 ευρώ και 48 λεπτά. Ωστόσο, η τιμή του σήμερα στο ράφι είναι στα 87 λεπτά.
29: Βλέπουμε προϊόντα τα οποία από τις βιομηχανίες έχουν καταργηθεί να υπάρχουν μέσα
1: μέσα στην πλατφόρμα του Πόσο Κάνει.
27: Και εμείς μέσα στην εφαρμογή βρήκαμε γιαούρτι πρόβιο 240 γραμμαρίων που σε συγκεκριμένο κατάστημα στοιχίζει 1 ευρώ και 58 λεπτά, στο σούπερ μάρκετ όμως δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Αλλά και οκτάδα αναψυκτικών 330 ml που πλέον έχει καταργηθεί από τα ράφια.
24: Ένα από τα προβλήματα της εφαρμογής, όπως λένε πολλοί στην κάμερα του Αντένα, είναι το γεγονός πως δεν είναι εύκριση για τους ηλικιωμένους, καθώς δεν είναι εξοικειωμένη με την τεχνολογία.
2: Ένα άτομο το οποίο είναι πάνω από τα 70, πάνω από το 80, θα μπορεί να μπει στο gov.gr και να τα δει? Εγώ πιστεύω όχι.
27: Στη λίστα της εφαρμογής δεν περιέχονται ακόμα τα νοπά κρέατα, τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και τα τυριά και αλαντικά κοπής. Γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών, οι οποίοι ζητούν να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς, ώστε η εφαρμογή να βελτιωθεί και να λειτουργεί με τρόπο εύχριστο για όλους.
0: Πλάκα μας κάνουνε τώρα, αγαπητέ μας πλέγια, πλάκα μας κάνουνε. Δεν το συζητάω δηλαδή, δεν παίζεται, τι να λέμε τώρα. Να τρέχεις να ψάξεις να βρεις που είναι το έτσι, που είναι το αλλιώς. Το ένα είναι στα Τρίκαλα, το άλλο είναι στην Καβάλα, το άλλο είναι στα Χανιά, το άλλο είναι εκεί. Δεν έχουνε το Θεό τους πάντως, φίλες και φίλοι, δεν έχουνε το Θεό τους. Θέλουνε βρεγμένη σανίδα. Ετοιμάζω ταξίδι. Αχ, να πηγαίναμε ένα ταξιδάκι τώρα, τι ωραία που θα ήταν. Σε κανένα αγιοπελαγίτικο νησί να μας πάρει ο Μπάτης και να δροσιστούμε τώρα. Αλλά έχει βοριαδάκι εδώ στην περιοχή μας, είναι ωραίος ο καιρός. Μέχρι να έρθει ο καύσωνας και η λαγοκέφαλη.
3: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα.

0: Με προσκαλεί να πάω σιγκάρι στο φίλο μου ο Τάσος. Τάσο μου, έχω κάνει όρκο ότι άμα δεν φτιάξουν το δρόμο, εγώ δεν ξαναπάω εκεί πέρα. Μια φορά πήγα και είδα το Θεό ανάποδα.
1: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20. 22 21 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδηξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
2: Τίποτα, εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
3: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
1: Τον οικονόμο πως δεν καλέσει, είναι τον Παυλόπουλο μου.
2: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να... Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
1: Ναι, σωστό, να περάσεις καλά στην Κρήτη.
4: Αποστόλη.
2: Έλα.
4: Πρόλαβα.
2: Μπα.
4: Δεν πειράζει.
2: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
4: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ.
2: Αν θέλεις τώρα, παίζω στην Κρήτη, στα Χανιά.
4: Καλέ, θα έρθω το βράδυ. Χανιά.
2: Αν ήθελες να το ξαναδείς για ρεπετασιόν.
4: Ναι, μπεδώσω.
2: Και στη Σιτία το Σάββατο το βράδυ. Παρασκευή Χανιά και Σάββατο Σιτία, άμα θέλεις. Για ρεπετασιόν και την ερχόμενη Τετάρτη Σταυρό του Νότου πάλι. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια περιοδία για μας.
4: Αυτά είδε.
2: Αυτά είναι.
4: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πάρε εισιτήριο έγκαιρα γιατί δεν θα προλάβεις.
5: Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
5: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
2: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
3: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση.
6: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης, Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
2: Τίποτα, εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
3: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
1: Τον οικονόμο πως δεν καλέσει, είναι τον Παυλόπουλο μου.
2: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να... Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι τους καλέσανε. Γιατί?
1: Ναι, σωστό, να περάσεις καλά στην Κρήτη.
4: Αποστόλη.
2: Έλα.
4: Πρόλαβα.
2: Μπα.
4: Δεν πειράζει.
2: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
4: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ.
2: Αν θέλεις τώρα, παίζω στην Κρήτη, στα Χανιά.
4: Καλέ, θα έρθω το βράδυ. Χανιά.
2: Αν ήθελες να το ξαναδείς για ρεπετασιόν.
4: Ναι, παιδόσω.
2: Και στη Σιτία το Σάββατο το βράδυ. Παρασκευή Χανιά και Σάββατο Σιτία, άμα θέλεις. Για ρεπετασιόν και την ερχόμενη Τετάρτη, Σταυρό του Νότου πάλι. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια περιοδία για μας.
4: Αυτά είδε.
2: Αυτά είναι.
4: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πάρε εισιτήριο έγκαιρα γιατί δεν θα προλάβεις.
5: Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
5: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
2: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
3: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
2: Τίποτα, κύριε, θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
3: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
1: Τον οικονόμο πως δεν καλέσει, είναι τον Παυλόπουλο μου.
2: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να... Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
1: Ναι, σωστό, να περάσεις καλά στην Κρήτη.
4: Αποστόλη.
2: Έλα.
4: Πρόλαβα.
2: Μπα.
4: Δεν πειράζει.
2: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
4: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ.
2: Αν θέλεις τώρα, παίζω στην Κρήτη, στα Χανιά.
4: Καλέ, θα έρθω το βράδυ. Χανιά.
2: Αν ήθελες να το ξαναδείς για ρεπετασιόν.
4: Δεν τα δώσω.
2: Και στη Σιτία το Σάββατο το βράδυ. Παρασκευή Χανιά και Σάββατο Σιτία, άμα θέλεις. Για ρεπετασιόν και την ερχόμενη Τετάρτη Σταυρό του Νότου πάλι. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια περιοδία για μας.
4: Αυτά είδε.
2: Αυτά είναι.
4: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πάρε εισιτήριο έγκαιρα γιατί δεν θα προλάβεις.
5: Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
5: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
2: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
3: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
5: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάτσου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικό. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατερίνα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το ασθενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
2: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
6: Και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
7: Μπράβο!
5: Πραγματικά είναι μια εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως το στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
2: Εσύ τσινιάζει μου, τριχονόμο, σε βάλαμε.
5: Τι ζωή τώρα. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα?
2: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
5: Είπε τι χειρότερο να πάθει η Λάρισα.
2: Έχει χειρότερο να πάθει η Λάρισα.
5: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα?
2: Πολύ καλά πέρασα.
5: Εγώ άλλα έμαθα.
2: Τι έμαθε, όπα.
5: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
2: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
5: Είμαστε φιλόξενες.
2: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
5: Γι' αυτό να με καλέσεις για τη Λάρισα.
2: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
5: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ η Λάρισα?
2: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
5: Αφού όποιος πάει, περνάει καλά.
2: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
8: Αποστόλη.
2: Έλα.
8: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω. Προλαβαίνω προσκλήσει?
2: Όχι.
8: Όχι. Προλαβαίνω όμως να έρθω το βράδυ με τους γιους μου.
2: Προλαβαίνεις, αλλά καλύτερα να πάρεις εισιτήριο από πριν.
8: Να πάρω εισιτήριο από πριν, λες. Εντάξει, μωρό.
2: Δηλαδή κλείσε καλύτερα από τώρα για να είσαι σίγουρη για το βράδυ.
8: Και okay, θα πάω στο μεγάλο μου κοπρίτι να του πω να το κανονίσει.
2: Και αν θες και για τραπέζι, πρώτα εισιτήριο και μετά τηλέφωνο για τραπέζι, για να, αν θέλετε να κάτσετε.
8: Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
2: Πίσω τον τοίχο είμαι καλύτερος.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Why me, why me, Planet P. Μεγάλη επιτυχία. Την έχετε χορέψει όλοι σας. Την έχετε ευχαριστηθεί όλοι σας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Εδώ λοιπόν είμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε. Θυμάσαι που σας έλεγα πριν λίγο καιρό, τι γίνεται ρε παιδιά με αυτό το έργο Ροβιές Ήλια, με αυτή τη μεγάλη εξαγγελία. Ένα έργο που ταλαιπωρείται γύρω στα 20-25 χρόνια, με ένα δρόμο που έλεγε περνάτε με τη δικιά σας ευθύνη, με ένα δρόμο που είχαν μπει σήματα και λέγανε ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Εδέησε τον Ιούλιο του 23 να συμβασιοποιηθεί και να πάει η εταιρεία ΣΥΚΑΠ να φτιάξει το δρόμο, να φτιάξει τσιμεντοτούνελ κλπ. Και όπως είχε υποσχεθεί ο καλός μας Περιφερειάρχης, το Μάιο λέει θα δοθεί στην κυκλοφορία διότι ολοκληρώνεται το έργο. Έφτασε ο Μάιος, πήγε ο μισός Ιούνιος και χθες είχαν βάλει ένα έκτακτο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο αφορούσε την παράδοση του δρόμου. Προσέξτε να δείτε, προσωρινά σε κυκλοφορία των οχημάτων από 30 Ιουνίου του 26 του τμήματος Ροβιές Ήλια Λουτράδη Διψού σε ύψος σε μήκος 4 χιλιόμετρα λέει από τις εκκλησιαστικές κατασκευές Ροβιών έως την είσοδο του οικισμού των Ηλίων για την ελαχιστοποίηση της όχλης των Χριστών του ελόγω δικού δικτύου. Πήγανε δηλαδή να δώσουν ένα δίκτυο το οποίο είναι μισοτελειωμένο, φίλες και φίλοι, χωρίς συνθήκες ασφαλείας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο στο σύνολό του. Ένα έργο το οποίο αφισβητείται η αρτιότητά του και η πληρότητά του, αλλά θα τα δούμε μετά όταν παραδοθεί το έργο, όταν ολοκληρωθεί το έργο. Οι μητελές να το δώσουν σε κυκλοφορία όπως είχαν κάνει και στο δρόμο Πλατάνα Κίμη, παραλία Κίμης. Θυμάστε τότε που γινόντουσαν κάποιες εργασίες, ήταν μισακά, φώναζε ο κόσμος, σου λέει να περάσουν τα αυτοκίνητα να πάνε στη Σκύρο, να πάνε στην παραλία της Κίμης κλπ. Και το είχαν δώσει μισακό και εκεί. Και παραλίγο να σκοτωθούν ο κόσμος. Τότε που το είχαν δώσει μισακό. Έτσι λοιπόν πήγαν να το κάνουν αυτό και το αποσύρανε την τελευταία στιγμή. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο, χωρίς να εξηγήσουν και να κάνουν. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Ιωάννης Αλεξίου, σχολιάζει την κίνηση αυτή του Περιφερειάρχη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάριε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η απόσυρση του συγκεκριμένου θέματος από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν μονόδρομος. Και ήταν μονόδρομος γιατί η ίδια εισήγηση αποκάλυπτε και το ίδιο το πρόβλημα. Η Περιφερειακή Αρχή έφερε ως έκτακτο θέμα. Και τι σημαίνει έκτακτο θέμα? Λίγες ώρες δηλαδή πριν γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο μας απεστάλλει η εισήγηση που αφορούσε στην παράδοση της κυκλοφορίας ενός τμήματος του δρόμου Ροβιές Ήλια Λουτράη Διψού. Όχι επειδή ο δρόμος, ξέρετε, είχε ολοκληρωθεί, όχι επειδή υπήρχε πιστοποίηση ότι όλα είναι έτοιμα, αλλά επειδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η εισήγηση, ο δρόμος δύναται, ακούστε, δύναται να παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται. Εγώ πραγματικά, κύριε Παπαμακάρη, αναρωτιέμαι από πότε το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει κάτι που ίσως συμβεί σε 14 ημέρες από σήμερα. Από πότε αποφασίζουμε με βάση το δύναται που λέει και η εισήγηση? Από πότε η ασφάλεια των πολιτών γίνεται μελλοντικός χρόνος, αλήθεια? Γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή πολιτική διάσταση. Το έργο αυτό δεν ξεκίνησε χθες. Η σύμβαση υπογράφηκε, όπως αναφέρει και η εισήγηση, αλλά όπως γνωρίζουμε και όλοι, τον Ιούλιο του 2023. Έχουν περάσει δηλαδή 3 ολόκληρα χρόνια, κύριε Παμακάριε. 3 χρόνια ταλαιπωρίας για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες της Βόρειας Εύβοιας. Και σήμερα, αντί να συζητάμε για την ολοκλήρωση ενός έργου που θα έπρεπε να έχει παραδοθεί, συζητάμε αν θα ανοίξουν προσωρινά 4 χιλιόμετρα δρόμου μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Και μάλιστα αυτό παρουσιάζεται περίπου και ως επιτυχία. Με συγχωρείτε, αυτό έχω αντιληφθεί. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι επιτυχία να διορθώνεις με καθυστέρηση ένα πρόβλημα που η κοινωνία βιώνει επί χρόνια. Η κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας δεν ζητά πανηγυρισμούς. Ζητά αποτελέσματα, ζητά έργα που ολοκληρώνονται στην ώρα τους, ζητά ασφαλείς υποδομές, ζητά σοβαρότητα. Και το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Αν πράγματι είχαν ολοκληρωθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, τότε γιατί η εισήγηση αναφέρει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου? Αν έχουν ολοκληρωθεί, να μας το πούν καθαρά. Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί βέβαια, τότε γιατί ζητείτε από τώρα η έγκριση? Αυτό είναι το απλό ερώτημα που περιμένω να απαντηθεί, κύριε Παπαμακάρη, γιατί έχω τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα αυτό. Και ξέρετε, η ασφάλεια ενός δρόμου δεν είναι μια διαδικαστική λεπτομέρεια. Δεν είναι υποσημείωση. Δεν είναι αστερίσκος, είναι η ουσία. Γιατί όταν μιλάμε για ένα έργο που κατασκευάστηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει κατολιστικά φαινόμενα και βραχοπτώσεις, δεν μπορεί κανείς να ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει εκ των προτέρων κάτι που ακόμη βρίσκεται υπό υποθέσεις. Και κοιτάξτε, μιλάμε για μια περιοχή που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε έντονη σεισμική δραστηριότητα. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Εμείς, κύριε Παπαμακάρη, κοιτάξτε, θέλουμε τον δρόμο ανοιχτό. Θέλουμε τη Βόρεια Εύβοια να αναπνεύσει. Επιτέλους. Θέλουμε οι επαγγελματίες να δουλέψουν και οι πολίτες να μετακινούνται χωρίς ταλαιπωρία. Αλλά θέλουμε και κάτι ακόμη. Να σταματήσει η λογική των επικοινωνιακών ανακοινώσεων που η Περιφερειακή Αρχή δυστυχώς παίρνει άριστα σε αυτό. Να σταματήσει η λογική του θα γίνει, του δύναται να γίνει, του θα ολοκληρωθεί, και βλέπουμε μετά από 3 χρόνια καθυστερήσεων οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται, κύριε Παπαμακάρη, για το τι μπορεί να γίνει. Ενδιαφέρεται για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό ακριβώς οφείλει να αποδείξει η Περιφερειακή Αρχή πριν ξαναφέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και περιμένουμε την νέα εισήγηση και θα κάνουμε ξανά την παρέμβασή μας και το σχόλιο μας. Σας ευχαριστώ.
0: Μα είναι σαφές, κύριε Αλεξίου, από την εισήγηση, έτσι όπως είναι γραμμένη και έτσι όπως αναφέρεται, την τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα, όπως λέει εδώ, και ειδικότερα την παράδοση προσωρινά σε κυκλοφορία των οχημάτων, δύναται βέβαια, από τις 30 Ιουνίου του 26. Έως πότε δεν βλέπω να λέει εδώ πέρα. Λέει από τις 30 Ιουνίου του 26 του τμήματος Ροβιές Ήλια Εδιψού, από τις εκκλησιαστικές κατακοινώσεις Ροβιών έως την είσοδο του οικισμού Λιλίων. Από εκεί και πέρα τέλος. Κλειστός ο δρόμος. Κλειστός ο δρόμος από εκεί και πέρα. Άρα καταλαβαίνετε τι εξυπηρετεί. Τι εξυπηρετεί αυτή η κυκλοφοριακή εισηγούμενη ρύθμιση. Σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ημιτελής. Ένα δρόμο ο οποίος, όπως είχε πει ο Περιφερειάρχης, θα παρεδίδεται το Μάιο. Ένα έργο το οποίο δεν έχει ομαλή χρηματοδότηση και πιθανόν έχει καθυστερήσει λόγω χρηματοδότησης, ελλιπούς. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Και βεβαίως ένα έργο το οποίο κανείς δεν ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να έρθει στην Περιφερειακή Επιτροπή αίτημα παράτασης εκτέλεσης του έργου. Και εκεί θα μάθουμε τους λόγους για τους οποίους θα αιτηθεί η ανάδοχος εταιρεία την παράταση. Ομολογούν ότι το έργο είναι ημιτελές. Ομολογούν μέσα από την εισήγηση ότι το έργο δεν υπάρχει ασφάλεια, διότι λέει ότι με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο έργου όλες οι απαιτούμενες εργασίες και τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται παραπάνω για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και κυρίως με ασφάλεια διέλευση για τους διερχόμενους χρήστες της οδού, όπως προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όπως ισχύει σήμερα. Επίσης τίθενται υπόψη, λέει ο κύριος Σπανός, την εισήγηση την κάνει ο κύριος Κελαϊδίτης, υπόψη για τη λειτουργία του τμήματος ανωτέρως οδού από την 3η οίκου 30 Ιουνίου, καθώσον κατά τη θερινή και τουριστική περίοδο αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος με στόχο την ελαχιστοποίηση της όχλησης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου της Βόρειας Εύβοιας. Καταλάβατε, μικροπολιτική είναι το θέμα. Παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή των ανθρώπων, των διερχόμενων ανθρώπων, σε ένα ημιτελές και μη ασφαλές έργο. Αφήστε που δεν ξέρουμε αν έχει επηρεαστεί από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή εκεί πέρα του Κανδυλίου, αν έχει επηρεαστεί το έργο ή έχει γίνει, διότι όπως βλέπω τις φωτογραφίες από το έργο, εγώ από αυτό το δρόμο πολύ δύσκολα θα περάσω. Έτσι. Πολύ δύσκολα θα περάσω, ρε παιδιά, από αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες, αν δείτε φωτογραφίες, να σας ανεβάσω μερικές φωτογραφίες και να μου πείτε αν θα πηγαίνατε εσείς από εκεί. Θα επανέλθουμε στο θέμα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: If you love somebody, set them free. Εάν αγαπάς κάποιον, ας τον ελεύθερο. Α, αυτό είναι όλο το νόημα του τραγουδιού του Sting. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Στο μεσοδιάστημα βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω ότι ο David Byrne των Talking Heads θα εμφανιστεί στο Release Athens. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα τεράστιος καλλιτέχνης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε λίγο για να τον τιμήσουμε, διότι ο άνθρωπος αυτός με τα τραγούδια του έχτισε πάνω τους ένα από τα πιο επιδραστικά έργα της σύγχρονης μουσικής, λένε οι κριτικοί. Δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι πολλά από τα τραγούδια το ακούγονται λιγότερο σαν εξομολογήσεις και περισσότερο σαν σημειώσεις πεδίου εντός ενός ανθρωπολόγου. Psycho Killer, Once in a Lifetime, Road to Nowhere, and She Was ήταν οι ήρωές του. Δεν είναι μυθικοί επαναστάτες, καταρρωμένοι ποιητές ή rock and roll αντιήρωες. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν νόημα μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες. Σας είπα ορισμένα πράγματα, θα ακούσουμε σε λίγο, έτσι για να τον τιμήσουμε το φίλο μας το τέτοιο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, φίλες και φίλοι, δάκρυα υποκρισίας για τον καταιγισμό ανεμογεννητριών στην Εύβοια, στη Βιωτία, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δάκρυα από την ηγεσία η οποία βγάζει τσιτάτα και από την πίσω πόρτα στις Επιτροπές Περιβάλλοντος εγκρίνει όλα τα περιβαλλοντικά των ανεμογεννητριών και με αυτόν τον τρόπο ανάβει το πράσινο φως για να γίνουν όλο ένα και περισσότερες ανεμογεννήτριες στο νησί, υποκύπτοντας ως πυθύνια όργανα της κυβερνητικής πολιτικής του Μητσοτάκη. Βέβαια. Χθες λοιπόν είχαμε άλλη μια υποκριτική παράσταση για το νέο χωροταξικό που προωθεί η κυβέρνηση, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, τις οποίες προτάσεις καταρχήν ανέπτυξε ο κύριος Κούκουζας.
1: Πού θα μπουνε και τα λοιπά. Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη. Πιστεύω από σήμερα μας δοθεί ευκαιρία να οργανωθούμε καλύτερα. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Σκωτία είναι χώρες που έχουν αυτά τα παρατηρητήρια και αναπεριφέρεια σχεδόν νομοθετούν. Εμείς έχουμε διάσπαρτα τη ΡΑΕΗ, την ΑΔΜΙΕ, το ΔΔΕ, το ΔΠΕΠ και το ΙΠΕΝ. Έξι οργανισμοί και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη από τον ένα στον άλλο. Αυτά έχω να πω ως παρατηρήσεις. Καταψηφίζουμε η πρόταση, την ανέφερε και ο κ. Περιφερειάρχης. Είμαστε αρνητικοί στο νέο χωροταξικό. Καταψηφίζουμε και να ληφθούν υπόψη οι διαφοροποιήσεις που προτείναμε σε σχέση με την εισήγηση της υπηρεσίας. Τα 500 μέτρα να γίνουν 1000, υποχρεωτική δεντροφύτευση και περίφραξη σε φωτοβολταϊκά και μπαταρίες και να εξαλειφθεί το 17ο πρόταση από την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού.
0: Μάλιστα, καταψηφίζουμε λοιπόν, αλλά από την πίσω πόρτα κύριος Κούκουζας αβέρτα κουβέρτα έδινε τα περιβαλλοντικά στους ανεμογεννητριάδες για να πάνε να στήσουν τα θηρία. Άλλωστε τους τάπε ένα χεράκι και ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε σχετικά με το χωροταξικό και την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία πολιτική της κυβέρνησης ακολουθείται πιστά από την περιφέρεια.
2: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω σήμερα, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο είδα μπροστά μου ως κυβερνητική εισήγηση, όχι ως εισήγηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, είναι πολύ κωμικο-τραγικό. Ξέρετε τι καλούμαστε να κάνουμε σήμερα? Καλούμαστε να νομιμοποιήσουμε δεκάδες, εκατοντάδες άδειες ανά την Ελλάδα, ΑΠΕ, πέραν του υπάρχοντος χωροταξικού, μακράν των νομοθετημάτων που υπήρχαν μέχρι τώρα, παρανόμων δηλαδή, αδειών οι οποίες δόθηκαν και οι οποίες σήμερα πρέπει να καλυφθούν από ένα καινούριο νομοθετημένο χωροταξικό για να δικαιωθεί η ύπαρξή τους. Η πολιτεία δηλαδή παρανόμησε κατά συρροήν ενσυνειδήτως και παρά τις αθρώες αντιρρήσεις και ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε σήμερα. Και σας ρωτώ, και δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, είναι βαθύτατα πολιτικό. Αυτή η χώρα, τώρα με αυτά που βλέπω μπροστά μου, είναι μεταρρυθμισμένη ή απορριθμισμένη? Είναι χώρα σοβαρή ή είναι χώρα τριτοκοσμικής νομοθετικής διάταξης? Προφανώς ισχύουν τα δεύτερα. Δεύτερον, οι ΑΠΕ έχουν ένα αξιακό σύστημα ίδρυσης και λειτουργίας. Ένα αξιακό σύστημα το οποίο υπερψηφίστηκε και στεφανώθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούσε την μείωση του διοξιδίου του άνθρακος και των αερίων θερμοκηπίου, την κατάκτηση φθηνής ενέργειας για να γίνει η Ευρώπη και η παραγωγή της ανταγωνιστική και αξιοποίηση της τεχνολογίας και δυνάμεων αιωλικών, ηλιακών και άλλων προς παραγωγή ενέργειας. Σωστό, καταπληκτικό, δίκαιο, μ' αρέσει. Πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι? Βρισκόμαστε στην εξής εικόνα. Ατάκτως ερημένα αιωλικά πάρκα όπως τα επιθυμούν, για να μην πω εντός εισαγωγικών και επιτρέψε μου την έκφραση, τα γουστάρουν αυτοί που τα κάνουν. Πέντε οικογένειες είναι, πέντε μεγάλες εταιρείες, οι υπόλοιποι εξαφανίστηκαν και αν είχαν καμιά ιδιούλα τη μεταπόλησαν γιατί δεν μπορούν να αντέξουν. Όπου γουστάρουν, όπου επιλέξουν, χωρίς σχέδιο, χωρίς χωροταξικό, με υπερπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία δεν υπήρχε και δεν υπάρχει, το είπε και ο εισηγητής, κανένας σχεδιασμός για την αποθήκευση της ενέργειας. Ενέργεια που παράγεται πληρωμένη από τους επενδυτές λίγο, υπερπληρωμένη από τις επιδοτήσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά και όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών, χρήματα πεταμένα στο γιάδα διότι δεν βγαίνουν τόπο. Γιατί πολύ απλά παράγουν ενέργεια που την πετάμε. Όσοι δεν μπορούμε να πετάξουμε, την εξάγουμε, κυρίως στη Βουλγαρία, που είναι κοντά μας και που υπάρχει ένα τοπικό δίκτυο το οποίο έχει αυτή τη δυνατότητα. Όταν όμως εμείς έχουμε ένδια και ανάγκη ενέργειας, γιατί δεν έχουμε πολύ αιωλική ενέργεια ή γιατί η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη της παραγωγής, συμβαίνει και αυτό κάποιες μέρες το χρόνο, τότε εισάγουμε σε υπερδιπλάσια τιμή. Ούτε αυτό δεν είναι ικανό η πολιτεία να κάνει, ικανή η πολιτεία να κάνει, δηλαδή να συμφωνήσει μια σχεδόν ίδια ή παρόμοια τιμή μεταξύ της φθηνής εξαγωγής που κάνουμε και της σκληρής εισαγωγής. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Κλείσαμε τις λιγνητικές μονάδες. Πρέπει να σας πω ότι οι σύγχρονες λιγνητικές μονάδες δεν παράγουν διοξίδιο και όσο ελάχιστο παράγουν και αυτό χρησιμοποιείται. Αλλά ας ξεφύγω λίγο από αυτό. Πουλήσαμε το λιγνίτι αφού τον κακοχαρακτηρίσαμε, ενώ θα έπρεπε να φτιάξουμε τις μονάδες καλύτερες. Μονάδες και πρόσφατες, έτσι και ακριβοπληρωμένες. Πουλήσαμε το λιγνίτι στα Σκόπια, λίγα χιλιόμετρα παραπάνω από τη Φλόρινα. Λίγα χιλιόμετρα από το Αμίντεο. Και εισάγουμε, παρακαλώ, από μονάδες λιγνητικής παραγωγής ενέργειας που ρυπαίνουν, γιατί δεν είναι καθόλου σύγχρονες, είναι γνωστό αυτό, ακριβή ενέργεια για το λιγνίτι που εμείς φθηνά εξάγουμε. Είναι σοβαρή χώρα αυτή, ρυθμισμένη? Όχι. Είναι μια χώρα η οποία το μόνο το οποίο κάνει στον τομέα αυτό την τελευταία σχεδόν δεκαετία, αλλά πενταετία κατά κόρον, να ικανοποιεί μόνο ίδια ιδιωτικά συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Και επειδή βρήκε εύκολο χρήμα τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, να τις μοιράσει αφιδώς. Αυτό κάνει η χώρα. Ας πούμε λοιπόν νησάφι. Το ξεπερνάμε. Οι πολίτες τι απολαμβάνουν από όλο αυτό? τι ηλεκτρικό ρεύμα πληρώνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δεύτερο ακριβότερο στην Ευρώπη. Γιατί, βρε παιδιά, πληρώνουμε το δεύτερο ακριβότερο στην Ευρώπη? Γιατί πολύ απλά η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο της ενέργειας έχει εξαρτήσει την τιμή της κιλοβατόρας από την τιμή του φυσικού αερίου και όχι από την τιμή, τη φθηνή τιμή των αιωλικών. Η Ισπανία και η Πορτογαλία, που είχαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, με έτοιμά τους βγήκαν από το χρηματιστηριακό μηχανισμό τιμολόγησης της ενέργειας. Εμείς δεν έχουμε κάνει έτοιμα. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι μια εικόνα απίστευτου βιασμού της κοινή λογικής, απίστευτης, τρομερά απίστευτης εξυπηρέτησης μόνο κερδοσκοπικών συμφερόντων, καμία έγνοια για το αξιακό αποτύπωμα των ΑΠΕ, καμία έγνοια για το κόστος της παραγωγής, για το κόστος τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος, καμία ευαισθησία στις κραυγές αγωνίας ακόμα και των πιο δύσκολων και σκληρών βιομηχάνων του ΣΕΒ, που είναι πάντα απαιτητική ότι καταραίει η ανταγωνιστική δύναμη της χώρας λόγω της ενέργειας, καμία ευαισθησία από την κυβέρνηση ότι η ακρίβεια της ενέργειας είναι αυτή που τροφοδοτεί κατά μείζωνα λόγο τις απίστευτες πληθωριστικές πιέσεις του κόστους διαβίωσης του ελληνικού νοικοκυριού. Όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά, αν σήμερα περάσει, που εκτιμώ ότι δεν θα περάσει, αυτό το χωραταξικό, είναι σαν να τα δικαιώνουμε. Αλλά και που δεν θα περάσει από εμάς, μην νομίζετε ότι παρακάτω θα σταματήσει. Δεν υδρώνεται αυτή. Δεν υδρώνεται αυτή τους, γιατί βρίσκονται πάνω σε μια ράγα στην οποία τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα χωρίς να κοιτάνε δεξιά και αριστερά. Και ποιος παρακαλώ τα υλοποιεί αυτό? Τα υλοποιεί ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πριν γίνει πρωθυπουργός ήταν επί 5 χρόνια πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής περιβάλλοντος της Ελληνικής Βουλής. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος επί μία πενταετία. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος διατάνωνε την πίστη του και την ωφελημότητα την οποία θα είχαν οι ΑΠΕ για την ελληνική οικονομία. Και είναι αυτός ο οποίος σήμερα σαν πρωθυπουργός κάνει όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα πριν από λίγο. Αυτή είναι η εικόνα την οποία μας ζητάνε σήμερα να υπερψηφίσουμε. Επομένως, η παράταξή μας είναι απολύτως εναντίον σε αυτό το χωροταξικό. Πρόκειται περί ενός συγχωροχαρτιού μιας τραγικής ιστορίας των ΑΠΕ. Σίγουρα ζητάμε να επιστραφεί πίσω. Σίγουρα ζητάμε να σταματήσει κάθε καινούργια διοδότηση, κάθε καινούργιο έργο, κάθε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα, χθες. Να πάμε σε μια άλλη διαδικασία, να ακούγονται επιτέλους οι περιφέρειες και μαζί με αυτό ζητάμε, η παράταξή μας, την αλλαγή τιμολόγησης του ρεύματος, αφού έχουμε πλέον εγκαταστήσει ασύλληπτη δύναμη αιωλικών και φωτοβολταϊκών, αποδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι είμαστε κορεσμένοι σαν περιφέρεια, ειδικά η δύο νομή, Εύβοια και Βιωτία, αλλά στο σύνολο επίσης περιφέρειας είμαστε πρώτοι και επομένως δικαιούμαστε να ζητήσουμε, όχι ως αντισταθμιστικό για να συνεχίσουμε, ως αντισταθμιστικό για την έως τώρα δουλειά η οποία έχει γίνει, 30% μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι αδιανόητο να έχουν καταληφθεί ζώνες και περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, να έχουμε πατήσει στα Natura, να έχουμε μπροστά μας ένα καινούργιο χωροταξικό το οποίο δίνει νέα δικαιώματα και νέες προοπτικές σε αυτή την ασύλληπτη ιστορία η οποία έχει γίνει και να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τη δεύτερη πιο ακριβή κιλοβατόρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποιοι εμείς που έχουμε πλέον τις χαμηλότερες απολαβές κατά μέσο όρο σε απόλυτο ανταγωνισμό με τη γειτονική μας Βουλγαρία. Πρόκειται περί μιας ηλαροτραγωδίας την οποία ζει η ελληνική πολιτεία, η απολύτως απορριθμισμένη από τα συμφέροντα και την αμετροέπεια της ελληνικής κυβέρνησης και κυρίως του ιδίου του Πρωθυπουργού, ρίχνω προσωπικές ευθύνες και δεν μιλάω για κανέναν υπουργό. Το ξαναλέω και πάλι. 5 χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής, μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, μας έλεγε άλλα λόγια, άλλες ελπίδες και άλλα έργα, ζητήματα και προοπτικές από αυτά που ίδιος εφαρμόζει τώρα και τα εφαρμόζει με ικανή επιμονή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Είμαστε απολύτως αρνητικοί και θα θέλαμε στο τελικό όρισμα, εάν εν πάση περιπτώσει συμφωνήσουμε, μακάρι να συμφωνήσουμε, να βγει κάτι ομόφωνο και ουσιαστικό, να συμπεριληφθεί, εκτός από όλα τα άλλα που από ό,τι βλέπω λίγο ή πολύ θα συμφωνήσουμε, και η μείωση της τιμής της κιλοβατόρας και η αλλαγή τιμολόγησης και η μείωση της τιμής της κιλοβατόρας στο σύνολο των οικοκυριών και των βιομηχανιών και των βιοτεχνικών και των αγροταξιών ολόκληρης Θεράς Ελλάδος.
0: Τα είπε όλα ο Κώστας Μαρκόπουλος, αγαπητέ μου ακροατή, αναφέρθηκε σε όλο το περιβάλλον σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, αναφέρθηκε στα συμφέροντα που υπάρχουν, στις μίζες που μοιράζονται και στην κονόμα που πέφτει στη τέτοια. Μας στέλνουν τα σαπάκια από τη Γερμανία και τις άλλες χώρες όπου γυρνάνε στο κάρβουνο και μας τα στέλνουν εμάς ως εδώ, μας χρηματοδοτούν να τα πάρουμε και να τα στήσουν. Στην Εύβοια, η οποία έχει γίνει ελικόπτερο. Και βέβαια μια περιφερειακή αρχή η οποία υποταγμένη στις κυβερνητικές εντολές και επιλογές παίζει το παιχνιδάκι του «να εμείς ξέρεις είμαστε αντίθετοι» και από την πίσω πόρτα αβέρτα κουβέρτα υπογράφει περιβαλλοντικές άδειες από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Φάγαμε το παραμύθι του φθηνού ρεύματος, τσιμπήσαμε ως μονίμως τσιμπάμε, τους αφήσαμε ανεξέλεκτους να φορτώσουν ανεμογεννήτριες και τώρα βλέπουμε την κατάσταση.
3: Γεμίζουνε την άδεια μου φωλιά.
0: Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Μέσκα σας πια, το πρόγραμμα δεν είναι πατάω να κουμπί και παίρνω λεφτά.
6: Πού είστε ρε παιδιά, έμαθα ότι βγήκε το επιχειρό στερεά και θα μην γίνει ένα και το χάσω.
5: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε.
6: Έχω το πείσει κόσμος. Θέλω εξοπλισμό κτηριακά να πάω το μαγαζί μπροστά. Δεν θα κάτσω να με φάει χαρτούρα, μη γαμ***.
5: Η χαρτούρα, αγάπη μου, δεν τρώει. Απλά ξεχωρίζει τους οργανωμένους από τους έλα μωρέ θα το δούμε.
6: Να σου πω κάτι. Εγώ από υπολογιστές, σέρβις, προγράμματα ξέρω. Από de minimis, γακ και τέτοιες μ*** δεν έχω ιδέα.
5: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Το πρόγραμμα επιχειρήσεων στερεά αφορά υφιστάμενες, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 75% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης.
6: Ωραία. Δηλαδή μου λες τι μπορώ να βάλω, τι μπορώ να πάρω. Και δεν χρειάζεται να τρέχω εγώ σαν το μ***, να κάνω το λογιστή, το σύμβουλο και το μάγο μαζί.
5: Ελέγχουμε αν η επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις. Αναλύουμε το επενδυτικό σχέδιο και οργανώνουμε την αίτηση σωστά.
6: Θέλω. Γιατί όταν εγώ ακούω δικαιολογητικά βρίζω.
5: Ακούγεσαι κύριε Νίκο μου, το κατάλαβαν μέχρι την περιφέρεια. Μέσκα σας πια, το πρόγραμμα δεν είναι πατάω να κουμπί και παίρνω λεφτά. Θέλει στρατηγική, σωστά στοιχεία και ανθρώπους που ξέρουν.
6: Σωστή. Σνομ, αλλά σωστή.
5: Ευχαριστώ. Το έχω χτίσει χρόνια.
4: Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Valin στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Jump for my love, Pointer Sisters.
1: Μπαμπάκο, τι θα φας?
0: Ναι, θα σου πω τι θα φας τώρα.
1: Τι θα μου γουργουρίζει?
0: Είναι ώρα να σου πω τι θα φας.
1: Με δερίζει.
0: Τα αφεντικό σήμερα δεν μας έχει στείλει το μενού. Μας το κρατάει για έκπληξη. Ο κύριος Ηλιάδης στη φωλιά του μας το έχει έκπληξη το μενού σήμερα. Γι' αυτό πάρτε τηλέφωνο 85940, εσείς που θέλετε να μάθετε τι λέει το μενιού, να παραγγείλετε, να κάνετε κρατήσεις και να κάνετε και τον delivery. Στο τηλέφωνο 85940, γιατί το αφεντικό σήμερα μας το έχει κρυφό το μενού. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι.

0: Jump for my love, Pointer Sisters.
1: Μπαμπάκο, τι θα φας?
0: Ναι, ας σου πω τι θα φας τώρα.
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει.
0: Είναι ώρα να σου πω τι θα φας.
1: Με δερίζει.
0: Τα αφεντικό σήμερα δεν μας έχει στείλει το μενού. Μας το κρατάει για έκπληξη. Ο κύριος Ηλιάδης στη φωλιά του μας το έχει έκπληξη το μενού σήμερα. Γι' αυτό πάρτε τηλέφωνο 85940, εσείς που θέλετε να μάθετε τι λέει το μενιού, να παραγγείλετε, να κάνετε κρατήσεις και να σκάτε και το delivery. Στο τηλέφωνο 85940, γιατί το αφεντικό σήμερα μας το έχει κρυφωτεί.

0: Jump for my love, Pointer Sisters.
1: Μπαμπάκο, τι θα φας?
0: Ναι, ας σου πω τι θα φας τώρα.
1: Η κυρία μου γουργουρίζει.
0: Είναι ώρα να σου πω τι θα φας.
1: Με δερίζει.
0: Τα αφεντικό σήμερα δεν μας έχει στο λιτό μενού. Μας το κρατάει για έκπληξη. Ο κύριος Ηλιάδης στη φωλιά του μας το έχει έκπληξη το μενού σήμερα. Γι' αυτό πάρτε τηλέφωνο 85940, εσείς που θέλετε να μάθετε τι λέει το μενιού, να παραγγείλετε, να κάνετε κρατήσεις και να κάνετε και τον delivery. Στο τηλέφωνο 85940, γιατί το αφεντικό σήμερα μας το έχει κρυφό το μενού. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει και κυρίως ενδιαφέρει τον παππού, τη γιαγιά, αλλά και τα μωρά και τα παιδιά και τέτοια. Προσφορές σε πάνες και υποσέντονα. Υποσέντονα Mediform. Άριστες ποιοτικά, 120 έντονα, 1-20. 120 υποσέντονα, 1-20. Πάρε κόσμο να έχεις, που λένε. Και φθηνά και καλά, κορίτσια. Και πάνες 34 τεμάχια από 16 ευρώ. Και πάνες βρακάκι 40 τεμάχια από 20 ευρώ. Πάρτε για να έχετε. Και όλα είναι Mediform, υφασμάτινες. Δεν έχεις ούτε αλλεργίες, ούτε συγκάσματα. Όλα αυτά στο Σαλάπα, Αργυροκάστρου και Λεωφόρος Μακαρίου γωνία. Εκεί πέρα όπου σου έρχεται και τελειβερά στο σπίτι. Αν δεν θες να πας δηλαδή και βαριέσαι, παίρνεις τηλέφωνο και λες, στείλε μου, ξέρω εγώ, ένα πακέτο υποσέντονα, ένα πακέτο πάνες και ένα πακέτο πάνες βρακάκι. Στο 22 21 40 41 66. Προσέξτε, στο ξαναλέω, 22 21 40 41 66. Γιατί ο Σαλάπας κάνει και στο σπίτι παράδοση και έχει και φθηνά και ποιοτικά πράγματα. Λοιπόν, με αφορμή την έλευση του κυρίου David Byrne, το Talking Heads, στις 21 Ιουνίου στο Reload Athens, Release Athens, συγγνώμη, δεν το διάβασα καλά. Βλέπω κιόλας καλά, φοράω γυαλιά, τα βγάζω τα γυαλιά, δεν τα ξαναβάζω και την παθαίνω. Ένα σπίτι, μία πολυκατοικία, ένα αυτοκίνητο σταματημένο στο φανάρι, ένα ζευγάρι που τρώει βιαστικά σε ένα τραπέζι, ένας υπάλληλος που επιστρέφει κουρασμένος από τη δουλειά, μια τηλεόραση που μένει ανοιχτή σε ένα δωμάτιο άδειο, υλικά τόσο κοινά και καθημερινά ώστε οι περισσότεροι από εμάς πάβουμε να τα βλέπουμε. Ο David Byrne όμως έχτισε πάνω τους ένα από τα πιο επιδραστικά έργα της σύγχρονης μουσικής. Pay a tribute to David Byrne, Psycho Killer. Ανοίχτε ραδιοφωνάκια τώρα, γιατί τώρα θα ακούσουμε μεγαλείο.

Ισά Κοκκύλα. Από το Psycho Killer στο Once in a Lifetime.

Εσείς που δεν θα πάτε την Κυριακή στο Release Athens 21 Ιουνίου Κυριακή, να δείτε αυτή την υπερπαραγωγή και αυτόν τον υπέροχο excellent intellectual συνθέτη και ερμηνευτή, μπορείτε να αγχωθείτε στο YouTube και να δείτε μία από τις συναυλίες του David Byrne και των Talking Heads, οι οποίες υπάρχουν άφθονες.

την Κυριακή 21 Ιουνίου. Μην τη χάσετε αυτή την εναλλακτική συναυλία που παρουσιάζουν οι Talking Heads και ο David Byrne. NC Was.

Αυτή είναι η άγρια άγρια ζωή. Wild wild life. Και μετά θα κάψουμε το σπίτι.

Wild Wild Life. Και τώρα πάμε να κάψουμε το σπίτι για να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση, γιατί δεν αντέχετε άλλο. Μη χάσετε συναυλία του David Byrne και των Talking Heads. 21 μουσική επισκηνής.

Και επειδή εδώ πέρα το κάνουμε remix γρήγορο, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροατρία, μετά το Burning Down the House, να ακούσουμε κάτι πιο πρόσφατο και πιο δυναμικό. Σας αποχαιρετώ, φίλες και φίλοι. Η ζωή κατά τη διάρκεια του πολέμου, life during wartime, Talking Heads και David Byrne. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Γάλεο και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αγκάθι της Συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λιβανός. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσή πλοία στο Ορμούς, μετά εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη, πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Ως τις 12 θα παραμείνουμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ έχουμε πολλά θέματα.
0: Κρατήσουμε.
1: Έχεις και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά.
0: Ναι, πάρε μια ανάσα να πούμε ποιοι είναι μαζί μας.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Εδώ μας ανέχεται η Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Βέβαια, μπορείτε να στείλετε πάντα και mail στο studio@papakirialfm.gr. Ασυγκράτητος με τις ειδήσεις, είσαι αγάπη.
1: Μα δεν είμαι, θα τις στέλνω, τις πιάνω. Τις κάνω κεφαλοκλείδωμα τις ειδήσεις.
0: Πάνω κατά πάνω στην
1: δεν
0: είδηση,
1: είμαι.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Μη δω είδηση εγώ, μη δω είδηση.
0: Επειδή έχεις κάνει κεφαλοκλείδωμα, πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε από τον... πώς το λένε, τον Dick Cheney και την Ιράν. Δεν πήγε στην Ελβετία,
0: ούτε ένας ούτε άλλος. Πού τον Dick Cheney.
1: Έλατε.
0: Πού τον θυμήθηκε.
1: Τον Vance, καλέ, εντάξει.
0: Τον Dick Cheney.
1: Τον Vance.
0: Ναι.
1: Καλός.
0: Καλός και ο Dick Cheney. Καλός ο Φουγκαράς. Ναι. Καλός ο Φουγκαράς και ο Cheney.
1: Τώρα αυτή να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε μία συμφωνία. Την υπογράψαμε διαδικτυακά.
0: Εξ αποστάσεως.
1: Την υπογράψαμε. Δεν έχει σημασία. Τώρα στην Ελβετία γιατί δεν πάμε. Και έχουμε στείλει και
0: τη
1: συνάδελφο εκεί. Αμανάτι μείναν οι
0: συνάδελφοι. 200 συνάδελφοι, ναι.
1: Μα είναι.
0: 200, τουλάχιστον 200 δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί. Περιμέναν το Vans.
1: Έβγαινε και η Μαρία πίσω τα κτίρια αυτά, αλλά είναι άδεια.
0: Ωραία περιοχή.
1: Άδεια τα κτίρια. Δεν βγήκανε. Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Μα αυτό τώρα δεν είναι.
0: Η συμφωνία.
1: Βλακία τώρα.
0: Λένε οι Ιρανοί ότι έχει καταπατηθεί ήδη ο πρώτος όρος της συμφωνίας, αυτό που αφορά το Λίβανο.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, ακούω τη λέξη μνημόνιο και χτυπάνε κόκκινα.
1: Όχι,
0: χτυπάει
1: όχι,
0: χτυπάει η καμπάνα της Μητρόπολης στο κεφάλι
1: όχι,
0: μου.
1: Όχι μνημόνιο.
0: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης όπως το αποκαλέσανε.
1: Το memorandum of understanding, όταν ακούω εγώ MOU με πια. Τα MOU ξεκίνησαν από το 10. Τρελαίνομαι, μη μου λέτε MOU.
0: Σαν να χτυπάει η καμπάνα στο κεφάλι σου, δεν είναι.
1: Το μνημόνιο κατανόησης άντε μπορεί και να. Όταν ακούω MOU, αυτό το MOU.
0: Ναι, το χρησιμοποιούν και ξένες λέξεις. Ανθρωποί είναι διεθνείς αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, τις νιώσαμε εμείς 10 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι 60 ημέρες. Μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες που μπορεί να πάρει και παράταση για αυτή η εκεχηρία, θα συζητήσουν όλα τα θέματα τα ανοιχτά. Φυσικά άνοιξαν και τα στενά του Ορμούς. Έπεσε και το πετρέλαιο από ό,τι είδα.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ. Από 90 και 100 είναι στα 79 δολάρια. Πολύ έχει πέσει και έχουν πέσει και οι τιμές εδώ. Δεν ξέρω,
0: είναι κοντά στις του προπολέμου.
1: Όχι, όχι. Προπολέμου είναι 67.
0: Πολύ κοντά είναι.
1: Επίσης μην ακούω στα προπολέμου, γιατί άκουσα κάτι που μοιάζουν με Αμερικανούς παρουσιαστές και τέτοια.
0: Ναι. Υπάρχουν και παρουσιαστές που μοιάζουν, έχω αυτή την κοψιά. Πώς έχω εγώ την κοψιά, τη ρώσικη.
1: Ακούω, λέει ότι είμαστε στα προ.
0: Εγώ δεν έχω ρώσικη κοψιά.
1: Ναι, αλλά την είδηση να τη λέμε. Ας είμαστε Αμερικανοί, ας είμαστε Κινέζοι. Λοιπόν, εγώ είμαι Μανιάτης. Ρεπόρτερ.
0: Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα. Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα.
1: Κριθήκαμε. Εμείς οι λιποβαρείς δεν είμαστε, το κάναμε. Μία φύγαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να σου πω στα 67 ήταν, τώρα 79.
0: Ναι, κατρακυλάει, θα πάει. Δεν
1: κατρακυλάει.
0: Θα πάει.
1: Γιατί ήταν ένα 86, ένα 87, έχει αμόλυβδει. Ένα 88.
0: Λέει περνάνε τα πλοία, ξεκίνησαν να περνάνε τα πλοία, δεν ξέρω πόσα θα περάσουν και με ποιο καθεστώς δηλαδή, γιατί δίνουν και μια έγκριση οι αρχές εκεί οι Ιρανικές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ένα συμβούλιο υπάρχει εκεί και δίνεις μια έγκριση για να περάσει. Δεν θα περάσουν όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα με το καλημέρα να έχεις τέτοια θέματα. Ας πούμε τώρα δεν πήγε ο αντιπρόεδρος, δεν πήγε το Ιράν. Τι υπογράψαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην
0: υπάρχει
1: αρχίσουμε
0: συμφωνία,
1: πάλι τα ίδια.
0: Υπάρχει συμφωνία. Πρόσεξε, η συμφωνία υπάρχει. Ναι. Υπάρχει στο τραπέζι.
1: Εκεί την τρεπόντουσαν να δει ο ένα τον άλλον.
0: Θεωρούσαν ότι σε αυτή τη συνάντηση θα κάνανε ένα παραπάνω βήμα στις διαπραγματεύσεις και θα λέγανε κάποια παραπάνω. Πράγματα και, για το, ξέρεις, και για το πετρέλαιο και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και για τα λιμάνια τα ιρανικά που είναι κλειστά.
1: Πρόσεξε. Μεταδίδει το Άλμα Γιαντίν, το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Που πρόσκειται στη Χεσμπολά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο.
0: Στο Λίβανο. Ναι.
1: Ο Τραμπ τι να κάνει με το Ισραήλ. Εντάξει, του είπε να σταματήσει, θα έχει κυρώσει τα λοιπά. Τι να κάνει.
0: Με ποιον ξεκίνησε τον πόλεμο το Τραμπ, με μένα το ξεκίνησε.
1: Αλλά είναι λιγάκι ψυχραιμία. Πήγαινε, δες τους, μίλα. Δηλαδή...
0: Θέλω να σου πω. Ναι, αλλά παραβιάζεται ο πρώτος όρος συμφωνίας, σου λένε οι Ιρανοί.
1: Εντάξει, γι' αυτό είναι διαπραγματεύεται η διπλωματία. Γι' αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δεκαπέντε σημεία.
1: Αλλά πήγαινε να τον δει.
0: Τι να του πει.
1: Και ποιο άλλο δεν ανέβηκε, λε, στο Air Force 2. Δεν πήγε στο δεύτερο.
0: Ότι ο πόλεμος δεν γεννήθηκε μόνος του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλήστε.
0: Ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δημιουργήσε ο ίδιος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μιλήστε κιόλας. Δεν πήγε κι ο άλλος. Δεν γίνονται έτσι διαπραγματεύσει, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργό είναι πάνω στι Βρυξέλλε.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν μια σύνοδο κορυφή. Εκεί πρέπει να σου πω που με αφορά, αλλά νομίζω αφορά και όλου μα. Εννοώ με αφορά σαν ρεπορτάζ.
0: Πρόσεξε τι θα πει για να ακούσω, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είχαν τζατζαρίσματα για τα χρήματα πάλι, έτσι.
0: Όπω τόσα χρόνια.
1: Ναι, για τα κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ήταν αυτό. Ήτανε για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,
0: ναι, ναι,
1: της Ευρώπης.
0: Μέχρι τα δύο δεν είναι.
1: Ναι, εκεί άλλο ζήταγε περισσότερα, άλλο ζήταγε λιγότερα, ναι, και τα λοιπά. Εντάξει, είχαν τζατζάρισμα, καλά κάνανε, ο Πρωθυπουργός θέλει περισσότερα και πολύ καλά κάνει και μπράβο. Τι είναι αυτό, παιδιά, εδώ θα τα δούμε όλα. Μη με ταράζεις πρωί-πρωί.
0: Ο λόγος μου είναι να σε ταράζω. Ο σκοπός μου είναι να σε ταράζω. Αυτό είναι ο στόχος ζωής.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα Μαρία μας, καλημέρα Μαράκη. Μαρία μας, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Μαράκη.
0: Μας έχεις λείψει να ξέρεις πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ακούετε.
0: Σε μελετάμε τρεις φορές την ώρα, εγώ κυρίως.
1: Καλέ της η Μαρία μας έλειψε το που έφυγε. Με το που έφυγε μας έλειψε μας.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει εκεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η Ελλάδα προσέχεται πάντα με στάνταρ αρχές για το θέμα και της κοινής αγοράς και για το θέμα της άμυνας και τα συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Πολλά, και θέλει και περισσότερα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι η πρακτική Μητσοτάκη είναι η εξής. Δώστε χρήματα για να αναπτυχθούν οι οικονομίες. Μην είστε δηλαδή μίζεροι. Όχι να φύγετε εκτός δημοσιονομικών κανόνων,
0: ναι, ναι,
1: εντός του πλαισίου, αλλά μην είστε μίζεροι με τα κράτη. Δηλαδή, δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εξαντλήστε και τις δυνατότητες της οικονομικής της Ευρώπης. Και έχει δίκιο σου.
0: Δεν μου λες γιατί κάνεις το κουνέλι, δεν μου είπες.
1: Ο Μαγιάρ, ο Μαγιάρ, άκου.
0: Ποιος ο Μαγιάρ?
1: Έχουμε τον Ούγκρο.
0: Μη με τρομάζεις.
1: Ναι, τον Πέτερ Μαγιάρ.
0: Τον ξέρω
1: τον Μαγιάρ. Ο οποίος πήγε στο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: και τι του είπε.
0: Τι του είπε?
1: Του λέει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας δω και να μου πείτε πώς πετυχαίνετε το ελληνικό οικονομικό μοντέλο και τη φορολογική μεταρρύθμιση.
0: Κάτσε, εντάξει, εντάξει, κάτσε.
1: Δεν το είπε. Ψέματα να πω. Του ζήτησε. Πώς ακολουθεί το μοντέλο αυτό.
0: Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός Νικό?
1: Δεν ξέρω τι του είπε.
0: Ποιες συμβουλές του έδωσε?
1: Προφανώς θα του έδωσε. Point. Εκτός και αν
0: ποια
1: είπε,
0: είναι τα point αυτά που έδωσε.
1: Εκτός και αν είπε, θα πάω στην Αθήνα, στέλνω μέμο. Να εντάξει υπόψη.
0: Ναι.
1: Να ακολουθήσει.
0: Δηλαδή, πώς έγινε? Δεν μου λες αυτό το οικονομικό θαύμα, γιατί βλέπω εδώ στην ανταγωνιστικότητα.
1: Ποιο?
0: Η Ελλάδα λέει παρέμεινε στην ίδια τάξη μεταξύ 70 χρόνων.
1: Στην 50η που είναι.
0: Ναι, στην 50η θέση. Παρά τη βελτίωση στην οικονομική απόδοση, η χώρα παραμένει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Μήπως ρώτησε και γι' αυτό ο Μαγιάρ?
1: Όχι, δεν ρώτησε γι' αυτό.
0: Η
1: σούπα συγκεκριμένα για τη φορολογία ρώτησε.
0: Και τι είπε?
1: Πώς θα καταφέρνει.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου πεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μισό, μην το κάνεις.
1: Θα τον ρωτήσω. Τον είδαμε προχθές που είχε έρθει πάνω στο Χατζη Νικολάου. Δεν πρόλαβα, δεν είχε γίνει συνάντηση.
0: Έκανε ένα.
1: Να πω, κύριε Πρόεδρε, στον Ούγκρο. Κάναμε λίγο, εκεί τα είπαμε λιγάκι.
0: Και καταλήξατε.
1: Για ακρίβειες, για αυτά.
0: Πού καταλήξατε?
1: Να τα λέμε όλα. Αυτό είναι το θέμα. Παιδί μου και τα καλά και τα
0: κακά. Πόσο κάνει τελικά, Νίκο, πες μου.
1: Δεν ξέρω. Είχε και με τον Ζελένσκι. Και του είπε του Ζελένσκι, ρε παιδιά, αυτό το ντρόμ που σας έφυγε, τελικά τι γίνεται?
0: Ναι, ναι.
1: Συγκρατημένος λίγο ο Ζελένσκι.
0: Ναι, ας είναι και,
1: και προσεκτικός στη στάση του, στο τι είπε στον Πρωθυπουργό. Την έκαναν μόνοι τους τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι του είπε, προφανώς θα του δικαιολογήθηκε, κάτι θα του είπε. Αλλά αυτό
0: κάτι
1: δεν το
0: θα
1: μάθαμε.
0: Πρέπει να του πει, σίγουρα κάτι θα πρέπει να του πει.
1: Αλλά λένε πηγές όταν πολύ συγκρατημένος και προσεκτικός με τον Μητσοτάκη ο Ζελένσκι, γιατί σου λέει τώρα τι να του πω.
0: Ναι, γιατί ξέχασε τη στήριξη του για μία ακόμη φορά. Προηγήθηκε η στήριξη, κατάλαβε, στην Ουκρανία. Ξανά είπε τα γνωστά ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την Ουκρανία και όπως πάντα η ελληνική στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη κτλ.
1: Λοιπόν, έρχεται ένας λευκός στη Ρεσία. Να, πάμε στις ειδήσεις ωραίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο υπηρεσίες που θα ξέρει για το φορολογούμενο πόσα χρήματα έχει, αν έχει πραγματική ανάγκη να τον διευκολύνει με το ιδιωτικό του χρέος, δηλαδή με τα δανειά του. Είναι σαν λέμε ο λευκός στη Ρεσίας. Θα μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι και θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν άλλη μεταχείριση, αλλά και οι μπαταξίδες μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ του κόσμου.
0: Μα δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα.
1: Ήταν
0: εκεί
1: όλοι...
0: ήταν το πρόβλημα, ή ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δεν είναι όλοι που δεν μπορούν να πληρώσουν.
0: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα, που έλεγες εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια και τα λοιπά. Mm. Για τα δάνειά τους, για όλο το ιδιωτικό τους χρέος. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
0: Το προφίλ.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες, να ξέρεις.
0: Το προφίλ το δικό μου το ξέρεις.
1: Έχουν και δεν δίνουν.
0: Πώ είναι αυτή η Μωρενικό? Πώ είναι?
1: Δεκάδες χιλιάδες κόσμο.
0: Δεκάδες χιλιάδες είναι.
1: Για να μην πω εκατοντάδες, Θα πω δεκάδες χιλιάδες. Και όταν δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις
0: οφειλές. Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Πολύ
0: φυσικά, σχόλυμος. Είναι μέσα στο DNA μας.
1: Αλλά μας δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Κατ' επάγγελμα μεταξίδες είναι άλλο πράγμα, το ακριβώς. Ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις, βέβαια.
1: Πολύς κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι οι πλατφόρμες αυτές που παρουσιάστηκαν. Να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει.
0: Πες μου και για τα ΚΕΠ που ανοίγουν μέσα στην
1: εφορία. Μου έρχεται μια ιδέα. Μου έρχεται μια ιδέα, ξέρεις πώς θα πω εγώ. ΚΕΦ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
0: Τα οποία...
1: Άρα εδώ πρέπει να είναι διορθωμένο αυτό που βλέπεις.
0: ΚΕΦ, ωραία. Το έχουν εγώ τα νέα. Ανοίγουν. Το βλέπω τώρα στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία.
1: Στο χολαργό έγινε το πρώτο. Μπορείς να πας μέσα, μπαίνεις να δεις όλη εφορία. Τη φορολογική.
0: Δεν σε βρίσκει κανένας όταν μπαίνεις.
1: Όχι. Έχει σημασία όλα αυτά. Αφού το βλέπεις μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις όλη τη φορολογική νομοθεσία, τι σε αφορά, επικαιροποιημένη κτλ. Θα γίνουν άλλα 15 κέντρα τέτοια.
0: Υπάρχει
1: εκτός κόσμος, από τα τηλέφωνα ή από
0: που δεν
1: το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Όχι, υπάρχουν και η σελίδα ρε, του ΙΣΑΔΕ που μπορείς να ενημερωθείς.
0: Άρα μπαίνεις μέσα σε μια εφορία, στη συγκεκριμένη εφορία που είπες.
1: Πατάς και λες, φορολογία ενίκεια. Μπαπ, σου βγάζει όλους τους νόμους. Πες, κληρονομιές. Όλος ο νόμος.
0: Αυτό γίνεται μόνο διαδικτυακά.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία, παιδί μου, αν είναι και γίνεται και από κοντά, αν κάποιος μπορεί να εξυπηρετηθεί και διαφορετικά. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Όχι. Θα είναι διαδικτυακά όλο αυτό το πράγμα και θα πηγαίνει ο κόσμος να ενημερώνεται. Θα υπάρχουν και υπάλληλοι μέσα, έτσι.
0: Αυτή η ψηφιοποίηση.
1: Αν θες βοήθεια.
0: Αυτή η ψηφιοποίηση με έχει τρελάνει με την ψηφιοποίηση.
1: Μα τι να κάνουμε.
0: Τα έχεις ψηφιοποιήσει τα πάντα.
1: Μόνο οι αυτοί δεν μας αφήνουν πίσω εδώ. Πού το είδες.
0: Για ποιο.
1: Στη βαθμολογία, τι λέει. Για τις μεταρρυθμίσεις, τι λέει. Που είμαστε πίσω.
0: Α, το είπα, γιατί είμαστε. Εννοείς την ανταγωνιστικότητα.
1: Όχι. Δεν πιστεύω, μη χασμουριέστε, σημαίνει ότι η εκπομπή δεν πάει καλά. Θα σκίσω τα πιτσικάτα. Γενικά λέω, μην είναι αυτό.
0: Εννοείς την ανταγωνιστικότητα ή στη βουτιά των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Άλλο.
0: Αυτές οι δύο βουτιές είναι. Παγκόσμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια πέσανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Θα ανέβουμε.
0: Πότε, Νίκο.
1: Θα ανέβουμε, στην αγχωριέστε.
0: Είναι σαν τον πόλεμο που θα τελείωνε.
1: Άλλο.
0: Θα τελείωνε σε 3 μήνες.
1: Τα σκυλιά. Πού μπορούν να πηγαίνουν οι σκύλοι μας. Σε ελεύθερες παραλίες μπορείς να πάρεις το σκυλί. Σε ελεύθερη παραλία. Βγήκε ρε παιδί μου νομοθεσία.
0: Τώρα μου λες εμένα για ζώα. Πρόσεξε, δηλαδή μου δίνεις συμβουλές για τα ζώα. Πες μου, Νικό.
1: Τι ξέρεις, την νομοθεσία ρε παιδί μου για τα σκυλιά.
0: Ξέρω ότι μπορεί να τα πηγαίνουν.
1: Που πηγαίνουν.
0: Ναι, τώρα. Βέβαια, όταν κρινιάξει ο άλλος ο διπλανός, θα του πεις η νομοθεσία λέει ότι μπορώ να το έχω.
1: Πρέπει να το έχεις κοντά σου, πρέπει να το έχεις αυτό.
0: Κοντά σου, κοντά τους τα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά αν θα τα κρινιάξει ο άλλος.
1: Καλά, εμένα πηδάνε και από πάνω όταν κάθομαι, πηδάει κανένα σκυλά. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά λέμε γενικά.
0: Όταν είσαι ξαπλωμένος στην
1: παραλία. Στην άμμο.
0: Μα δεν είσαι η μάνα του Βουτσά. Πώς ξαπλώνεις την παραλία. Με το παρασόλι. Με το παρασόλι θυμάσαι
1: που έλεγε.
0: Που έλεγε και εκεί. Με το παρασόλι ξαπλώνεις και σε βλέπουμε τα σκυλιά γιατί.
1: Μπαίνω και μέσα, με βάζουν στην άμμο.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι
1: για τα ρευματικά. Η Κλόε Καρντάσιαν σε ενημερώνει ότι έχει τρικέφαλους εξαιρετικούς. Μας τους έδειξε προχθές και η μαμά της έδωσε συγχαρητήρια. Έκανε έτσι το χέρι και μας έδειξε τους τρικέφαλους. Εξαιρετικοί τρικέφαλοι.
0: Ναι, Νίκο.
1: Και όχι μόνο, γενικά λέω. Τον καυγά με τη Λατινοπούνου Παϊτέρη τον άκουσες.
0: Λοιπόν, αυτό να ξέρετε.
1: Ρε, παιδιά.
0: Στην αναζήτηση υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που ψάχνουμε διάφορα κτλ. Μέσα στις μηχανές αναζήτησης οι πρώτες ειδήσεις πάντα αυτές τις μέρες είναι ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
1: Ναι, ένα, πρώτη. Βέβαια, λογικό.
0: Ό,τι αφορά το Μουντιάλ είναι στις πρώτα στις μηχανές αναζήτησης. Δεύτερο είναι το θέμα της κυρίας Λατινοπούλου με τον κύριο Παϊτέρη.
1: Εσύ πώς πιάνω τις ειδήσεις στον αέρα. Στον αέρα σας πιάνω τις ειδήσεις.
0: Μα γι' αυτό σου γιατί είσαι κατά πάνω στην είδηση.
1: Πάρω κατά πάνω. Έχω, εγώ λέει θα τους λέω γύφτους. Λέει Λατινοπούλου.
0: Τους καλά. Λέει. Όχι, θα τους λέει. Τους λέει εδώ και καιρό. Όμως.
1: Όχι, και λέει. Εγώ θα τους λέω γύφτους. Θα συνεχίσω να τους λέω γύφτους.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία, κύριε Λατινοπούλου μου κι εσείς.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία. Δεύτερο. Τι είπε ο Παϊτέρης. Έχετε, λέει, γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Ναι, λέει, εντάξει. Και Παϊτέρης. Το ένα χοντρό και το άλλο χοντρό.
1: Και ο κύριος Παϊτέρης. Ψυχραιμία.
0: Εντάξει, σου λέω απλά ότι στην αναζήτηση στις μηχανές αυτή τη στιγμή είναι πρώτο θέμα μαζί με το Μουντιάλ. Ό,τι καταλαβαίνεις αυτό, για το λαό, για μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρώτο.
1: Ναι, παιδί, μα είδε η τσακωμή, πάντα φέρνουν.
0: Δηλαδή, εμείς πέφτουμε στη βαριά πολιτική επικαιρότητα, στο πώς λέγεται, τι γίνεται στο Ιράν και αν θα πάνε στη Λουκέρνη.
1: Ρε, παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις τι, ο τρόπος και το ύφος, ας πούμε, και του ενός και του άλλου. Δηλαδή, τώρα η Λατινοπούλου τσαντίστηκε, εγώ σου λέω γύφτη. Καλά, ψυχραιμία. Αλλά και ο άλλος, μήπως η μαμά σου πήγε με γύφτο.
0: Αυτό θα προσπαθήσω να εξηγώ. Η κυρία Λατινοπούλου τους λέει γύφτους πάντα. Δεν είναι ότι θέμα τσαντίστηκε σήμερα και τους είπε, επειδή ναι. θύμωσε, τους λέει έτσι κι αλλιώς τους αποκαλεί.
2: Εντάξει.
0: Δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει ακριβώς έτσι όπως το λες. Έλα, Παναγιώτη Βολάνιος, κίνηση. Δώσ' του χρόνο, μην κάνεις καμία παρέμβαση. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Γεια σου, καλημέρα. Αρκετή κυκλοφορία από το πρωί. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, στην Ομόνοια της Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου.
1: Ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Ναι.
3: Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι
1: ναι.
3: Ελληνικό.
1: Την άλλη φορά θα μας πεις που δεν έχει. Που δεν έχει θα μας.
0: Αυτό δεν είναι ολοκληρώσει καρδούλα.
1: Μα δεν μπορεί κάθε φορά μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι κόκκινο.
0: Ναι, καρδούλα μου, αυτή είναι η δουλειά του, να μας λέει τους δρόμους.
3: Θα είμαι πολύ σύντομος, θα λέω μόνο
0: έλα, δρόμο, δηλαδή.
1: Έλα, παιδί μου.
3: Πουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις. Μόνο 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μπράβο ρε Παναή, άργοντα.
0: Δεν είναι Παναή, ρε Παναή. Παναή, σαν τα μέγαρα. Έλα, γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Το περιμένω εγώ στη γωνία, να μην πει τίποτα.
0: Δεν θέλω να πει μια κουβέντα.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Γάλε, αρχίστε τα ναι, ναι.
1: Αυτή η αλυπέδου μου είχε εδώ στα μελίγια κάθε φορά. Από την αλυπέδου μέχρι τον αυτό.
0: Μέχρι την Κόνονο.
1: Μέχρι την Κόνονο.
0: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Άσε που έλεγε χθε, τον άκουγα προχθέ για τη Βασιλή Σοφία και εγώ ανέβαινα και δεν είχε κίνηση. Στο πέρα δεν είχε. Στο...
0: Αυτό
1: στο...
0: μπορεί να το δόθε.
1: Έλεγε το δόθε.
0: Το δόθε ή το πέρα.
1: Όπως βλέπεις δε... δεξιά.
0: Όπως βλέπεις δεξιά. Από ποια πλευρά.
1: Είχε στο κάτω. Πού πήγε, έφυγε.
0: Έφυγε
1: είχε προς τα κάτω, είχε είναι η αλήθεια.
0: Έφυγε. Μα ακούει βέβαια, δεν είναι κουφός, μας ακούει έτσι.
1: Η αλήμον. Ναι. Λοιπόν, πάμε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη παρά 25. Ε.
0: Σε λίγο. Ναι.
1: Πόσο κάνει. Εδώ σε θέλω. Τι μπήκε στην πλατφόρμα μέσα.
0: Όχι, μα δεν μπορώ εγώ τις πλατφόρμες.
1: Μπες, δεν κακό.
0: Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό το... καλά,
1: καλό εργαλείο.
0: Εργαλείο είναι για έναν άνθρωπο που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είναι... Εμένα άκου, δεν μου
1: εδώ υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα.
0: Πες τα, Νίκο.
1: Πρώτο πρόβλημα. Οι δημοληψίες σε πολλά προϊόντα έχουν γίνει 15-20 ημέρες και ένα μήνα πριν.
0: Ας υποθέσουμε ότι θα ανανεωθούν.
1: Ναι, τώρα θα πάμε στον ίσο, εγώ αύριο. Εγώ σήμερα θα πάω να ψωνίσω.
0: Γι' αυτό παίρνουμε τα φιλάδια.
1: Για να η τιμή είναι πιο ακριβή και πιο φθηνή.
0: Γι' αυτό βλέπουμε τις προσφορές.
1: Ναι, αλλά γιατί το κάναμε το πόσο κάνει τότε.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι είναι πολλά προϊόντα τετραγωνισμένα. Το δεύτερο είναι πολλά προϊόντα που δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν δηλαδή με στην πλατφόρμα, τώρα δεν είναι. Τρίτο, η τιμή η οποία υπάρχει, γι' αυτό σου λέω είναι τετραγωνισμένα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ένα γιαούρτι, ας πούμε, το έχει 1,10 και πάω εγώ το παίρνω 90 λεπτά. Πιο φθηνά από ό,τι λέει η πλατφόρμα.
0: Θα ανανεωθούν, υποθέτω. Κοίταξε, εγώ.
1: Έχω βρει ένα προϊόν δε.
0: Εγώ θα την τέτοια χρησιμοποιώ, αλλά θεωρώ θα ανανεωθούν οι
1: άνθρωποι. Πολύ γνωστή μάρκα, με εξαγωγές κτλ. Και σου λέει τόσο επί τόσο, τόσο, τόσο. Αν το βρει εσύ σε σούπερ μάρκετ, έλα πε μου, θα σου δώσω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: 10.000 ευρώ.
0: Εγώ, πε μου.
1: Στα γαλακτοκομικά είναι.
0: Πού θα πάω.
1: Γενικά.
0: Φέτα.
1: Πήγαινε όπου θα το πω εγώ μετά. Αν το βρει στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί αυτό το προϊόν. Στο εξωτερικό. Εδώ δεν κυκλοφορεί.
0: Και θα μου δώσει 10.000 ευρώ.
1: 20. Αν το βρει εσύ σε ελληνικό.
0: Κατερίνα, πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε όπου θέλει.
1: Και η Κατερίνα.
0: 20... Τι αυτοκινητάκι θα πάρουμε και θα γυρνάμε.
1: 20 και 20. Αν το βρείτε αυτό το προϊόν.
0: Με ποδήλατο θα πάω.
1: Αλλά είναι και ένα πολύ γνωστό προϊόν. Δεύτερον, πολύ ωραία εισήγηση με την Ευρώπη. Αλλά είμαστε πιο ακριβοί. Θα μου πει, καλά κάνει και σου ότι είμαστε πιο ακριβοί.
0: Τώρα το ξέρουμε.
1: Τη διαπίστωση την ξέρουμε και εμεί.
0: Ξέρουμε και εμεί, Ελληνικό. Από διαπιστώσει πήξαμε. Ναι. Τη ξέρουμε τι διαπιστώσει ότι είμαστε πιο ακριβοί. Σου κάνει νόημα, Κατερίνα, ναι. Σε χαιρετάει.
1: Έχω
0: και
1: άλλα θέματα.
0: Δεν διακρατήσου, Νίκο.
1: Τον καιρό δεν είπαμε.
0: Μην χάσει την είδηση.
1: Αχ, θα σα πω μετά με το που παντρεύτηκαν, χώρισαν.
0: Μη μου
1: την ημέρα του γάμου. Την ημέρα του γάμου. Α σου πω μετά.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η
2: Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο τογιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά τογιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
17: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
20: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
19: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
20: Είμαστε καλά για τώρα.
19: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
20: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
19: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
20: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
24: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Ανταποδίδουμε τα καλύτερα και σε εσάς. Είστε γλυκύτατος. Να είστε καλά.
1: Γεια σας κύριε Νίκο. Ο Στέλιος, καλημέρα στη Λιανέ. Καλημέρα, όπως είχαμε πει, λέει, υπάρχουν οδηγοί στις αστικές συγκοινωνίες που είναι κατεβασμένοι σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να είναι δηλωμένοι, λέει, στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, σε εμφανίζονται διαφορετικά, ναι, ενώ δεν ναι. είναι.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σας πω εγώ γιατί συναντήθηκαν Αμερική Ιράν αυτή τη φορά. Πού να βρεθούνε, λέει. Είδατε πώς έχουν πάει τα πετρέλαια. Ξέρετε πόσα λεφτά θέλουν για να μετακινηθούν. Γι' αυτό. Για τις μετακινήσεις δεν πήγα.
0: Α, κατάλαβε. Μα δεν έπεσε το πετρέλαιο, Νίκο. Έπεσε.
1: Ναι, αλλά και η κυροζήνη τώρα είναι ακριβούτσικη. Και η κυροζήνη. Το Air Force 2 και πολλά.
0: Ναι, το 2. Το 1, όχι.
1: Λέει ο Θάνος. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε, λέει. Μιζέρια πουλάει, αλλά ήμαρτον. Εμείς είμαστε. Όχι, και μιζέρια.
0: Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Είμαστε λίγο στην αρχή.
0: Κάτι θέλει.
1: Λέμε και εμείς τις ειδήσεις. Μίζερες είναι ειδήσεις.
0: Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρτι στις ειδήσεις, Νίκο.
1: Ναι, μωρέ, αλλά δεν υπάρχουν πάντα ευχάριστες ειδήσεις.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω, αλλά πώς το λέει διαφορετικά.
1: Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, που δεν βρήκα στοιχεία ο Λευκός Τηρησίας, αφού το χρήμα είναι μαύρο. Καλώς, και δεν τα δηλώνει κανένας, λέει. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας σε αυτό,
0: λοιπόν,
1: το σημείο.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
25: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε τη σύνοδο κορυφής, η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό. Η Ελλάδα βεβαίως προσέρχεται με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια δήλωση με το βλέμμα στην ελληνική πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να πέσει στην αντλία η μείωση των τιμών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πει και παλιότερα ότι δεν πρέπει να γίνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα δούμε μέτρα, θα δούμε πρόστιμα σε βάθος χρόνου, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών?
1: Αυτό είπε και προσυγνώμη, να προσθέσω. Μόνο όταν είχε έρθει στο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, που μιλήσαμε,
0: ναι,
1: λίγο, ήσουν εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει: Συνήκο, συγγνώμη, λέει, όλο ακρίβεια και ακρίβεια ακούω. Λέει: είναι τα καύσιμα.
0: Άρα
1: πείτε
0: θα...
1: για τα καύσιμα και πείτε και για τα άλλα.
0: Άρα θα δούμε μέτρα, θα δούμε κάτι.
1: Ελάτε, κύριε Μαρινάκη.
25: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν,
1: ναι,
25: είναι την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε στις αυξήσεις λόγω των εξωγενών παραγόντων που οδήγησαν σε αυξήσεις και δείξαμε, νομίζω, και εμείς ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην τις πληρώσει η κοινωνία. Την ίδια ταχύτητα να δούμε και στις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης έρεται ή τέλος πάντων περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις.
1: Πάντως αργούμε λιγάκι. Εδώ... αργούμε λίγο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Το μόνιμο ερώτημα το οποίο μας κάνουν είναι, ρε παιδιά,
25: ναι,
1: γιατί όταν αυξάνονται την άλλη μέρα έχουμε και όταν μειώνονται δεν μειώνονται? Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
25: Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, κύριε Ροντάκο. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικά από αυτό το ρεπορτάζ. Μέχρι το 2020 στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα καύσιμα, αναφέρομαι και στα τρόφιμα. Αναφέρομαι σε μια σειρά από δραστηριότητες όπως είναι οι εικονικές εκτόσεις, παράνομες. Παράτυπες για την ακρίβεια δραστηριότητες, που στην πραγματικότητα πολύ ωραία τα έλεγαν όλοι στο πολιτικό σύστημα στον κόσμο, αλλά κανένας δεν τα έλεγχε. Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλλω, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις ημέρες. Και να πω και κάτι δεύτερο, επ' ευκαιρία συζήτησης αυτής που κάνουμε. Θυμάστε γιατί μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση περίπου 2-2,5 μήνες πριν, όταν δίναμε την επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία και την επεκτείναμε άλλη μια φορά, και όταν δίναμε το τρόπον την fuel pass στην αμόλυφη. Τι μας λέγαν τότε? Μειώστε το ΦΠΑ. Το λέγανε κόμματα που όταν κυβέρνησαν αύξαναν φόρους, σε μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει μειώσει 83 φόρους, αλλά επί της ουσίας. Αν θυμάστε τότε, είχαμε αποδείξει με αριθμούς ότι η μείωση στοχευμένη που δίναμε και στον ντίζελ και στην αμόλυφη ήταν μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια μείωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για την ακρίβεια, που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί είχαμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο στήριξης? Γιατί είχαμε εκτιμήσει ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι προσωρινό και δημοσιονομικά θα πήγαινε πολύ πιο στοχευμένα σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Επειδή η πολιτική πρέπει να ασκείται και να αξιολογείται, οι πολιτικές προτάσεις, και εκ των υστέρων, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, καλό είναι να έρθουν όλοι εκείνοι που ζητούσαν άλλα μέτρα τα οποία δεν θα είχαν το αντίστοιχο όφελος για τον κόσμο να απαντήσουν τώρα αν είχαν δίκιο.
0: Άρα δεν λέτε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι πρέπει να περάσει η μείωση στην Αγγλία, λέτε όμως ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και διαφορετικά θα υπάρχουν κάποια μέτρα.
25: Κύριε Ζόγλη, όταν πουλάς μία πρώτη ύλη, ότι την έχεις αγοράσει με ένα χι ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται ή ο παράγων αυτός ως προς την αξία του, το κόστος του, εν προκειμένου το πετρέλαιο, που επηρεάζει μια σειρά από δραστηριότητες, έχει μειωθεί ως προς το κόστος, η αγορά του δηλαδή, τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν. Άρα δεν μιλάμε για εβδομάδες, μετά μιλάμε για λίγες ημέρες.
1: Για μέρες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Ακριβώς. Θέλουμε να ακούσουμε τι μέρες.
25: Μιλάμε για τη βδομάδα που μας έρχεται.
0: Λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση κατηδίαν με τον κύριο Ζελένσκι, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης του έθεσε το θέμα του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Μπορείτε να μας πείτε τι του είπε?
1: Του ζήτησε εξηγήσεις.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Τι του είπε?
25: Δεν ήμουν παρόν στη συζήτηση δύο ηγετών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο αταλάντευτα υπέρ του αμυνόμενου του διεθνούς δικαίου, άρα και της Ουκρανίας στην περίπτωση αυτή, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, γιατί δεν μπορεί να είσαι τη μία μέρα αυτονοήτως υπέρ του αμυνόμενου, όταν για παράδειγμα μιλάμε για επεκτατικές, επιθετικές, εκτός του διεθνούς δικαίου λογικές, τις οποίες κατά καιρούς έχει υποστεί και η χώρα μας, έτσι. Και βέβαια προχωράει πιο δυνατή, ενισχυμένη και πιο ψηλά και πιο δυνατή και με πολύ καλύτερες συμφωνίες από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί την άλλη μέρα, όταν ο αμυνόμενος ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος δέχεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υφίσταται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν είσαι εσύ, τότε να σφυρίζει στα διάφορα και να λες: α, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, εσύ είμαστε και λίγο με τον επιτιθέμενο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Απ' την άλλη, δεν είναι δυνατόν η σύρρεκτη σύγκρουση να επεκταθεί και στην Μεσόγειο. Οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς και
0: είπε
25: σε προσωπικό.
0: Βέβαια ο κύριος Δένδιας ότι αυτό είναι ποινικό θέμα και ότι θα έπρεπε να απασχολεί στη δικαιοσύνη, γιατί αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας το θέμα του ουκρανικού ντρόουν.
25: Πολύ σωστά. Είναι κάτι που ερευνάται, αλλά είναι και πολιτικό.
1: Εγώ ξέρω κύριε Μαρινάκη ένα πράγμα. Ότι εμείς από την αρχή στηρίζουμε την Ουκρανία και η Ουκρανία οφείλει τώρα να δώσει και εξηγήσει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη στήριξη αυτή. Πρέπει
25: ακριβώς
1: να του πει
25: όπως,
1: ότι
25: όπως
1: άκουσε, κύριε Πρόεδρε, όπως δεν είναι δυνατόν.
25: Κύριε Ρογκάκο, πάρα πολλές φορές, κυρία Μπιζόγλη, το γεγονός ότι υπάρχουν συμμαχίες στήριξης, και εδώ πέρα δεν είναι μια διμερής συμμαχία, εδώ είναι μια αυτονόητη στήριξη της Ευρώπης, της Δύσης, στον αμυνόμενο. Έτσι. Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε αυτό το οποίο συνέβη, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχει. Αυτό όμως δεν δίνει λευκή επιταγή στην Ουκρανία να επεκτείνει μια σύρρεξη και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Εχθές, μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, είπατε ότι δικαιώθηκαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί και κάνετε λόγο για ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα που πρέπει να δώσουν λόγο τώρα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο κύριος Σαμαράς.
25: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς.
0: Γιατί είπατε από όλο το πολιτικό φάσμα.
25: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας κυρία Μπιζόβλη, ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του άλλε ποτέ δικού μας πολιτικού χώρου, να στήσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική.
0: Σε μια αυτό το λέει και ο κ. Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
25: Ναι, ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε,
25: αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ισχυρή απάντηση ουσίας στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, αλλά σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά. Και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, παίρνεται πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το... Είχαμε μια πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά προϊόντα. Καλή είναι γιατί βοηθάει τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε εκπρόσωπε.
0: Γιατί είπατε από όλο το πολιτικό φάσμα.
25: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Μπιζόβλη. Ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του άλλε ποτέ δικού μας πολιτικού χώρου, να στήσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική.
0: Σε μια αυτό το λέει και ο κ. Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
25: Ναι, ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε,
25: αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ισχυρή απάντηση ουσίας στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, αλλά σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά. Και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, παίρνεται πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το... Είχαμε μια πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά.

0: Μαράς, γι' αυτό το
1: λέω. Ναι, ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
2: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε.
1: Αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ισχυρή απάντηση ουσίας στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, αλλά σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά. Και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, παίρνετε πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
2: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το. Είχαμε μία πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά προϊόντα. Καλή είναι γιατί βοηθάει τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε εκπρόσωπε. Θα πηγαίνω να πάρω λάδι από τον Μαρινάκη και φέτα από τον Ρογκάκο και ζάχαρη από την Πιζόγλια.
0: Εμένα με μπλέκετε.
2: Θα γυρνά. Δεν τρώω ζάχαρη κιόλας.
0: Δεν τρώω και ζάχαρη.
2: Το ένα είναι
1: εγώ
2: αυτό.
1: Εγώ δεν τρώω φέτα.
0: Ωραία,
1: εντάξει. Και με κοιτάνε περίεργα όταν ζητάω τη σαλάτα χωρίς, αλλά τι να κάνω.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Και σου λέει τα έχεις. Δεύτερον, έχουμε δειγματοληψίες πριν από 15-20 μέρες, ένα μήνα. Τρίτον, έχει και την Ευρώπη που και εδώ δείχνει ότι έχουμε προβλήματα, ότι είμαστε πιο ακριβοί από την Ευρώπη. Για όλο αυτό το πράγμα, η ακρίβεια θα καταπολεμηθεί, βοηθάει τελικά και το πόσο κάνει, θα γίνουν έλεγχοι. Δεν αρκεί να πω εγώ ότι ένα προϊόν είναι ακριβό ή φθηνό.
1: Ακούστε να δείτε. Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη και πολλά άλλα κράτη την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Με τον έναν παράγοντα μετά τον άλλον να την αφήνει εκεί και να την επιδεινώνει. Επιπλέον η Ελλάδα, επειδή είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που υπέστη, σας θυμίζω το 19 όταν εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήμασταν 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμός ανάπτυξης, μια περίοδο που έβρεχε η ανάπτυξη στην Ευρώπη, και τώρα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όταν έχει ανάπτυξη, ευτυχώς ανεβαίνουν οι μισθοί. Δυστυχώς δεν μπορεί να έχει αποπληθωρισμό. Δεν υπάρχει οικονομία που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι, για να βλέπουμε την αλήθεια στον κόσμο, είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με καλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές. Και όσο γίνεται, με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, να συγκρατούνται οι αυξήσεις. Όποιος στάζει στον κόσμο μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς και μείωση τιμών, είναι πολιτικός απατεώνας. Τελεία παύλα παράγραφος. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα τέτοια οικονομία. Πάμε τώρα στην εφαρμογή.
0: Τα κόμματα λένε ότι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, γι' αυτό μπορούν και το κάνουν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι εμείς έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες από την κυβέρνηση, γι' αυτό βρίσκουμε τα χρήματα.
1: Θα ήθελα να απαντήσω λίγο σοβαρά ενώ στην εφαρμογή και θα σας πω και για τα κόμματα.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά τα οποία λένε στερούνται σοβαρότητα, με όλο το σεβασμό, στις προτάσεις τους και στα κόμματα αυτά. Ωστόσο, στην εφαρμογή, ακριβώς αυτή αντίθετη είναι η φιλοσοφία της εφαρμογής. Ο στόχος δεν είναι να παίρνουν οι καταναλωτές το ένα προϊόν στη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και το άλλο σε μια άλλη, το τρίτο κάπου αλλού. Ο στόχος είναι να μπορούν να συγκρίνουν καλάθια, δηλαδή ένα άθροισμα προϊόντων που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει, να δει που είναι πιο φθηνό αθροιστικά, να δει τα προϊόντα συγκριτικά στη χώρα μας πόσο έχουν σε ένα βάθος χρόνου, και το τρίτο να τα συγκρίνουν και με άλλα κράτη. Ερώτηση, το είπατε, απαντώ. Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας? Προφανώς και όχι. Είναι άλλο ένα όμως χρήσιμο εργαλείο που προστίθεται στα υπόλοιπα και έχει καταστήσει τη χώρα μας ικανή να αντέξει όσο μπορεί αυτό το κύμα. Για μένα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρωτοφανές πληθωριστικό κύμα που βιώνουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη είναι να μεγαλώνεις την πίτα, να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδα, μειώνοντας τους φόρους. Θυμάστε ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση και στον προϋπολογισμό για υπερφορολόγηση, επειδή αυξάναμε τα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό όταν μειώνονται οι φόροι. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα, και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, να γυρίζουμε πίσω στον κόσμο όσα στερήθηκε και δικαιολογημένα ζητάει με φόρο ελαφρύνσης.
2: Έρχεται πλαφόν στα ενίκια.
1: Να πω πριν απαντήσω σε αυτό.
2: Και πώς θα πάρουν φθηνά δάνεια. Έχετε μια ρύθμιση.

0: Σιρίτσα, το είδαμε
1: ναι,
0: πριν.
1: Το είδαμε, ναι.
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, κύριε Ρογκάκο, κυρία Μπιζόγλη, είπατε κάτι για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, και τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Έτσι.
1: Επειδή, ναι, επειδή αναφερθήκατε, θα απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος, αλλά είπατε για την αντιπολίτευση και έχουμε διεργασίες στην κεντροαριστερά πολύ έντονες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι θα προτιμούσατε, έναν ισχυρό Τσίπρα για να αυξήσετε τη συσπήρωσή σας ως Νέα Δημοκρατία, ή αυτό θα αποδυναμώσει, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον οποίο θα μπορούσατε να έχετε μια συζήτηση την επομένη των εκλογών?
0: Μπήκε παίχτης δυνατός τώρα μέσα.
2: Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νεοδημοκράτης, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Αναμάμ παπαντάμ, που λέμε λαϊκά.
1: Αναντάμ παπαντάμ, ναι.
2: Ως ένας τέλος άνθρωπος που θέλει, τέλος πάντων, προσπαθεί και αυτός, απευθυνόμενος στον κόσμο, άλλη μια εκλογική νίκη, θεωρώ ότι η επιτυχία ή η αποτυχία των επόμενων εκλογών για εμάς δεν εξαρτάται από το ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας και βέβαια το πόσο πιστικοί θα είμαστε για το όραμά μας για την επόμενη τετραετία. Πείθεται η παρουσίασή του και του προγράμματός μας. Τώρα, πριν και πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε όσοι είμαστε γονείς, όσοι έχουμε, εγώ έχω μια δικηγορική εταιρεία, εργαζόμαστε. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όχι μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, συνθήματα του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το πρώτο, βλέπουμε το δεύτερο. Βλέπουμε μια εναλλαγή χιλιοϊπωμένων, εναλλαγή κομμάτων και προσώπων που αναπαράγουν χιλιοϊπωμένα και ξεφτισμένα συνθήματα και ακολουθούν την ίδια ακριβώς τακτική που ακολουθείτε στην
1: καλά, Ελλάδα. Αντιμετωπίζονται καλά τις δημοσκοπήσεις. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν άσχημη θέση. Μπορεί να είναι έτσι αυτή
0: που. Με το που βγήκε για 15%.
2: Κυρία Μπιζόγλη, δεν υποτιμώ. Αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι,
2: ο κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω ότι εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, επειδή είχε πει ότι ο Γάιδαρος πετάει και είχε πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, θα μειώσει πόρους, θα καταργήσει το μνημόνιο και ό,τι άλλο, τέλος πάντων έκανε τα αντίθετα, δεν πήρε μόνο αυτό που παίρνει τώρα δημοσκόπημα, είχε φτάσει να παίρνει δύο φορές και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015, παίρνει 36% και περισσότερο της 100%. Άρα, προφανώς δεν υποτυπούμε έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει 17% παραπάνω ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου. Αλλά το κύριο Τσίπρα, όπως και όλους μας, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω στην ουσία. Αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να ακούει ο άνθρωπος που μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Ένας πολίτης που μας ακούει από το σπίτι του. Που πηγαίνει το παιδί του κάπου. Που το επιστρέφει από μια δραστηριότητα. Κάτι από αυτά τα κόμματα. Που να αφορά τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Δημοκρατία έχουμε. Και να είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε άκουση.
0: Για πείτε μας για τα ενοικία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και για ένα σπίτι μου διαβάζω, όπου οι τράπεζες θα δίνουν μειωμένα επιτόκια στα στεγαστικά στον κόσμο και θα παίρνουν φορολογικές ελαφρύνσεις.
2: Είμαι και εγώ ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, πιο νέος, αλλά όχι όσο νέος κάποιοι άλλοι, για να μην θυμηθούμε την φράση «Είμαι πιτσιρικάς» που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, που ζούμε με την οικογένειά μου νοικιάζοντας. Η κατάσταση η οποία επικρατεί ως προς το στεγαστικό είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται παραπάνω οικονομικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά πράγματα και δεν είναι μόνο το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, που δίνει σε κάποιους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να αγοράσουν το δικό του σπίτι.
1: Αν βρουν σπίτι. Ναι.
2: Αν βρουν σπίτι, ήδη όμως αυτό το έχουν αξιοποιήσει 10.000 στην πρώτη φάση και άλλοι 20.000 στη δεύτερη φάση, και όμως κοντά στο 86% της απορρόφησης. Υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα μετατροπής σπιτιών από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, ανακαίνιση που φτάνει μέχρι και τους 36.000 στο πρόγραμμα το τελευταίο που βγήκε, και βέβαια μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κάποιες περιοχές και των τετραθρών, Θεσσαλονίκη, μην τα πω όλα.
0: Όχι, είναι, άρα,
2: ένα
0: άρα,
2: πλέγμα, ναι. Είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων που φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια
0: ναι.
2: Για να αντιμετωπιστεί μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση
0: ναι.
2: Έτσι, που αγγίζει και την Ελλάδα. Δεν είμαι βέβαιος, δεν γνωρίζω κάτι για πλαφόν, δεν ανήκω στο οικονομικό επιτελείο, δεν θέλω να αφήνω απαράθυρα ανοιχτά όπως γράφουν τα site και εφημερίδες. Που δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση.
1: Ανοίξτε το παράθυρο.
0: Στη
1: δική μας εκπομπή, αν θέλετε.
0: Ζέστη έχει, ζέστη, να μην λίγο δροσιά.
2: Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν είμαι βέβαιος, τώρα είναι η εκτίμησή μου, αν ένα πλαφόν θα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα δημιουργήσει.
0: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί.
2: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση, όχι για να μηδενιστεί το πρόβλημα, για να περιοριστεί το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, είμαστε σε μια φάση ανάπτυξη. Με τα καλά της ανόδου των μισθών και τα κακά της ανόδου των τιμών. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε με την πολιτική μας όσο, και όσο παραπάνω σπίτια μπορούμε την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
1: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Real
3: FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Στην B2Line η στεγάνωση είναι...
17: Η ώρα είναι 11.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
22: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθει.
24: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Αν ψάχνεις ακίνητο... Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
26: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
27: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
28: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για το δεύτερο ομίλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
31: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Θα έχουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη και την κυρία Παδοπούλου καλεσμένους ακόμα.
1: Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη συνέχεια.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Και ο Παναγιώτης ο Βολάνιος στο τρίτο.
1: Φόρτσα, Παναγιά, φόρτσα.
0: Έλα Παναγί, γρήγορα την κίνηση. Γρήγορα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Παναγία μου.
2: Αξιμένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Μοσχάτου. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στο κόκκινο.
1: Άρα έχει κίνηση ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γυρνάζε καλά, Παναή.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Να ξέρετε ότι το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου θα έχει και μεταμεσονύκτιες παραστάσεις.
1: Αυτό το είδα και μεταφέρει. Το είδα και έχεις πάει?
0: Ναι, αλλά όχι μεταμεσονύκτια. Στο θέατρο, όχι στο στάδιο.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στο θέατρο. Έχω χρόνια βέβαια να πάω.
1: Από 10
0: χρόνια. Για να δούμε έτσι μεταμεσονύκτια. Εσύ να μας βλέπει και ο κόσμος. Μην πάμε καμιά ντομάτα. Να πηγαίνουμε μετά τα μεσάνυχτα. Μην έχει τέτοια.
1: Τι θες, Νίκο, τι θες?
0: Λέω να πηγαίνουμε νύχτα.
1: Εγώ πηγαίνω μέρα. Όταν μπορώ, πηγαίνω.
0: Εγώ είναι νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Μα τώρα είναι οι μεταμεσονύκτιες.
0: Τώρα θα πάμε. Δεν έχει το καλό και τον Αύγουστο, δεν έχει δηλαδή μεταμεσονύκτιες.
1: Δεν είχε πρώτα, τώρα έχει.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή
0: ρε,
1: όταν
0: μου.
1: Πηγαίναμε εμείς που
0: μπαίναμε. Τώρα.
1: Πηγαίναμε κανονικά
0: τον
1: μέρα.
0: Ιούνιο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Άλλο θέμα, ο καιρός. Θα έχει μελτέμια, οκτώβριο, δεν τα είπαμε αυτά.
1: Τα επόμενα 24 ώρες θα είναι λιγάκι δύσκολα. Έχει συναγερμό στην πυροσβεστική, γιατί θα φτάσει τοπικά και τα οκτώβριο και θα είναι και αρκετές ημέρες τα μελτέμια. Αυτό σημαίνει, αφήστε όλα τα μηχανήματα κοπτικής, ψυχοκοπτικής, αυτά που βγάζουν έξω και χορτοκοπτικής, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο να μια σπίθα να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζεται προστασία και ξέρεις, επιφύλαξη από όλους μας. Από όλους μας.
0: Χρειάζεται προσοχή. Σας έχω μια πολύ ωραία είδηση. Παντρεύτηκαν στην Αμερική,
1: ναι,
0: και του είπε η νύφη. Λέει, πρόσεξε, δεν θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Αν, ναι, το κάνεις αυτό, θα χωρίσουμε. Στο λέω. Τι ήταν αυτό?
1: Ξέρεις τα σώψυχα του ζευγαριού. Για πες,
0: ναι,
1: μας, Νίκο.
0: Τα απαρμόνι τους.
1: Στην Αμερική.
0: Εγώ τα διαβάζω.
1: Ναι.
0: Τα διαβάζω.
1: Ναι,
0: και του λέει, όταν θα κόψουμε την τούρτα, μην τυχόν και μου ρίξεις το πιάτο στη μούρη με την τούρτα. Τελειώσαμε.
1: Ναι,
0: πάνε,
1: ναι.
0: Αυτοί τρώνε την τούρτα.
1: Φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Μην μου ρίξεις την τούρτα στη μούρη.
0: Είναι,
1: ναι,
0: έθιμο.
1: Ναι. Α, είναι έθιμο να στο...
0: πάει. Αυτός όμως της έλεγε κάνε πλάκα. Της ρίχνει στη μούρη την τούρτα της κοπέλας. Τελειώνει ο γάμος, πάμε για διαζύγιο.
1: Άμα το άθελε κι αυτός.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, αφού το άθελε κι αυτός. Το γιορτάσαν όμως μια φορά.
0: Όχι. Κόπηκε και το γλέντηκε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
1: Εντάξει.
0: Περιμένα να φάνε οι άνθρωποι να
1: χωρέσουν. Δεν συνεχίστηκε δηλαδή τσάμπα, ούτε μπουφέ ούτε τίποτα. Μάλιστα.
0: Εγώ να σου πω τώρα τη μαύρη αλήθεια. Θα παίρναγα αυτό το μπουφέ πριν φύγω. Θα έλεγα ασπροπορευτεί το ζευγάρι που χωρίζει. Εσείς περάστε από το μπουφέ.
1: Οι άλλοι έχουν τον πόνο τους και εσύ τα καθόσουν σαν
0: θα έλεγα να πάρει το ζευγάρι. Θα παίρνω το μικρόφωνο εγώ, όχι ο κουμπάρος. Θα έλεγα το ζευγάρι, αφού είναι στενοχωρημένο, μπορεί να αποχωρήσει. Εσείς αφού ήρθατε που ήρθατε. Περάστε από το μπουφέ και φεύγετε.
1: Το μυαλό σου βρεθνικό. Στη μάσα είναι.
0: Στη τσάμπα θα πάει. Τόσο φαΐγα. Συγγνώμη, δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τους τώρα, εντάξει.
0: Οι άνθρωποι είπαμε, φύγανε. Ναι. Εμείς που μείναμε. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι τόσο κόπο.
1: Δεν σκέφτονται στο Κάνσας, στο Σικάγο, στις περιοχές αυτές. Δεν σκέφτονται όπως σκέφτεσαι εσύ από τα κόκκινα λουλιά.
0: Ποιος, χειρότερα να ξέρεις, το λέω εγώ που έχω ζήσει τώρα εκεί. Χειρότερα να ξέρεις.
1: Έτσι σκέφτονται.
0: Οι πιο παχύς έρχονται στην Αμερική.
1: Ναι, ρε, μα τρώνε σπίτι τους. Τρώνε σπίτι τους, ρε. Αφού έχουν μια πίκρα.
0: Και στους γάμους
1: έχουν μια πίκρα οι άνθρωποι. Όταν έχει μια πίκρα ένας άνθρωπος.
0: Πίκρα έχει το ζευγάρι, όχι εμείς που πήγαμε. Εμείς πήγαμε εκεί να διασκεδάσουμε.
1: Εσύ χαίρεσαι που χωρίσετε το ζευγάρι. Α πάμε κάτι στην υγειά σα, ρε παιδιά.
0: Λέω μια που ήρθαμε, α περάσουμε.
1: Εντάξει. Νίκο,
0: και φεύγουμε κι εμείς. Ο νυφλής λέει μαζί σου, λέει να φάει, να φάμε.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς εσείς που είστε αδύνατες. Εμείς θέλουμε λίγο φαγητό.
1: Μα δεν είπα να μην φας, Νίκο μου. Δεν ανάγκη να φας την πίκρα του άλλου.
0: Ναι, αλλά όμως αυτό συνήθι, σκόλα στο γάμο φύγανε.
1: Ναι, φύγανε. Εντάξει, λογικό είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, εσείς. Και εμείς θα κάνουμε το συζητήσουμε γιατί τα παιδιά, κρίμα κτλ. Θα συζητήσουμε με άδειο στο μάγιο.
1: Για τη συζήτηση το έχετε λες εσύ, δηλαδή αυτό. Δηλαδή για τη συζήτηση, για να πηγαίνει καλύτερα η κουβέντα.
0: Που τόσο κόπο έκανα να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και to the point μηνύματα.
1: Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, ναι, χαρά μας είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς λέμε και κάτι που είναι τόσο ουσιαστικό και δεν παίρνει και δεύτερη μετάφραση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο εντελώς.
0: Δεν είναι γραμμένα και στην πέτρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είμαστε φαϊνοί παντογνώστες εμείς συνήθως, ξέρεις, πολύ δημοσιογράφοι.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε κι εσύ.
0: Ναι, ναι, τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα. Όχι. Ξέρουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια άλλα και τα τρίτα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ξέρουμε. Τα διαχειριζόμαστε.
0: Τώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ, να σα πω για τον νυχτερινό σα ύπνο. Τι να μην τρώτε για το βράδυ. Μπανάνα, ανανά, σταφύλια, μάγκο. Γιατί ξέρω ότι τρως το βράδυ φρούτα εσύ. Λοιπόν, σου λέω ξανά. Μπανάνα, ανανά, σταφύλι, μάγκο.
1: Ναι, Νικό,
0: μπορεί
1: δεν
0: να διαταράξει τον ύπνο σου.
1: Δεν
0: το
1: τρώω
0: βράδυ.
1: Το βράδυ φρούτα. Ο κόσμος δεν τρώει το βράδυ φρούτα. Και τα λένε βράδυ, δεν εννοούν το ελληνικό βράδυ.
0: Βράδυ.
1: Στις 11 η ώρα, εννοούν το γερμανικό βράδυ. 7.
0: Ποιο 7.
1: 7 τρώνε οι Γερμανοί.
0: Γι' αυτό είναι έτσι οι Γερμανοί.
1: Ναι, δεν εννοούν. Γιατί τώρα είναι πάμε 7. Να φάμε κάτι και ξεκινάει το ραντεβού στις 10
0: τώρα στις 7.
1: Ναι, 7 εννοούν. Όταν λένε, οι συμβουλές αυτές στο διατροφολόγο δεν αφορά το ελληνικό βράδυ. Ξεκινά να κάτσουμε στο τραπέζι στις 11 να φάμε.
0: Τότε τι τα γράφουμε εμείς αυτά.
1: Αυτά αφορά το μέσο εμάς. Ευρωπαίο που ξεκινάει στις 7 να φάει το βραδινό του.
0: Ναι, εμείς 7 η ώρα ακόμα είμαστε στο δελτίο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δεν αφορά εσένα αυτή η συμβουλή, η διατροφική.
0: Γιατί εγώ τρώω 11-12 το βράδυ, τρώω τα σταφύλια. Τρώω ένα τσαμπίστα, ένα φρούτο. Ένα φρούτο λέει, τι ένα τσαμπίστα βή.
1: Οι συμβουλές λοιπόν για το φύση, Νικό, ναι, αφορούν τον άνθρωπο που τρώει κανονικές
0: ώρες. Και μην τα γράφουν τότε εδώ, στα ελληνικά site.
1: Το αργότερο τρώει το βραδινό του. Κατάλαβες έτσι, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Αυτές οι συμβουλές. Όταν θες να δώσεις συμβουλές διατροφής, ο Μάνος Νυφλής, ποιος θα είναι.
0: Έλα ρε Μάνος.
3: Σιγάρε Ρίτσα.
1: Ναι, παιδιά.
3: Πολύ κομιλφό έχεις γίνει.
1: Πολύ.
3: Ότι χώρισαν οι άλλοι.
1: Του θανατά.
3: Μας κάλεσες. Ήρθαμε πόσα χιλιόμετρα. Φύγαμε από το Κεντάκι να έρθουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Πήραμε, αλλάξαμε δύο κτέλ στη διαδρομή.
1: Πάτε και φάτε ένα μπέργκερ, παιδιά.
3: Όχι, δεν
1: έχω τον πόνο μου εδώ.
3: Μας κάλεσες.
1: Ναι.
3: Ακυρώσαμε και μία δουλειά που είχαμε.
1: Ναι.
3: Φύγαμε από το Κεντάκι από δεξιά, όπως μπαίνει στην Εύκα.
1: Ναι.
3: Πήραμε λεωφορείο, αλλάξαμε δύο μέσα.
1: Ναι.
3: Ήρθαμε.
1: Ναι.
3: Και επειδή εσύ χώρισες,
1: ναι,
3: τα φάμε εμείς.
1: Μη φάτε, Ρίτσα.
0: Μα και να το συζητήσουμε, να στενοχωρηθούμε.
3: Αλλά
0: να φάμε κάτι. Και ο κύριος Χριστοδουλάκης να θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω αν μας άκουγε.
1: Παρουσίασε τον άνθρωπο, Νίκο, που μας βγάλει.
0: Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
4: Με τον κύριο Ρογκάκο.
0: Να τα.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις που το λέω.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι. Να πάει χαμένο το φαγητό.
0: Πήγαμε που πήγαμε τώρα.
1: Εντάξει, καλά, καλά.
0: Φάτε και κάτι.
1: Λοιπόν,
4: ό,τι είναι.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διένεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κύριου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα και του Μακρόθεν υπέρ του κύριου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν αποπροσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα. Ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει η μπάλα στην εξέδρα.
0: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
4: Ωραία, είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε με τη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για τη στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις. Αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτή τη συζήτηση. Θα πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα και για όλους μου νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυπών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε. Προφανώς και είναι απόλυτα υγιές, το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είναι αδιανόητο να συζητάτε στο δημόσιο χώρο.
1: Θυμάμαι τον κύριο Σανδρου. Ναι, θυμάμαι τον κύριο Σανδρουλάκη.
4: Είχε... θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα.
1: Ο κύριο Σανδρουλάκη πριν από λίγες ημέρες, όχι πολλές, είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρνουν εσωστρέφεια θα αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα που μπορεί αυτό να σημαίνει, φαντάζομαι, και διαγραφές ή οτιδήποτε σημαίνει. Θα αντιμετωπιστούν αυτά κάπως, δηλαδή θα βάλουν κάποιο μέτρο.
0: Ναι, αλλά και εδώ δύο μέτρα και δεν σταθμάριτσα. Πάλι να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή,
1: πρωτοκλασσάτου
0: να του αγγίζουμε και δευτεροκλασσάτου να του αγγίζουμε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ωραία. Δεν είμαι ο κατάλληλος προφανώς να απαντήσω για το αν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του και προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Η δική μου άποψη επί της αρχής είναι ότι δεν είναι η λύση πάντα η διαγραφή ή τα πειθαρχικά μέτρα. Η λύση είναι να μπορούμε στο συλλογικό επίπεδο της συντεταγμένης οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να συνθέτουμε, να αποφασίζουμε και έξω να βγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Προστάω την προηγούμενη παρένθεση του κύριου Ρογκάκου λέγοντας το εξής. Επειδή βάζετε τον Τζίπρα στο κάδρο με την έννοια ότι έχει 15 άρια και εμείς καθόμαστε μεταξύ μας και ασχολούμαστε με διάφορα εσωτερικών διευθετήσεων. Ας πούμε, διαφορετικά το λέω. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κύριος Τζίπρας. Και έχει κάθε δικαίωμα να εισπραχθεί, να εκθεθεί στο δημόσιο χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τζίπρας έχει κρυφθεί και για τη διακυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Έχει κρυφθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και στις δύο περιπτώσεις με δυσμενείς όρους, άρα κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να αναστατώσει ξανά τους κοινωνικούς ισχυρισμούς. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Δεν δίνουμε μάχη επί της καλύτερης αντιπολίτευσης. Δίνουμε μάχη για το ποιος θα εφαρμόσει τις ιδέες την επόμενη μέρα και επειδή το ΠΑΣΟΚ τις έχει παράξει και πρέπει να τις κάνει εξιστρεφείς ακόμα περισσότερο. Η μάχη είναι να τις εφαρμόσουμε. Όχι απλά να λέμε πριν τον καλά οι άλλοι.
1: Με τον τρόπο του πάντως έκανε παρέμβαση υπέρ του κύριου Δούκα, ο κύριος Τσίπρας. Με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι.
0: Σε κάβαλα, τι.
1: Δηλαδή, και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Και μην πάει προς τον Τσίπρα ο Δούκας, άμα υπάρχει.
4: Ο κύριος Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, είναι μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα σενάρια, κατά τη γνώμη μου, δεν ούτε προσφέρουν ούτε έχουν βάση. Okay, καταλαβαίνω το πιθανό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επί υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.
0: Μακάρι.
4: Ο κύριος Τσίπρας ας κάνει ό,τι θέλει. Okay, η προβοκατόρικη διατύπωση, η διαχείριση του δημόσιου λόγου, πολλές φορές μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι εργαλειακά τον βοηθάει. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ξαναλέω. Εμείς έχουμε παράξει μια οργανωμένη, συντεταγμένη κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Την παρουσιάσαμε πριν από 9 περίπου μήνες στην προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή την έχουμε εξεργαστεί ακόμα παραπάνω, την έχουμε καθετοποιήσει ακόμα παραπάνω, την έχουμε εξειδικεύσει γεωγραφικά σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό που λείπει, πέραν από τα λέμε εμείς εντός, είναι να πείσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να αισθανθεί οικία ότι αυτή η πρόταση πραγματικά είναι εφαρμόσιμη και μπορεί την επόμενη μέρα να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Όχι να κάνει θαύματα. Δεν θα έρθουμε εμείς να πούμε ότι 100 πράγματα την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης μας θα λυθούν, αλλά σιγά σιγά το πρόσημο της πολιτικής μπορεί να αλλάξει προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα αυτό που έχουμε χρέος και υποχρέωση να κάνουμε είναι οπουδήποτε βρισκόμαστε να υπερασπιζόμαστε και να κάνουμε εξωστρεφή αυτή την πρόταση. Ξέρετε γιατί, και κλείνω το συλλογισμό με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών δεν πανηγυρίζει σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ευχαριστημένο. Ψάχνει μια άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος έχει πρόταση, έχει στελέσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει γύρω στους μαζικούς χώρους, έχει συντεταγμένη ιδεολογική αναφορά, αλλά και μια ευρυχωρία όσον αφορά την κοινωνική του δεξαμενή, άρα δυνητικά πλειοψηφικός χώρος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή για άλλη πρόταση για κυβέρνηση είναι μόνο μία σήμερα στο πολιτικό σύστημα.
0: Κύριε Χριστοδουλάκη, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είχε αναποδώσει τα παρόντα κόμματα, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Δηλαδή, λέει, βρήκα κενό και μπήκα. Και ήρθα.
4: Κύριο, τώρα,
0: διότι δεν μπήχουν.
4: Δεν θέλω να απαντάω στον κύριο Τσίπρα. Εγώ δική μου άποψη είναι αυτή, αλλά τώρα με διηγείρετε, γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω ότι αν είχε αποδώσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα, που ήταν ο βασικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, δεν θα ήταν σήμερα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και η Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Όχι στις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Κρίθηκε στις εκλογές.
0: Προεπταετίας, λέτε τώρα εσείς.
4: Λέω στις τελευταίες εθνικές εκλογές που είναι η τελευταία αποτύπωση του εθνικού ή του κοινωνικού συσχετισμού επίσημα. Ωραία. Δεν λέω, τη διαβάζω και τις δημοσκοπήσεις, καλές είναι. Εγώ νομίζω ότι ο μήνας του Μέντος κάποια στιγμή τελειώνει και όσοι έχουν πραγματική γύρωση με τις προτάσεις της θέσης και την κοινωνία, ότι έχουν την ανθεκτικότητα να μπορέσουν να διεκδικήσουν την νίκη στις εκλογές. Να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτο. Αλλά θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό, αλλά ένα μικρό αστερίσκο. Συζητάμε τώρα για κόμματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν αρχηγό, δύο κόμματα καινούργια έχουν αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω κόμμα, δεν ξέρω δομή, δεν ξέρω στελέχη, δεν ξέρω πρόγραμμα και δεν είμαι και εντελώς σίγουρος για την ιδεολογική τους αναφορά όταν οι ίδιοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι με έναν ιστορικό χώρο που εκπροσωπεί με συνέπεια τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, δεν έχουν όμορφη σχέση. Άρα προφανώς θα τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Αυτό εμένα μου γεννά μια σύγχυση. Πολλές φορές η σύγχυση μπορεί να δημιουργεί συννεφάκια συγκυριακά επί διαφόρων συνθημάτων ή τεχνητών διλημάτων που μπορεί λίγο να ανεβάζουν κάποιους. Αλλά νομίζω ότι στο μακροπρόθεσμο της αποτύπωσης, ότι αυτό τελικά θα δείξει καθαρά ότι υπάρχουν δύο προγράμματα διακυβέρνησης.
1: Κύριε Χριστόδουλακη.
4: Της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μας. Αν είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, δείξει τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι όμως, κατά τη γνώμη έχεις μία επιλογή που μπορεί πραγματικά να σταθεί υπεύθυνα, να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα, αλλά με άλλο πρόγραμμα πολιτικής και άλλο πρόσωπο πολιτικής την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Χριστόδουλακη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστόδουλακης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για το νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Που πας ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1.
10: στους 98,1.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
21: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
22: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε.
1: Για το τελευταίο ημίωρο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ο Σώτης, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ποιος Σώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη.
2: Με βάπτισε. Καλημέρα και πάλι. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψο τη Αττική Οδού έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα.
1: Σε ποιο ακριβώ ύψο είναι αυτό, στην Αττική Οδού?
2: Στην Μεταμόρφωση κοντά.
1: Ωραία.
2: Έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Μεταμόρφωση και στην Κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Mm-hmm. Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση τη φωτιά.
1: Μάλιστα, θα έχει κίνηση τώρα εκεί.
0: Βέβαια, τώρα μέχρι να ανοίξει αυτό, να σβήσει η φωτιά αυτό το στο διάζουμε. Προφανώ έχει ξερόχορτα ή κάποιο πέταξε κάνει τσιγάρο.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιάτα, που ως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Υποδομές, ενέργεια, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμός θα βρεθούν στο επίκεντρο του Growth Fund Investor Summit του συνεδρίου του Υπερταμείου, το οποίο πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα. Στόχος είναι μέσα από το διάλογο με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τις συμφωνίες που θα υπογραφούν αφενός να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αφετέρου, να τονιστεί ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του Υπερταμείου ως φορέας ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Λέει ο Πέτρος το μήνυμά του, γίνεται χαμός στο δρόμο. Αν είναι οδηγός, θέλεις μια μισή ώρα, δυόμιση ώρες μέχρι στα πρακτορία. Ένα χιλιόμετρο, δυόμιση ώρες στα πρακτορία, λέει ο Πέτρος ο οδηγός. Καλημέρα, Πέτρο, πω Παναγία μου, της αντοχής. Καλημέρα και στη γλυκίτα τη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε, Σόφη.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και ο συνωμοσιολόγος, και επειδή κάνει πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι στεγανό, να δεις πολλά τα λαμόγια θα ενταχθούν στον Καταρογκάκο, λευκό τη Ρεσία, λέει, για να συνεχίσουν. Τι Καταρογκάκο, το λέμε απλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα από Πιτσικάτα, τίποτα. Παρασκευή σήμερα, είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Α, την Καρδάσιαν μόνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άσε και κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Παπαδός, Παπαδόπουλος, είστε γνωστοί, λέει, εις Αποστάκηδες. Είμαστε στις Αποστάσεις.
0: Ναι, μόνο το είπα προηγουμένως στον Νίκο. Το είπα και τον ευχαρίστησα και είπε ο άνθρωπος ότι μπορεί να στείλει και καλύτερα λόγια και τον ευχαριστούμε. Είναι γλυκύτατος ο άνθρωπος.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα. Ο Παντελής, καλημέρα. Μπάρκαρα παράνομα σε θέση αμαία στην Ελλάδα. Ήταν κοντά σε λιμάνι και μέσα στο λιμενικό. 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες αφαίρεση άδεια.
0: 5.000.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η Άννα, καλημέρα αγαπητή. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους νέους να κάνουν παιδιά και να μην κάνουν τίποτα για το δημογραφικό, λέει η Άννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει το μαγκαζίνο μας, αναλυτικό θέμα για το δημογραφικό.
1: Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο, Λεωνάρδος. Γεια χαρά, Λεωνάρδε. Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει καλημέρα, το κάναμε και αυτό Πασοκάκι, λέει. Πόσο στήχησε, ποιος καλέ.
0: Δεν ξέρω, θα το έστειλε εκείνη την ώρα που κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Κάτι θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο διαγωνισμός μας. Έχουμε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό. Manessis Travel. Ο Real FM και η Manessis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manessis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Compos από τον Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίστε δύο μαξιλάρια για προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Θα πούμε και τα νέα της Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής. Δωρεάν ίντερνετ, backup και περισσότερα ακόμη. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Και αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μάτς Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από τον Ράλι Ακρόπολης. Και ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, η επιβράβευση σήμερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami.

0: Ώρες στον ήλιο. Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτό το οποίο τονίσαμε με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι στην πραγματικότητα ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών, από τη Eurostat, δεν επιβεβαιώνεται.
1: Για τα δημοσιονομικά, για τα δημοσιονομικά.
0: Για τα δημοσιονομικά, ναι, ακριβώς. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό και ότι τα δημοσιονομικά είναι καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπενθυμίσαμε στην κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται και ότι στην πραγματικότητα το κατακεφαλήνα ΕΠ, για παράδειγμα, συγκρίνεται μόνο με τη Βουλγαρία, ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένα στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, οπότε σε καμία περίπτωση θα λέγαμε δεν επιβεβαιώνεται αυτό που η ίδια υποστήριξε.
1: Ναι, πάντως, αλλά υπάρχει μια συμφωνία έτσι, ναι, με αυτό που λέτε με τον κύριο Δούκα.
0: Έχουμε, το ότι έχουμε μια κοινή οπτική σε αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
1: Μη σημαίνει και κάτι άλλο, γι' αυτό λέω.
0: Δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία το να λάβουμε την υπεράσπιση του κυρίου Δούκα.
2: Να το θέσω εγώ, να το θέσω εγώ αλλιώς.
0: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα.
2: Να το θέσω εγώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό.
2: Κυρία Παδοπούλου.
0: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα ότι εδώ υπάρχει μια ρητορική που στην πραγματικότητα εν μέρει υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
2: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
0: Από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την εκδοχή.
2: Εάν οποιοδήποτε από την κεντροαριστερά θέλει να έρθει στο κόμμα σας, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, δηλώστε όλοι, μπείτε στην πλατφόρμα, εάν είναι και ο κύριος Δούκας ένας από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω, μπορεί, γιατί όχι.
0: Η Ελλάς έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, ότι ο σκοπός είναι αυτή η συμπαράταξη να γεννηθεί και να εκκινήσει από την κοινωνία και όχι από την υπάρχουσα Βουλή. Γι' αυτό έχει γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, άνθρωποι της εργασίας, των σωματείων κτλ. Συνεπώς η θέση μας είναι απολύτως καθαρή σε ποιους απευθυνόμαστε και ποιους καλούμε να σταθούν δίπλα μας και να ξεκινήσουμε όλοι από κοινή βάση, από κοινή αφετηρία. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε και για τη συμμετοχή στο myelas.gr.
1: Πώς πάει αυτό? Αλήθεια, το myelas.gr.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των πολιτών αυτή τη στιγμή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικές σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα του myelas και την διαδικτυακή διάδραση με τους πολίτες, να απευθυνθούμε και διαζώσεις σε όλη την επαρχία και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας με τους προοδευτικούς πολίτες.
1: Θα έχω μια εικόνα και για το πρόγραμμα, δηλαδή, υποθέτω, πιο σαφή.
0: Το πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχουμε θέσει έναν στόχο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, δημοσιονομικά υπεύθυνο πρόγραμμα. Μέχρι τότε,
2: καλά,
0: όπως
2: αυτό
0: βλέπετε.
2: Μέχρι
0: όπως
2: τότε τι? Δεν θα έχουμε,
0: βλέπετε,
2: ξέρουμε εμείς τι κάνει η Ελλάς, κυρία Παδοπούλου.
0: Μέχρι τότε, όπως
2: δηλαδή,
0: γνωρίζετε,
2: θα κάνουμε φιλολογικές. Θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις με τα στελέχη της Ελλάς και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ όταν βγάζω ένα στέλεχος εδώ από την Ελλάς θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει με τους φορολογικούς συντελεστές, τι θα κάνει με τη φορολόγηση των ενοικίων, τι θα κάνει με τα μερίσματα, άκουσα τον κύριο Μπαλατσούκα από το 5 στο 15, τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Φιλολογική συζήτηση πάντως, ναι, δεν ήταν ούτε οι προτάσεις μας για την ακρίβεια που ήδη έχουν.
2: Μία πρόταση, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε.
0: Όχι, δεν ήταν μία, ήταν μία πρόταση.
2: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, επειδή τώρα σηκώνετε λίγο την ένταση κι εσείς, θα τη σηκώσω κι εγώ.
0: Όχι.
2: Όταν λέω φιλοσοφική συζήτηση, θα σε επιτρέψω όταν ρωτήσω. Όταν λέω φιλολογική συζήτηση, εννοώ ότι δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία τρεις μήνες να περιμένει για να ρωτήσει μετά. Και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Δηλαδή και θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάτε έτσι ανέμακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Απλώς δεν μου επιτρέψατε να ολοκληρώσω.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, τόσο οι θέσεις μας για την ακρίβεια που ήταν τρεις δέσμες μέτρων άμεσων, μεσοπρόθεσμων και στη συνέχεια πιο απότερων χρονικά, για την ακρίβεια. Έχουν ήδη παρουσιαστεί. Όπως επίσης και οι 5 εμβληματικές μας προτάσεις που αφορούν το ενεργειακό κόστος, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό, που αφορούν την κατάργηση των πανελληνίων, τη δωρεάν μετακίνηση για όλους και τη στοχευμένη αύξηση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτά, κύριε Ρογκάκο, με όλη την εκτίμηση, δεν αποτελούν.
2: Όχι, κοστολόγηση. Είναι φιλοσοφική. Δεν ακούω κοστολόγηση.
0: Δεν είναι. Μα είναι. Φυσικά, γιατί δεν μιλήσαμε
2: για πείτε μου για το δωρεάν ρεύμα. Πόσο θα κοστίσει το κράτος για τις 300.000 οικογένειες?
0: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα της ηλεκτρικής.
2: Αφήστε τα, ξέρω αυτά,
0: ενέργεια.
2: Τα άκουσα εγώ, κυρία Παπαδοπούλου. Το κόστος θα μου πείτε για το κράτος.
0: Θέλω να σας πω κάτι, με κάθε σεβασμό. Εγώ το κόστος μπορώ να σας το απαντήσω και θα σας το απαντήσω.
2: Πείτε μου.
0: Ωστόσο, μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάθε φορά που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες μιλώντας για κοινωνικά μέτρα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το 0,1 ευρώ. Η αντίστοιχη δυστυχώς συζήτηση δεν γίνεται όπου επί 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουμε περιφέρον. Όχι, δεν είναι άλλο θέμα.
2: Όχι, είναι άλλο
0: διότι
2: θέμα.
0: Βλέπουμε τεράστια ποσά, εκατομμύρια και δις ευρώ, για παράδειγμα.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν μου ρωτάτε, δεν μου απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
0: Όχι, σας απαντώ.
2: Το
0: και
2: τι θα ρωτήσω εγώ και πού θα ρωτήσω εγώ, αυτό είναι δικό μου θέμα.
0: Σας απαντώ ευθέως και σας λέω ότι η κοστολόγηση, επειδή έχετε μελετήσει τις προτάσεις και οι οποίες δεν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση, έχει υπάρξει. Όπως για παράδειγμα έχουμε πει ότι η στοχευμένη αύξηση στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα ανέρχεται σε 406.788 εκατομμύρια ευρώ.
2: Πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρείτε αυτά.
0: Θα σας πω και για το πού θα τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης, δις ευρώ πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, 70 δις έχουν πέσει στην αγορά την ελληνική του Ταμείου Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και το ΕΣΠΑ, και αυτά τα χρήματα αναζητούνται από την ελληνική αγορά.
2: Τώρα γιατί καταλαβαίνετε ότι πουλίτες, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παπαδοπούλου.
0: Σας μιλώ και με αριθμούς, κύριε Ρογκάκο.
2: Όχι,
0: αν
2: με
0: δεν
2: αριθμούς,
0: το δέχεστε και με μια συγκεκριμένη λογική.
2: Όχι. Μισό. Για την υγεία θα τα πάρετε, άντε να σας διευκολύνω εγώ, από τα μερίσματα. Από το 5 στο 15 τα 410 εκατομμύρια, αν αυξήσετε τα μερίσματα. Για το ρεύμα από πού θα τα βρείτε.
0: Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική. Διότι και λογική υπάρχει και στη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία όλα τα στελέχη μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και στην οποία μπορώ να αναφερθώ κι εγώ, εάν το επιτρέψετε.
2: Βέβαια.
0: Και κοστολόγηση υπάρχει, όπως μιλήσαμε για τις δωρεάν μετακινήσεις και είπαμε ότι ναι, υπάρχει κοστολόγηση, είναι 200 περίπου 50 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ναι, μπορούν να εξοικονομηθούν από την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15, όπου περίπου υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια
1: Μάλιστα.
0: ευρώ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι κοστολογήσεις και υπάρχει και η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει η ρητορική του των λεφτόδεντρων κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στον αντίποδα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση η οποία έχει διαχειριστεί τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν χρήματα ιδιαιτέρως υψηλά, όπως είπα και πριν, 70 δις ευρώ αυτής της περίοδου, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί θα ρωτήσουμε ποτέ για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι έχει κάνει για τους Έλληνες πολίτες, ή θα αρκούμαστε στα ΠΑΣ και θα λέμε ότι αυτά είναι εντάξει, ή θα αρκούμαστε στα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση η οποία φυσικά και θα είναι αντιπαραθετική απέναντι σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
1: Μάλιστα. Κυρία Παπαδοπούλου, είχαμε μια ζωηρή συζήτηση. Είχατε
2: καλή,
1: δηλαδή.
2: Όμως, καλή,
1: αλλά καλή,
2: καλή
1: συζήτηση. Καλή. Έτσι είναι οι συζητήσεις, λίγο πιο ζωηρές άλλες φορές, άλλες φορές όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: καλά.
1: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Και κάπου εδώ, αφού μας έβγαλες την ψυχή, μάζεψε
2: ναι,
1: τα
2: ναι.
1: και έφυγες.
2: Φεύγουμε και θα είμαστε αύριο 10 το πρωί.
1: Ο Μάνος και ο Μπάμπης, ευχαριστούμε, Κατερινάκη.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σφήνα του κύριου Τσίπρα σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πήρε θέση υπέρ του κυρίου Δούκα ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
1: Αλίμονο. Ελάτε,
2: δεν θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έλαβε μια συγκεκριμένη θέση υπέρ κάποιου ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Radio 98,1. Παρασκευή σήμερα 19 του μηνός. Λίγο μετά τις 12. Μπορείς να ανοίξεις το μικρόφωνο. Απόλυτο καλοκαιρινό επίπεδο η θερμοκρασία. Έχουμε όμως 4-5 υποφόρους στον εμποϊκό. Θα έχει λίγο κυματάκι, αλλά ό,τι πρέπει αυτό.

Κάποιος έχει πει ότι η αφεντική soul μουσική των 60's έχει σβήσει. Ζήλερ εν κόντα έχει αλλάξει τη γνώμη σε όλους. Αμερικανός καλλιτέχνης μέτρο του Λονδίνου, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο φαινόμενο της σύγχρονης retro soul σκηνής, έχοντας μια φωνή που σε κάνει, ρε παιδί μου, να τριχιάζεις από την πρώτη νότα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 1 στους 98,1, ο Γιάννης Παντελιδάκης.

Carole King, It's Too Late. Υπόκληση. Σε μία από τις μεγαλύτερες έτσι και πιο ιστορικές αυτοκρατορίες στο charts, σαν σήμερα 19 Ιουνίου του 1971, η Carole King κατέκτησε την απόλυτη κορυφή του πλανήτη ως ερμηνεύτρια και, όπως γράφει και το Rolling Stones, άλλαξε για πάντα τη μοίρα των γυναικών στη μουσική βιομηχανία. Double-sided single για την Carole King, It's Too Late, και I Feel the Earth Move ανεβαίνει στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Ξεκίνησε μια μυθική κυριαρχία 5 εβδομάδες την ίδια ακριβώς περίοδο. Το μνημειώδες άλμπουμ της Tapestry βρισκόταν ήδη στο νούμερο 1 στα άλμπουμ για 15 συνεχόμενες εβδομάδες. Πριν βέβαια το 1971, κανείς δεν ήξερε την Carole King με το όνομά της, αλλά ήξεραν τα τραγούδια της. Δούλευε σαν κλασική υπάλληλος γραφείων M5 και έγραφε επιτυχίες για άλλους. Έχει γράψει ύμνους, Will You Love Me Tomorrow, Charlize, και You Make Me Feel Like a Natural Woman για την Aretha Franklin. Ήταν πάρα πολύ ντροπαλή, δεν ήθελε με τίποτα να τραγουδήσει τα δικά της κομμάτια. Χρειάστηκε ο κολλητός της φίλος, James Taylor, να την πείσει να τη σπρώξει στο στούντιο και να την κάνει δεύτερη φωνητικά για να βγει αυτό το μνημειώδες άλμπουμ.

όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αυτό είναι cover. Οι τύποι προσεγγίζουν τόσο καλά τα κομμάτια. Θαύμα από τη Ρωσία, παρακαλώ. Leonid and Friends, 11 μέλη μπάντα. Ξεκίνησε από τη Μόσχα. Ο ιδρυτής τους, ο Leonid Βορομπάιεβ, είναι συνταξιούχος ηχολήπτης και αποφάσισε να φτιάξει μια μπάντα διασκευών απλώς για την τρέλα του. Το απίστευτο είναι ότι ο Leonid γράφει όλες τις παρτιτούρες με το αυτί, ακούγοντας αφεντικές ηχογραφήσεις ξανά και ξανά. Ξεκίνησαν note by note που λένε, νότα προς νότα, διασκευές στο συγκρότημα Σικάγο και έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο στο YouTube. Τους cover αυτό με πάνω από 500 εκατομμύρια προβολές. Οι Αμερικανοί fans έτριβαν τα μάτια τους βλέποντας Ρώσους, Ουκρανούς και Μολδαβούς μουσικούς να παίζουν αμερικανική jazz, rock and soul καλύτερα σε πολλές περιπτώσεις όντως από τους αυθεντικούς καλλιτέχνες. Στο συγκεκριμένο βέβαια cover η μπάντα αποφάσισε να αποτίσει φοροτιμή στην αυθεντική εκρηκτική version του 67 από το απόλυτο δοδημοσμό Town Mavica.

Είναι κορυφαία η μουσική, είναι εξαιρετική. Yeah. Γι' αυτό και θα ακούσουμε άλλο ένα από αυτούς.

Meet and Friends διασκευάζουν Margaret Kay, Tammy Terrell, η οποία ήταν και το απόλυτο τέρι του Marvin Gaye. Δυστυχώς όμως για την ιστορία κόπηκε βία την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι το 67. Η Tammy κατέρευσε live πάνω στη σκηνή στα χέρια του Marvin Gaye. Μόλις 24 χρονών. Εκείνη την περίοδο βαριά κατάρριψη για τον Marvin Gaye. Πολύ δύσκολα συνήλθε από την απώλεια της Terrell. Μα αυτό εδώ φρέσκο θα φτάσουμε στα πρωτοδιαφημιστικά και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε. Κάτι θα ξέρει η Ελίγονη Χάους. Σαν σήμερα 18 Ιουνίου 19 το 2011 εκεί στο Βελιγράδι της Σερβίας, ο ένας έτσι τραγικός επίλογος στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, η Ελίγονη Χάους στο Φρούριο και η Λεμέκ Ντάν στο Βελιγράδι έμεινε στην ιστορία ως ένα έτσι δημόσιο οδυνηρό δράμα. Στην αρχή δεν ήθελε να ανέβει καθόλου στη σκηνή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε πιει επίτηδες για να ακυρωθεί το live. Σωματοφύλακες και μάναζερ την πίεσαν, σχεδόν τη σήκωσαν στα χέρια και την έσπρωξαν πάνω στη σκηνή μπροστά σε 20.000 θεατές. Για 90 λεπτά η Έμι Ουνιχάους προσπαθούσε, ψιθύριζε βασικά συνάρτητα τους στίχους, ξέχναγε τα ονόματα των μουσικών της, αγκάλιαζε σφιχτά τον εαυτό της, κλαίγοντας. Ανήκανε να τραγουδήσει. Το πλήθος βέβαια είχε πληρώσει ακριβά εισιτήρια και για τα δεδομένα της Σερβίας τότε άρχισε να γιουχάρει άγρια, χωρίς να καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή στην ουσία βλέπει έναν άνθρωπο να πεθαίνει live. Η υπόλοιπη βέβαια ευρωπαϊκή περιοδία ήταν και η Αθήνα. Μέσα σε αυτή την περιοδία ακυρώθηκε αμέσως και ένα μήνα μετά, 23 Ιουλίου, η Έμι βρέθηκε νεκρή από δηλητηρίαση αλκοόλ στα 27 της.

πίσω όμως από τα πρωτοσέλιδα και τους δαίμονες της Λιγόνι Χάους αναφισβήτητα ήταν μια έτσι μουσική ιδιοφία. Κατάφερε να αναστήσει τη soul και τα blues των 60's με μια φωνή οδοστρωτήρα. Κατευθείαν ρε παιδί μου έβγαινε από τα έγκατα της ψυχής της. Και αν τα τελευταία χρόνια ακούμε αυτή την αναβίωση της soul, της Motown, είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες έχουν επηρεαστεί και αν το πράσινο φως από την Λιγόνι Χάους. Ήταν και η πρώτη Βρετανίδα, κέρδισε 5 βραβεία Grammy σε μία μόνο νύχτα. Ταλέντο, εξωπραγματικό ταλέντο. Και όπως διάβαζα χθες Rolling Stone, δεν τραγουδούσε η Amy Winehouse, κατέθετε τις πληγές της στο πεντάγραμμο.

και εμφάνιση του Robert Smith. Ανακατωμένα μαύρα μαλλιά, μουτζουρωμένο κόκκινο από το κραγιόν και μαύρο eyeliner. Το είπα καλά. Ξεκίνησε τυχαία. Έτσι, επειδή βαριόταν να κοιτάζει στον καθρέφτη πριν βγει στη σκηνή, έβαλε ένα κραγιόν έτσι ατυφλά. Το κοινό ενθουσιάστηκε εντωμεταξύ, θεωρώντας το στην απόλυτη καλλιτεχνική δήλωση, και έτσι γεννήθηκε το στυλ που γέννησε όλη την goth κουλτούρα.

γνωστό και μια εξαιρετέο Caterpillar Cure. Λιγότερο από ένας μήνας μένει, 15 Ιουλίου. Idjet Festival στο ΟΑΚΑ μετά από 7.

Paul Abdul. Η γενέθλια σήμερα κλείνει τα 64. Πώς περνάει ο καιρός. 1962 γεννηθείς. Η οποία πριν γίνει παγκόσμια star, της 90s, straight up εδώ, πώς της attract. Η Paul Abdul ήταν επίσημη μαζορέτα των Los Angeles Lakers στο NBA. Εκεί την είδαν οι Jackson 5, έπαθαν πλάκα βέβαια με τις χορογραφίες της και την προσέλαβαν για να μάθει στον Michael Jackson και στα αδέρφια τους πώς να κουνιούνται στα βίντεο κλιπ. Αληθινή λιόλουστη ενέργεια. Easy Wise έχει το κλειδί, μας χαρίζει από το June Sign. Τύπος παντρεύει τους ρυθμούς της Αφρικής με την New Disco. Απόλυτο soundtrack για το Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

κρατικό και άκρος καλοκαιρινό κρυφό διαμάντι γαλλικό γύρω δίσκο 1977 σε Λίβαρ Τάν. Ακούγεται ξανά γράφει στον DJ Patch. Edit σύγχρονο nice beat for DJ, κυκλοφόρησε το 1977 βέβαια μέσα από το μόνιμο άλμπουμ της Λίβαρ Τάν. Γαλλίδα Superstar, Σιλβί Βαρτάν. Έχει έντονο ελληνικό αίμα, γεννήθηκε στη Βουλγαρία από μητέρα ουγγρικής καταγωγής και ο πατέρας της, Ζορζ Βαρτάν, ήταν μισός Αρμένιος και μισός Έλληνας. Και ο DJ Patch εδώ κάνει χειρουργική επέμβαση. Γαλλική φιλνέτσα συναντάει τον Eurodisco των 70's από το πάθος του αργεντίνικου τάγκο. Εσύ παραλείψαμε να πούμε και χρόνια πολλά. Δεν το αφήσω έτσι αυτό. Στην κυρία, στην ξανθιά κυρία Ιταλίδα που έρχεται

Η Ραφαέλα Καρά έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Ιταλικής τηλεόρασης που τόλμησε να βγει ζωντανά στον αέρα δείχνοντας τον αφάλαιο της, φορώντας ένα άκρος αποκαλυπτικό σύνολο. Το Βατικανό τότε έπαθε σοκ που έβγαλε επίσημη ανακοίνωση καταδικάζοντας την εμφάνισή της ως άκρος προκλητική. Αυτό το γεγονός όμως τη μετέτρεψε αμέσως σε παγκόσμιο είδωλο της pop κουλτούρας και του φαινόμενου.

η οποία σήμερα θα έκλαινε τα 83 χρόνια. Αυτό το αχάγλα μόρε, το μετσιατού, το μπαχτά. Έχει μεταφραστεί σε πάνω από 10 γλώσσες. Νομίζω το 2011 το μίξαρε και ο Bob Sinclair. Εντάξει, πιο σοβαρά τώρα. Dirty, βρώμικο, εκρηκτικό, γαλλικό, ηλεκτρο, δίσκο και νιου δίσκο, διαμάντι.

Αν και ο τίτλος μιλάει για το Σάββατο, το κομμάτι είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για την Παρασκευή μεσημέρι. Είναι όπως λίγο σε κάνει να νιώθεις ότι η εβδομάδα τελείωσε. Η δουλειά ανήκει στο παρελθόν και το πάρτι ξεκινάει τώρα.

Ο κομψός Γάλλος Δημήτρη from Paris απογειώνει το κομμάτι των Jackson 5. I want your back. Super funk breaks mix.

και ένα άλμπουμ Michael Jackson, The Complete Mix Suite. Εδώ βέβαια ο Δημήτρης Φων Πάρης, πιο extended, πεθαίνεις έτσι. Και τσιρικά τότε Μάικλ, το 88 όμως, σαν σήμερα, δίνει μια, ο Μάικλ Τζάκσον δίνει μια μνημειώδη συναυλία στο Δυτικό Βερολίνο, ακριβώς δίπλα στο τείχος. Πάνω από 5.000 ανατολικογερμανοί νεαροί μαζεύτηκαν κρυφά στην άλλη πλευρά του τείχους για να ακούσουν έστω και από μακριά τον Μάικλ Τζάκσον τραγουδά. Η διαβόητη στάζει τότε. Μυστική αστυνομία. Έπαθε τέτοιο πανικό ότι η μουσική του Τζάκσον θα προκαλούσε εξέγερση της νεολαίας. Επιτέθηκε βία στο πλήθος για να τους διαλύσει, μετατρέποντας την συναυλία σε πολιτικό γεγονός. Και όπως λέει ο ποιητής, τι πιο σύνηθες. Όταν η pop, το μουσική γίνεται πιο επικίνδυνη και από τα όπλα, τότε υπάρχει θέμα. Σαν σήμερα το 88 ο Μάικλ Τζάκσον τραγουδούσε στο Βερολίνο και η μυστική αστυνομία έτρεχε πανικόβλητη, επειδή οι νέοι απλώς ήθελαν να χορέψουν.

stand up, please.

Απόλυτος μικροσκοπικός θεός της φαν και της pop prince. Σαν σήμερα 19 Ιουνίου του 90 ξεκινάει ένα μυθικό ιστορικό σερί 12 sold out συναυλίες στο Wembley στο Λονδίνο, με μια περιοδία που άφησε εποχή επειδή ήταν εντελώς γυμνή. Συμπάρει μυαλό στο πονηρό. Μετά από χρόνια υπερβολών, τεράστιων σκηνικών και εκατομμυρίων που ξοδεύτηκαν, ο οποίος αποφάσισε τότε να τα βγάλει όλα έξω και να επιστρέψει στις ρίζες του. Αφαίρεσε κάθε είδους εφέ, τεράστια σκηνικά, κρεβάτια ή αυτοκίνητα που είχε παλαιότερα στη σκηνή. Κράτησε μόνο μια basic άδεια εξέδρα, την μπάντα του, και εστίασε 100% στην καθαρή εκπληκτική του μουσική. Η ζήτηση τώρα στο Λονδίνο ήταν τόσο εξωπραγματική που ξεκίνησε για 12 νύχτες και τελικά κατέληξε να παίξει 16 sold out shows στο Wembley κατά τη διάρκεια της περιοδίας, μαζεύοντας πάνω από 150.000 θεατές. Εκείνο το καλοκαίρι τώρα, το 90, γινόταν σφαγή στην Ευρώπη. Ο Πρινς βρισκόταν σε απευθείας κόντρα με τη Μαντόνα που έκανε το δικό της tour, αλλά και τους Rolling Stones. Πολλοί καλλιτέχνες τότε πάτωσαν σε εισιτήρια, αλλά ο Πρινς στο Λονδίνο ξεπούλησε μέσα σε λίγες ώρες. Πολύ αγαπημένο μου, συνεχίζουμε.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία, και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

αυτό και μη εξαιρεταίο. Frankie Valli Gris, το οποίο είναι και το εναρκτήριο, αλλά και το βασικό κομμάτι στο soundtrack της ταινίας Gris. Και εδώ πρόκειται και για ένα, το μεγαλύτερο κόλπο στην ιστορία του σινεμά ίσως. Το soundtrack του Gris κυκλοφόρησε Απρίλιο. Ήταν όλο τον κόσμο στο ραδιόφωνο και όταν η ταινία έκανε πρεμιέρα Ιούνιο του 1978, τέτοιες μέρες, οι αίθουσες γκρεμίστηκαν επειδή όλοι ήξεραν ήδη τους στίχους. Αυτό θα πει marketing. 30 εκατομμύρια δίσκια έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτό το κομμάτι το έχει γράψει ο Μπαρικί, ο αρχηγός των Μπιτσίς. Είπαμε πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως στο soundtrack. Το μόνο άλμπουμ που κατάφερε να ξεπεράσει σε πωλήσεις εκείνη τη χρονιά ήταν το Saturday Night Fever των Μπιτσίς. Το οποίο βέβαια όλος τυχαίως είχε πάλι πρωταγωνιστεί τον John Travolta.

τίτλο άλμπουμ από τον Joey Negro. Το είχε επιμεληθεί, παίρνοντας όλα τα διαμάντια disco funk 70s και λίγο 80s μαζί με τον Mickey Moore και Andy T. Τα φρεσκάρουν, τα κλειδώνουν. Κάπως έτσι φτάνουν στο τέλος. Για να σας πω για τον καλύτερο delivery. Συνέβη και αυτό. Κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου μποτιλιαρίσματος στον αυτοκινητόδρομο λόγω καύσωνα, άνοιξε το ψυγείο του φορτηγού και άρχισε να μοιράζει δωρεάν παγωτά σε όλους τους εγκλωβισμένους οδηγούς και τα παιδιά φυσικά. Η εταιρεία αρχικά πήγε να τον απολύσει για κλοπή εμπορεύματος, αλλά μετά την καταγραφή στο ίντερνετ τον ανακήρυξε υπάλληλο του μήνα και του έδωσε και μπόνους. Έτσι κερδίζεται η λαϊκή αγάπη, να ξέρετε. Πας τώρα με μια ανθοδέας με λουλούδια, κάτσε ρε, κερδίζω από ένα λουλούδι. Δώσε ένα χωνάκι εκεί, να σας το λιωπήρε.

καθημέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελουδάκης. Άλλη μία εβδομάδα τελείωσε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς τα ξαναλέμε Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Ως τότε, γεια χαρά.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη υποχωρούν οι τοπικές βροχές, έρχονται τα μελτέμνια.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
15: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
16: Το θέμα της ημέρας.
14: Αναζωπυρώνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας μετά την επαόριστη ματέωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη σκιά των νέων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Όλα βρίσκονται στον αέρα και η αίσθηση αβεβαιότητας έχει διαδεχθεί το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τις δύο πλευρές. Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας αναφέρει ότι ακυρώνονται οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα χωρίς να υπάρχει περαιτέρω αιτιολόγηση. Αναλυτές ωστόσο αναφέρουν ότι η ματέωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέλαση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance άσκησε δρυμία κριτική στο Ισραήλ που δεν στηρίζει την καταρχήν συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας «Μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας». Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πλέον απρόβλεπτο για μία ακόμα φορά, Θανάση Τσίτσα.
17: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με κάποια έκτακτη είδηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές από εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με τις οποίες στις 13:43 της Παρασκευής οι φρουροί της Επανάθεσης σταμάτησαν την κίνηση όλων των πλοίων, αποκλείοντας ουσιαστικά τα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα ακούστηκαν προειδοποιητικές βολές στην περιοχή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να μεταδίδουν μέσω ραδιοφώνου το μήνυμα «Μη πλησιάζετε τα στενά ορμούς». Ενώ νέες αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή πειρά από σκάφη των φρουρών της Επανάστασης στα στενά.
14: Άρα έχουμε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του ορμούς, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει.
17: Δεν επιβεβαιώνεται, Βασίλη. Αυτές οι αναφορές είναι από τα πληρώματα των δεξαμενοπλοίων και των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στα στενά. Μεταδίδονται τώρα ως αναφορές, αλλά πρέπει να δούμε αν επιβεβαιώνεται. Σε ό,τι αναφορά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ στην Ελβετία, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την εξέλιξη σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι πίσω από την αναβολή βρίσκεται η νέα κλιμάκωση στο Λίβανο και η δυσαρέσκεια της Τεχεράνης για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να ξεκαθάρισαν ότι αναμένουν πρώτα συγκεκριμένες ενέργειες εφαρμογής των Αμερικανικών δεσμεύσεων πριν προχωρήσουν στην επόμενη φάση των συνομιλιών. Παρά τις σύντομες επικρίσεις που δέχεται από την Κυριακή όταν ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν, τόσο από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων όσο και το Ισραήλ, ο Τραμπ εξακολουθεί να υπερασπίζει την επιλογή του. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε επίσημη συνθηκολόγηση της Τεχεράνης, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά αυτό που ζητούσε από την αρχή του πολέμου, μια άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τους χειρισμούς ότι ο πόλεμος ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής ισχύως ή της δικής του πολιτικής επιρροής. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν πλήρως τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι ακόμα και το μνημόνιο κατανόηση με τη Τεχεράνη θα μπορούσε πιθανότητα να θεωρηθεί άνευ όρων παράδοσης. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια διεθνή οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη εναλλακτική θα ήταν η συνέχιση του βομβαρδισμού για εβδομάδες, κάτι που θα κρατούσε κλειστά τα στενά του ορμού και θα προκαλούσε ενεργειακό σοκ. Την ίδια στιγμή βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance προκάλεσε αίσθηση στο Ισραήλ, επικρίνοντας δημόσια υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου που επιτέθηκαν στη συμφωνία και προσωπικά στον Τραμπ. Όπως είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός στρατηγικός και διπλωματικός υποστηρικτής της χώρας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν δυσφορία στο Ισραήλ, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη κλιμάκωση απέναντι στο Λευκό Οίκο. Βασίλη.
14: Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, ωστόσο, εάν ανακύψει οτιδήποτε νεότερο για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, διακόπτεις τη ροή του δελτίου και μας ενημερώνεις.
0: Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες και αρχίζει η μάχη για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ηγέτες να συζητούν επί της σχετικής πρότασης της Κυπριακής Προεδρίας. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Από τη μία βρίσκονται οι χώρες του Βορρά που ζητούν ανακατεύθυνση των κονδυλίων προς νέες προτεραιότητες και από την άλλη τα κράτη του Νότου που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Τύχα πάντα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη Ρετέ.
18: Ακριβώς, Ελισάβετ, η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, πολύ δύσκολη, γιατί η Κομισιόν θέλει έναν ισχυρό προϋπολογισμό περίπου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές χώρες του Βορρά, με πρώτη τη Γερμανία, αντιδρούν λέγοντας ότι πρέπει να μειωθούν όλα αυτά τα ποσά και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν ένα νέο ευρωπαϊκό χρέος. Εδώ αρχίζει βέβαια και η κλασική σύγκρουση, καθώς οι χώρες του Βορρά ζητούν περιορισμό δαπανών και μετακίνηση των υφιστάμενων κονδυλίων προς την άμυνα, τη στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και την τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, θέλουν ισχυρή χρηματοδότηση για συνοχή, αγρότες και μετά άμυνα και ενέργεια. Έτσι έχουμε δύο πολύ διαφορετικά στρατόπεδα όπως πάντα και έχουμε μπροστά μας ένα κύκλο πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων.
0: Εδώ οι οποίες αναμένεται να κρατήσουν για αρκετό καιρό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη.
18: Ακριβώς, κανείς δεν περιμένει, Ελισάβετ, ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι νωρίτερα από τα τέλη του έτους, με πολλούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Τζόρτζια Μελόνι πριν από λίγο, να ζητούν πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πια την πολυτέλεια του χρόνου.
0: Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, Βαγγέλη, η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, να ξεκινήσει το άνοιγμα διπλωματικού διάβλου επικοινωνίας με την Μόσχα, και εκεί είχαμε αντιδράσεις.
18: Ακριβώς, είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από τις βαλτικές χώρες και τη Γερμανία, οι οποίες επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επικοινωνία, τουλάχιστον επίσημη, με τη Ρωσία και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη σκληρή της στάση. Να θυμίσουμε ότι πριν περίπου μια εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ έχουμε άλλες χώρες με επικεφαλής εδώ τη Γαλλία που θέλουν να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τη Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι οι νέες ανάγκες στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο θέτουν ως απαραίτητη τη συνεργασία ή έστω μια μορφή συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά και για το μέλλον της Ουκρανίας, το οποίο είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό και είναι κάτι που συζητήθηκε ευρέως στην σύνοδο αυτή και είχαμε και πολλές συζητήσεις και επαφές, μία εκ των οποίων, και μάλιστα πολύ σημαντική όπως χαρακτηρίζουν εδώ, τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ζελένσκι.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε τη δήλωση του Κυριακού Μητσοτάκη.
19: Οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
14: αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι από έναν 13χρονο στον Βόλο. Τον ανάγκασαν, εκφοβίζοντας και εκβιάζοντάς τον, να τους δώσει όλα τα μετρητά που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν, Αναστασία Φίσα, ότι θα τον συλλάβει η αστυνομία, καθώς είχε προμηθευτεί βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.
20: Ακριβώς έτσι. Μιλάμε για μια απίστευτη περίπτωση απάτης εδώ στην πόλη του Βόλου. Ο 13χρονος γιος του επιχειρηματία, όπως αναφέρατε, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά, ήθελε να γιορτάσει για τα γενέθλιά του. Τότε ένας φίλος, ένας άλλος ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει κάποια από αυτά και μετά του είπε, αυτό όλα έγιναν σε διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου. Αυτός ο ανήλικος φίλος του λοιπόν στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, τον οποίο η αστυνομία τον συνέλαβε. Και υπό την απειλή ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος ο ανήλικος και οι γονείς του, τον έπεισε μέσα σε αυτό το διάστημα και τους έδωσε το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ. Όταν μετά από λίγες ημέρες, προχθές, οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι, τότε ο 13χρονος τους εξήγησε για τον εκβιασμό, ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και ήδη η υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου έχει ταυτοποιήσει τον 34χρονο και δύο ανήλικους, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, ενώ ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται. Να πούμε ότι έγιναν και έρευνες στο σπίτι του, δεν έχουν βρεθεί χρήματα. Και φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και των υπολείπων δραστών. Και αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Η αστυνομία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ανεξαρτήτου ηλικίας, δεν ξέρεις ποτέ πώς και πότε θα χτυπήσει κάποιος που θέλει να αποσπάσει χρήματα.
14: Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr.
0: Περιπλέκεται κι άλλο η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους, ενώ δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Τι εξήγηση δίνουν οι αρχές, Θεοδόση Πάνου?
21: Φαίνεται οι αρχές πως έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα παρά το γεγονός ότι επιμένει στην αθωότητά του ο 64χρονος. Και να πάμε λίγο στο όπλο, εν προκειμένου στο φλόμπερ, όπου έχει βρεθεί γενετικό υλικό της 54χρονης.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τοποθέτησαν στο χέρι της ενδεχομένως.
21: Και αυτό. Το πιο πιθανό όμως είναι το εξής, έτσι όπως βλέπουν και τη σκηνή του εγκλήματος οι έμπειροι αστυνομικοί. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ό,τι έχει γίνει εκεί το έχει κάνει ο 65χρονος. Mm-hmm. Το ενδεχόμενο που εξετάζουν και είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ποιο είναι? Να άκουσε γυναίκα τον πυροβολισμό που είχε σκοτώσει τον γιο της, ο 64χρονος, mm-hmm. όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Σηκώθηκε και βρήκε τον 65χρονο να μαχαιρώνει στον ύπνο το ίδιο της το παιδί, με αποτέλεσμα να πάρει το όπλο, μάλλον για να αμυνθεί ή να τον αποτρέψει να συνεχίσει. Δεν ήξερε βεβαίως όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα φλόμπερ με κινητό ουραίο, για όσους γνωρίζουν από όπλα, το οποίο παίρνει μόνο ένα φυσίγκι. Από τη στιγμή που θα το πυροδοτήσεις πρέπει να γίνει επαναγόμωση του όπλου. Ίσως έτσι βρέθηκε το αποτύπωμα στη σκανδάλη αλλά και το γενετικό υλικό. Γεγονός είναι ότι στα νύχια της δεν βρέθηκαν τελικά, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη, mm-hmm. γιατί φαίνεται ότι πάλι πρέπει να ήταν αμυδρή από τον άνθρωπο που την σκότωσε με 20 μαχαιριές, και αυτό λένε και ο ιατροδικαστής αλλά και οι αστυνομικοί. Το παιδί σκοτώθηκε στον ύπνο του, πρώτον από τον πυροβολισμό και εν συνεχεία βεβαίως οθανατηφόρα τραύματα από το μαχαίρι. Εν συνεχεία ο δράστης σκοτώνει με 20 μαχαιριές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
0: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο αυτό.
21: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει, όπως λένε οι αστυνομικοί σε γλώσσα του. Τώρα. Το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά καθαρισμού. Τώρα, πρέπει
0: μύριζε,
21: να
0: λένε έντονα ότι ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
21: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην 54χρονη σε άλλο δωμάτιο στην ντουλάπα που είναι οι πετσέτες. Αυτό λέει πολλά για τους αστυνομικούς, καθώς όπως είπαμε το σπίτι όταν μπήκαν πια μέσα μετά 7 ώρες μετά το έγκλημα μύριζε έντονα ινόπνευμα, ναι, αλλά και χλωρίνη. Και δεν γίνεται κάποιο νοικοκυριό να μην έχει την σφουγγαρίστρα αλλά και τον κουβά. Πράγματα τα οποία δεν βρέθηκαν. Και ο ίδιος ο 65χρονος όταν ρωτήθηκε και είπε αγνοώ εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Θεοδός, επειδή κάποια στιγμή υπήρξε και το σενάριο να έχει συνεργό ο Ιταλός κατηγορούμενος, υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν αν κάποιος έχει μπει ή έχει βγει σε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τις δύο δολοφονίες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σπίτι?
21: Η κάμερα του απέναντι σπιτιού από το οποίο έχουν πάρει βιντεοληπτικό υλικό και φαίνεται κεντρική είσοδος του σπιτιού δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι που έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ούτε μία κίνηση. Όμως το σπίτι έχει και πίσω πόρτα και εκεί δεν υπάρχουν κάμερες που να μπορέσουν να ελέγξουν. Όσον αφορά το έγκλημα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρίτο άτομο. Αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόμενο στον καθαρισμό, στον πολύ καλό καθαρισμό του σπιτιού και της σκηνής του εγκλήματος, να συμμετείχε και ένα δεύτερο άτομο. Αυτό το κοιτούν.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
2: Υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί από τη δικαιοσύνη. Αν είναι αυτός, είχε αρκετό χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Το κινητό της γυναίκας που δεν βρέθηκε ποτέ, βρέθηκε ένα μέρος του κινητού, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Μιλάμε για το εξωτερικό καπάκι και επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι. Είχε πραγματοποιηθεί εκ νέου έρευνα στο σπίτι και υπάρχουν και άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διευθυνσία Δημοτικών Ερευνών.
3: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική της περίοδου 2026-2035. Οι στρατηγικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η στεγαστική συνδρομή και η κοινωνική προστασία, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει και παράθυρο επιβολής ενδεχόμενου πλαφών σε κατηγορίες ενοικίων. Για πρώτη φορά επίσης, Αργυρό Μαυρούλη, προβλέπεται σαφέστατα η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής στέγασης.
22: Θα πω, Βασίλη, ότι μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που ανέφερες και εσύ είναι η δημιουργία εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και νοικίων, ο οποίος θα καταγράφει τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης των κατοικιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η πολιτεία να αποκτήσει έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης αγοράς, που να μπορεί να παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται ακραίες πιέσεις στις τιμές. Εδώ, μάλλον, θα τεθεί και το ζήτημα του πλαφών σε περίπτωση που ξεφεύγουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας εθνικός δείκτης προσιτότητας στέγης, ο οποίος θα αποτυπώνει το ποσοστό του εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και θα καταγράφει το βάρος που ευομίζονται τα νοικοκυριά, αναπεριοχή και κοινωνική κατηγορία. Το ίδιο σχέδιο, λοιπόν, που κατέθεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συμμαχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, προβλέπει τη δημιουργία παρατηρητηρίου στέγας, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τη μέσα κινήτων, ενίκεια, διαθεσιμότητα, τα εισοδήματα και τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Μέσω του παρατηρητηρίου θα λειτουργούν και οι μηχανισμοί έγκυρης προειδοποίησης σε περιοχές που παρατηρούνται υπερβολικές αυξήσεις τιμών ή στεγαστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται με το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση περίπου 800.000 κλειστών κατοικιών που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο εκτιμά ότι η επαναφορά ενός σημαντικού μέρους αυτών των ακινήτων στην αγορά μπορεί να αυξήσει σημαντικά την προσφορά των κατοικιών και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων. Γι' αυτό το λόγο εξετάζονται και νέα φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Σχεδιάζεται ακόμη η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παρόχων Στέγασης και Ψηφιακής Πλατφόρμας, που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα της αγοράς κατοικίας, επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών. Να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και ενίος πλέον φορέα στεγαστικής πολιτικής μέχρι το 2027. Τώρα, όσον αφορά τη νέα γενιά, θα υπάρξει, όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο, και νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια για νέους, νέα ζευγάρια και οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική κατοικία, που προβλέπεται η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων για την κατασκευή νέων κατοικιών, μέσω των οποίων θα δίνονται και κοινωνικά κριτήρια και χαμηλότερα ενοίκια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, ενώ για το γεγονός τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι η βλάβη δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς συνέβη, μας εξηγεί η Εμιλία Σταθάκου.
4: Μαρία Ελισάβετ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά τη διαρροή νερού που προκάλεσε πλημμύρα σε κλινικές και κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο από το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η βλάβη προήλθε από εξοπλισμό του συστήματος κεντρικού κλιματισμού, δηλαδή υπέστη βλάβη το μηχάνημα που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες νερού που προκάλεσαν κατάρρευση της ψευδοροφής και πλημμύρισαν την γαστρεντερολογική κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νέο εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο πρόσφατου έργου αντικατάσταση των λινώσεων, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ποιότητα της κατασκευής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε διαφορετική έκδοση για τα αίτια του συμβάντος. Δηλαδή, είπε ότι μετά επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το πρόβλημα τελικά προκλήθηκε από θέρμανση σωλήνα ηλικίας 30 ετών και όχι από τον νέο εξοπλισμό. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών σωληνώσεων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα προβλήματα που οφείλονται στη φθορά των υποδομών.
0: Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Το δικαστικό συμβούλιο λοιπόν τους παραπέμπει να δικαστούν και αποδίδει στον ιδρυτή της Κιβωτού, τον πατέρα Αντώνιο, κεντρικό ρόλο στις ενέργειες που αποδίδονται και στους υπόλοιπους, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν σε μία άνω των 500.000 ευρώ στην περιουσία της οργάνωσης μέσω παράνομων δαπανών, ιδιοποίηση δωρεών, αφαίρεση τιμαλφών και μετρητών, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ύψους περίπου 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους, πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος με πιστό και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην σύζυγό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε.
14: Άννα, είχαμε τώρα και την εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που είχε πέσει νεκρός από αδέσποτη σφαιρά στο Μενίδη το 2017. Υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο δικαστικός λειτουργός ήταν καταπέλτης.
5: Ακριβώς, και ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, εκφράζοντας και την έκπληξη που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η υπόθεση αυτή χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να φτάσει στην δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καθώς όπως είπε δεν προέκυψε μεταμέλεια, ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο βρίσκεται σε διάσκεψη, καθώς περιμένουμε την απόφασή του.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
24: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας.
6: Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
24: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
25: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
26: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
27: Online.
26: Ναι.
27: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
26: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
27: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
26: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
28: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
30: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
31: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
32: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
33: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
34: Time out για Θράκων.
35: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
34: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
35: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
36: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
37: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
35: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
36: Ποιος είναι!
35: Η ΔΕΗ!
38: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
39: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
40: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
39: πίνασε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
0: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
34: Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Τα 5 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις γεννήσεις στη χώρα μας. Πέρυσι ήταν περίπου 65.000, μειωμένες κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024. Το πρόβλημα στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου είναι οξύτατο, όπως καταδεικνύουν οι αριθμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μόνο η Κρήτη αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, καθώς πέρυσι οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%. Το δημογραφικό επομένως αποτελεί απειλή για το μέλλον μιας χώρας και απαιτεί δραστικές λύσεις άμεσα, όπως επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, το δημογραφικό καμπανάκι για την Ελλάδα συνεχίζει να χτυπά, όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως είπες, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 υποχώρησαν στις 65.594 από 68.467 το 2024, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, κυρίως σε αυτές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση είναι αυτή της Κρήτης, όπου πέρσι καταγράφηκαν επιπλέον 129 γεννήσεις. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ηλικία των γυναικών που γεννούν. Οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών και 45 έως 49 ετών. Το δημογραφικό χρειάζεται ολιστική προσέγγιση και εθνικό σχέδιο, δήλωσε ο καθηγητής Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην ύπαθρο στους αγροτικούς οικισμούς οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης, και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών στην παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση. Καταρχήν, το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού. Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες, τις ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαφές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, δίχασε τη Νέα Δημοκρατία η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καθώς τρεις γαλάζιοι βουλευτές ψήφισαν κόντρα στους υπόλοιπους έξι βουλευτές του κόμματος, με αποτέλεσμα το αίτημα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να ικανοποιηθεί. Πώς συνέβη αυτό το παράδοξο, Γιώργο Λικουρέτζο?
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι παράδοξο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο παράδοξο από τη στιγμή, αλλά αναλογιστούμε μάλλον ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν καν παρούσα στην αίθουσα στην οποία διεκδίθηκε η συνεδρίαση εχθές της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εχθές ήταν προγραμματισμένη στις 5 ώρα το απόγευμα η συνεδρίαση της Επιτροπής για τρία αιτήματα άρρηστας ηλίας κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για όσα είχαν γίνει στα δικαστήρια στη Λάρισα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Θυμόμαστε όλα τα επεισόδια και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους αλλά και με τους δικαστικούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έστειλε ένα αίτημα αναβολής, καθώς, όπως είπε, έπρεπε να είναι παρούσα σε μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν για τους δανειολήπτες και τα επιτόκια που θα πρέπει να πληρώνουν όσους είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υποστήριξε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και δεν μπορούσε να απουσιάσει, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πάνελ των ομιλητών. Και κάπου εκεί η Νέα Δημοκρατία διασπάστηκε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιοργαντάς, ο κύριος Οικονόμου, ο Βασίλης, και ο κύριος Λιάκος δέχτηκαν να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια ολιγοήμερη είναι η αλήθεια αναβολή mm-hmm. της συνεδρίας. Δηλαδή, η συνεδρία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Αυτό προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο εισηγητής, ο κύριος Κερίδης και 5 ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Επιτροπή, καταψήφισαν το αίτημα. Η μειοψηφία των τριών, ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετή ώστε μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία και να σχηματιστεί η πλειοψηφία που ικανοποιούσε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπήρξαν κάποια σχόλια μετά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και δεν θα έπρεπε να της δοθεί κι άλλη αναβολή. Θυμίζω ότι ήδη είχε πάρει 2 αναβολές για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ίσως του δώσαμε και πολύ σημασία. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα διεξαχθεί
4: η συζήτηση.
5: Και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, αφού δεν θα υπάρχει διαδικαστικός λόγος. Θυμίζω ότι στην περασμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει ένα πολύ έντονο επεισόδιο με την αντιπολίτευση να αποχωρήσει ίσομη επειδή είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Προεδρείου να μην δώσει αναβολή στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία με αφορμή τις παροχές που υπόσχεται η αντιπολίτευση. Συνεχίζουν να τα ζουν είτε από χρήματα που δεν υπάρχουν είτε από χρήματα που θα τα στερήσουμε στις επόμενες γενιές, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, και τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω 1, 2, 3, ακόμα και 4 και 5 δεκαετίες. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όσο μια, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος.
1: Ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και απομακρύνθηκαν οι εξωτερικές καλωσιές που έκρυβαν λεπτομέρειες από το μεγαλείο του ελληνικού ιστορικού μνημείου. Περισσότερα έχει η Κόρινα Μαντάγαρη.
7: Ο Παρθενώνας, όπως παλιά Βασίλικη Ελισάβετ, ζούμε μια ιστορική στιγμή αφού το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια είναι ολοκληρωμένο. Η δυτική λοιπόν όψη του Παρθενώνα αποκτά την πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς τα ιδρυώματα έχουν φύγει και ένα σοβαρό ιστορικό, αρχιτεκτονικό αλλά και αισθητικό ζήτημα αποκαθίσταται. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης και η οριστική απομάκρυνση αυτών των ικριωμάτων από την δυτική όψη του μνημείου υπήρξε καρπός πολυετούς εργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση 2 ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου, ενώ αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της τελευταίας περίοδου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η ελληνική αναστηλωτική κοινότητα σε μνημεία παγκόσμιας σημασίας. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, επισήμανε σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
1: Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσε επίσης η Υπουργός, η κυρία Μενδώνη, να την ακούσουμε.
8: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, που με επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
9: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
10: Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Ελισάβετ και Βασίλη τη λύση της εργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024, 2 κύπελα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League 2 φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτ, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε. Απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαθαίο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ, που πάει στην βελγική Άντερλεχτ. Στην ΑΕΚ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέκτησε.
8: Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
9: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
10: Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Ελισάβετ και Βασίλη τη λύση της εργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024, 2 κύπελα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League 2 φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτ, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε. Απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαθαίο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ,

0: μία από τον Παρθενώνα.
1: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
3: Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, Ελισάβετ και Βασίλη, τη λύση της εργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσίας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024, 2 κύπελα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League 2 φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτ, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε. Απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Πάμπλο Μαθαίο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ, που πάει στην Βελγική Άντερλεχτ. Στην ΑΕΚ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέκτηνε το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Ελλάδος μέχρι το 2028. Στο Παναθηναϊκό στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος είναι 25 χρονών χαφ, έπαιζε στη Βελγική Σταρέρουα. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους πράσινους συμβόλαιο για 4 χρόνια. Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ο Πολωνός Κάρολ Σβιντεύσκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, στην Βίτσετ Λότς. Επίσης, το Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, προχωράει και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιέκα Πένια. Σύμφωνα πάντα με την ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πένια έπεσε στην Έλξε, ήταν δανεικός από την Μπαρσελόνα. Από τον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Κένι Κετζιόρα, που θα συνεχίσει στην Ουκρανία και στην Δυναμό Κιέβου. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, όπου το Μεξικό κλείδωσε την παρουσία του στους 32 της διοργάνωσης, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα σε αναμέτρηση που έπαιξε βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ και ο Πινέδα Τσάκ πέρασε αλλαγή στο 71ο λεπτό. Τον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, δεύτερη αγωνιστική, η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Μεξικό 6 βαθμούς περνάει στους 32, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμός, Νότια Αφρική 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο, πρώτη νίκη για Καναδά και Ελβετία στη δεύτερη αγωνιστική. Έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση στους 32. Ο Καναδά συνέτριψε 6-0 το Κατάρ, η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Ελβετία-Καναδάς έχουν από 4 βαθμούς, Βοσνία-Κατάρ από 1 βαθμό. Απόψε έχει πολύ ξενύχτη για όσους θέλουν να δουν μπάλα. Καταρχήν 10 η ώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν την Αυστραλία. Και μετά, ώρα 1, Σκωτία Μαρόκο. 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Ο Νεϊμάρ είναι εκτός. Δεύτερο στο επόμενο παιχνίδι. Εκτός μετά το Μαρόκο. Δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι το αποψινό με την Αϊτή. Στις 6 το πρωί, Τουρκία Παραγουάη.
2: Πάλι καλά, δηλαδή, που αύριο είναι Σάββατο, Δημήτρη.
3: Ναι. Ναι. Πάλι καλά να λες. Λοιπόν, το μπάσκετ. Συνεχίζουν οι Σέρβοι να αναφέρουν αυτό που από χθες έχει γίνει γνωστό το απόγευμα, ότι ο Ζέλικο Μπράτοβιτς θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, για να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από τους πράσινους, όμως όλα τα σερβικά μέσα και σήμερα το πρωί συνεχίζουν να αναφέρουν ότι ο Μπράτοβιτς θα έρθει και θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό για μια νέα εποχή.
1: Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή ως 6 υποφόρ και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, τα Σορνία και...
4: Κυρίως αναμένουμε γερό μελτέμι στο Αιγαίο, Βασίλη Τερζάκη, που είναι επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.
1: Μας είχες υποσχεθεί το Σαββατοκύριακο μπάνιο, Τάσο, άρα...
4: Μπάνιο ναι, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Με μελτέμι. Ιδιαίτερα στην Αττική, οι δυτικές περιοχές της Αττικής, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, θα είναι πολύ καλές για μπάνιο. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη Λούτσα μέχρι και το Λαύριο, εκεί θα έχουμε κυματάκι. Πάντως, το βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο, που είναι πρόωρο βέβαια, μας λιτώνει καταρχήν από την πολύ μεγάλη ζέστη και ιδιαίτερα από το θερμικό θόλο που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Ευρώπη. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής.
1: Λείπει για δεύτερη φορά τη
4: Δυτική. Βεβαίως. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής και δίνει μια εξαιρετική διάβγεια στην ατμόσφαιρα. και μας γλιτώνει.

0: και από τις πολλές βροχές και μπόρες, καθώς δεν επιτρέπει στα καταιγιδοφόρα σύννεφα να αναπτυχθούν. Τα διαλύει και έτσι δεν έχουμε τόσο πολλές βροχές και μπόρες, τουλάχιστον στις ανατολικές περιοχές που επηρεάζονται από το Μελτέμι. Έτσι λοιπόν για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Όχι εκεί που έχουμε Μελτέμι δηλαδή. Θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές και κυρίως κάποιες μπόρες στα βουνά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. 3 με 5 μποφόρ το πολύ, ενώ στα ανατολικά, στο Αιγαίο 4 μέχρι τοπικά 7 και στο Καβοντόρο 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, στα ανατολικά Ηπειρωτικά τους 28 με 31, στα νησιά ούτε καν 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό. Βορειαδάκι 4 με 6, στα νεβοϊκό έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για κάλα το πρωί, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες πιθανά στα γύρω ορεινά, ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους, κυρίως νοτιάδες, μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά στους 33 με 35. Τη Δευτέρα περιμένουμε ασθενείς βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά. Τα μποφόρ οριακά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ την Τρίτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Από εκεί και μετά περιμένουμε μικρή εξασθένιση των βοριάδων στο Αιγαίο και λογική άνοδο του Ιδαγύρου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πλησιάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται στα δυτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά πια είμαστε τέλος Ιουνίου.
1: Λίγο πριν κλείσουμε, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
2: Μπλοκαρισμένη η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr μεν ήδη αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα.
1: Και στο enikos.gr Τραμπ για Μελόνι με οικέτευε για μια φωτογραφία τη λυπήθηκα η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς.
18: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
19: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
18: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
20: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
22: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
24: Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
34: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ μεσημέρι Παρασκευής, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου και Νίκος Τραβελάκης πολύ λίγο εδώ κοντά μας, για να περάσουμε εδώ μέχρι τις 5 αυτό το ηλιόλουστο μεσημεριανό μεσημέρι της Παρασκευής, να σας κάνουμε παρέα, να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Φυσικά όλα στο τραπέζι θα τα έχουμε σε λίγο. Το θέμα με τον που άνοιξε χθες ο κύριος Τουρνάρας με τις συντάξεις, θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο.

Αλλά πριν πάμε σε αυτά τα βαριά, ας ακούσουμε λίγο καλοκαιρινές διακοπές, να μπούμε έτσι σε mood καλοκαιρινό, μιας και έχει έναν πολύ πολύ ωραίο ήλιο έξω και από ό,τι βλέπω αρκετοί, αν κρίνω από την κίνηση που είχε, μπορεί να έχετε αρχίσει να πάτε κάπου έτσι ένα Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε.
1: Καλώς τον έπεσες πάνω στην κίνηση.
0: Τι κίνηση Παρασκευής. Μάλλον έχω ξεκινήσει κάθε Παρασκευή. Το έχω καταλάβει να φεύγουν.
1: Ναι, αυτό έλεγα.
0: Γιατί και οδός είναι ακίνητη.
1: Ναι.
0: Από την λεωφόρο Μαραθώνος μέχρι εδώ. Κάνεις 50-60 λεπτά.
1: Έχουν ξεκινήσει οι εξορμήσεις.
0: Μόνο Παρασκευές. Τι γίνεται να κίνηση μόνο κάθε Παρασκευή. Βλέπω ότι εγώ διάλεξα καλοκαιρινές διακοπές σήμερα, αλλά δεν πρόλαβα. Καταρχήν είναι αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Ναι, μα είναι από τα πολύ ωραία.
0: Και αρχίζω και το βάζω συνήθως στο ραδιόφωνο έτσι όταν είναι πια καλοκαίρι.
1: Ναι, τέτοια μου κάνεις και με πιάνει τώρα να θέλω να φύγω, να πάρω πλοία, αεροπλάνα, ό,τι γίνεται.
0: Θα κάτσω εδώ.
1: Όχι, δεν σε αφήνω.
0: Λοιπόν,
1: μόνος σου.
0: Θα σε αφήσω εγώ πρόσφατα. όχι, μέχρι τέλος Ιουλίου εγώ θα είμαι εδώ τουλάχιστον, 31 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αρχίζουμε να έχουμε πια, είμαστε, πόσες έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα 19 έχουμε Ιουνίου. 19.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: θα έχουμε 22. Σκέψου ότι την παράλληλη εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Είναι η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς.
0: Και για πρώτη φορά η πρόγνωση που είδα του καιρού είναι ένας καλοκαιρινός καιρός όσο βλέπουμε μπροστά. Δηλαδή 34, 35, 36.
1: Όπως ανάλογα μελτέμια, με την εποχή.
0: Μελτέμια 7-8 μποφόρ. Δεν έχει βροχές, είναι πολύ ορεινά βροχές. Δηλαδή, αυτές οι μπόρες υπογευματινές συννεφιά που σου χαλάνε τη συνέχεια της αίσθησης του καλοκαιριού, δεν μπορείς να πας ένα θερινό σινεμά. Εσύ που πάτε θερινά σινεμά, γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Ούτε εγώ μπορώ.
0: Ένα ταβερνάκι, να πεις ένα καφέ έξω, ένα ποτό, να φας μια αυλή.
1: Μην παίζεις με τον πόνο μου. Ειδικά τις καθημερινές, το βράδυ.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει σε κανονικό καλοκαιρινό μουντ. Βέβαια, αυτά που θα πούμε, κάθε άλλο παρά καλοκαιρινά είναι σήμερα, ως προς την ισογραφία εννοώ, είναι τόσο πλούσια, έχουμε τόσο πολλά να σχολιάσουμε. Λέω να ακούσουμε λίγο ακόμα Καρβέλα και Βύση.
1: Φυσικά.
0: Για να μπούμε στην καρδιά της ισογραφίας.

0: Λοιπόν, για πες μου έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου τώρα, από πού θες να ξεκινήσουμε. Τα ξέρεις τα θέματα. Ρώταμε και θα σου λέω.
1: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε.
0: Θες
1: γάλα,
0: θες πετρέλαιο, θέλεις συντάξεις, θέλεις τι θέλεις.
1: Που πέφτεις πάντα μέσα που το συζητάμε εδώ, να πάμε λίγο στον πόλεμο που δεν. Που τελικά πάλι μία από τα ίδια.
0: Θέλω να παίζεις έτσι συλλεκτικά. Τι σου έχω πει, εν αντιθέσει με όλους τους ειδικούς που έχουμε βγάλει στην εκπομπή, τι σου έχω πει για το τι θα γίνει εκεί. Ακόμα και όταν υπέγραψαν και έλεγαν όλοι, α, υπέγραψαν, πάμε σε ειρήνη, μνημόνιο ειρήνη.
1: Εσύ έλεγες ότι παιδιά περιμένετε τι θα πει ο Νετανιάχου ακριβώς.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που σου τόνισα χθες ότι ο Νετανιάχου είναι κόντρα σε αυτή τη συμφωνία. Λέει ουσιαστικά ότι όχι μόνο δεν θα την τηρήσει, αλλά είπε ο Ισραηλινός στρατός ότι θα επεκταθεί και στις γραμμές άμυνας, διότι πάνω απ' όλα είναι ασφάλεια του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Ο Νετανιάχου είναι ο όμηρος της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς.
0: Ο Νετανιάχου ουσιαστικά είναι εκείνος που έσπρωξε τον Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο. Είναι εκείνος που καλλιεργεί, και αυτό πουλάει μες στο Ισραήλ, ότι κινδυνεύουμε από το κακό Ιράν. Πει με τα πυρηνικά, με τους πυράβλους.
1: Άρα έχει συμφέρον να μην τελειώσει αυτό ο πόλεμος. Αφήσω,
0: κύριε, έτσι, εσύ συμφώνησε, εμένα με ρώτησες. Είναι ο Τραμπ ο οποίος λέει ο Μπίμπι και ο Μπίμπι.
1: Ο Μπίμπι και ο Μπίμπι, αλλά ναι. Ο Μπίμπι κάνει τα δικά του τελικά.
0: Μόνο που χτες, αφού συμφωνούν και κλείνουν το ραντεβού για να πάνε σήμερα στην Ελβετία στο αυτό τις παντόφλες, στο Μπίγκερ. Ναι, στην Λιουκέρνη.
1: Στο Μπίγκερ.
0: Ναι. Να πάει ο Βάνς, ξεκίνησε ο αντιπρόεδρος ο Βάνς και οι Ιρανοί για να προχωρήσουν. Τώρα δεν θα υπέγραφαν, γιατί υπέγραψαν ηλεκτρονικά ο Τραμπ και ο Πεζεσκιάν. Θα πήγαιναν να ξεκινήσουν τις συνομιλίες επί της εφαρμογής της συμφωνίας. Ανοίγουν θες πανηγυρικά τα στενά του Ορμούς, λύεται νωρίτερα από το προεπόμενο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά υπάρχει όρος 1. Ο όρος 1 της συμφωνίας του 14ου σημείου λέει σταματάει ο πόλεμος. Και στο Λίβανο. Και εκεί λέει ο Νετανιάχου, χτύπησε η Χεζμπολά, κύριε Παρόνα, να απαντήσω. Και όχι μόνο χτυπάει, του δίνει και καταλαβαίνει.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε 10,
1: αυτό που λέγαμε χθες, που
0: 19,
1: έλεγες.
0: Νομίζω έχω μείνει στους 19 νεκρούς. Ένας αντισταγματάρχης μέσα που είναι, τους ενδιαφέρει τους Ιρανούς. Και λέει η αποστολή του Ιράν, δεν μπορώ να ξεκινήσω να πάω στη διαπραγματεύση. Το χτυπάτε, παραβιάζεται τον όρο 1. Σταματάει και ο Βάνος το ταξίδι και γίνεται χαμός, διότι άκου τι έχει γίνει. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, λέει αυτός. Είναι δύο, ο Μπενγκβίρ και ο Σμότριτς. Λέει ο Μπενγκβίρ, ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας, για κάθε δάκρυ Ισραηλινής μητέρας θα κλάψουν 1000 Λιβανέζες. Λέει ο Σμότριτς, θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης αυτά, έτσι. Το καταλαβαίνεις νομίζω, Λουκία, ε?
1: Φυσικά.
0: Είδες, ναι.
1: Ναι, πολύ ειρηνικό το κλίμα.
0: Λοιπόν, ο Νετανιάχου θα παραμείνουμε στο νότιο Λίβανο όσο χρειάζεται. Έβγαλε και ανακοίνωση κιόλας. Ο Ισραηλινός στρατός, λέει, απαντήσαμε στις παραβιάσεις και χειρίες από τη Χεζμπολά. Έχουμε λοιπόν γύρω στους 20, 18 νεκρούς στο Λίβανο, 33 τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Ο Βάνς χτυπάει τον Νετανιάχου και λέει: έχεις βρει άλλο πρόεδρο να σε υποστηρίζει τόσο πολύ όσο ο Τραμπ? Χαμός στο Ισραήλ για αυτή την επίθεση του Βάνς στον Νετανιάχου. Και τι συμβαίνει τώρα? Έχουν παγώσει οι συνομιλίες, τέλος οι συνομιλίες, και βάλεται πανταχώθεν ο Τραμπ ότι έκανες μια συμφωνία που είναι φιάσκο. Και από τους δικούς του. Από τους
1: Ρεπουμπλικάνους. Μα δεν είναι.
0: Και από τον Ομπάμα και την
1: στην
0: παρέα του.
1: Στην πράξη φάνηκε
0: όλους.
1: Ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή, όταν λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο, ξενοδόχος ο Νετανιάχου. Έτσι δεν
0: και
1: είναι.
0: Πρόσεξε, ο Τραμπ έχει πρόβλημα και με τους υπουργούς του, τα στελέχη του, ο Βάνς. Θυμάστε το Χέγκζεθ που σου έλεγα ότι τον έχει στην μπούκα γιατί διαφωνούσε με τη συμφωνία, ο υπουργός πολέμου. Τώρα αποκαλύπτεται ότι έχει στην μπούκα και τον Βάνς. Φέρεται να έχει πει μέσω συνεργάτη το Βάνς, πες τη γου λέξη εξαλείφθηκε και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μη λες τα αυτά, πες την κανονική. Γιατί ο Βάνς, επειδή δεν εξαλείφθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του, τίποτα από όλα αυτά που ήθελε ο Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος δεν έχει γίνει. Δεν έχει πάρει τίποτα, Λουκία μου, ούτε στα πυρηνικά, ούτε στους πυράβλους, ούτε στο Ορμούς. Το Ορμούς δεν έχει με διόδια. Λοιπόν, δεν έχει πάρει τίποτα. Και έβαλε τον Νετανιάχου να σιωπήσει, υποτίθεται, χωρίς να συμφωνήσει. Χωρίς να του στείλει τη συμφωνία. Στέκει αυτή η συμφωνία?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Ήτανε, λοιπόν. Δηλαδή, ήταν μια συμφωνία στον αέρα εντελώς. Και φάνηκε.
0: Και τι λένε όλοι, ακόμα και οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που επικρίνουν τον Τραμπ, ότι συνθηκολόγησε σαν εφόρον, γιατί ο Τραμπ τι ήθελε, μια συμφωνία πάση θυσία, γιατί καταλάβαινε ότι δεν αντέχει ούτε η Αμερικανική
1: ακριβώς,
0: οικονομία.
1: Γιατί και έχει και θέματα στο εσωτερικό του.
0: Ενδιάμεσα εκλογές τον Εύρη, πώς θα πάει έτσι.
1: Έχει θέματα. Μεγάλια.
0: Με τη βενζίνη πάνω 4 δολάρια το γαλόνι. Δεν γίνεται, γίνεται τα γαλόνια. Λοιπόν, άρα εκεί βρισκόμαστε. Έχουμε μια συμφωνία που είναι στα χαρτιά, που είναι στον αέρα. Με τον Νετανιάχου να κυριαρχεί και να λέει: εγώ θα το πάω στο τέλος. Με τους Ιρανούς να είναι νικητές όπως αποδεικνύεται. Και τον Τραμπ να έχει κάνει.
1: Νομίζω ότι οι μεγάλοι νικητές είναι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή.
0: Ο ζωντανός νεκρός δεν ξέρουμε, δεν τον έχουμε τίποτα. Μόνο τον ακούμε.
1: Και ούτε πρόκειται να τον δούμε.
0: Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ.
1: Δεν λέει, ξέρουμε αν υπάρχει πρώτα.
0: Με πίεσε, εγώ λέω ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι κάπου σε μια σπηλιά. Με πίεσε τόσο πολύ ο Τραμπ, εγώ είπα ότι διαφωνώ. Με πίεσε τόσο πολύ που είπα στους δικούς μου, και αυτό δείχνει και τις διαφωνίες στο εσωτερικό του Ιράν, ας υπογράψουμε. Να το δοκιμάσουμε. Με πίεσε πάρα πολύ ο Τραμπ. Ήθελε πάση θυσία τη συμφωνία. Mm. Καταλαβαίνει τον Τραμπ να εκλυπαρεί για αυτή τη συμφωνία.
1: Αυτό είναι, είναι ξεφτύλα.
0: Ξεφτύλα.
1: Ξεφτύλα.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στη διεθνή σκηνή. Τώρα, πώς αντανακλά αυτό στα καθημάς. Άκου να δεις, σου έχω ετοιμάσει εδώ.
1: Στα καθημάς αντανακλά να υποθέσω, ναι, όπως αυτό που βιώνουμε όλο το κλίμα της ακρίβειας και, και στη βενζίνη και στην Αντλία. Έτσι, ναι, δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι προς τα πάνω.
0: Πρόσεξε να δεις. Τι λέει χθες ο Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, παίρνοντας σκητάλη από το Μαρινάκι.
1: Ναι,
0: το
1: που είχε πει, σας περιμένω στη γωνία.
0: Η υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις Αντλίες η μείωση του πετρελαίου. Το βλέπεις το χαρτάκι αυτό.
1: Ναι, τη βλέπεις.
0: Μπήκα λοιπόν. Όχι, το χαρτάκι το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπω, το βλέπω.
0: Μπήκα λοιπόν χθες να κάνω ρεπορτάζ. Μπήκα στα επίσημα στοιχεία, τα διεθνή για την τιμή του πετρελαίου και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πότε ξεκίνησε ο πόλεμος, 28 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
0: Πόσο για το πετρέλαιο τότε, 72,48.
1: Μάλιστα.
0: Με το που ξέσπασε πόσο πήγε, είναι οι δύο τιμές έναρξης.
1: Όχι.
0: Με το που ξέσπασε πήγε 77,7.
1: Okay.
0: Άρα ξεκινάμε περίπου στα 77.
1: Ναι.
0: Πόσο είχε χθες το βράδυ, 78. Το ίδιο.
1: Ναι, το ίδιο.
0: Άρα οι διεθνείς τιμές είναι το ίδιο.
1: Είναι οι ίδιες.
0: Πάμε πάλι. Αμόλυβδη, όταν ξεκινάει ο πόλεμος, 1,75.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο έχει σήμερα, επίσημα στοιχεία. 1,98.
1: 1,92.
0: Συν 0,23. Άρα η αμόλυβδη με την ίδια διεθνή τιμή είναι 23 λεπτά πάνω.
1: Ναι.
0: Πετρέλαιο κίνησης είχε 1,56.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα έχει 1,71 συν 0,15 επιδότηση, 1,86. Πόσο μας κάνει, 30 λεπτά πάνω.
1: Ναι.
0: Άρα με τις ίδιες διεθνείς
1: τιμές
0: είναι 23 το ένα, 30 το άλλο πάνω.
1: Ενώ θα παρακαλώ, έπρεπε να έχουν πέσει.
0: Όχι, να είναι το ίδιο.
1: Να είναι, το ίδιο. Πώς ήταν, αυτό, ναι, θέλω να πω.
0: Άρα,
1: πώς ήταν.
0: Παρακαλώ, έχετε
1: απάντηση. Παρακαλώ, ναι.
0: Έλα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε. Ανεβαίνουν, αλλά δεν κατεβαίνουν.
0: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο τώρα. Το καλύτερο.
1: Τουλάχιστον όχι με την ίδια ταχύτητα.
0: Ωραία.
1: Που ανεβαίνουν.
0: Πριν πάμε στον καθηγητή Μητρόπουλο που θα μας πει για τις συντάξεις, αυτή την ρουκέτα που έριξε ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, θέλω να σου πω το εξής. Βρεφικό γάλα. Χθες μιλούσαμε σε όλη την εκπομπή για το πόσο κάνει. Εγώ είπα ότι αυτή η πλατφόρμα δεν μπορεί να δει πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο,
1: ναι,
0: και πώς θα πληρώσω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ή
0: δεν
1: αντέχω άλλο.gr, που θα τα βρω.gr.
0: Υπάρχει ένα θετικό. Δηλαδή, σου δίνει δυνατότητα να κάνεις ένα κλικ και να βρεις πόσο έχει το αντίστοιχο προϊόν στην Ευρώπη. Για να ξέρεις πώς σε κλέβουν. Mm. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το ζήτησε αυτό από την κυρία Τσαγκάρη. Λέει, θα μου το στέλνεις κάθε εβδομάδα για να επιβλέπω προσωπικά τον έλεγχο εκείνων που πουλάνε ακριβότερα εδώ.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Πατάμε στο Open και βλέπουμε βρεφικό γάλα συν 43.
1: Σε σχέση με ποιον?
0: Με την Ευρώπη.
1: Με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε πάνω 43%.
0: Συν 43%. Έχω λοιπόν
1: πάρα
0: το πρωί στο
1: ωραία
0: πάνελ τον κύριο Πεταλά από το σούπερ μάρκετ, τον κύριο Κιωσέ από το ΕΛΚΑ, την κυρία Καλαποθαράκου. Και λέμε, συγγνώμη, μπορείτε να μου πείτε γιατί είμαστε συν 43%.
1: Και ποια ήταν η απάντηση?
0: Και μου λέει ο κύριος Κιωσέ, κοιτάξτε, λέει, είναι πολύ μικρή. Και πρόσεξε αυτό την επομένη της ανακοίνωσης της Ελστάτ, ότι έχουμε 3.000 γεννήσεις.
1: Με το δημογραφικό.
0: 3.000 γεννήσεις λιγότερες 25 από 24. Και με τον Πρωθυπουργό να τονίζει και καλά κάνει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό, η υπογεννητικότητα. Άρα τι κάνει το βρεφικό γάλα, το πλάω φθηνότερο και ακριβότερα. Ωραία.
1: Και τι είπε ο κύριος Κιωσές?
0: Αν είσαι μάνα και παίρνει γάλα και πάνες, τελείωσε ο μισθό.
1: Τελείωσε. Εγώ το θυμάμαι και από το γάλα που ήταν αυτό το που είναι σε σκόνη, ρε παιδί μου, ήταν πανάκριβο.
0: Λοιπόν, αυτό λέω.
1: Πανάκριβο.
0: Λοιπόν, και μου λέει ο Κιωσές, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και μελετής του ΙΕΛΚΑ. Κοιτάξτε, λέει, επειδή είναι λίγες οι μανάδες στην Ελλάδα που γεννάνε.
1: Α, γι' αυτό το πουλάμε ακριβά.
0: Είναι μικρή η πελατεία. Είναι μικρή η πελατεία. Πάνε και στα φαρμακεία.
1: Ναι,
0: μοιράζει
1: όντως,
0: το κόσμο.
1: Όντως υπάρχει.
0: Άρα με τόσο λίγο κόσμο που αγοράζει, ναι, το γάλα και τόσο αυτό, καταλαβαίνετε.
1: Γι' αυτό
0: το
1: πουλάμε ακριβά.
0: Λέω, τι λέτε, κύριε, είστε καλά. Επιλέξει, εξοργίστηκα. Λέω, επειδή είναι λίγες οι μανάδες και είναι λίγοι οι πελάτες, μας βαράτε στο κεφάλι κατά κεφάλα. Τι είναι αυτό? Φυσικά έξαλε μετά και ο Παστεργίου στο στούντιο που αναρμόδιζε την πλατφόρμα, ο κύριος Δημήτρης Παστεργίου, υπουργός, λέει θα ενημερώσω την κυβέρνηση. Κυρία Σιδεγγέλα, το ίδιο.
1: Ναι,
0: θα
1: αλλά
0: τα
1: συγγνώμη,
0: το ίδιο.
1: Έπρεπε το από το ρεπορτάζ του Open να βγει αυτό, δηλαδή.
0: 43% το βρεφικό γάλα.
1: Συγγνώμη, 43% το πρέπει από το ρεπορτάζ να βγει.
0: Περιμένω
1: αυτό.
0: Τον κύριο Σιμόπουλο σε λίγο.
1: Ελεκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν.
0: Από τον κύριο Σιμόπουλο, σωστά το λες, να μας πει τι θα κάνει σήμερα η κυβέρνηση με το βρεφικό γάλα. 43% πάνω.
1: Και, και μετά λέμε για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα.
0: Η κυρία Τσαγκάρη μας τα έδωσε τα στοιχεία. Η πολιτεία δηλαδή.
1: Άρα
0: που
1: τα ξέρει
0: ελέγχει,
1: κυρία Τσαγκάρη.
0: Ήδη τα ξέρει και ο Πρωθυπουργός. Το βλέπει ήδη. Εγώ περιμένω εδώ τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει σήμερα. Γιατί όταν.
1: Και δεν είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Εγώ θυμάμαι για το βρεφικό γάλα ότι είχε γίνει πολλές φορές.
0: Λοβέρδος, Γεωργιάδης, συζητούσαμε
1: με το βρεφικό γάλα. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει κάνει και άριστα σημαία στο Real FM το δημογραφικό. Πρέπει να βοηθήσουμε, να δώσουμε κίνητρα στις νέες οικογένειες. Εγώ το πρωί έβγαλα στο Stoppen την Παναγιώτα Διαμαντή, στη Φουρνάε Βρετανίας,
1: ναι.
0: Που καλή, έχει καλέσει, έχει κερδίσει ήδη την εμπιστοσύνη 6 οικογενειών, ναι. Από όλη την Ελλάδα, που ήταν σκόρπιες και δεν είχαν να φάνε. Τις φιλοξενεί εκεί, δίνει χρήματα για τη στέγη, δίνει δουλειά στις οικογένειες, 18 παιδιά
1: για
0: στη Φουρνά.
1: Για να παραμείνουν εκεί, στην περιοχή.
0: Ζωντάνεψε το σχολείο,
1: απέκτησε παιδιά, ζωντάνεψε
0: περιοχή.
1: Που ερημώνουν.
0: Και πρέπει να βρούμε 100 Παναγιώτες ή 100.000 Παναγιώτες. Την ώρα λοιπόν ψάχνουμε για Παναγιώτες, για κίνητρα. Πουλάμε το γάλα 43% πάνω και λέμε τι να κάνουμε λίγοι πελάτες. Παναγία μου, Χριστέ μου, δηλαδή, τι άλλο θα ακούσω.
1: Επειδή μιλάμε κάθε μέρα για σχροκέρδια, Νίκο μου, και πώς πιάνεται, αυτό δεν είναι σχροκέρδια. Τι είναι 43% απάνω.
0: Ορισμός.
1: Τι είναι.
0: Ο ορισμός. Περιμένω αντίδραση της κυρίας Τσαγκάρη που είναι φοβερά ευαίσθητη, επικεφαλής της νέας αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, mm-hmm. σήμερα. Σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Σήμερα. Του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: 43% πόσες φορές το έχουμε συζητήσει
0: για
1: το θέμα με το βρεφικό γάλα. Ήμουν 9 και γέρασα πραγματικά.
0: Για το γάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, πρέπει να γίνει σημαία. Και να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ, η πλατφόρμα αυτή δεν είναι το πρόβλημα. Όμως η πλατφόρμα ξυπνάει. Δηλαδή μπορούμε εμείς να ψάξουμε, ο κόσμος να ψάξει και κυρίως να πιεστούν τα σούπερ μάρκετ, οι πολυεθνικές και οι υπόλοιποι, και τους βγάζει σέντρα. Μπαίνεις μέσα και λες, όπα,
1: από τότε
0: εδώ.
1: Που ξεκίνησε η πλατφόρμα έχει γίνει trend παντού στα social media.
0: Πες, ναι.
1: Ότι μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος και βλέπει ότι πάνω κάτω οι τιμές δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και έχει γίνει trend αυτό, γιατί τα ανεβάζουν όλοι. Δηλαδή βάζουν, να μην πω τις αλυσίδες, screenshot ξέρω εγώ, από όλες τις αλυσίδες που έχουν πάνω κάτω ίδιες τιμές.
0: Άκουσε με, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ούτε είναι να ψάξεις να βρεις, δηλαδή τα κάνεις. Αν βρεις φθηνό λάδι στη Δραπετσόνα, φθηνό καφέ στην Κηφισιά και φθηνές πατάτες
1: στον Πειραιά, θα κάνεις γύρω-γύρω όλοι.
0: Ναι, θα πας το γύρο της Αθήνας, όχι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, παίρνεις μια αίσθηση ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο κάτω, ποιο είναι πιο πάνω, αλλά κυρίως ξαναλέω, πιέζονται τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Που δεν τους αρέσει, το λέω εγώ, άσε τι λένε. Πιέζονται οι πολυεθνικές, όσοι διαμορφώνουν τις τιμές, διότι βγαίνουν στη σέντερα από αυτή την πλατφόρμα. Για μένα κάνει καλό. Όταν το μάθουμε και μάθει ο κόσμος να χρησιμοποιεί ως εργαλείο την πλατφόρμα, όχι για να βρει το φθηνότερο προϊόν, για να πιέσει τους καταναλωτές να μην τον κοροϊδεύουν, να μην κάνουν κόλπα, να μην βάζουν καπέλα. Αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κ. Μητρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έκτακτη εμφάνιση, guest star σήμερα, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα φώτα σας, διότι ακούσαμε χθες άξιο τον κύριο Στουρνάρα, το διοικητή τραπέζης της Ελλάδος, να χτυπάει καμπανάκι για τις συντάξεις. Και να λέει, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Άρα λέει πρέπει να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Αυτό καταλαβαίνω τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, θα μας το πείτε λιανά τώρα εσείς, ότι είναι τόσο χαμηλές οι συντάξεις με κρατική εγγύηση και εξασφάλιση που πρέπει να φτιάξουμε ένα κουμπαρά σε κάθε κλάδο ώστε να πάρουμε κάτι ως συμπλήρωμα και να γίνει βιώσιμο το τελικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό, για πείτε μας.
2: Οι κυβερνήσεις φοβούνται το δημογραφικό, το οποίο η χώρα μας είναι μεταξύ των 10 χωρών του κόσμου που το περνάει με μεγαλύτερη ένταση.
0: Εδώ δημογραφικό, Λουκί,
1: ναι, φυσικά.
0: Εδώ.
2: Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ειδικά ήλιο του Υπουργείου Εργασίας, το 81,3% των συνταξιούχων είναι άνω των 65 ετών. Άρα λοιπόν τι λέει το κράτος, λέει να περάσουμε στο δεύτερο πυλώνα που εκεί το κράτος δεν συμμετέχει. Δεν υπάρχει για το δεύτερο πυλώνα με τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία μέχρι τώρα οι Έλληνες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τα βλέπουμε επιφύλαξη, δεν υπάρχει κρατική συμμετοχή. Δεν πληρώνει το κράτος.
0: Περιμένετε, κύριε καθηγητά, ένα. Τι σημαίνει χαμηλά ποσοστά αναπλήρωση? Να συναλφώσουμε εξής. Πείτε μου αν είναι σωστό ότι τώρα, αν βγω εγώ στα 35 χρόνια με 1000 ευρώ αποδοχές, θα πάρω σύνταξη περίπου 650 ευρώ με βάση τα ποσοστά αναπλήρωση.
2: η ανώτατη σύνταξη που θα πάρετε είναι το 50% του μέσου μισθού όλου του εργασιακού βίου. Να το καταλάβει ο κόσμος.
0: 600 ευρώ περίπου, ας πούμε.
2: Αν έχετε 1500 μέσο μισθό όλο τον εργασιακό βίο, δεν θα πάρετε πάνω από 650 ευρώ.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις με 750 λεπτά. Δεν γίνεται. Με 1500,
2: Αυτό όμως δεν συνέβαινε παρά το ότι είχαμε παλιότερα επίσης μικρά ποσοστά αναπλήρωσης, διότι οι γονείς σας, οι γονείς μας, οι παλιότεροι φίλοι μας έβγαιναν στη σύνταξη με το μισθό της τελευταίας ή καλύτερης πενταετίας.
0: Μπράβο. Αλλά ήρθε όμως Κατρούγκαλου.
2: Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με την κυβέρνηση, βεβαίως την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα, τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ακούς Λουκέ, Κατρούγκαλος και εδώ.
1: Ναι, Κατρούγκαλος και εδώ, δεν τη λιτώνουμε.
2: Που λέει όμως ότι η σύνταξη βγαίνει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, συνεπώς μπαίνουν στη δεξαμενή υπολογισμού των συντάξεων όχι μόνο η καταληκτική, η αναπτυγμένη, η πιο όρημη μισθή.
0: Όλος ο μισθός, όλος ο εργασιακός βίος.
2: Αλλά μένουν όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου, συνεπώς μπαίνουν οι μικρότεροι, τα 500, η μερική απασχόληση.
0: Ωραία, άρα τι λέω Στουρνάρας, με τον νόμο Κατρούγκαλου και το τσεκούρι που παίρνει στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με 1500 ευρώ θα πάρεις 750 μεικτά σύνταξη.
2: Οι τραπεζίτες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν άγχονται για τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις αυξημένες συντάξεις. Άγχονται να μην υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κράτους, αυτό εννοούσε. Τώρα έχω μπροστά του όλες τις δηλώσεις. Να μην έχουν μεγάλη συμμετοχή οι κυβερνήσεις στη στήριξη των συνταξιοδικών
1: δαπανών. Και γι' αυτό πρότεινε αυτό, κύριε καθηγητά, με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.
0: Τι θα πει επαγγελματικό ταμείο.
2: Τι σημαίνει,
1: οι
2: εργαζόμενοι μιας εύρωσης επιχείρησης, και αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα στην πατρίδα μας, είσαι ΔΕΚΟ, είστε τράπεζες, είστε υπουργεία που έχουν υψηλά επιδόματα. Ναι. Το λέω γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει αντίστοιχο, αλλά σε άλλα υπουργεία δεν υπάρχουν. Ναι. Χωρίς τη συμμετοχή του κράτους στις εισφορές, αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης, μόνοι τους οι εργαζόμενοι.
1: Άρα να πληρώνουν περισσότερο, περισσότερες κρατήσεις.
2: Μόνοι τους οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν εισφορές σε ένα ξεχωριστό κουμπαρά, που αυτός ο κουμπαράς με διαχείριση κυρίως δική τους, στο τέλος, όταν πια γίνουν απόμαχοι, μαζί με το δημόσιο κομμάτι της σύνταξης, αυτό που παίρνουν όλοι οι Έλληνες σήμερα, θα πάρουν και μια έξτρα ενίσχυση από το δεύτερο πυλώνα, που θα είναι όμως αποτέλεσμα αποκλειστικά δικών τους εισφορών και όχι συμμετοχή.
0: Και κράτηση,
1: αυτό
0: και
1: σημαίνει και άλλες κρατήσεις όμως στην πράξη.
2: Και στο τέλος δεν υπάρχει όφελος, διότι μέχρι τώρα υπάρχει και υψηλή φορολόγηση των προϊόντων, έτσι τα λέμε στην ελεύθερη αγορά και την ασφαλιστική, των προϊόντων της επαγγελματικής ασφαλιστικής. Θέλει η κυβέρνηση και ο κύριος Στουρνάρας, θέλει να αποδυναμωθεί η παρουσία του κράτους στη στήριξη του δημόσιου συστήματος, κυρίως σε αυτό που ήθελαν οι δανειστές από το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Θέλανε να πληρώνουν μικρότεροι ή να μην πληρώνουν για την εθνική σύνταξη. Όταν βγείτε εσείς οι νεότεροι να το καταλάβουν, οι πολυπληθείς
1: εμείς δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε σύνταξη, κύριε Μητρόπουλε.
2: Σύμφωνα με το σύστημα, θα πάρετε την εθνική σύνταξη που την πληρώνει το κράτος, έτσι κι αλλιώς, και είναι σήμερα 446 ευρώ για κάθε ασφαλισμένον. Θα πάρει 446 ισοβίως από το κράτος σήμερα, το οποίο να προσαρμόζεται και αυξάνεται μέχρι όσο ασφαλίζεται και συνταξιοδοτείται ο ασφαλισμένος, ο συνταξίκος. Και παίρνει και το κομμάτι το ανταποδοτικό, που είναι το αποτέλεσμα των εισφορών που συνεισέσφερε. Τι λέει τώρα το κράτος, οι τραπεζίτες, οι ευρωπαίοι κυβερνήσεις, επειδή γυράσκουμε ταχύτατα ως κοινωνία, θα πρέπει το κράτος από αυτό το εθνικό κομμάτι να φύγει ή να φύγει κατά ένα μέρος, δηλαδή να μην παίρνουν την εθνική σύνταξη ή να μικρύνει η εθνική σύνταξη και να πάει στο ταμείο του ΕΦΚΑ προσεχώς ο κάθε ασφαλισμένος μόνο με το κομμάτι των εισφορών. Αυτό θέλουν οι τραπεζίτες, αυτό ήθελαν οι Τρόικα, αυτό ήθελαν οι θεσμοί, αυτό θέλουν οι διάφοροι.
0: Έχω μια απορία. Τότε γιατί ο εργαζόμενος να έχει εισφορές από ένα επαγγελματικό ταμείο για να πάρει μια δεύτερη σύνταξη, εισφορές για να πάρει μια πάρα πολύ μικρή σύνταξη από την κανονική του και να μην τα καταργήσει όλα αυτά, να μια ασφαλιστική εταιρεία να πάρει μια κανονική μια σύνταξη που θα την ελέγχει από την αρχή στο τέλος.
2: Το αναρωτηθήκατε και σήμερα τηλεοπτικά και εκεί η Λουκία. Άρα λοιπόν το σύστημα τι θέλει, επειδή έρχεται με ρυθμούς καταιγίδος η γύρανση του πληθυσμού και σας είπα τα στοιχεία τα χτεσινά δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη ότι έχουμε το 82% των συνταξιούχων, έχουμε τους πιο γυρασμένους συνταξιούχους στην Ευρώπη των 47 και παγκοσμίως είμαστε στην ψηλή κατάταξη. Άρα τι θέλουν λοιπόν, δεν θέλει το κράτος να αναδέχει τις συνταξιωτικές ταπάνες. Γι' αυτό τώρα τι ετοιμάζονται να κάνουν, το έχουν κάνει 7 κυβερνήσεις την τελευταία τριετία στην Ευρώπη, ή να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, ή να μειώσουν τις συνταξιωτικές απάνες, ή να κάνουν συνδυασμό αυτών των δύο μέτρων. Δηλαδή, μείωση των συντάξεων ή επιμήκυνση του εργασιακού βίου, αυτού που λένε στην Ευρώπη μοντέρνα για να χρυσώσουν το χάπι στους συνταξιούχους, είναι silver economy. Δηλαδή, να μηδενίσουν ή τουλάχιστον να μειώσουν το χρόνο ανάμεσα από την έξοδο από την εργασία, να το κάνουν το 67, 69, 70, προχθές το έκανε η Δανία 69,5 για αυτούς που βγαίνουν μετά το 2035, και να μειώσουν το χρόνο μεταξύ της εξόδου στην εργασία και της εξόδου προς το Πανάκαθο.
0: Κύριε καθηγητά, μας κάνατε την καρδιά πολύ.
1: Κύριε καθηγητά, εγώ χθες πάντως που το διάβασα την είδηση, κάτι με έπιασε, ένα σφίξιμο.
2: Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός και γι' αυτό δεν τον έχουν, κυρία Στραβελάκη, κυρία Γκάζη, δεν τον έχουν αγκαλιάσει 25 χρόνια τώρα οι Έλληνες ασφαλισμένοι. Επιχειρούν να εντάξουν κόσμο, αλλά όταν βλέπουν ότι θα πληρώνουν οι ίδιοι και θα φορολογούνται για αυτό που θα πάρουν στο τέλος υπερβαλλόντως, λέει ας κάτσουμε έστω σε αυτό το σύστημα το δημόσιας ασφάλισης, έστω και αν έχει αυτές τις κακοδαιμονίες.
0: Συγκεντρώνουμε ερωτήματα, θα επανέλθουμε. Καθηγητής Αλέξη Μητρόπουλος, εκτάκτος σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, για να του θέσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Ελβετία, στη σκιά των νέων Ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο. Αυστηρές προειδοποίησεις Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τήρηση της συμφωνίας και κατάπαυση του πυρός. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αρχίζει.
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις θέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Επιστρέψαμε 35-36 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Μαζί και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας ως τις 5, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Απέναντί μας Γιάννης Καλαγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι, realfm.gr. Και Λουκία, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πριν πάμε στον κύριο Σιμόπουλο, να διαβάσω 2-3. Καταρχήν, μας λέει εδώ ο φίλος ακροατής, 1,77 η βενζίνη τώρα στη Λεωφόρο Λαβρίου. Η μέση βενζίνη, εγώ είπα τις μέσες τιμές είναι 1,71, όχι, 1,98 ήταν στο, από 1,77 θα είναι άλλο πρατήριο, περίμενε.
14: Στη Λαβρίου λέει ναι, ο, η μέση τιμή, όχι, όχι,
13: καταλαβαίνω τι λέει. Υπάρχουν, μας τα έχει πει η κυρία Ζιάγκα, υπάρχουν, ναι, και πρατήρια που είναι άστο τώρα. Εκεί δεν βάζει βενζίνη, εκεί δεν περνά απ' έξω.
14: Εκεί δεν περνά στο απ' έξω.
13: Η μέση τιμή με βάση το Υπουργείο Ανάπτυξης, που δεν λέει, είναι μετρημένα όλα, είναι 1,98 τη αμόλυβδη. Το ντίζελ είναι 1,71. Λοιπόν, λέει
14: επίσης,
13: ο φίλος...
14: ενδιαφέρον έχει το μήνυμα του Νίκου,
13: για
14: που μας λέει η κυβέρνηση έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της από μόνη της.
13: Το πόσο κάνει.
14: Γιατί στην πλατφόρμα με το πόσο κάνει μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τις τιμές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ταυτόχρονα και διαπιστώνουμε ότι οι τιμές εδώ είναι υψηλότερες και οι μισθοί χαμηλότεροι.
13: Ναι,
14: ας είναι καλά, λέει, η πλατφόρμα που μας άνοιξε τα μάτια.
13: Δεν ξέρω αν έβγαλε τα ματάκια μας με τα χεράκια της, αλλά εν πάση περιπτώσει το δεδομένο είναι ότι αυτό υπήρχε πάντα.
14: Πρέπει να υπάρχει και μια πλατφόρμα πόσο είναι η δική μας μισθή εδώ και πόσο είναι στην Ευρώπη.
13: Α, το έφτιαξε εγώ στο Open και το έφτιαξε. Εδώ,
14: αυτό,
13: μια χαρά.
14: Μια πλατφόρμα να πάθουμε σοκ.
13: Δεν είναι πλατφόρμα, είναι πάρα πολύ απλό, να σας το δείξω.
14: Ναι.
13: Είναι η μισθή μας μαζί με τη Βουλγαρία, στοιχεία Eurostat προχθές το πρωί. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, όχι σε μισθούς, οι μισθοί, σε αγοραστική δύναμη. Όποιος θέλει, Eurostat,
14: ναι, αλλά,
13: στη σελίδα.
14: Αλλά όταν το λέω
13: σημείο...
14: στους κυβερνητικούς βουλευτές, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σιμόπουλο που τον έχουμε μαζί μας, μας λένε ότι δεν ισχύει και ότι δεν είναι έτσι.
13: Μπροστά.
14: Καλησπέρα σας, κύριε Σιμόπουλε.
13: Κανένας μόνος το βρήκα. Ο κύριος Σιμόπουλος, λοιπόν, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καλησπέρα σας.
15: Ενώ πριν 6-7 χρόνια ήμασταν Ελβετία, ήμασταν Λουξεμβούργο.
14: Δεν είναι επιχείρημα τώρα αυτό,
13: δεν
14: κύριε Σιμόπουλε.
13: Κύριε Σιμόπουλε, κυβερνάτε 7 χρόνια.
14: Αυτό
15: επιχείρημα είναι. Θαυμάσιο επιχείρημα. Ήμασταν στο περίπου στο 67-65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα είμαστε στο 70 μέσα
13: από
15: πάρα πολύ μεγάλες.
13: Καμαρώνουμε.
15: Όχι, εγώ λέω ένα επιχείρημα που ήμασταν.
13: Εάν η απάντηση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί ήμασταν, εκεί είμαστε.
15: Έπρεπε να είμαστε στο
14: 80%. Έπρεπε να είμαστε καλύτερα, κύριε Σιμόπουλε, ακόμα
15: είμαστε
14: καλύτερα.
15: Πολύ καλύτερα. Ρωτήστε τις οικογένειες, τις 500.000 οικογένειες που έχουν δουλειά και δεν είχαν δουλειά. Ρωτήστε τους υπαλλήλους οι οποίοι μάλλον αμοιβόταν με τον κατώτατο.
14: Επειδή
15: μισθό,
14: δεν χρειάζεται να τους ρωτήσουμε, κύριε Σιμόπουλε, μας στέλνουν μόνοι τους μηνύματα εδώ, όλοι στους οποίους όμως μας στέλνουν μηνύματα. Δεν χρειάζεται καν να τους ρωτήσουμε.
15: Συνήθως αυτοί που σας στέλνουν τα μηνύματα, κυρία Γκάτσου, δεν σημαίνει ότι είναι και η πλειοψηφία. Είναι αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και συνήθως αυτοί που στέλνουν μηνύματα είναι αυτοί που γκρινιάζουν περισσότερο.
13: Μια στιγμή, μισό λεπτό. Κύριε Σιμόπουλε, εγώ είδα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια προς τιμήν του.
15: Ωραία.
13: Παραδέχθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος από μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων τα τρώει η ακρίβεια. Και το μεγάλο θέμα, ξέρετε, δεν είναι πόσο μειώνετε τους φόρους ή πόσο αυξάνετε τους μισθούς, είναι τι μένει τελικά στην τσέπη. Όταν λοιπόν, όσο και να δώσετε,
15: δηλαδή,
13: το καταπίνει η ακρίβεια.
15: Ναι, η αποταμίευση.
13: Περιμένετε
15: έχει...
13: να σας πω. Περιμένετε να σας πω. Εάν δώσετε αύξηση 10 και η ακρίβεια είναι 10, εγώ είμαι μία ή άλλη. Τι να το κάνω που μου δώσετε 10, αφού μου τα πήρε η ακρίβεια.
15: Ποια αποταμίευση
14: στη χώρα.
13: Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ κάθε Σάββατο και με σταματούν οι άνθρωποι και μου λένε πια μου τελείωναν τα χρήματα στις 20, ο μισθός ξεντάξει τώρα στις 15. Πάω στο σούπερ μάρκετ μετά τις 15 και είναι μισό άδειο.
15: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτσι.
13: Είναι μισή Ελλάδα, κύριε.
14: Και μπορεί και παραπάνω από τη μισή Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε.
15: Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
14: Ποια είναι η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή.
15: Η Ελλάδα είναι αυτή την οποία επέλεξε το 65% των ανθρώπων που έφυγαν στη δεκαετία της κρίσης και έρχονται πίσω. Είναι η Ελλάδα που έχει καταφέρει να έχει σήμερα και brain gain και να μην έχει brain drain. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα είναι εδώ. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία περιγράφεται. Δεν είναι αυτή όλη η Ελλάδα. Αυτό λέω.
13: Ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή εγώ θεωρώ ότι αντίθετα με όσα λένε πολλοί, ότι αυτή η πρωτοβουλία για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι καλή, γιατί μπορεί και να βγουν στη σέντρα όσοι κερδοσκοπούν, όσοι έχουν υψηλές τιμές, γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε πόσο αυξάνεται ένα προϊόν, πόσο έχει στην Ευρώπη, πόσο έχει σε άλλα σούπερ μάρκετ και να καταλάβουμε και να αποκτήσουμε επιτέλους καταναλωτική συνείδηση και να πηγαίνουμε σε αυτό που είναι φθηνότερος. Όμως, ο κόσμος, ξέρετε τι μου απαντά, ότι το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο και δεν μπορώ να πληρώσω. Αυτά μου στέλναν σήμερα το πρωί.
15: Εγώ δεν λέω όχι.
13: Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο κάνει, αλλά ότι δεν μπορεί ο κόσμος τόσο που κάνει να πληρώσει και θέλει απάντηση γιατί κάνει τόσο εδώ και κάνει πολύ λιγότερο στην Ευρώπη με υψηλότερους μισθούς, κύριε Σιμόπουλε.
15: Καταρχήν, αυτό το πόσο κάνει είναι ένα βοήθημα. Δεν είναι η λύση το πρόβλημα της ακρίβειας. Ούτε το είπε κανείς κυβερνητικός ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας με τον τρόπο αυτό. Βέβαια έχουν μπει μέσα 10.000 κωδικοί. Έχουν μπει όλες οι μεγάλες αλυσίδες. Είναι αναγκασμένες όταν κάνουν αλλαγή στον τρόπο μέτρησης, ποσότητα δηλαδή με τιμή, να το έχουν μέσα. Θα φαίνονται ακόμη και οι διαφορές μας.
14: Αυτό
15: με την
14: είναι
15: Ευρωπαϊκή
14: ένα παρατηρητήριο
15: Ένωση.
14: Κατά κάποιο τρόπο, κύριε Σιμόπουλε. Δεν είναι όμως ένα. Δεν είναι
15: βοήθημα,
14: βοήθημα είναι, αλλά δεν είναι μέτρο για να λύσει το πρόβλημα.
15: Πάλι θα σας το πω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, όπως είναι τα ζευγάρια, τα οποία έχουν ενίκιο και έχουν ένα μισθό, που έχουν πρόβλημα. Αλλά μη μου παρουσιάζετε το πρόβλημα σαν να είναι γενικό. Εδώ είναι που διαφωνώ.
14: Μα δεν είναι γενικό, κύριε Σιμόπουλε, το πρόβλημα. Τότε μήπως αυτό έχετε σκεφτεί ότι αυτό ενδεχομένως που μας λέτε τώρα, εγώ το σκέφτομαι, μπορεί να σας κοστίσει και στην κάλπη πραγματικά, αν δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόβλημα είναι γενικό.
15: Ότι είναι γενικό, τι μου λέτε.
14: Δεν
15: δηλαδή,
14: είναι γενικό ότι, στη χώρα μας αυτό το πρόβλημα.
15: Ότι όλοι οι Έλληνες έχουν πρόβλημα.
14: Ότι δυσκολεύονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο με το σούπερ μάρκετ, με τα ενίκεια, με την καθημερινότητα, με όλα.
15: Για αυτό το λόγο ακριβώς δίνουμε δύο ενίκια επιστροφή. Τι μου λέτε τώρα. Και πάλι σε
14: εσείς
15: αρκεπά...
14: ποιο ποσοστό πιστεύετε το μύτο του, σε τι ποσοστό του ελληνικού λαού ζορίζεται αυτή τη στιγμή.
15: Υπάρχει ένα 15% του ελληνικού λαού που δεν τα βγάζει πέρα.
14: Μόνο 15% εύκολα. Θεωρείτε ότι είναι.
15: Ναι, που δεν τα βγάζει πέρα.
13: Κύριε Σιμόπουλε, αμφισβητείτε τα στοιχεία της Eurostat.
15: Δηλαδή.
13: Θέλω να πω, εγώ αναζητώντας στοιχεία για να μπορέσω να δώσω την εικόνα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ανακοίνωσε προχθές τα νεότερα στοιχεία Eurostat. Μπήκα, δεν μου τάστε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΕΛΑΣ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΚΚΕ. Τα βρήκα μόνος μου.
14: Και τα στοιχεία του ΙΟΒΕ που δεν το λες αντιπολιτευτικό ρόλο.
13: Μισό λεπτό. Η Eurostat λοιπόν λέει, γιατί ξέρετε το κριτήριο, δεν είναι ούτε που είναι οι μισθοί, ούτε που είναι οι τιμές. Είναι τι μπορεί να αγοράσει ο κόσμος. Yeah. Αυτό είναι το σημείο μέτρησης. Ότι είμαστε, ακούστε, μα δεν έκανα την ερώτηση. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, δεν θα σας στείλω τώρα μένα όπως μιλάμε στο WhatsApp. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, όχι στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, που είναι και πρώην ανατολικές χώρες, σε αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Είναι κανονικό μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας να λέτε τι να κάνουμε, αυτό παραλάβαμε.
15: 10 χρόνια καταβαραστρώθηκε και? Το εθνικό εισόδημα.
14: Εσύ ναι, και εσείς είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
15: Και επίσης η Eurostat δεν παίρνει υπόψη και άλλα θέματα, όπως είναι η φοροδιαφυγή που στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι. Βέβαια είναι ένας δείκτης τον οποίο πρέπει να παίρνουμε υπόψη. Αλλά δεν είναι ο απόλυτος δείκτης.
13: Ωραία, τότε θα σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό.
15: Ψάχνοντας που είναι αστείο αυτό που λένε κάποιοι, πάτε στις ταβέρνες για να τις δείτε γεμάτες. Δεν επιχείρημα, δεν το λέω.
13: Ψάχνοντας την πλατφόρμα.
15: Λέω ότι είναι αστείο επιχείρημα.
13: Ψάχνοντας την πλατφόρμα, κύριε Σιμόπουλε, που το πόσο κάνει. Μου έλεγε χθες η κυρία Τσαγκάρη, μπείτε να συγκρίνετε τιμές. Προφικό γάλα. Την ημέρα που η Ελστάτ ανακοινώνει ότι είμαστε μείον 3.000 γεννήσεις το 25 σχέση με το 24, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουν καμπάνια τονίζοντας ότι το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό, αποκαλύπτει από την πλατφόρμα ότι στο βρεφικό γάλα είμαστε 43% ακριβότεροι από την Ευρώπη. Θέλετε να μου πείτε αν αυτό είναι κανονικό, τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε το ίδιο γάλα, στην ίδια συσκευασία, με τα ίδια χρώματα, 43% ακριβότερα.
15: Όχι, πείτε. Δεν είναι κανονικό.
13: Τι θα κάνουμε με αυτό.
15: Αλλά μου λέτε τώρα
13: ο Πρωθυπουργός είπε από την κυρία. Όχι.
14: Υποτίθεται ότι θέλουμε να ενισχύσουμε
13: τον
14: δημογραφικό.
13: Είπε στην κυρία Τσαγκάρη να μου τα στέλνετε μένα, στον ίδιο να τα βλέπω. Θα το δει.
15: Τι θα κάνετε είναι να παίρνετε ένα λεκέ πραγματικό.
13: Το γάλα είναι λεκέ.
15: Άλλο λέω, σας παρακαλώ. Τι? Λέω ένα λεκέ, ένα θέμα και να το μεγενθύνετε. Ας δούμε λοιπόν πώς είναι.
13: Το βρεφικό γάλα σας λέω, 43%.
15: Στην Ελλάδα, πώς είναι τα φρούτα και πώς είναι στη Γαλλία. Τι μου λέτε τώρα.
13: Θα δηλαδή, μου πείτε για το βρεφικό γάλα, είναι κανονικό να είναι.
15: Δεν είναι κανονικό.
13: Α, δεν είναι. Τι θα κάνετε
15: δεν
13: γι'
15: αυτό. Είναι κανονικό.
13: Τι θα κάνετε γι' αυτό.
15: Εγώ να σας πω τι θα κάνω. Ελέγχους περισσότερους δεν ήξερα αυτό το οποίο μου θέτεται, αλλά πάλι επιμένω. Η Ελλάδα που το γάλα είναι 43% παραπάνω δεν είναι σε όλα τα προϊόντα αυτό. Και σας απάντησα.
14: Ωραία, μπορεί να μην είναι 43% είναι πάνω. Μισό λεπτό, κύριε Σιμόπουλε. Μπορεί να μην είναι 43%, είναι πάντως πάνω.
15: Όλα τα έχουμε υπόψη. Αλλά δεν είναι ο απόλυτος δείκτης.
13: Ωραία, τότε θα σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό.
15: Ψάχνοντας. Που είναι αστείο αυτό που λένε κάποιοι. Πάτε στις ταβέρνες για να τις δείτε γεμάτες. Δεν είναι επιχείρημα. Δεν το λέω.
13: Ψάχνοντας την πλατφόρμα.
15: Λέω ότι είναι αστείο επιχείρημα.
13: Ψάχνοντας την πλατφόρμα, κύριε Σιμόπουλε, που το πόσο κάνει. Μου έλεγε χθες η κυρία Τσαγκάρη, μπείτε να συγκρίνετε τιμές. Βρεφικό γάλα. Την ημέρα που η Ελστάτ ανακοινώνει ότι είμαστε μείον 3.000 γεννήσεις το 25 σχέση με το 24, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουν καμπάνια τονίζοντας ότι το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό, αποκαλύπτεται από την πλατφόρμα ότι στο βρεφικό γάλα είμαστε 43% ακριβότεροι από την Ευρώπη. Θέλετε να μου πείτε αν αυτό είναι κανονικό, τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε το ίδιο γάλα, στην ίδια συσκευασία, με τα ίδια χρώματα, 43% ακριβότερα?
15: Όχι, πείτε. Δεν είναι κανονικό.
13: Τι θα κάνουμε με αυτό?
15: Ο Πρωθυπουργός
13: είπε από την κυρία. Όχι,
14: υποτίθεται ότι θέλουμε να ενισχύσουμε
13: το δημογραφικό. Είπε στην κυρία Τσαγκάρη να μου τα στέλνετε μένα, στον ίδιο να τα βλέπω. Θα το δει.
15: Τι
13: θα
15: κάνετε είναι να παίρνετε ένα λεκέ πραγματικό.
13: Το γάλα είναι λεκές.
15: Άλλο λέω, σας παρακαλώ. Τι? Λέω ένα λεκέ, ένα θέμα και να το μεγενθύνετε. Ας δούμε
13: εγώ
15: λοιπόν πώς είναι.
13: Το βρεφικό γάλα σας λέω,
15: 43%. Στην Ελλάδα, πώς είναι τα φρούτα και πώς είναι στη Γαλλία. Τι μου λέτε τώρα?
13: Θα δηλαδή, πείτε για το βρεφικό γάλα, είναι κανονικό να είναι.
15: Δεν είναι κανονικό.
13: Α, δεν είναι. Τι θα κάνετε γι' αυτό?
15: Κανονικό.
13: Τι θα κάνετε γι' αυτό?
15: Εγώ να σας πω τι θα κάνω. Ελέγχους περισσότερους, δεν ήξερα αυτό το οποίο μου θέτεται, αλλά πάλι επιμένω, η Ελλάδα που το γάλα είναι 43% παραπάνω δεν είναι σε όλα τα προϊόντα αυτό, και σας απάντησα.
14: Ωραία, μπορεί να μην είναι 43% πάνω.

0: ότι το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό, αποκαλύπτει από την πλατφόρμα ότι στο Βρεφικό Γάλα είμαστε 43% ακριβότεροι από την Ευρώπη. Θέλετε να μου πείτε αν αυτό είναι κανονικό, τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε το ίδιο γάλα, στην ίδια συσκευασία, με τα ίδια χρώματα, 43% ακριβότερο?
1: Όχι, πείτε, δεν είναι κανονικό.
0: Τι θα κάνουμε με αυτό?
1: Αλλά μου λέτε τώρα
0: ο Πρωθυπουργός είπε από την κυρία.
2: Όχι! Υποτίθεται ότι θέλουμε να ενισχύσουμε
0: είπε
2: το
0: στην κυρία Τσαγκάρη να μου τα στέλνετε μένα, στον ίδιο να τα βλέπω. Θα το δει.
1: Τι
0: θα
1: είναι να παίρνετε μία, ένα λεκέ.
0: Λεκέ. Πραγματικό. Το γάλα είναι λεκές.
1: Άλλο λέω, σας παρακαλώ. Τι? Λέω ένα λεκέ, ένα θέμα και να το μεγενθύνετε. Ας δούμε
0: εγώ
1: λοιπόν πώς είναι.
0: Το βρεφικό γάλα σας λέω,
1: 43%. Στην Ελλάδα, πώς είναι τα φρούτα και πώς είναι στη Γαλλία. Τι μου λέτε τώρα?
0: Θα δηλαδή, μου πείτε για το βρεφικό γάλα, είναι κανονικό να είναι?
1: Δεν είναι κανονικό.
0: Α, δεν είναι. Τι θα κάνετε
1: δεν
0: γι'
1: αυτό? Είναι κανονικό.
0: Τι θα κάνετε γι' αυτό?
1: Εγώ να σας πω τι θα κάνω. Ελέγχους περισσότερους. Δεν ήξερα αυτό το οποίο μου θέτεται, αλλά πάλι επιμένω. Η Ελλάδα που το γάλα είναι 43% παραπάνω δεν είναι σε όλα τα προϊόντα αυτό. Και σας απάντησα.
2: Ωραία, μπορεί να μην είναι 43% είναι πάνω. Μισό λεπτό, κύριε Σιμόπουλε. Μπορεί να μην είναι 43%, είναι πάντως πάνω.
1: Αυτό είναι η απάντηση. 43% επάνω.
2: Όχι, δεν είναι όλα.
0: Μισό λεπτό, έχετε ήδη, όση ώρα μιλούσαμε, έχετε στο κινητό σας τα στοιχεία της Eurostat. Τα βλέπετε, τα δείτε, μόλις τα κλείσουμε.
1: Εντάξει, μα δεν είναι όχι.
0: Όχι, να τα δείτε.
1: Είπα και η Eurostat δεν παίρνει υπόψη, παραδείγματος χάρη, ότι την ανεργία των γυναικών. Δεν παίρνει υπόψη του, δεν παίρνει υπόψη της. Τη φοροδιαφυγή δεν παίρνει υπόψη πολλά. Άστε,
0: πάμε. Βέβαια, είναι ένα δήλωση δίκτυ, πρωθυπουργού. Δήλωση πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες.
1: Πρέπει να παίρνουμε υπόψη.
0: Ναι, ναι. Εγώ, βλέπετε, επικαλούμε και την αντιπολίτευση, τον πρωθυπουργό. Μητσοτάκης, υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις αντλίες η μείωση της διεθνούς τιμής.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τα στοιχεία, τα έλεγα πριν στη Λουκία. Εγώ τα ψάξα χθες το βράδυ.
1: Σε μια μέρα.
0: Διεθνής. Ακούστε. 28 Δευτέρου ξεκινάει ο πόλεμος. Η τιμή, η διεθνής, είναι από 72,4 σε 77. Πόσο έχει αμόλυβδη? 1,75. Το ντίζελ 1,56. Χτες, πόσο έχει, όσο είχε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, 78. Πόσο έχει αμόλυβδη? 1,98, Υπουργείο Ανάπτυξης. Συν 0,23. Πόσο έχει το ντίζελ, ακούστε! Ακούστε! Μα είναι τα αστεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριε Σιμόπουλε. 1,86. Α, 1,86. Άρα, τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι με τι.
0: Μπείτε στο fuelprice.gr να δείτε την τιμή. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Άρα, τι σημαίνει. Τη μέση τιμή, σας λέω. Άρα, η βενζίνη είναι 23 λεπτά πάνω και το ντίζελ 30 λεπτά πάνω,
1: νησιά,
0: με τις ίδιες, δεν είναι τα νησιά, με τις ίδιες διεθνείς τιμές, αντικειμενικά στοιχεία συγκρίνω το ίδιο με το ίδιο. Το ίδιο με το ίδιο, 28 Δευτέρου, 18 Έκτου. Είμαστε 23 λεπτά πάνω στην αμόλυβδη και 30 λεπτά πάνω στο ντίζελ κίνησης.
1: Μα τι λέτε
0: που δεν ισχύει, κύριε Σιμόπουλε? Σας παρακαλώ. Fuelprices.gr, το έχω μπροστά μου. Μισό λεπτό και Λουκία.
2: Ναι,
0: μισό λεπτό.
2: Ναι,
0: το έχω μπροστά μου. Δεν ξέρω τι βάλετε. Σας λέω τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Fuelprices.gr. Πάρε τον κύριο Θεοδωρικάκο να σας εξηγήσει. Είναι τα αντικειμενικά στοιχεία. Τι να πάρω? Μα συγκρίνω το ίδιο με το ίδιο, κύριε Σιμόπουλε. Το ίδιο με το ίδιο συγκρίνουμε στατιστικά.
1: Όχι. Εγώ θα σας δώσω αυτό που έχω εγώ την εμπειρία. Μου λέτε, θα στέλνουν κάποια μηνύματα.
0: Ποια μηνύματα? Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το επίσημο δελτίο τύπου, σας λέω, κύριε Σιμόπουλε.
1: Την επιχειρηματολογία.
2: Ναι, αν δείτε πόσα μηνύματα μας έχουν έρθει όλη την ώρα που μιλάτε πραγματικά, κύριε Σιμόπουλε, θα σας τα κάνω screenshot, να σας τα στείλω. Πραγματικά. Δηλαδή, δεν γίνεται να λέτε το 15%. Να σας πω εγώ ένα ακόμα στοιχείο. Το ΙΟΒΕ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε
0: εγώ
2: κανένας.
0: Λέω πάντως,
2: λέει ότι το 68% αυτή τη στιγμή, το 68%, όχι το 15%, οι 7 στους 10 δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες
0: τους. Αυτά είναι στατιστικά.
2: Ότι
0: εγώ λέω τα επίσημα στοιχεία.
2: Τα
0: επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Νοικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα.
2: Ότι το 68% το ΙΟΒΕ τα λέει. Δεν το λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε
1: αυτό,
2: το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Πλεύση.
1: Δυσκολεύονται.
2: Δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους.
0: Πιο σιγά. Λοιπόν, άρα μισό λεπτό. Εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχει ελληνική δημοκρατία. Ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Υπουργείο Ανάπτυξης. Πληροφορίες κυρία Μωραήτου Αδαμαντία. Τηλέφωνο τάδε. Καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Τα στοιχεία που σας είπα είναι τα επίσημα.

0: Επίσημα στοιχεία, ο μέσος όρος της χώρας. Συνέκρινα,
1: ο
0: το μέσο όρο της χώρας.
1: Είναι ο μέσος όρος.
0: Βγαίνει από το
1: μέσο
0: όρο. Είναι. Μα σας λέω, θέλετε μόνο Αττική. Να σας πω μόνο Αττική. Θέλετε να σας πω μόνο Άρτα, Άρτα, ό,τι θέλετε.
1: Να μου πείτε μόνο Αττική.
0: Ωραία.
1: Γιατί εγώ έβαλα μένα 80.
0: Πολύ ωραία. Η Αττική μέσος όρος 17 Ιουνίου 26 η Αμόλυβδη είχε χθες 1,95. Επίσημα στοιχεία. Τι καλά. Μπορεί να βάλετε, κύριε Σιμόπουλε, μπορεί να βρείτε και ένα βενζινάδικο που έχει νοθευμένη βενζίνη. Τι σημαίνει
2: συμφωνία
0: αυτό. Σας λέω τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2: Δεν γίνεται να προσφυγείτε τα επίσημα στοιχεία, κύριε Σιμόπουλε.
0: Κύριε Σιμόπουλε, δεν συζητώ άλλο. Αν ζητείτε τα στοιχεία της κυβέρνησης, εγώ δεν θέλω να συζητήσω μαζί σας.
2: Δεν γίνεται να τα βρείτε.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να συζητήσω. Δεν θέλω. Με προσβάλλετε, κύριε Σιμόπουλε, με προσβάλλετε. Δεν μπορώ να σας λέω τα στοιχεία που υπογράφει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Αν δείτε
0: τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοινώνει στοιχεία επίσημα. Ο αρμόδιος υπουργός. Τι να σας πω.
1: Θα
0: τι θέλετε.
1: Θα
0: σας τρελάνω εγώ.
2: Μήπως εσείς
0: τον κύριο Θεοδωρικάκο ρωτήσετε.
1: Ένα αρνητικό παράδειγμα.
0: Εάν είναι να σας λέω τι έχει πει ο πρωθυπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, το να μου λέτε άλλα. Εντάξει. Εγώ δεν ανέφερα τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Μην με παίρνετε τηλέφωνο.
0: Κύριε Σιμόπουλε, επικαλούμε τον πρωθυπουργό και τον κύριο Θεοδωρικάκο. Τι θέλετε να επικαλεστώ.
1: Μα
0: τι θέλετε να σας πω.
1: Τον πρωθυπουργό επικαλέστηκα. Όλα τα νοικοκυριά.
0: Ο ίδιος μα δεν αναγνωρίζετε κάτι που αναγνώρισε. Μισό λεπτό, Λουκία. Που αναγνώρισε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος σύνοδο κορυφής.
1: Σας λέω. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια
2: στιγμή. Είπατε ότι είναι στο 15%, κύριε Σιμόπουλο, ότι μόνο 15%.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε υποχρέωση να περάσει αυτή η μείωση των τιμών στο ντίζελ και στη βενζίνη. Πρέπει να μεταφερθεί άμεσα. Και δεν μεταφέρεται. Είναι 30 λεπτά επάνω.
1: Σε μια μέρα.
0: Δεν καταλάβατε ποια μέρα. Σας λέω μέρα με μέρα. 28 Φεβρουαρίου έχει η διεθνή τιμή όσο είχε χθες και με την ίδια διεθνή τιμή είναι στην Ελλάδα η βενζίνη 30 λεπτά πάνω και το πετρέλαιο. Το θεωρείτε κανονικό? Αντί να πείτε, συγγνώμη, θα το. 30 λεπτά το λίτρο. Σε σχέση με τις 28 Φεβρουαρίου που είχε την ίδια διεθνή τιμή.
1: Στην Ελλάδα είναι 30 λεπτά παραπάνω.
0: Φυσικά.
1: Ο μέσος όρος,
0: φυσικά.
1: Ενώ έχει πέσει. Παντού.
0: Δεν έχει πέσει. Τι πέσει.
2: Κύριε Σιμόπουλε, προκαλείτε αυτή τη στιγμή. Προκαλείτε
1: καλά,
2: και.
1: Καλά, συνεχίστε έτσι. Δεν πειράζει.
0: Εγώ να συνεχίσω έτσι, κύριε Σιμόπουλε. Έχω ιστορία 40 ετών. Τι να συνεχίσω. Εγώ ακολούθησα το.
2: Τα στοιχεία σας λέμε, κύριε Σιμόπουλε.
0: Εγώ ακολούθησα τη συμβουλή του Πρωθυπουργού και με βάση αυτό ανέτρεξα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σας λέω τα στοιχεία. Αν δεν αναγνωρίζετε το πρόβλημα που ο Πρωθυπουργός ζήτησε να αναγνωριστεί, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Συγγνώμη. Όλος ο ελληνικός λαός ζορίζεται.
2: Ναι, είπατε μόνο το 15% όμως από το
1: 15%. Το 15% περίπου δεν τα βγάζει πέρα. Ναι,
2: μόνο το 15% θεωρείτε.
1: Εγώ αυτό πιστεύω, ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Εσείς μπορείτε να λέτε ότι είναι το 65, το 70, το 80. Τι να σας πω.
3: Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει, κύριε Σιμόπουλε, να ανατρέξετε στα επίσημα στοιχεία. Δεν σας λέω τι λέει αντιπολίτευση. Τα στοιχεία που η ίδια η κυβέρνηση δημοσιοποιεί. Να ακούσετε αυτά που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μαρινάκης, προχθές είπε στο Open, ότι περιμένω στη γωνία, είπε επιλέξει και μπράβο του, να δω αν θα πέσουν οι τιμές οι διεθνείς.
1: Ωραία.
3: Με
1: δεν
3: τον ίδιο ρυθμό.
1: Που...
3: πώς να περιμένω, αφού ήδη σας λέω σήμερα είναι 30 λεπτά πάνω, τι να περιμένουμε.
1: Μα τι να περιμένουμε. Πριν δύο μέρες.
3: Μα είναι η ίδια τιμή η διεθνής. Μα είναι η διεθνής τιμή η ίδια.
1: Περιμένετε τρεις-τέσσερις μέρες.
3: Τρεις μέρες. Να δώσουμε ραντεβού σε μια εβδομάδα. Πολύ ευχαρίστω. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
2: Να δούμε αν θα έχουν πέσει τιμέ.
3: Σε μια εβδομάδα. Θέλετε να δώσουμε ραντεβού την άλλη
2: Παρασκευή.
3: Γιατί
2: με τον ίδιο τρόπο που ανεβαίνουν δεν πέφτουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Τώρα μιλούμε με έναν άνθρωπο. Εκεί υπάρχουν πολίτε έξω.
2: Ναι. Πάντω δεν είναι το 15% κύριε Σιμόπουλε.
1: Ξέρουν αν ζορίζονται. Ξέρουν αν δεν ζορίζονται. Ξέρουν αν γεμίζουν το τεπόζιτο ή δεν το γεμίζουν. Ξέρουν ακριβώ τι που ήταν ο μισθό του, που δεν ήταν. Ξέρουν αν είχαν ένα μισθό και η οικογένεια έχει δύο. Το ξέρουν και μας κρίνουν. Το ξέρουν ότι εσείς ως εκ της δουλειάς σας αυτή τη στιγμή εστιάζετε σε αυτά τα πράγματα, τα αρνητικά. Καλά κάνετε.
2: Δεν
1: πράγματα.
2: Εστιάζουμε. Είναι τα επίσημα στοιχεία, κύριε Σιμόπουλε. Είναι τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών αρχών.
3: Δεν με ξέρετε, επειδή είναι προσωπικό το θέμα, Λουκία. Δεν με ξέρετε καλά.
1: Είναι ο καλύτερος
3: δεν με ξέρετε καλά. Εγώ δεν εστιάζω πουθενά, ούτε προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα.
1: Είπε ο
3: ορίστε.
1: Μα σας ξέρω πάρα πολύ καιρό. Αυτό κάνετε εκ της Μα αν ήμουν εγώ τώρα στην αντιπολίτευση, θα είχατε μια άλλη θέση, γιατί έτσι είναι η δουλειά σας.
2: Τι λέτε, κύριε Σιμόπουλε?
3: Όχι, κύριε Σιμόπουλε. Εγώ πήρα την ιδέα από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μαρινάκη και λέω, για να δω, βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που λένε.
1: Θα ακυρώσετε το ρόλο σας.
2: Δεν είναι έτσι, κύριε Σιμόπουλε.
3: Αυτοί οι άνθρωποι που λένε ο Πρωθυπουργό και ο κύριο Μαρινάκη κάτι που είναι σωστό. Και τη συμφωνώ, για να ψάξω, να διευκολύνω, να δω ποια είναι τα αντικειμενικά στοιχεία με βάση όχι κανένα Ινστιτούτο, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και σας είπα τα στοιχεία του Υπουργείου.
1: Η συμφωνία έγινε χθες προχθές και σήμερα, επειδή ξέρω εγώ στην Αγγλία ή στην Γαλλία έπεσαν οι τιμές.
3: Ποια Γαλλία, είπα εγώ για Γαλλία. Είπα τη διεθνή τιμή που είναι η ίδια και τη τιμή στην Ελλάδα. Ούτε Γαλλία είπα, ούτε Αγγλία είπα. Ούτε τίποτα.
1: Ακόμη η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί.
3: Κύριε Σιμόπουλε, πόσο αγοράζουμε σήμερα, είπα. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνετε.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
3: Πόσο αγοράζουμε σήμερα με την ίδια τιμή. Ίδια τιμή. Εν πάση περιπτώσει, μην το συνεχίσουμε. Κουράζουμε και τους ακροατές. Έγινε κατανοητό. Θα επανέλθουμε. Ήταν μια μαχητική συζήτηση, αλλά νομίζω ότι τα συμπεράσματα βγήκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος ήταν μαζί μας. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
4: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
13: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajet.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, Σαπ Ταβερνάκι. Η βόλτα στην Νάουσα παγωτό.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Η είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
24: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
23: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
24: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
24: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
23: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
24: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
25: Γιώργο, πεινάς?
26: Έχω μία πείνα.
25: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
26: Να πάμε, να πάμε.
25: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
27: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
25: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
28: Την απόκτηση του 28χρονου Ισπανού αμυντικού Πάμπλο Μαφέο που έπαιζε στη Μαγιόρκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ομάδας, ανέφερε η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
29: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather.
28: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με λίγες τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι μεταβλητοί βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ήθριος καιρός στην Αττική, τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
30: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
31: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
30: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
32: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
33: Προπόληση more.com.
34: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
35: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
36: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradyn Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradyn Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε ραγδαίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Θα συμπληρώσω αμέσως, Λουκία, και τους ακροατές του RFM. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι με βάση αυτά που έγιναν τα ξημερώματα, δεν έγινε ποτέ η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη σήμερα στην Ελβετία μεταξύ αντιπροσωπιών Αμερικανών, θα ήταν ο Βάντς και Ιρανών, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ της Χεζμπολάχ με 18 νεκρούς, μεταξύ αυτών και αντισταγματάρχη, με το Ιράν να καταγγέλει το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχηρία και τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι εμάς μας βάλετε να συμφωνήσουμε. Όρος νούμερο 1, σταματούν παντού οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Το Ισραήλ το παραβίασε, άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Εκεί είχαμε μείνει. Πάρα πολύ σκληρά λόγια και φοβερές απειλές από το Ισραήλ ότι θα το φτάσουν μέχρι τέλους, θα κλάψουν μανάδες στο Λίβανο και όλα τα υπόλοιπα. Οι τελευταίες εξελίξεις. Τέλος το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Είχαν ανοίξει από χθες το βράδυ τα στενά του Ορμούζ, είχαν αρχίσει να παίρνουν πλοία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κλείνουν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο Τασμίν το ανακοινώνει, που ελέγχεται πλήρως από τους φρουρούς της Επανάστασης, και μάλιστα λέει ότι θα παραμείνουν κλειστά ώσπου να αποχωρήσει πλήρως το Ισραήλ από το Λίβανο, δηλαδή ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Η δεύτερη ανακοίνωση είναι πάλι από ένα σώμα προσκύμενος φρουρούς της Επανάστασης, το οποίο επίσης λέει ότι απειλεί, να σου πω ακριβώς όσο το λέει, όλα τα πλοία, λέει, η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποχώρηση των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται να μην πλησιάζουν τα στενά του Ορμούς, λένε το σώμα των φρουρών της Επανάστασης. Τελευταία εξέλιξη. Όπως θα δείτε, το Reuters συμφώνησαν από τις 4, δηλαδή εδώ και 12 λεπτά, να προχωρήσουν σε εκεχηρία Ισραήλ και Χεζμπολά. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Το ανακοίνωσαν μόλις, το μεταδίδει το Reuters, είναι πηγή στο Reuters. Εάν ισχύει, τότε σημαίνει ότι έχουμε μια παύση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, προφανώς μετά από ασφιχτικές πιέσεις των Αμερικανών και εν μέσω απειλών και από τις δύο πλευρές. Συμφώνησαν λοιπόν, όπως λέει το Reuters, επικαλούμενο όμως Αμερικανό αξιωματούχο, ότι Ισραήλ και Χεζμπολά κατέληξαν συμφωνία και την κηρύξαν τα πάυση στο πυρός. Θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύθραστα. Ξέρεις ότι ανατρέπονται από μια στιγμή στην άλλη.
2: Πόσες φορές έχουν ανατραπεί μόνο την τελευταία εβδομάδα.
1: Όσο υπάρχει το Ισραήλ που δεν συμμετέχει στη συμφωνία, το οποίο έχει πει ο Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να
2: χτυπάει.
1: Θα είναι τόσο εύθραστη η εκεχηρία αυτή μεταξύ Αμερικανών, αυτό το μνημόνιο για τη λήξη του πολέμου μεταξύ Τραμπ και Πεζεσκιάν, τόσο εύθραστο όσο δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον πρώην πια κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο κύριο Φάμελος τον αντικατέστησε, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Κάτσο, κύριε Στραβελάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, πάμε.
3: Την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Επιτρέψτε μου μισό σχόλιο μόνο.
1: Παρακαλώ.
3: Έχει επισημεί μια τεκτονική αλλαγή, όπως αντιλαμβάνεστε, στον τρόπο που και συνολικά η παγκόσμια κοινότητα θα αντιλαμβάνεται την δυνατότητα των υπερδυνάμεων να επιβάλλουν τα θέλω τους.
1: Εξαρτάται, διότι ο Τραμπ δέχεται σφοδρή κριτική και από το εσωτερικό και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι έκανε μια συμφωνία που είναι φιάσκο.
3: Ακριβώς.
1: Ενδύοντας τις πιέσεις των Ιρανών λόγω της κατάστασης παγκόσμιας οικονομίας.
3: Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να είναι και για την δική μας εξωτερική πολιτική ένα αντικείμενο πάρα πολύ σοβαρής μελέτης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
1: Νέα δεδομένα, παγκοσμίω.
3: Νέα δεδομένα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολεμικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα εκεχηρίας, διότι ο κ. Φάμελος επιμένει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δίπλα και όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά πραγματικά εγώ απορώ και το ρωτώ πάρα πολύ καιρό, χωρίς να έχω πάρει απάντηση από την πλευρά Φάμελου και των βουλευτών που στηρίζουν αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ κατά πλειοψηφία. Δηλαδή, πώς γίνεται να πας σε κάποιον και να πεις έρχομαι, ενώ ο ίδιος δεν σε θέλει. Η κυρία Κουφανικολάκου πρώτη είχε πει, σαν είπε από τον χρόνο στη δική μας εκπομπή, κύριε Παπά, και στη Λουκία και σε μένα, ότι εμείς δεν θέλουμε τις συνεργασίες και αν θέλει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει, να έρθει μόνος του, να παραδώσει την έδρα και θα δούμε πού θα τον βάλουμε. Μάλιστα, ο κύριος Τσιακαντάρης μου έλεγε χθες ότι και ο Φάμελος να πάει, πρέπει να παραδώσει την έδρα και να πάει ως Σωκράτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε, λέει, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι νόημα έχει αυτή η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά?
3: Νόημα έχει να βάλουμε λοιπόν κάτω τον οδικό χάρτη. Έχετε δίκιο να καταθέτετε αυτόν τον σκεπτικισμό. Και νομίζω έχουμε δίκιο και όσοι ζητήσαμε να είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης η οποία έχει ληφθεί. Προφανώς διαβάζουμε και ακούμε και τις τοποθετήσεις των στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ζητάμε και από τον Σωκράτη Φάμελο να γίνει καθαρό.
2: Εσείς
3: είναι
2: το ζητάτε, κύριε Παπά, αλλά φαίνεται ότι σαφή απάντηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν έχετε. Προχθές, ας πούμε, συνομιλούσα στο Κόντρα στην εκπομπή με το νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μπάρκα, και τον ρωτούσα επίμονα και αυτά έβαλα δηλαδή στο τραπέζι και αυτά που έχετε πει κι εσείς, ότι θέλουμε έναν οδικό χάρτη, θέλουμε, και μου είπε ότι δεν υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε τίποτα. Είναι τα πάντα στον αέρα δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
3: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να χαιρετήσω τη δήλωση του Χριστουγεννούλη, εγώ εκπροσώπου τύπου έγινε χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, που είπε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου πρέπει να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο σε σχέση με το πώς προχωρούμε.
1: Να, ένα χρονικό περιθώριο.
3: Δεν θα συμφωνήσω απολύτως. Εγώ θεωρώ ότι πριν τις διακοπές.
2: Δεν είναι αργά το τέλη Αυγούστου.
3: Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως ναι. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει πριν φύγει ο κόσμος για διακοπές, το οποίο να είναι καθαρό για το πώς γίνεται η διάταξη δυνάμεων για την επερχόμενη εκλογική μάχη, και αυτό είναι μια υποχρέωση που απορρέει, θα σας έλεγα, από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων της ηγεσίας.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Παπά, σε τι πράγμα να πάρετε απάντηση. Η στιγμή που θα αποφασίσετε εσείς για κάτι που θα γολογεριάσετε χωρίς τον ξενοδόχο. Ξενοδόχος είναι ο Τσίπρας. Εσείς λέτε πάμε στον Τσίπρα.
3: Πάνω
1: ο Τσίπρας θα στέλνει.
3: Να μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας με έμφαση. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Παρακαλώ.
3: Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, τις οποίες δικαίως εσείς επισημαίνετε.
1: Κύριε Τσίπρα, με ακούσει την κυρία Χωνικολάκου.
3: Άρα λοιπόν, άρα και τον κύριο Σακαντάρη να λέει ότι ο Σιωπή είναι τοξικός. Ήταν μια, θα σας έλεγα, πολύ δυσάρεστη τοξική τοποθέτηση αυτή, η οποία είναι αχρίαστη για την αριστερά σχολικά.
1: Αυτό είπε,
3: μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέω ότι εδώ, και αυτό σας βεβαιώ, ότι ακόμα και ανθρώπους και στελέχη του κόμματος που είχαν υπερψηφίσει την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δημιούργησε ερωτηματικά, τους έχει κάνει να έχουν ένα σκεπτικισμό αυξημένο. Και ο Χρήστος Γανούλης ήταν από αυτούς που ψηφίσανε την απόφαση, αλλά έβαλε εμφατικά και από θέση ευθύνης το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος. Αυτονοήτως, θα έλεγα εγώ, άσχετα αν θεωρώ ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι χαλαρό ή μη επαρκές για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες.
2: Δηλαδή, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, αυτό το τέλος Αυγούστου, δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου, τι θα κάνει δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι σε πάυση, να το πω έτσι.
3: Αυτό είναι, κυρία Γκάτσου, που επισημαίνετε το μείζον ζήτημα που εγείραμε όσοι καταθέσαμε την τροπολογία για τον οδικό χάρτη. Όταν βγαίνουν αποφάσεις στα κόμματα της αριστεράς, των συλλογικών οργάνων, περιγράφουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα εφαρμοστούν. Ποιοι θα τις εφαρμόσουν, η ηγεσία με το ρόλο και τις αρμοδιότητές της, τα στελέχη με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, τα μέλη του κόμματος με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Αυτό είναι που έλειψε από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, και είναι σαφές ότι μια συντεταγμένη δύναμη δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς οδικό χάρτη, χωρίς μια συγκεκριμένη στόχευση.
1: Κύριε Παπά, να φύγουμε. Να. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
3: Όχι, πείτε μου.
1: Λοιπόν, αν φύγουμε από το δικό σου σκεπτικό και το σκεπτικό του κ. Φάμελου και δούμε τη μεγάλη εικόνα που μου αρέσει από μένα πάντα να βλέπω.
3: Να.
1: Υπάρχει ο κ. Τσίπρας, ο οποίος όταν αποφάσισε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που έφερε στην εξουσία και μαζί ήσασταν και στην κυβέρνηση και στο δεξασχέρι και το ζήσατε όσο κανένας άλλος, είπε ασφικτιό, κουνάω μαντήλι, πάω για άλλες θάλασσες, μάθα σαν να τώρα τη συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών. Άρα ο κ. Τσίπρας τελειώνει με έναν τρόπο το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε. Εσείς μένετε πίσω, λέτε τώρα εγώ τι να κάνω. Με τέλειωσε ο Τσίπρας. Προσπαθείτε να υπάρξετε. Υπάρχει τρόπος να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα ή απέναντι στον Τσίπρα?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο το έχει βάλει σε σιγή αυτή τη στιγμή.
1: Απέναντι στον Τσίπρα?
3: Αδικείται, όχι, απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Θεωρώ ότι θα κατέβεται και θα ο ψηφοφόρος θα έχει Τσίπρας ή ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μας, το ευκταίο είναι να υπάρχει μια μεγάλη συμμαχία. Βεβαίως θέλει δύο το ταγκό. Δεν πρόκειται να κάνω στην ραδιοφωνική σας συχνότητα ότι δεν καταλαβαίνω ή να μιλάω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Απολύτως το καταλαβαίνω, και έχει νομίζω και κάθε δίκιο και εσείς και η κυρία Γκάτσου και κάθε συναδελφός σας που μας ρωτάει το στα ραδιόφωνα της τηλεοράσης. Άρα αυτό που λέω εγώ είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο για την κοινωνία αυτόν τον καιρό, και έχει δυστυχώς μπει, ας το πω, σε νεκρά ταχύτητα.
1: Θυμάμαι ότι είχατε ρωτήσει, όταν μιλούσαμε πριν από κάνα μήνα στο Open, είχατε διατυπώσει ένα εύλογο ερώτημα. Ο κύριος Φάμελος τα λέει όλα αυτά. Με τον κύριο Τσίπρα μιλάει, έχει μιλήσει. Τότε είπε όχι.
3: Είπε ότι δεν.
1: Ναι.
3: Είπε ότι
1: μετά
3: δεν
1: είπε ότι και να έχω μιλήσει, είναι ηθικό μου θέμα, αλλά.
3: Εδώ δεν είναι προσωπικές συνομιλίες, συγγνώμη. Κύριε Στραβελάκη, εγώ μετά μπορεί να είμαστε φίλοι και να βγαίνουμε να πίνουμε καφέ. Αλλά εδώ μιλάμε για τη θεσμική ιδιότητα και ευθύνη που έχει ο ένας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θα έπρεπε να πει έχω επικοινωνήσει και μας θέλει. Ή επικοινωνήσετε και δεν μας θέλει. Ή δεν θα επικοινωνήσω. Θα πάω στον Μουγκό. Θα πάω στον πρόσφυγα.
3: Ότι δεν υπήρξε επικοινωνία. Και αυτό είναι κάτι. Μα αυτό λέω και
2: εγώ. Είναι αυτό το οποίο τον έχετε καλέσει. Να υπάρξει επικοινωνία.
1: Θα πάω στο γάμο πρόσφυγα.
3: Λέω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Να συζητήσουμε τι έχει γίνει, πώς περνάει ο χρόνος σε σχέση με τους στόχους που έχουμε βάλει και με καλή καρδιά, ανοιχτές κουβέντες και καθαρές να αποφασίσουμε πώς πορευόμαστε.
2: Μέχρι τότε τι θα κάνετε κύριε Παπά, θα δεχτείτε αυτό το μέχρι τέλος Αυγούστου θέλω να πω ή θα προβείτε σε κάποια άλλη κίνηση.
3: Νομίζω ότι είναι αργά και τα συλλογικά όργανα πρέπει να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους πάρα πολύ σύντομα, κύριε Γκάτσου, το λέω ευθέως. Δεν μπορεί να παραταθεί αυτή η συνθήκη. Βρέθηκα, να σας εξομολογηθώ και κάτι, βρέθηκα σε δύο συνεδριάσεις νομαρχιακών τοπικών οργανώσεων τις τελευταίες μέρες. Είναι τα ερωτηματικά ακριβώς όπως αναδεικνύονται στη δική μας τώρα τη συζήτηση. Ναι, είναι νομίζω πανθομολογούμενα, είναι αυτονόητα και υπάρχει ζήτημα ηγετικής ευθύνης να προσδιοριστεί το τι κάνουμε και να προσδιορίσει και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος στις αρμοδιότητες.
1: Μήπως δηλαδή, όλο, όλο αυτό είναι μια χήμερα. Θέλω να πω, ψάχνετε να βρείτε έναν τρόπο να υπάρξετε ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό τελικά καταλήγει σε μια ουτοπία. Θέλω να πω, εάν το κόμμα ταυτιστεί και πει είμαστε όλοι Τσίπρας, δεν έχει νόημα να υπάρχετε. Εάν πάτε απέναντι και κάνετε μια άλλη ομάδα, καταρχήν μου λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν ξέρω τα εσωκομματικά, ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος εσείς, η κυρία Δούρο, ο κύριος Αλεξιάδης και άλλοι 10, 20, 100, δεν ξέρω πόσοι είστε, να πάρετε την πρωτοβουλία των κινήσεων, γιατί ο κύριος Φάμελος θα επιβάλλει την πλειοψηφία αυτό που εκείνος θέλει.
3: Άρα εσείς. Κανένας τίποτα δεδομένο.
1: Αυτό μου λένε από την πλευρά.
3: Εντάξει,
1: ότι πολλά τους παπάς δεν έχουν τα κουκιά. Άρα θα περιμένουν. Θα κάτσουν να περιμένουν.
3: Λέω, κυλάει νερό στα βλάκι κάθε μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρετούνται, νομίζω σε μια έτσι, κίνηση πολιτικής ευθυκρισίας και λένε δεν είμαι εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, πάω κάπου αλλού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τη θέση τους.
1: Αλλά δεν μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες όσο περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες.
3: Για το καλό το λέω. Δεν το
1: και
3: λέω
1: να δίνει το αδιέξοδο στόχο.
3: Δεν θεωρώ ότι θα είναι εναντίον κάποιου. Θεωρώ ότι θα είναι
1: μια
3: δημιουργική αποσαφήνιση της στρατηγικής μας και στην κατεύθυνση του ότι εγώ εξακολουθώ και θεωρώ ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ιστορικός, δεν έχει κλείσει. Την άποψη αυτή την άποψη.
1: Ο κ. Τσίπρας είπε ότι σας το λέει ότι είναι από το 23.
3: Διαφωνώ με αυτή την άποψη όμως. Διαφωνώ. Βαθιά διαφωνώ. Δεν έχω δικό μου με προγραμματικό και ιδεολογικό εξοπλισμό σαν το δικό μας. Έναν ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό που έχει υπηρετήσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο κ. Πολάκης υπενήχθηκε όταν μιλούσαμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μυστική συμφωνία Φάμελου ή κάποια ομάδα Φάμελου με τον κ. Τσίπρα.
3: Ώστε
1: λίγο πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές να πάνε, να ενταχθούν και οι υπόλοιποι να μείνουν έξω.
3: Εγώ παίρνω τις μετρητής αυτά που ακούω και θεωρώ ότι όλοι κινούνται με όρους ειλικρίνειας και ευθύτητας. Δεν θα κάνω καμία τέτοια υπόθεση εργασίας, δεν θα την αναπαράξω στο δημόσιο διάλογο. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, αλλά έχουμε φτάσει από το 10% στο
1: 1,5%. 1,1 για την ακρίβεια στη δεύτερη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. Άρα υπάρχει, επιμένω, ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα ή απλώς αναζητείτε ένα ήρεμο θάνατο?
3: Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και σας λέω ότι έχει οπλοστάσιο το οποίο το έχει βάλει στη σίγαση ως μειόφιλε. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει αυτό. Θα ήταν πολύ πιο δημιουργικό να είναι πλήρες το δικό μας οπλοστάσιο στο δημόσιο διάλογο από την πρότασή μας για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την πρότασή μας για την ακρίβεια, την πρότασή μας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την πρόταση που έχουμε κάνει για δημόσια τράπεζα, δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ, για να συμπιεστούν οι τιμές της ενέργειας προς τα κάτω. Δεν τα ακούω αυτά από κάποιον άλλο χώρο και είναι ένα τεράστιο έλλειμμα στον δημόσιο διάλογο, αν θέλετε.
1: Ο κ. Τσίπρας δεν το λέει.
3: Σας είπα σαφώς ότι δεν τα ακούω από κάποιο άλλο χώρο. Δεν
2: άρα
3: τα ακούω
2: ούτε από τον κύριο Τσίπρα.
3: Εμένα με καλύπτει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συγκροτήθηκε με πολύ κόπο, με το οποίο ασχολήθηκε όλη η συσσωρευμένη πείρα των αριστερών αγωνιστών, καθηγητών πανεπιστημίου, ανθρώπων που έχουν κοινωνικές αναφορές και εμπειρίες. Το κόμμα μας, ο συλλογικός διανοούμενος, έβγαλε ένα υπερπλήρες πρόγραμμα, κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν εμένα με καλύπτει. Και γι' αυτό το πρόγραμμα θέλω να αγωνιστώ. Και γι' αυτό εγγέρθηκε το ζήτημα για το ποια θα είναι η παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να έχουμε εμφατική, σαφή παρουσία.
2: Ναι, δεν ξέρουμε μέχρι τότε, κύριε Παπά, αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ όμως.
3: Εκεί όμως δεν υπάρχει. Εδώ είναι ζήτημα ηγετικής ευθύνης, κύριε Αγκάτζου. Όποιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συντεταγμένη μας πορεία, εντάξει.
1: Νομίζω, θα καλέσετε σε κάποια στιγμή τον κύριο Φάμελο να αποχωρήσει και να παραδώσει το κόμμα, αν θεωρείτε
3: τον
1: ότι...
3: Τον έχω καλέσει ήδη να αποσαφηνίσει το εύρος των αρμοδιοτήτων του.
1: Όχι, να αποχωρήσει.
3: Αυτό είναι, εσείς το προχωρήσατε, εντάξει, εγώ σας λέω αυτό που μπορώ να σας πω σήμερα.
1: Με αύριο.
3: Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να ξημερώσει. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.
2: Άρα το αφήνει τον εαυτό σα ενδεχόμενο.
3: Όταν είχε αναλάβει ο Σωκράτης Φάμελος, ήμασταν στο 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δημοσκοπική εικόνα που έχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αδικείται. Κατάφερα.
1: Και αν δεν συγκαλέσει το όργανο.
3: Δεν γίνεται. Αυτό υπάρχει καταστατική υποχρέωση. Μην το συζητάτε καθόλου.
1: Δεν έχω ακούσει πάντως τον κύριο Φάμελο να είναι
3: δεν ξέρω τώρα. Εγώ σας λέω, εγώ κοιτάξτε να
2: καταστατική δείτε. Υποχρέωση πότε δηλαδή. Με ποιο περιθώριο
3: υπάρχει. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην. Πώς να σας πω. Στην αναγκαστική εφαρμογή του καταστατικού. Πολιτικά μιλώντας, αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Η συνθήκη του να δίνουμε συνεντεύξεις και ευλόγως να μας διατυπώνουν οι δημοσιογράφοι ερωτήματα όπως αυτά που εσείς δικαίως λέω εγώ. Αυτονοήτως διατυπώσατε.
2: Και πολλές φορές δεν παίρνουμε απαντήσεις, κύριε Παπά.
3: Είμαι στη δυσάρεστη θέση αυτόν τον καιρό, κύριε Αγκάτζου, και το θυμάστε για την τηλεοπτική μας συνέντευξη.
2: Ναι.
3: Να συνηγορώ στο ότι υπάρχουν σημεία στα οποία χρειάζονται διευκρίνηση. Και δεν είναι δευτερεύοντα.
1: Εγώ επιμένω, επειδή δεν ξέρω το καταστατικό, αν επειδή ο κ. Φάμελος έχουμε ζητήσει όλοι, αλλά μίλησε μόνο στο κόκκινο. Δεν καταλαβαίνω ότι θέλει να δώσει άλλες συνεντεύξεις. Δικαίωμά του. Εάν δεν συγκαλέσει τα όργανα, πόσο διάστημα του δίνεται για να κινήσετε άλλες διαδικασίες.
3: Υπάρχουν καταστατικές πρόνοιες.
1: 5 μέρες, 15 μέρες, 2 μήνες.
3: Κύριε Στραβελάκη, επιτρέψτε μου, υπάρχουν καταστατικές πρόνοιες οι οποίες εκφεύγουν από τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Οι οποίες, μπορείτε να μας
3: εξηγήσετε. Οι οποίες λένε υπάρχει τρόπος σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι
1: άλλο.
2: Δηλαδή, αν ο κύριος Φάμελος δεν θέλει, μπορεί να συγκληθεί. Δηλαδή
3: μα και ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς και η Δούρου και ο Πολάκης και όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι από το καταστατικό μας. Δεν κάνουμε το
1: κεφάλι. Αλλά λέει ο κ. Παπάς ότι σε εύλογο διάστημα, αν δεν συγκαλέσει ο κ. Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει άλλος τρόπος να συγκληθεί. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς.
1: Εκεί υπάρχει άλλη λύση, αν ο κ. Φάμελος δείτε ή δει πλειοψηφία όταν συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, ότι οδηγείται η κατάσταση σε ένα αδιέξοδο. Υπάρχει άλλη λύση στο ΣΥΡΙΖΑ να λάβει άλλο στα ίνια να τον οδηγήσει σε εκλογές.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα και στα δημοκρατικά κόμματα κατά αναλογία δεν υπάρχουν αδιέξοδο.
1: Αυτό που μου λέτε είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει από το κόμμα ένα άλλη λύση που να το βοηθήσει να επιβιώσει για να κατέβει στις εκλογές.
3: Γιατί είπα,
1: εγώ δεν έχω καταλάβει ότι ο κύριος Φάμελος θέλει να κατεβάσει το κόμμα στις εκλογές. Θα έχω καταλάβει.
3: Εγώ σας είπα ότι έχουμε ένα οπλοστάσιο. Έχει μπει αυτή τη στιγμή μια στόχευση.
1: Μάλιστα.
3: Και η υποχρέωση της ηγεσίας είναι να φέρει μια συμφωνία με Τσίπρα. Εσείς μου λέτε δικαίως ότι αυτό δεν φαίνεται, με βάση τις δημόσιες. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς βαδίζουμε, το πώς προχωράμε.
1: Όλα ανοιχτά τα αφήνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Απολύτως και σαφώς και ρητός χωρίς δεύτερη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Φαρόλα, κύριε
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, Άρε μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Όταν ο Βέγκος...
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: People have the power. People have
20: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Μεάκιο, 14 Πετρούπολη.

0: Το μόνο βέβαιο δεν θα βαρεθούμε ως εκλογές.
1: Αυτό είναι με όλα
0: αυτά που συμβαίνουν. Ένα κόμμα που αναζητεί ένα τρόπο να υπάρξει απέναντι στον φυσικό του μέχρι πρώτην ως ηγέτη, ο οποίος κούνησε μαντήλι και ο οποίος ουσιαστικά λέει με το καινούριο, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό. Όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πρόβλημα το πω στον κύριο Παπά, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ αντλεί τους 7 στους 10 ψηφοφόρους του. Αυτό το 14-15% είναι η ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι με το άμα τη εμφανίσει που λέμε της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κατρακύλησε στα ποσοστά.
0: Αλλά θα πω ότι αυτό το σκηνικό είναι και ένα σκηνικό ανεξάρτητα από το κάθε κόμμα, συνολικά αν το δούμε, του απόλυτου παραλογισμού. Θέλω να πω, τα κουκιά δεν βγαίνουν για να έχει, θα δούμε. Είμαστε στις εκλογές 4-5, 6-7-8 μήνες.
1: Πάντως ότι τώρα δεν βγαίνουν.
0: Δύσκολα, όταν λοιπόν ένα κόμμα που μπορεί να είναι πρώτο λέει δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ενώ
1: επίσης,
0: είναι πολύ πίσω, λέει και θα κερδίσω με μια ψήφο διαφορά, αυτός είναι ο στόχος, και δεν συνεργάζομαι. Όταν ρωτώ, θα είστε δεύτεροι, ας πούμε, ό,τι κάνετε.
1: Mm.
0: Και είστε δεύτεροι, εσείς τρίτος ο Τσίπρας.
1: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
0: Όχι, ή ανάποδα, οι δύο, έχω θέσει το συγκεκριμένο ερώτημα. Ή δύο ΠΑΣΟΚ, τρία Τσίπρας, ή ανάποδα, είπε ο κ. Λούκας, να συνεργαστείτε με αρχηγό των δύο, όχι των τρία. Η απάντηση είναι όχι με κανέναν. Μάλιστα, αν βγαίνουν τα κουκιά, αν η Νέα Δημοκρατία ξέρει πάρει λιγότερο από 25%, δεν παίρνει τον πόνο των 20 ευρώ.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: θα μπορούσε ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος να κάνουν, ας πούμε, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Για την κάθαρση, για τις υποκλοπές. Όχι. Τίποτα.
1: Κανένα.
0: Αντιπολίτευση.
1: Να δούμε
0: θα μείνουμε αντιπολίτευση.
1: Και η μόνιμη απάντηση είναι ότι θα το πει ο λαός. Ο λαός θα
0: άρα,
1: το
0: δείξει. Μισό λεπτό.
1: Το
0: άρα,
1: πετάμε την μπάλα στην
0: εξέδρα. Καμία συνεργασία του ΠΑΣΟΚ. Το κρατάς αυτό. Καμία συνεργασία ο Τσίπρας. Μόνος μου, ούτως ή άλλως το ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν θέλω. Και θα κερδίσουμε κιόλας, είπε από την Κύπρο ξανά.
1: Εδώ ακούσαμε ότι θα κερδίσει και η κυρία Καριστιανού.
0: Κυρία Καριστιανού, εύρω. Θα ό,τι θέλει. Ναι. Θα θεωρεί. Θεμητός είναι ο κάθε στόχος. Με αυτοδυναμία κιόλας. 38% από 8 θα πάει
1: 38%.
0: Άρα εδώ έχουμε 4 κόμματα που διεκδικούν την νίκη όλα, δεν συνεργάζεται κανένα με το άλλο. Και αν κερδίσει ένα από αυτά τα κόμματα, δεν θα μείνει η κυβέρνηση ο τόπος.
1: Και ακόμα δεν
0: θα λέει άλλα τώρα και άλλα τότε.
1: Και κόμμα Σαμαρά να γίνει το τοπίο ακόμα πιο μπερδεμένο.
0: Εκεί να δεις φωτιά,
1: εκεί
0: διότι
1: να
0: δεις αυτό,
1: θα γίνει.
0: Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, θα στερήσει την άμυση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φυσικά.
0: Άρα εκεί θα
1: άλλο
0: γίνει ακόμα πιο δύσκολο.
1: Που κάποιοι δεν το παραδέχονται.
0: Ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα. Επομένως, έχουμε ένα πολύ αβέβαιο σκηνικό μπροστά μας. Και το κακό είναι ότι αυτό το σκηνικό το έχουμε σε μια στιγμή που η χώρα θέλει σταθερή κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, όποια και αν είναι.
1: Διότι
0: η σημερινή, η επόμενη.
1: Τα προβλήματα των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά. Θέτει δύο παραμέτρους. Το ένα είναι τα προβλήματα των πολιτών. Και κυρίως το εξής ένα πρόβλημα.
1: Και
0: το βγάζουν πέρα. Εκεί λοιπόν ακούμε την κυβέρνηση να λέει. Και δεν είναι ενδεικτικά αυτά από κ. Σιμόπουλο.
1: Όχι, γιατί
0: εγώ λαμβάνω υπόψη μου τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν
0: βλέπω πάρα πολλά μηνύματα.
1: Δεν είναι δυνατόν από το
0: κύριο
1: όταν
0: Σιμόπουλου,
1: μίλησε ο κ. Σιμόπουλο. Όχι, δεν θα τα διαβάσουμε. Ναι. Αλλά πραγματικά γέμισε εδώ ο πίνακάς μας άπειρα μηνύματα για το ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται. Εγώ δεν συμφωνώ
0: εγώ
1: ότι το 15% μόνο ζορίζεται.
0: Εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό και στον Νίκο Χατζηνικολάου το είπε να παραδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια, ότι καταπίνει μεγάλο μέρος των αυξήσεων μισθών, συντάξεων, μειώσεων φόρων. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, το λέω πολύ ήπια. Βλέπω εδώ το Δημήτρη για παράδειγμα να λέει: κύριε Σταυρελάκη, λυπάμαι, σας παρακολουθώ λίγο, γιατί περισσότερο δεν μπορώ. Δυστυχώς λαϊκίζεται. Να ξέρετε ότι με αυτή την τακτική δεν προσφέρετε υπηρεσίες στην κοινωνία, αντίθετα εξοργίζεται. Δημήτρη, αντί να σου απαντήσω, θα σου στείλω γύρω στα 1000 μηνύματα κατά του κυρίου Σιμόπουλου, που δεν τα διαβάσω φυσικά. Διαβάζω μόνο αυτό που είναι εναντίον μου, για να σου πω τι. Ότι οι χίλιοι είσαι ένας. Χίλιοι και ο ένας, ο Δημήτρης. Λένε ότι αυτός που εξοργίζει είναι ο κάθε κύριος Σιμόπουλος, δεν προσωπικά, τον εκτιμώ τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν αμφισβητείται. Ελάτε να πάμε μαζί στο σούπερ μάρκετ, να δείτε συνταξιούχους, μισθωτούς, ανθρώπους να λένε ότι στις 15 τελειώνουν τα χρήματα και πόσα χρήματα θέλετε. 1500 ευρώ, που δεν είναι η μέση σύνταξη. Λουκία, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πολύ παραπάνω. Μπορεί να ζήσει η οικογένεια με 1500 ευρώ,
1: όχι,
0: με ενίκιο 800 ευρώ για να χωράνε ένα σπίτι που έχει και δύο παιδιά.
1: Ακόμα και οι δύο να δουλεύουν και πάλι βγαίνει. Δύσκολα η εξίσωση.
0: Πόσο, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί.
1: Ακόμα
0: με
1: και
0: βενζίνη.
1: Οι δύο να δουλεύουν, να μπαίνουν δύο μισθοί στο σπίτι.
0: Λοιπόν, εγώ περιμένω από όλους να αναγνωρίσουν το πρόβλημα, αλλά τι περιμένω και από τη σημερινή αντιπολίτευση που θέλει να είναι η αυριανή κυβέρνηση
1: να
0: μην λέει,
1: προτάσεις.
0: Να μην λέει δεν θα δώσουμε, δεν θα μοιράσουμε τα υπερπλεονάσματα, δεν θα δώσουμε πίσω να αποπληρώσουμε το χρέος, θα τα δώσουμε στους πολίτες. Μάλιστα, υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Αυτός λέει ότι όταν κόψεις ένα έσοδο πρέπει να το αντικαταστήσεις από ένα μόνιμο άλλο έσοδο. Δηλαδή, Ναι, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Ναι, να μειωθεί ο δικός φάσης κατανάλωσης. Να καταργηθεί. Μπορούν να μας πούν πού θα βρεθούν τα χρήματα με βάση τους κανόνες που παίζει το παιχνίδι. Όχι ότι να είναι. Αν πω εγώ οι λεφτά υπάρχουν, δεν πείθω. Πρέπει να πω συγκεκριμένα. Αν είμαι ένα κόμμα που άλλα λέει το Α στέλεχος, άλλα το Β, άλλα το Γ, επίσης δεν πείθω και ξέρεις τι εννοώ. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση, συγκροτημένη απάντηση, κοστολογημένη. Άκουσα κάτι άλλο το πρωί, Λουκία. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν που είπε ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς, δεν έχει υποχρέωση να καταθέσει το πρόγραμμα
1: του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Αν ναι, έτσι υπάρχει θέμα. Εγώ περιμένω να καταθέσει και ο κύριος Τσίπρας στο Γενικό Λογιστήριο.
1: Ώστε να έχουμε μια νούμερα,
0: αντικειμενική ακριβώς αξιολόγηση με τους ίδιους όρους και τα ίδια δεδομένα για κάθε κόμμα. Για να κρίνουν οι πολίτες. Γιατί αν ένα κόμμα αποδείξει ότι μπορεί να δώσει 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 4 δίδυλο και του κοστίζουν, μπορεί εκείνο να μπορεί να τα βρει. Ή να μειώσει το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο ή οτιδήποτε άλλο και να κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Αν έτσι γίνεται καλύτερη, να το ακούσουμε, να το συζητήσουμε. Εάν ακούω όμως κραυγές, λεφτά υπάρχουν, τα υπερπλεονάσματα,
1: η υπερφορολόγηση
0: και γενικώ και θα δούμε και. Δεν είναι
1: εύκολο να.
0: Δεν είναι καλό. Έχουμε πληρώσει, έχουμε καεί από τις ανέξοδες υποσχέσεις. Κυρία Λιακούλη, η κυρία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Βαγγελία Λιακούλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, τι κάνετε,
1: καλά,
2: τι ωραία
1: εσείς.
2: Παρέα έχετε εσείς εκεί.
0: Ναι, πού να δείτε τι είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Σιμόπουλο και τον κύριο Παπά. Να σας πω το εξής. Επειδή θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω ρωτώντας σας για τη γνώμη, για την άποψη, για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και την οικονομία. Δεν μας αφήνετε να γιάσουμε. Διότι βγήκε ο κύριος Δούκας όταν η κυρία Διαμαντοπούλου είπε στο Open, θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε, ότι είναι συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα, να χάνει ψηφοφόρους. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Και συνεχίζει. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό, αλλά έχει μια εξωτερική, μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό. Πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Ποιο είναι ο κύριος Δούκας και λέει συγγνώμη. Εγκομιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Διαβάτε τώρα, κύριε Στραβελάκη.
0: Εγκομιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εκφράζει τον κόσμο το ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτά, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελία στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Άρα. Ασχολούμαστε εμείς, χωρίς να φταίμε, με τον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Και ακούμε τη Χαριλάου Τρικούπη να μην παίρνει θέση. Ο κύριος Βαρδακαστάνης πήρε, ήταν ο μόνος. Και λέει και οι δύο. Και οι δύο είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου μαζί. Είναι ο κύριος Δούκας μόνος. Ποιος είναι το πρόβλημα τελικά στο ΠΑΣΟΚ. Και ασχολούμαστε όχι με τις προτάσεις του, αλλά με τον κύριο Δούκα και τον κάθε κύριο Δούκα.
2: Εσείς πάντως σίγουρα δεν φταίτε.
0: Εντάξει.
2: Ξεκινάμε με μία παραδοχή.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Να κάνουμε και μία
0: θέση.
1: Άρα ποιος φταίει, κυρία Λακούλη.
2: Δεν ξέρω και εγώ αν φταίω, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, να πω το εξής. Αν μου επιτρέπετε να, κυρία Στραβελάκη, επειδή είναι ακριβώς όπως τη διαβάσατε τη δήλωση αυτή, της κυρίας Διαμαντοπούλου εννοώ, αλλά όμως έχει και μία ακόμα πρόταση.
0: Για πείτε.
2: Η οποία λέει ότι τα δημοσιονομικά της χώρας εμφανίζονται καλά στο εξωτερικό. Λέω το νόημά της τώρα για να μην το ξαναδιαβάζουμε. Αλλά αυτό έχει απήχηση στο 80% του ελληνικού λαού.
0: Λέει αυτή η οικονομική πολιτική αφορά το χώρο. Ένα 20%. Το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σαν αναδιανομή ούτε
2: δεν σε αφορά. Δεν αφορά το 80% του ελληνικού λαού.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν ερμηνεύει ακριβώς το ότι το υπερπλεώνασμα και αυτά που εμφανίζει η κυβέρνηση ως πολύ μεγάλες επιτυχίες είναι ένα καλό νούμερο, να το πω έτσι, ένας καλός αριθμός ο οποίος εμφανίζεται στο εξωτερικό και μάλιστα με πολύ μεγάλη προβολή από την πλευρά της κυβέρνησης, όμως το εσωτερικό πράγματι αφορά πολύ λίγους, το 20% και αν τελικά το αφορά.
1: Κυρία Λιακούλη, ο Νίκος όμως κάτι άλλο,
2: κάτι άλλο
1: σας ρωτήσαμε, δηλαδή ουσιαστικά εκεί που νομίζαμε ότι υπήρχε φαινομενικά τουλάχιστον, εντάξει, φαινομενικά μία ηρεμία στο ΠΑΣΟΚ, είδαμε ουσιαστικά ένα δημόσιο καυγά, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Δούκα.
2: Ήθελα πρώτα να μείνω λίγο στη δήλωση, δεν θα αποφύγω καθόλου την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πράγματα τα οποία δεν ωφελούν στο ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά με στενοχωρούν κιόλας πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρουν και κανέναν. Δηλαδή έχει ξετυλιχθεί αυτή τη στιγμή ο πυρήνας της πολιτικής των κομμάτων που διεκδικούν την κυβερνησιμότητα και όλο το πρόγραμμά μας είναι πραγματικά ξεδιπλωμένο και ταυτόχρονα έχουμε δύο τεράστια πράγματα μπροστά μας. Έτσι, έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση που ήδη τη συζητάμε και έχουμε και τον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Συνεπώς.
0: Να βοηθήσω, κύριε Λεκούλη. Πάμε
2: αυτά
0: to the point.
2: Τα ζητήματα είναι
0: ποιο
2: πολύ
0: θεωρώ
2: σοβαρά.
0: Ότι είναι το θέμα αυτού του καυγά. Ότι ο κύριος Δούκας, παρά την προειδοποίηση Ανδρουλάκη για διαγραφές, την επόμενη φορά λέει διαγραφή, επιμένει σε μια θέση που, όπως διαβάζω από την ανακοίνωσή του, είναι κόντρα στον κύριο Ανδρουλάκη και την απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή να κάνετε διάλογο με τον προοδευτικό χώρο, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν, συζητάω μόνο νίκη με μία ψήφο διαφορά. Όταν επιμένει ο κύριος Δούκας στην ουσία της πρότασής του να μιλάτε με τους άλλους, οι άλλοι είναι και ο Τσίπρας. Εκεί τι θα κάνετε? Θέλω να πω, ο κύριος Δούκας έχει μία άποψη. Θα αφήσετε να κυριαρχήσει η ζήτηση γύρω από τον κύριο Δούκα ως την Κυριακή των εκλογών, ή θα πάτε κάπως αλλιώς?
2: Καταρχήν, δεν είναι δική μου προσωπική απόφαση το τι θα κάνουμε με τον κύριο Δούκα. Η ηγεσία.
0: Ο Δούκας δικαίωμα του είναι δήμαρχος,
2: είναι,
0: λέει,
2: είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει, και μάλιστα ο κύριος Δούκας συμμετέχει και στο, και στο καθοδηγητικό όργανο, στο κεντρικό όργανο, να το πω έτσι, του κόμματος, στο πολιτικό συμβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Το δεύτερο όμως που εγώ θέλω να πω και θεωρώ ότι έχει σημασία, νομίζω ότι δεν ωφελεί πραγματικά ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το εσωτερικό του, ούτε έξω από το ΠΑΣΟΚ, ούτε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση στο συνέδριό του. Την αυτόνομη κάθοδο και πορεία προς τις εκλογές και το στόχο μας που είναι, έστω και με μια ψήφο, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας αυτός είναι απαρέγκλητος, δηλαδή των κομμάτων που διεκδικούν την κυβερνησιμότητα, και όλο το πρόγραμμά μας είναι πραγματικά ξεδιπλωμένο και ταυτόχρονα έχουμε δύο τεράστια πράγματα μπροστά μας. Έτσι, έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση που ήδη τη συζητάμε και έχουμε και τον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Συνεπώς.
0: Να βοηθήσω, κύριε Λεκούλη. Πάμε to the point. Ποιο θεωρώ
2: σοβαρά.
0: Ότι είναι το θέμα αυτού του καυγά? Ότι ο κύριος Δούκας, παρά την προειδοποίηση Ανδρουλάκη για διαγραφές, την επόμενη φορά λέει διαγραφή, επιμένει σε μια θέση που, όπως διαβάζω από την ανακοίνωσή του, είναι κόντρα στον κύριο Ανδρουλάκη και την απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή να κάνετε διάλογο με τον προοδευτικό χώρο, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν, συζητάω μόνο νίκη με μία ψήφο διαφορά. Όταν επιμένει ο κύριος Δούκας στην ουσία της πρότασής του να μιλάτε με τους άλλους, οι άλλοι είναι και ο Τσίπρας. Εκεί τι θα κάνετε? Θέλω να πω, ο κύριος Δούκας έχει μία άποψη. Θα αφήσετε να κυριαρχήσει η ζήτηση γύρω από τον κύριο Δούκα ως την Κυριακή των εκλογών, ή θα πάτε κάπως αλλιώς?
2: Καταρχήν, δεν είναι δική μου προσωπική απόφαση το τι θα κάνουμε με τον κύριο Δούκα. Η ηγεσία.
0: Ο Δούκας δικαίωμα του είναι δήμαρχος, λέει αυτό που λέει.
2: Είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει, και μάλιστα ο κύριος Δούκας συμμετέχει και στο, και στο καθοδηγητικό όργανο, στο κεντρικό όργανο, να το πω έτσι, του κόμματος, στο πολιτικό συμβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Το δεύτερο όμως που εγώ θέλω να πω και θεωρώ ότι έχει σημασία, νομίζω ότι δεν ωφελεί πραγματικά ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το εσωτερικό του, ούτε έξω από το ΠΑΣΟΚ, ούτε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση στο συνέδριό του. Την αυτόνομη κάθοδο και πορεία προς τις εκλογές και το στόχο μας που είναι, έστω και με μια ψήφο,

0: προοδευτικό χώρο, όταν ο κ. Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν, συζητάω μόνο νίκη με μία ψήφο διαφορά. Όταν επιμένει ο κ. Δούκας στην ουσία της πρότασής του να μιλάτε με τους άλλους, οι άλλοι είναι και ο Τσίπρας. Εκεί τι θα κάνετε? Θέλω να πω, ο κ. Δούκας έχει μία άποψη. Θα αφήσετε να κυριαρχήσει η ζήτηση γύρω από τον κ. Δούκα ως την Κυριακή των εκλογών, ή θα πάτε κάπως αλλιώς?
1: Καταρχήν, δεν είναι δική μου προσωπική απόφαση το τι θα κάνουμε με τον κύριο Δούκα. Η ηγεσία
0: του Δούκα δικαίωμα του είναι δήμαρχος,
1: είναι,
0: λέει,
1: είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει, και μάλιστα ο κύριος Δούκα συμμετέχει και στο, και στο καθοδηγητικό όργανο, στο κεντρικό όργανο, να το πω έτσι, του κόμματος, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Το δεύτερο όμως που εγώ θέλω να πω και θεωρώ ότι έχει σημασία, νομίζω ότι δεν ωφελεί πραγματικά ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το εσωτερικό του, ούτε έξω από το ΠΑΣΟΚ, ούτε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση στο συνέδριό του, την αυτόνομη κάθοδο και πορεία προς τις εκλογές, και το στόχο μας που είναι, έστω και με μια ψήφο, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας αυτός είναι απαρέγκλητος. Δεν έχει μεσολαβήσει κάτι που το στόχο αυτό να τον εκτρέπει από την απόφαση του συνεδρίου. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να συνταχθούμε σε ενιαία γραμμή και δύναμη, να ξεδιπλώσουμε όλες τις πτυχές της δουλειάς μας, του πολύ κόπου που έχει γίνει από τόσους πολλούς ανθρώπους, προκειμένου ο ελληνικός λαός να κατανοήσει πλήρως τι λέμε και για ποιο λόγο το λέμε.
0: Άρα τι θα κάνετε?
1: Εμείς λοιπόν, εγώ σας είπα
0: τη θέση. Το αφήστε έτσι να πηγαίνει μόνο του?
1: Η θέση μου,
0: γιατί ξέρετε, έτσι η εικόνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, φυσικά και ο κ. Ανδρουλάκης θα αποφασίσει, είναι στο χέρι του. Αλλά
1: δεν,
0: επειδή καταλαβαίνω ότι.
1: Σε άνθρωπο λάθος το ερώτημα.
0: Όχι, όχι, εσείς είστε ένα προβλημένο στέλεχος, έχετε την άποψή σας, έχετε το θάρρος του νόμι σας. Άρα εγώ σας ρωτώ με το χέρι στην καρδιά. Αφήστε τι θα κάνει και ο κ. Ανδρουλάκης, θα αποφασίσει αν θα κάνει διαγραφή, αν δεν θα κάνει, αν είναι εκτός πλαισίου ο κ. Δούκας ή αν είναι εντός πλαισίου. Εσείς θεωρείτε ότι έχετε τύχη αν πάτε έτσι στις εκλογές?
1: Εγώ νομίζω ότι τοποθετήθηκε ήδη και η ηγεσία του κόμματος πάνω σε αυτό. Θεωρεί, νομίζω εξέφρασε με τον πιο έτσι, ορατό τρόπο την δυσαρέσκειά της. Έτσι, πήρε τις αποστάσεις από αυτές τις δηλώσεις.
0: Τις αποστάσεις. Είπε ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο καθένας τη Διαμαντοπούλου και ο Δούκας.
1: Διαμαντοπούλου
0: δεν επέμεινε σε δημόσιο διάλογο με την άλλα κόμματα.
1: Δεν θα κρίνω την άποψη του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αποφασίζει για πολύ σοβαρά πράγματα, όπως αποφάσισε και στο παρελθόν. Θα αποφασίζει και τώρα, θα αποφασίσει και στο μέλλον.
2: Εγώ μήπως αυτό που όμως, λέω, κυρία Λιακούλη, είναι θολό το μήνυμα αυτή τη στιγμή, θολώνεται το μήνυμα με όλες αυτές τις τοποθετήσεις των στελεχών σας?
0: Λέω, όταν σας λέει να μιλήσουμε και όλες να μιλήσουμε.
1: Εμείς έχουμε μία σταθερή γραμμή, καθαρότατη.
0: Εσείς είστε κυρία Λιακούλη.
2: Εσείς είστε κυρία Λιακούλη.
0: Ποιος να δουλάξει, ποιος να δουλάξει. Άλλος λέει άλλο.
2: Ναι, ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα θολώνεται ξανά. Δεν είναι καθαρό.
1: Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι προς κάθε κατεύθυνση, είναι αυτό που ήδη προείπα. Δηλαδή, αυτόνομη πορεία, τραβάμε μπροστά, παλεύουμε δυνατά. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αν συνεχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τις πολιτικές μας έτσι όπως κάνουμε τώρα, μαχητικά και δυνατά στην πρώτη γραμμή. Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους επεισόδια, να πω τέτοιου είδους προσεγγίσεις, να πω, δεν ωφελούν σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως θυμάστε την ταινία με το Ζήκο?
1: Είναι η αγαπημένη μου.
0: Και εμένα. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κράταμε να μην. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι.
1: Δεν μπορώ να σας πω, κυρία Στραβελάκη, κάτι. Δεν θέλω να αποφύγω. Η πολιτική συνήθως ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν προσωπικές σχέσεις. Με ρωτάτε όμως τόσο όμορφα και τόσο απλά και οι δυο σας. Θέλω να σας πω ειλικρινά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνεις κάτι όταν δεν γνωρίζεις τα πραγματικά του κίνητρα. Δηλαδή. Θέλω να σας το πω αυτό με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος θέλει να, στο δημόσιο διάλογο, να πει την άποψή του, δυνατά, καθαρά κλπ. Θα το κρίνω τελείως διαφορετικά από ότι θα κρίνω κάτι αν υποψιαστώ ότι υπάρχουν άλλου είδους κίνητρα σε κάτι που λέει. Άρα λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: αυτό που πρέπει να εξηγηθεί από όλες τις πλευρές,
0: τα κίνητρα,
1: με τη στάση, την περιφορά, την πορεία και του καθ

0: εξής. Εγώ πάντως να ξέρετε ότι βλέπω, παρακολουθώ, δεν βλέπω, παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Και να σας πω και κάτι
1: πρέπει
0: τελευταίο.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι. Ένα τελευταίο. Δίνεται ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, μία μάχη στο πεδίο, από πάρα πολλούς ανθρώπους με πολύ δύναμη ψυχής και με πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Είναι κρίμα και για όλους αυτούς η εικόνα να διαφελεύεται με τέτοιο τρόπο.
1: Αυτό μαζευτείτε μεταξύ σας, να το πείτε στον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιακούλη.
0: Εγώ δεν έχω να μαζευτώ πουθενά, κύριε.
1: Εντάξει, το ξέρω, το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το αποκλειστικό της Real News την περασμένη Κυριακή έσπασε κόκαλα, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή του Χρήστου Μαζανίτη ότι υπάρχει ότι είναι στην Κάρπαθο. Έρχονται αντίστοιχα. Άρα ξεκινάω με τη δημοσιογραφική λέει αυτή τη φορά που είναι εξαιρετική, μια εξαιρετική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Να πω επίσης ότι αυτή την Κυριακή στη Real News θες. Κάτσε, περίμενε. Επειδή τα λες εσύ με τη βελούδινη φωνή σου, μπορείς να τα πεις καλύτερα, σε παρακαλώ.
2: Αυτή την Κυριακή στη Real News.
1: Τι περιοδικά έχει η Real News?
2: Έχει το InStyle.
1: Έτσι, για πες. Ναι.
2: Έχει, ποιο άλλο έχει? Έχει το Building Technology and Sustainability, που έχει πολλά αυτό μέσα για όσους θέλετε να ανακαινήσετε έτσι και να ανανεώσετε. Τεχνολογίες υλικών, βιοκλιματικό σχεδιασμό, πυρόδεμα. Και ποιο άλλο έχει? Και το Real Taste.
1: Real Taste. Βέβαια, τα ξέρεις. Λοιπόν, μην χάσετε την Κυριακή τη Real News και το Παντού, το καλύτερο.
2: Και Παντού App.
1: Έτσι, εφαρμογή επιβράβευσης και διαγωνισμός.
2: Και διαγωνισμός, λοιπόν, 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Το Hydra Beach Resort βρίσκεται στην Ερμιόνη και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, διπλό στρώμα profile της Grecostrom και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά και να τα κερδίσετε μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη. Μάνος Μπάμπης κληρώνει. Ναι.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού, Γιάννη Καραγευρέκη, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς με τα εκατοντάδες σήμερα μηνύματά σας.
2: Πραγματικά σήμερα έγινε χαμός. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Σκητάλη.
2: Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος.
1: Και εμείς.
2: Εμείς τη Δευτέρα, εδώ, 3 με 5.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλη...
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Καεμαθές, το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ληξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος, και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Αδιαφορώ για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων, και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα. Έτσι, κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας τον σεβασμό των νεωτέρων μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Μάνος Χατζηδάκης.

Στη Νέα Υόρκη είχα δουλέψει πάρα πολύ. Σήμερα απορώ που βρήκα τον καιρό. Γιατί έζησα πολύ έντονα και έκανα πάρα πολύ εργασία. Εκεί άρχισα την αμοργό, εκεί άρχισα τον μεγάλο ερωτικό και εκεί άρχισα τα λειτουργικά. Και ένα δύο ακόμη που δεν τέλειωσα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα το 1972 μέσα στη δικτατορία, σκέφτηκα τι θα ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον τόπο ουσιαστικά, όχι καιροσκοπικά ή με το μέσο ενός συνθήματος. Και άρχισε να πραγματοποιώ το μεγάλο ερωτικό, ο οποίος βασίζεται στο άρχισε η ιδέα του από το ποίημα της Μυρτιώτης «Σας αγαπώ». Η Μυρτιώτησα ήταν η μητέρα του Γιώργου του Παπά, ενός διάσημου ηθοποιού Έλληνα και ο οποίος ήταν και πολύ φίλος μου. Και όπως ξέρετε πέθανε, η Μυρτιώτησα επέζησε. Και έναν καιρό που τέλος πάντων άρχισα να γίνομαι πολύ γνωστός, μου έστειλε ένα γράμμα από το νοσοκομείο που ήταν άρρωστη και μου έλεγε αν ήθελε να μελοποιήσω το «Σ' αγαπώ», το οποίο το έχει αφιερώσει στο Γιώργο του Παπά. Θέλησα να πάω να την επισκεφθώ, μα το ξέχασα. Σκέφτηκα να κάνω κάτι με το «Σ' αγαπώ», αλλά και αυτό το ξέχασα. Και βρήκα το γράμμα της στη Νέα Υόρκη όταν διάβασα στις εφημερίδες ότι απέθανε. Ένιωσα τις τύψεις που νιώθει κάθε νέος, διότι αν και 42 ετών τον καιρό εκείνο, 43, είχα την ψυχολογία ενός νέου, πολύ νέου. Και αποφάσισα να κάνω ένα έργο που να εντάξω μέσα το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτησας. Και σκέφτηκα να κάνω το μεγάλο ερωτικό, ένα έργο περί έρωτος, όχι ένα έργο με ερωτικά τραγούδια όπως αφελώς νομίσανε πολλοί. Γι' αυτό πήρα ποίηματα από όλη την ιστορία της ελληνικής ποίησης, αρχίζοντας από τη Σαφό και τελειώνοντας στον Κάτσο και στον Ελίτη και στο Σαραντάρι. Εκεί μέσα ενετάχθηκε το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτησας. Είχα την τύχη να συνεργάζομαι τότε με τη Φλέρη Ταντονάκη και να τα τραγουδήσει μοναδικά και ανεπανάληπτα. Γι' αυτό και δεν επιχείρησα να το ξανά ηχογραφήσω ή να το ξανά εκτελέσω ζωντανά. Διότι ποιος θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο θαυμάσια αυτά τα τραγούδια. Η υποδοχή που έγινε στο έργο το 1972 ήταν ότι ήρθε ο Χατζηδάκης με τα ερωτικά του τραγούδια ενώ ο κόσμος εκέγονται. Καλά δεν κατάλαβε ότι το μόνο που μπορούσε, που το μοναδικό αίτημα που ήταν εκείνη την εποχή ήταν να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας και την καταγωγή μας, την ποιητική καταγωγή μας.

0: Ο Χατζηδάκης ανήκει στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που δίνουν απόλυτο νόημα στο στίχο του Σικελιανού, ένα στίχο που γράφτηκε για τον Παλαμά. Έγραφε τότε ο Σικελιανός: «Επάνω σε τούτο το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλάδα». Όλη? Όχι φυσικά, γιατί η Ελλάδα είναι και ο Πλεύρης. Ελλάδα είναι και ο Γεωργιάδης.
1: Πότε θα ανθίσουνε τούτοι οι τόποι? Πότε θα έρθουνε καινούργιοι ανθρώποι να συνοδεύσουνε τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία?
0: Αυτό που ακούσατε ήταν ένα από τα σχόλια του επιστήθιου φίλου του Χατζηδάκη, του Νίκου Γκάτσου, σε απαγγελία του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης συμβολίζει την φωτεινή Ελλάδα, την Ελλάδα που δεν χωράει στην αρένα της ευτέλειας. Απέφυγα, έλεγε, με τα περίσχιας βδελιγμίας ό,τι τραυμάτιζε το ερωτικό μου συναίσθημα και την προσωπική μου αισθητική.

Διακόταφο, τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προς τάστα. Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
10: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
20: Yeah.
0: Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
21: Τρουφαλντίνο
20: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ελλάδα στα βουδάει αυτά που του έχουν επιβάλει οι δίσκοι, οι βιομηχανίες, και τα συνηθίζει. Ακόμα ο κόσμος διασκεδάζει, τον αποκαλύπτεται με τα τραγούδια που τραγουδάει κάθε μέρα. Ένα λαϊκό τραγούδι πρέπει να είναι εκείνο το τραγούδι που μας αποκαλύπτει μια στιγμή που δεν ελέγχουμε. Κατά συνέπεια, αυτός που θα το δεχθεί πρέπει να έχει μια αντίστοιχη προετοιμασία με αυτόν που θα το γράψει.

αληθινά το βιογραφικό έργο που έχω φτιάξει, που έχω συνθέσει μέχρι σήμερα, είναι η εποχή της Μελισάνθης. Ποια είναι η εποχή της Μελισάνθης? Είναι αυτό το όραμα που είχαμε μετά τον πόλεμο. Πρέπει καταρχήν να σας εξηγήσω ότι εννοώ τη Μελισάνθη όπως εδώ προφέρεται, αλλά κανονικά είναι η Μελισάνδη, διότι αφορά τον Πελέα και Μελισάνδη του Μέτερλινγκ, που ήταν ένα κυρίαρχο έργο στο Μεσοπόλεμο και μάλιστα απασχόλησε και πολλούς συνθέτες όπως τον Σιμπέλιους, τον Φορέ, τον Ντεμπισί, που γράψαν γύρω από το έργο αυτό μουσική. Η Μελισάνδη ήταν ένα όραμα μεσοπολεμικό και όλοι νομίζαμε ότι θα ξαναβούμε τη συνέχεια του Μεσοπολέμου μετά τον πόλεμο. Και βέβαια ήλθε η απαγοήτευση. Η Μελισάνθη δεν υπάρχει πια μετά τον πόλεμο. Μάταια την ψάχναμε όσοι είχαμε μια καταγωγή από το Μεσοπόλεμο. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός προχώρησε στην κατάπτωσή του. Δυστυχώς ο ναζισμός και ο φασισμός μας κληροδότησε όλα τα γεννησιουργό του αίτια και αφήρεσε όλη την αιτία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μελισάνθη δεν υπάρχει πια.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τολιοτόμι. Το τολιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τολιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τολιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τολιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Και ενέργειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στις 31 Ιανουαρίου του 1949, σε εποχές κάτι παραπάνω από δίσεκτες, ο Χατζηδάκης πραγματοποιεί τη γνωστή του ομιλία, τη γνωστή του διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι στο Θέατρο Τέχνης. Οι λαϊκοί τούτοι ρυθμοί, λέει ο Χατζηδάκης, έχουν κάτι περισσότερο από όσο χρειάζεται για να καλυφθούν οι βραδινές μας διασκεδαστικές ώρες. Παρατηρώντας την ιδιότητα αυτών των ρυθμών, ήδη δημιουργείται μέσα μας ένας θαυμασμός για τη δύναμη που περιέχουν και που μας κινεί το ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά τούτη τη δύναμη που από εδώ και πέρα λες και σαν μαγεία μας φέρνει σε άμεση επαφή με το μελωδικό της στοιχείο. Δεν νομίζω, λέει ο Χατζηδάκης, πως ο σνομπισμός γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι είναι δυνατό να μας σταθεί εμπόδιο για να κοιτάξουμε προσεκτικά την αξία του και να αγαπήσουμε την αλήθεια και τη δύναμη που περιέχει. Αυτά τα τραγούδια είναι τόσο κοντινά σε μας και σε τέτοιο σημείο δικά μας που δεν έχουμε, νομίζω, τίποτα άλλο για να ισχυριστούμε το ίδιο. Εξετάζοντας τώρα το ύφος του τραγουδιού, βρίσκομαι ευθύς εξ αρχής το βασικό εκείνο χαρακτήρα του συγκρατημένου, που μόνο επειδή είναι γνήσια ελληνικό μπορεί και το κρατεί με τόση συνέπεια και στη μελωδία και στα λόγια και στο χορό. Δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα, καμιά σπασμωδικότητα, καμιά νευρικότητα. Υπάρχει η ζωή με την πιο πλατιά έννοια. Όλα δίνονται λιτά, απέριτα, με μια εσωτερική δύναμη που πολλές φορές συγκλονίζει. Μήπως αυτό δεν είναι το κύριο και μεγάλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή? Το ρεμπέτικο τραγούδι, λέει ο Χατζηδάκης, είναι γνήσια ελληνικό, μοναδικά ελληνικό.

0: Real FM.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
19: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
20: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
21: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
20: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε ο δημιουργός που έβαλε την σφραγίδα του στον πολιτισμό μας, κορυφαίος αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού. Το δρομολόγησε σε νέους μουσικούς ορίζοντες, πρωτοπόρος στην τέχνη του και ταυτόχρονα ασυμβίβαστος στη ζωή του. Ήταν ξένος απέναντι στην όποια κολακία και στην όποια τακτική της αναρρίχησης, εχθρός της σοβαροφάνειας και των παγιωμένων αντιλήψεων. Ήταν λάτρης του νέου και της συνεχούς αμφισβήτησης. Όλα αυτά μαζί εξηγούν το γιατί όσοι διοικούν και άρχουν, είτε από τη θέση του κυβερνήτη, είτε από τη θέση του χωροφύλακα των ιδεών, είτε από τη θέση του νταβατζή διακινητή της εικονικής τηλεπραγματικότητας, έχουν περιποιηθεί για τα καλά το Χατζηδάκη όλα αυτά τα χρόνια, ρίχνοντάς τον ουσιαστικά σε μια σπηλιά σιωπητηρίου, εκεί δηλαδή που θέλουν να κρατούν έγκλειστη κάθε φωνή που σηματοδοτεί την ανάταση. Από μια άποψη βέβαια, αυτό είναι ευτύχημα. Και είναι ευτύχημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση τους ομολογούν άθελά τους πόσο αδύναμοι είναι να λερώσουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, ότι δεν μπορούν να εννοήσουν, ότι δεν μπορούν να φτάσουν. Και δεύτερον, γιατί έτσι μένει ανώθευτη η φωνή του Χατζηδάκη από την προσπάθεια εκείνων των επίδοξων αμόρφωτων που θα αποτολμούσαν ενδεχομένως να την αλλοιώσουν.

σκύλι και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη.

0: Αν ο μουσικός Μάνος Χατζηδάκης αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό κοιμήλιο για τον τόπο, ο πολιτικός Χατζηδάκης είναι ένας καπανέας, είναι ένας σηματορός της ουσίας των προβλημάτων του καιρού μας. Η τελευταία φορά που ο Χατζηδάκης ανέβηκε στη σκηνή ήταν στις 22 Φεβρουαρίου του 1993 και ήταν για να διευθύνει την ορχήστρα των Χρωμάτων στο Μέγαρο Μουσικής σε μια συναυλία αφιερωμένη σε ένα ανεπίκαιρο θέμα, στον αγώνα ενάντια στο ναζισμό και το φασισμό. Αυτό συνέβη 30 και πλέον χρόνια πριν. Στο έντυπο πρόγραμμα της συναυλίας με τον υπότιτλο «Οι βρικόλακες επιστρέφουν», ο Χατζηδάκης κατέθεται τις σκέψεις του και τις παρατηρήσεις του για το φαινόμενο του νεοναζισμού. Μεταξύ άλλων σημείωνε τα εξής: ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δύο μορφές, ή προκλητικός με το πρόσχημα αντιδράσεω σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους, ή παθητικός, μέσα στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν, έλεγε, και έτσι εδραιώνεται η πρόκληση με την ανοχή των πολλών.
1: Λάτρες της κλασικής μουσικής ήταν και ο Χίτλερ και οι ναζιστές. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το να ακούς κλασική μουσική είσαι ταυτόχρονα και εναντίον του φασισμού. Αλλά επειδή ελπίζω ότι σε εμάς είναι παρθενικότερα τα πράγματα και ένας νέος που θα θέλει να ακούσει μουσική θα μπορεί να σκεφτεί σοβαρότερα γύρω από το θέμα που θέτω εξ αφορμής της συναυλίας.
2: Αλήθεια, πώς βλέπετε αυτή την έξαρση του νεοναζισμού?
1: Άθλιο, ποιο είναι. Με αηδιάζει. Και φυσικά οφείλουμε όλοι μας να πάρουμε τα σωστά μέτρα και έγκαιρα πριν είναι αργά.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράγκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ ή Βιντέλα και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1000, 500, 5000, 10, 100 χιλιάδες αριθμοί, όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται, το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράγκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω? Και μήπως δεν είναι εξευτελισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλιποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε? Αλλά αμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή, τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά.

0: Το 1985 στο τεύχος, στο τρίτο τεύχος του περιοδικού, το τέταρτο, ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει: «Στον καιρό της κατοχής, τα μετέπειτα παιδιά της Γαλαρίας ζούσαν απάνω στη σκηνή και παίζανε το ρόλο τους, τον όποιο ρόλο τους, έστω και τον πιο μικρό, με αυταπάρνηση, με το αίμα τους, με τη ζωή τους, χωρίς καιροσκοπισμό και ιδιοτέλεια, χωρίς προοπτική ανταλλάγματος, με ένα μονάχα στόχο, την επαλήθευση ενός επίμονου ονείρου. Και ήταν το όνειρο για μια ελεύθερη ζωή, σχηματισμένη μακριά από απάνθρωπους νόμους, από ανάλγητους κρατικούς μηχανισμούς, από εξορίες και φυλακές και εκτελέσεις. Τίποτα δεν έγινε αλήθεια. Μετά τον πόλεμο, κυβέρνησαν τον τόπο ξανά φθαρμένοι άνθρωποι, ανίκανοι να συλλάβουν έστω και στο ελάχιστο από ό,τι γεννιόταν κείνο τον καιρό και αναρηγούσε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν μας λέγαν τότε μερικά από τα ονόματα που κυβερνήσανε κατόπιν ότι θα ξανάβγαιναν στην πολιτική σκηνή να διαφεντέψουνε τη χώρα μας, θα γελούσαμε χωρίς τελειωμό με την καρδιά μας, γιατί πιστέψαμε βαθιά, βαθιά μέσα μας, πως όλα αυτά τα ονόματα ήσαν φαντάσματα του παρελθόντος, απόντα στα δύσκολα χρόνια που περνούσαμε, για πάντα απόντα από τον τόπο».
1: Γιατί είπε το όχι ο Μεταξάς, αφού θαύμαζε τον άξονα και κυβερνούσε με τον τρόπο του χιτλερικού εθνικοσοσιαλισμού? Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, οι πιέσεις, οι Άγγλοι, τα ανάκτορα κτλ. Μπορεί κανείς να ερωτηθεί, κι αν λέγαμε ναι, πάλι στα ίδια θα ήμασταν. Ένα-δυο χρόνια υποσυμμαχική νεπιστασία, μήπως δεν ήμασταν 5 και 10 χρόνια κάτω από αυτούς? Κι ύστερα μέσα στη συμμαχία και τέλος στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Άσε και εκείνη την μεταπολεμική ψευδέστηση που μας την καλλιεργούσαν και οι πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις μας, ότι ήμασταν οι πρωταγωνιστές του πολέμου, οι περιούσιοι των συμμάχων. Πιστεύαμε στο τέλος, σαν τον Καραγκιόζη, πως εμείς σκοτώσαμε τον κατηραμένο Νόφιν. Μεθύσαμε από δόξα που μόνοι μας χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μια ακόμη φορά νικήσανε οι χίτες, οι κουτσαβάκηδες, οι ταγματασφαλίτες, οι βασανιστές. Αυτή είναι η 28 Οκτωβρίου. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach.
8: Σου είπα όχι τώρα.
7: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
20: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
22: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
23: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
24: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
25: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
24: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

το μηνά και από τον κόσμο στο πάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω.

0: Ο μέγας, ο παγκόσμιος και παντοτινός Χατζηδάκης, ο αντισυμβατικός και ασυμβίβαστος Χατζηδάκης, ο αδιάφορος για τη δόξα, όπως τη θεωρούν οι άλλοι, κουβεντιάζει με τη Μελίνα Μερκούρη για τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά είναι το Όσκαρ που έχει πάρει ο Χατζηδάκης. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά.
2: Αρνητική άποψη.
1: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μια διαφορετική άποψη.
2: Πώς πάνε. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το παντό την Κυριακή.
1: Να μην πω οι τρεις μας το κάνουν.
2: Στάσου. Μην πω εγώ στο παιχνίδι. Σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
1: Όπως πάντα.
2: Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με φανάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και σου ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι. Γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έπρεπε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία. Με τα διαφορετικά λόγια. Με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία. Με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα Αγγλικά και το. Δεν μπορεί να δείξει ούτε θέλω να έχω καμία σχέση. Το είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε πατήτα. Και αυτό έγινε ένα είδος. Πώς λέγεται, τραγούδια έτσι, με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
1: Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
2: Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
1: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
2: αλλά
1: έχει μια μάνα.
2: Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.

κανείς να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγό κάποιον.

Αλλά σας είπα ότι το τραγούδι είναι ένα παιχνίδι. Το σοβαρό το περιέχει μέσα, ή μάλλον κάτω από ένα παιχνίδι. Χωρίς το παιχνίδι δεν υπάρχει τραγούδι. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν μια αισθηματική εντύπωση για το τραγούδι, ότι το τραγούδι εκφράζει βιώματα ακριβή. Ας πούμε, ερωτεύεσαι μια γυναίκα, γράφεις ένα τραγούδι. Ποτέ όταν είσαι ερωτευμένος μια γυναίκα δεν μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι. Όπως όταν σου πονάει το δόντι, δεν μπορείς να γράψεις για τον πόνο του δοντίου. Εκείνη την ώρα πονάς και το μόνο που θέλεις είναι να ηρεμήσει ο πόνος. Αυτά είναι ψέματα και ανήκουν στον χώρο του ελαφρού τραγουδιού, όπου οι συνθέτες των ελαφρών τραγουδιών παίρναν πάρα πολύ εύκολα τα προσωπικά τους, τις προσωπικές τους ιστορίες και τις κάμαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς τραγούδια για τον καιρό τους, που μετά από λίγο καιρό πάβα να έχουν αξία. Το αληθινό τραγούδι περιέχει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι τέχνης, τεχνικής και βιωμάτων. Χωρίς αυτές τις τρεις προϋποθέσεις δεν γίνεται τραγούδι.

0: Real FM.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
16: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
17: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μέσα από τα χείλη σου.
1: Τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: διαβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

έχουν συνηθίσει οι αρχές και οι κυβερνήσεις σαν μια πολιτική προέκτασή τους ή σαν μια επιτρεπτή αντίθεση δίχως ιδιαίτερη σημασία που να προκαλεί ανησυχία. Ο νεοναζισμός, λέει ο Χατζηδάκης, δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία. Είναι μια παράσταση. Εσείς και εμείς. Και πρωταγωνιστεί ο θάνατος. Ο θάνατος μιας προσωπικότητας, λέει ο Χατζηδάκης, είναι όπως και να το κάνουμε ανακουφιστικός. Όλοι σκέφτονται επιτέλους, δεν θα προχωρήσει άλλο, θα μπορέσουμε να αποσιωπήσουμε ό,τι μας ενοχλεί. Θα παρερμηνεύσουμε ό,τι μας ξέφυγε, θα εκμεταλλευτούμε τις ασάφειες και φυσικά θα το κατασκευάσουμε μνημείο στα μέτρα μας. Ακίνδυνο, θα τον κάνουμε σύμβολο, απαραίτητος, εθνικό. Μόνο που κληρονόμοι και εχθροί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τα λόγια του θα τα φορέσουν εμβλήματα οι εχθροί, που λέει και ο ποιητής. Πολιτισμένοι και βάρβαροι υπήρξαμε εξ αρχής και έτσι θα πορευτούμε. Ο λίγον βάρβαροι και κάπως περισσότερο πολιτισμένοι. Ο λίγον πολιτισμένοι και κάπως περισσότερο βάρβαροι όσο προχωράει ο καιρός. Ή μήπως θα βρούμε τρόπο να το αναστρέψουμε. Ο Οδυσσέας Ελίτης συνομιλεί με το Χατζηδάκη. Ελίτης, γιατί τα κάναμε όλα αυτά, Μάνο? Τι νόημα είχε που δουλέψαμε? Και ο Χατζηδάκης το απαντάει: μην ανησυχείς, Οδυσσέα. Για μας και τους φίλους μας τα κάναμε όλα. Άλλωστε, η Ελλάδα υπάρχει αληθινά μόνο στα όνειρά μας.

Είναι φορές, λέει ο Χατζηδάκης, που το κτίνος, πολλαπλασιαζόμενο κάτω από συγκυρίες και με τη μορφή δίθεν λαϊκών ετοιμάτων και διεκδικήσεων, σχηματίζει φαινόμενα λοιμώδους νόσου που προσβάλλει μεγάλες ανθρώπινες μάζες και επιβάλλει θανατηφόρες επιδημίες. Ο εθνικισμός, λέει ο Χατζηδάκης, είναι και αυτός νεοναζισμός. Ο πατριωτισμός των φασιστών έχει τόση σχέση με την πατρίδα, γράφει, όση σχέση μπορεί να έχουν με τον πατριωτισμό τα άλογα, επειδή συμμετέχουν στις παρελάσεις. Ταξίδεψα πολύ, λέει ο Χατζηδάκης, και αυτό με βοήθησε να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν ήταν αποκλειστικών του τόπου μας προϊόν, όπως περήφανα ισχυρίζονται και αποδεικνύουν συνεχώς οι Έλληνες σοβινιστές και της εθνικοφροσύνης οι εραστές. Ποτέ δεν θα νικήσει η ελευθερία, αφού τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν άνθρωποι που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους άλλους. Ο νεοναζισμός, γράφει ο Χατζηδάκης, δεν είναι οι άλλοι, οι μισητοί δολοφόνοι, που βρίσκουν όμως κατανόηση από τις διοκτικές αρχές λόγω μιας περίεργης αλλά όχι και ανεξήγητης συγγενικής ομοιότητας που τους έχουν

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και
10: η ώρα είναι 9.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
21: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
25: Real FM.
26: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

0: Δευτέρα θα μου είσαι κουρασμένη.
1: Όχι, δεν θα είμαι κουρασμένη τη Δευτέρα. Μια χαρά θα είμαι.
0: Θα μου πει Δευτέρα, δεν είμαι λίγο, Μανώλη, είμαι λίγο κουρασμένη από το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί το προκαταλαμβάνεις ότι εγώ τη Δευτέρα θα είμαι κουρασμένη?
0: Δεν ξέρω, μήπως.
1: Μπορεί να είναι και ευχαρίστηση για μένα.
0: Όχι, προφανώς, εγώ δεν είπα αυτό, ευχαρίστηση. Αλλά τη Δευτέρα λέω θα βγαίνει κούραση. Αυτό λέω, δεν λέω ότι θα είναι.
1: Όχι, Μανώλη, μια χαρά θα είμαι τη Δευτέρα. Που θα έχω κάνει το Σαββατοκύριακο εκπομπή με τον Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά θα είμαι.
0: Τώρα καταλαβαίνω τα μηνύματα που μου έστελνε ο Μιχαλέλης μες την εβδομάδα. Τώρα κατάλαβα.
1: Τι μηνύματα σου έστελνε?
0: Παρακολουθούσε την πορεία, την εξέλιξη της.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Αλλά και εγώ θα απαντήσω με μηνύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Θα γίνει τέτοια κατάσταση?
0: Βέβαια. Διότι εδώ πέρα είναι πασιφανές πλέον.
1: Τι?
0: Μία σε βάζουν με τον Παγάνη, μία με τον Μιχάλη, δεν έχω καταλάβει. Εμένα γιατί δεν με παίρνει κανείς να με βάλει κάπου?
1: Βάλτε με κάπου, βρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό, δεν έχω ούτε τι συμβαίνει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Παρασκευούλα, ωραία Παρασκευούλα. Ωραία Παρασκευούλα. 19 Ιουνίου. Ωραίο, ωραίο πράγμα. Η Παρασκευούλα
0: είναι ναι, γενικά είναι ένα ενδιαφέρον.
1: Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο.
0: Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο. Θα βαρεθείτε να την ακούτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Όλη την εβδομάδα.
1: Σαμποτάζ κάνεις έτσι, όπως κάνει το Ισραήλ στη συμφωνία του Τραμπ.
0: Δεν τα έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
1: Θα σου πω, κάνει σαμποτάζ.
0: Τι σαμποτάζ κάνει?
1: Θα στα πω, χαμός γίνεται.
0: Τα έχεις μάθει?
1: Κάποια έχω μάθει. Ο Άντωνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Γρηγόρης Διβάνης στη σύνταξη και στην εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς να πούμε, το τραγούδι με το οποίο αρχίσαμε έτσι, 1971, είναι στην πρώτη θέση του Billboard. I Feel the Earth Move, Carole King. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχάριστο. Πολύ ωραίο.
0: Που ασχολείται με το σεισμό, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Πολύ ωραίο. Για πολλούς λόγους μπορεί να κινηθεί. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια διπλωματική να διασωθεί αυτή η συμφωνία που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
0: Χτες δεν λέγαμε ότι τελείωσε.
1: Ναι, δεν τελείωσε ακριβώς. Γιατί όπως γνωρίζουμε στη συμφωνία είναι και η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Εκεί που επιχειρεί δηλαδή το Ισραήλ.
0: Μα εκεί όμως η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο δεν αφορά το Ιράν.
1: Ναι, εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι το Ιράν.
1: Ναι, εντάσσεται όμως στο πλαίσιο της συμφωνίας. Μένουμε σε αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι το Ιράν γι' αυτό. Ούτε η Αμερική μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Έτσι αποδεικνύεται. Αυτό αποδεικνύεται. Ότι μπορεί να το συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά επειδή υψηλά στις προσδοκίες του Ισραήλ είναι αυτή η στόχη της Χεζμπολάχ, τέλος πάντων, στο νότιο Λίβανο. Υπήρξε μια ομοβροντία πυρών.
0: Άρα τι μου λες τώρα, ότι το Ισραήλ
1: γράφει
0: στα παλιά τα παπούτσια την Αμερική?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Που εντάξει, έγινε μετά μια προσπάθεια και επιτεύχθηκε τελικά αυτό για εκεχηρία ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ. Υποτίθεται ότι έχουν σταματήσει τώρα έτσι τα πυρά εκεί στην περιοχή. Δεν έγινε η συνάντηση που θα γινόταν στη Γενέβη σήμερα. Ήταν η συνάντηση, η τεχνική διαπραγμάτευση, να πούμε έτσι, συνομιλίες τεχνικής φύσεως για τη συμφωνία. Δεν έγινε αυτό. Και από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν δημοσιεύματα αρκετά στον αμερικανικό τύπο. Βλέπω, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα, νομίζω είναι η Washington Post, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι ο Νετανιάχου δεν είναι πεπισμένος και αποφασισμένος και πρόθυμος να συμμορφωθεί και να σταματήσει τα πλήγματα στην περιοχή του Λιβάνου. Θεωρούν λοιπόν ότι εδώ υπάρχει όχι απλώς δυσαρέσκεια του Νετανιάχου, είναι μια δυσαρέσκεια η οποία εκδηλώνεται με χτυπήματα και εκδηλώνεται με μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Βλέπεις τι σου γράφει εδώ, Γιάννης. Οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ξανεπιτέθηκαν στο Ισραήλ και σκοτώθηκαν 4 στρατιώτες του IDF. Σύντομα ήρθε και απάντηση βεβαίως στο καθεστώς του Ιράν. Αμέσως άρχισε να ορίζεται το Ισραήλ παραβίασε τους όρους των συμφωνητέντων. Ξέχασε να αναφέρει ότι πρώτα χτύπησε η Χεζμπολάχ, όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Βέβαια έχει δηλώσει και ο Τραμπ ότι
1: ναι,
0: δεν, είναι πολύ,
1: ήθελα να πω.
0: Δεν είναι πολύ normal, λέει, κάθε φορά που πας να χτυπήσεις τη Χεζμπολάχ να κατεδαφίσεις και μια πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Για τον Νετανιάχου το είπε αυτό, δεν το είπε.
1: Είναι, ναι, α, και να σκοτώνεις 70 ανθρώπους, ναι, ας πούμε. Ναι, δεν είναι και πολύ.
0: Μάλλον,
1: λοιπόν, υπήρχε, κάτι, λέει, ναι, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δήλωσε ο ίδιος, δηλαδή, ο Τραμπ στο NBC News. Και ζήτησε να συμφωνηθεί και η κυρία του. Λέει: πρέπει απλά να ηρεμήσει μερικές φορές και να χρησιμοποιήσει το μυαλό σου.
0: Είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Φοβερή διαλογή.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε. Τώρα, δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις αυτής της κατάπαυσης. Ναι, baby.
0: Calm down.
1: Δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Είναι από τις 5 το απόγευμα αυτή η κατάπαυση του πυρός. Αυτό λένε πηγές του Λιβάνου. Όμως υπάρχει της Washington Post αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι έχει ενημερωθεί ο Τραμπ από αξιωματούχους του, των μυστικών υπηρεσιών του, ότι ο Νετανιάχου είναι πολύ πιθανό να λάβει μέτρα για να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία με το Ιράν.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ένα δημοσίευμα της Washington Post.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία επικαλείται πληροφορίες από αξιωματούχους των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.
0: Okay.
1: Δεν είναι και τόσο μερόδα στρωμένος αυτός ο δρόμος. Δεν περιμέναμε ότι θα ήταν. Φαίνεται όμως ότι από την επόμενη κιόλας μέρα, ούτε καν επόμενη μέρα, τις επόμενες ώρες, τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο.
0: Δηλαδή,
1: και βεβαίως παραμένει.
0: Δεν θα έχουμε συμφωνία τελικώς.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές.
0: Ψηφιακή υπογραφή τώρα εξής είναι, δεν είναι.
1: Όχι, εντάξει, θέλω να πω ότι είναι ένα μνημόνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που λέγαμε. Από εκεί και πέρα τώρα οι όροι συναντήληψης,
0: ναι, ναι.
1: Οι όροι μιας συμφωνίας είναι οι κρίσιμοι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Πρέπει να αποσαφινιστούν πλήρως για να εφαρμοστεί.
0: Σωστά.
1: Η συμφωνία αυτή. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Επρόκειτο σήμερα αυτό να ξεκινήσει στη Γενέβη. Δεν έγινε όμως. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Με βάση αυτή την... τις επιθέσεις που υπήρξαν τις τελευταίες ώρες από πλευράς Ισραήλ στο Λίβανο, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν θα τα κλείσουν, όμως δεν έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, είπε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια διεθνή αποστολή ασφαλείας. Φτάνει να εγκριθεί αυτή από τον ΟΗΕ, έτσι,
0: να κάνουμε έτσι. Έχουν δηλώσει και άλλη προθυμία.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Ναι, είναι αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Φτιάσαμε στον ύπνο, αυτό λέω.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Θέτει βέβαια ο πρωθυπουργός ως απαραίτητη προϋπόθεση τη στήριξη του ΟΗΕ σε αυτό.
0: Υπάρχει κανείς που ασχολείται με τον ΟΗΕ?
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω.
0: Έχω απορίες.
1: Και για τα, έτσι, τα δικά μας τα πρακτικά και τα καθημερινά, επίσης ο Πρωθυπουργός είπε ότι τις επόμενες μέρες θα αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων, και είπε ότι θα βρίσκονται ελεγκτικοί μηχανισμοί επιποδός για να διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στην αντλία του Έλληνα καταναλωτή. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, να δούμε τη μείωση των τιμών στην αντλία. Δηλαδή να πας στο βενζινάδικο Μανώλη και να δεις μια χαμηλή τιμή στη βενζίνη.
0: Ναι, δεν ξέρω τι εννοούμε. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι εννοούμε όταν λέμε χαμηλή τιμή. Γιατί εγώ που πήγα το, που πέρασα, ήταν τώρα λίγο τιμές. Ψηλό νορμάλ. Εντάξει, δεν τις είδα και. Είχε δηλαδή 1,98, 2,2, ναι. Είχα δει και παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Α, δει,
1: ναι.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε χαμηλή, αυτό εννοούμε.
1: Αυτό, ναι, υποθέτω πως ναι. Υποθέτω πως ναι. Υποθέτω πως ναι.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Κοίτα, τώρα να πούμε στον Γιάννη, συγγνώμη λίγο έτσι πάνω στο θέμα αυτό, ότι λέει, αφού το είπε ο Τραμπ έχει δίκιο, άρα από εδώ και πέρα θα θεωρούμε σαν αξίωμα ό,τι λέει ο Τραμπ. Κοίτα, Γιάννη, δεν ξέρω, μπορεί να μην έγινε πολύ σαφές από την πλευρά μου. Εγώ κάνω μια παράθεση των δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μην αναφέρω το δημοσίευμα της Washington Post, όπως καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τη δήλωση που έκανε ο ίδιος ο Τραμπ σε αμερικανικό μέσο και αναφέρεται στο τι είπε ο ίδιος τον Νετανιάχου. Δηλαδή, να μην το πούμε.
0: Πέφτουν οι υπότιτλοι λάθος στην ΕΡΤ.
1: Ναι, αυτό το έχουμε παρατηρήσει.
0: Όχι, τώρα πέφτουν τελείως λάθος.
1: Α, ωραία.
0: Ασύγχρονη τελείως πρόβλημα.
1: Άρα αναφέροντας πέντε πράγματα που είναι οι τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θεωρούμε ότι είναι αξίωμα αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε όχι.
0: Συγγνώμη, λέω για τη σύγκρουση τρένων βόρεια του Λονδίνου. Πληροφορίες για σοβαρά δραματικά. Εν τω μεταξύ, είδες τώρα που έχουμε και είδες που η σχέση του Τραμπ με την Ελλάδα.
1: Εντάξει, τα έλεγα εγώ αυτά. Δηλαδή, αλήθεια, πώς φτάσαμε ως εδώ, Μανώλη, πώς φτάσαμε. Από εκεί που ήταν καταπληκτική, φανταστική, υπόδειγμα ηγέτιδος και τα λοιπά, πώς φτάσαμε
0: δεν
1: σε
0: ξέρω,
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά τώρα το παιδί, η Ιταλία δεν ηγετεύει ποτέ.
1: Ξέρεις τι πιστεύω και θέλω να μου, έτσι, να μου το προσεγγίσεις και εσύ ως άνδρας.
0: Πρόσεξε πώς θα το πεις. Πρόσεξε.
1: Νομίζω ότι οι τοποθετήσεις του Τραμπ απέναντι στη Μελώνη έχουν μία φόρτιση. Είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές.
0: Τι είδους?
1: Δεν ξέρω, έχουν πάντως μία φόρτιση. Δεν είναι απλές. Διάλεξα αυτή τη λέξη.
0: Εντάξει, συμφωνώ.
1: Είναι πολύ φορτισμένος απέναντί της. Και στο θετικό είναι πολύ φορτισμένος και στο αρνητικό.
0: Είναι πολύ φορτισμένος απέναντί της. Αυτό.
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και όταν δεν του πάει καλά το θετικό, γυρνάει σε αρνητικό.
1: Ναι, αλλά με μία ορμή όμως όλο αυτό. Με μία ορμή.
0: Ναι. Mm. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που ανέφερε, είναι δύο τρένα που συγκρούστηκαν στο Μπένφορντ στη Βρετανία. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρά τραυματισμένους. Συγκρούστηκαν νομίζω με τοπικά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση των επιβατών.
0: Ναι, υπάρχουν λέει πληροφορίες για σοβαρά δραματίες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα γιατί, για να καταλάβεις την ποιότητα να μην πω τις δημοσιογραφίες, να πω την ποιότητα γενικώς. Το μαύρο λέει τζιπ με το οποίο μετακινείται η Μαρία Καριστιανού δεν ανήκει στο κόμμα. Ούτε στην ίδια, αλλά σε στέλεχος ιατρό που το παραχώρησε στην πρόεδρο για την επίσκεψη της Αττικών. Δηλαδή, ναι. Αλήθεια, ασχολούνται με αυτό.
1: Είναι δημοσίευμα αυτό που, μου διαβάζει, είναι κάποιο δημοσίευμα.
0: Μίλησε ο Αυγερινός στο 984.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Και έκανε αυτές τις δηλώσεις.
0: Ναι, προφανώς ρωτήθηκε. Ναι. Δεν μπορεί να το πει ξαφνικά. Και είπε, είναι κομική η προσπάθεια από ορισμένα μέσα να δημιουργήσουν εντυπώσεις για το όχημα με το οποίο έφτασε η κυρία Καριστιανού στο Αττικό νοσοκομείο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας. Είναι ένας επιτυχημένος ιατρός. Φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω για ποιο λόγο καν θα έπρεπε να το αναφέρει. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, αν πήγαινε με ποδήλατο, θα ψάχναμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη του ποδηλάτου. Δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω πραγματικά. Εντάξει, είναι ένα κριτήριο βέβαια, κανείς για να ψηφίσει. Με τι αυτοκίνητο μετακινείται ο αρχηγός ενός κόμματος. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Είναι. Είναι. Αυτό είναι το κριτήριο.
0: Για μένα όχι, αλλά κάποιοι μπορεί να το σκέφτονται και έτσι. Α,
1: εγώ πάλι θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα είναι χτυπήματα, πώς να σου πω, που δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο και δεν έχουν νόημα πολιτικό καθόλου. Εμένα πιο πολύ, ας πούμε, ένα θέμα που με προβληματίζει είναι ότι ειδικά στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, δεν βλέπουμε συχνά κάποια στελέχη της να μιλάνε.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα επί του πολιτικού πεδίου. Αυτό να το συζητήσουμε όσο χρειαστεί.
1: Και εγώ θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις τους. Θέλω να ακούσω τις θέσεις τους.
0: Φαντάζομαι. Εγώ το θεωρώ υποχρεωτικό να ακουστούν. Να βγουν δηλαδή να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, αλλά πρώτα απ' όλα να μάθουμε τις θέσεις τους.
1: Να ερωτηθούν δηλαδή για αυτές και να απαντήσουν.
0: Προφανώς. Αλλά τώρα το πώς μετακινείται και όλα αυτά. Το θεωρώ πολύ πολύ μεγάλη γελοιότητα. Γενικώς. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Ελένη, κύριε Μανώλη, κύριε Μορτάκη, κυρία Κούτρα, κύριε Ντιβάνη. Πολύ καλό. Καλή, εγώ σας δοκιμάνε, με δοκιμάζουνε, κυρία Γιώτα. Με δοκιμάζουνε. Αλλά τώρα που θα έρθει ο Ντιβάνης μέσα.
1: Τώρα θα έρθει ο Ντιβάνης. Να προσθέσω. Επειδή λέγαμε για τον Τραμπ και τη Μελόνι, σε αυτή τη συνέντευξη που μίλησε για τον Νετανιάχου και για την, τι του είπε, έχει κάνει και αναφορά πάλι στην Τζόρτζια Μελόνι. Είπε, ήταν μεγάλη υποστηρίκτριά μου, αλλά δεν τη θέλω θαυμάστρια, γιατί δεν ήταν εκεί, ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ, όταν τέθηκε το ζήτημα με το στενό του Ορμούζ. Δεν ήταν εκεί τη δύσκολη ώρα μου. Καλαβές. Την έχει, πραγματικά την έχει στοχοθετήσει.
0: Πώς την έχει στοχοθετήσει το ζήτημα?
1: Θεωρώ με μία ένταση. Πολύ μεγάλη ένταση. Και απέναντι στο Μακρόν έχει μία μεγάλη ένταση ο Τραμπ. Αλλά στη Μελόνι είναι, νομίζω, πολύ εμφανές.
0: Πιστεύεις τη γουστάρι? Να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα, γιατί.
1: Δεν ξέρω, το φέρνω από εδώ, το φέρνω από εκεί, δεν το λέω αυτό.
0: Δεν μπορώ όμως εγώ τώρα αυτή την κουβέντα. Πραγματικά. Τι ποθεί, ρε παιδί μου.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Δηλαδή, του ήρθε να μιλήσει για τον Νετανιάχου τώρα και ξαφνικά θυμήθηκε τη Μελόνι που δεν ήταν πλάι του στις δύσκολες στιγμές. Στις δύσκολες στιγμές. Εντάξει. Κάτσε τώρα.
1: Ναι,
0: πλανητάρχης είσαι και έχεις και δίπλα σου και τη Μελάνια. Δεν είναι ότι έχεις. Κάτσε τώρα.
1: Αντί, ναι, εντάξει, μπορεί να προτιμά τη Μελόνι από τη Μελάνια.
0: Μελάνια, μην τα ακούσει μόνο, μην το μυριστεί.
1: Ναι, αυτό. Πάμε σε τίτλους που σου λέω. Πάμε να εκπαιδεύουμε.
0: Διβάνης, έλα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Zalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
12: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
17: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9. Περνάμε πάρα πολύ ωραία γεωπολιτικά παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικού ενθουσιασμού.
1: Βέβαια, μεγάλου ενθουσιασμού.
0: Και γι' αυτό έχουμε καλέσει και τον κύριο Σταύρο Καλεδερίδη, διεθνολόγο, για να μας πει τι γίνεται, διότι χτες ήμασταν σε φάση, έχουμε υπογράψει και είπα όλα πάνε τέλεια. Εντάξει, ψηφιακά, αλλά θα υπογράφαμε και κανονικά. Σήμερα πάλι άλλαξε, βέβαια, δεν είναι πρώτη φορά που αλλάζει. Αλλά υπάρχει και αυτό το κεφάλαιο στην ιστορία που ακούει στο όνομα Νετανιάχου. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τη μέρα. Δεν ξέρω τελικά τι υπάρχει.
1: Και επίσης υπάρχει και το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας αρκετά δυναμικά.
0: Αυτό πια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλεδερίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Νομίζω ότι...
0: Δεν ησυχάσουμε.
2: Νομίζω ότι η συμφωνία δοκιμάζεται, το προσύμφωνο μάλλον αυτό δοκιμάζεται ήδη. Οι 60 μέρες αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι θα οδηγηθούμε σε συμφωνία. Είναι μια μεταβατική κατάσταση. Και νομίζω ότι εδώ δυνάμεις του πολέμου, προφανώς όπως είναι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, δοκιμάζουν ακριβώς αυτό, αν μπορούν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Σας είναι ξεκάθαρο δηλαδή αυτό, ότι όντως το Ισραήλ αυτό το χαρτί παίζει αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες?
2: Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν εικόνες από τους πολίτες της Σιδώνας στο Λίβανο, που εγκαταλείπουν για ακόμη μια φορά τα σπίτια τους. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον. Είχαν κατέβει στην πόλη τους, τώρα πάλι φεύγουν. Υποτίθεται υπήρχε και χειρία. Την τίναξαν στον αέρα οι Ισραηλινοί. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου μιλάει για δεκάδες νεκρούς μετά την εκεχηρία. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είναι άνθρωποι των Γάλλων και των Αμερικανών. Δηλαδή πρόκειται για την κυβέρνηση του Αούν και του Σαλάμ. Δεν έχουν καμία σχέση με το Ιράν. Επομένως, τώρα όταν το λένε οι άνθρωποι σου αυτό, ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, εδώ είναι σαφές ότι και παραβιάζουν εκεχηρία και θέλουν παραπάνω νεκρούς, θέλουν να αποκαλέσουν. Νομίζω ότι είναι σαφής η στάση σε όλο αυτό το διάστημα. Υποτίθεται ότι έχουν υπάρξει 2-3 και πάλι και εδώ έχουν χάσει το μέτρημα όσες εκεχηρίες υπάρχουν στο Λίβανο. Όλα αυτά είναι ένα, αν θέλετε, μια πομφόλιγα. Στην πραγματικότητα το Ισραήλ θέλει εκεχηρίες στις οποίες η άλλη πλευρά δεν θα πολεμάει και αυτοί θα μπορούν να σκοτώνουν.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε για μια ρήξη στις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ?
2: Κοιτάξτε, δεν γίνεται να υπάρξει ουσιαστική ρήξη εδώ. Δηλαδή είναι αδύνατο και για λόγους δομικούς στο πολιτικό σύστημα της Ουάσιγκτον. Αφενός, αφετέρου υπάρχουν και πάρα πολλοί προσωπικοί λόγοι, όπως έχει αποδειχθεί Πολάκης σε αυτήν τη διαμάχη από πέρσι τον Ιούνιο. Το πάνω χέρι στην πραγματικότητα το έχει το Ισραήλ. Για ξαλέω, και προσωπικές αγγυλώσεις του κ. Τραμπ, αλλά και θεσμικές δυνάμεις που έχει το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Πράγματι, το Ισραήλ καθίσταται, νομίζω, όλο και περισσότερο διεθνής παρείας. Μάλιστα, διέκοψε και τους δεσμούς το Ισραήλ με την Ανώτατη Επίτροπο Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σιγά-σιγά ρίχνουν όλες τις γέφυρες με τον πολιτισμένο κόσμο. Γίνονται αυτό που μισούν ή αυτό που πολεμούν.
0: Ναι, πού θα φτάσει όμως αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εάν οι σχέσεις ΗΠΑ Ισραήλ δεν είναι δυνατόν να διαταραχθούν σε τέτοιο βαθμό που να μιλάμε για ρήξη, αλλά το Ισραήλ επιμένει να προσπαθεί να δυναμητήσει εν προκειμένου την συμφωνία με το Ιράν και δεν ξέρω αύριο τι άλλο μπορεί να προκύψει, και έχει και τις σχέσεις που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει προκύπτει, ποια είναι η κατάληξη όλου αυτού του πράγματος? Πού οδηγούμαστε, μάλλον, για την κατάληξη του πράγματος?
1: Ναι, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό?
0: Ναι, αυτό, πού οδηγούμαστε?
2: Είναι μείζον θέμα της συμφωνίας αυτής. Το πρώτο άρθρο, στο προσύμφωνο αυτό, το πρώτο άρθρο από τα 14 σημεία ανέφερε πως οι δύο πλευρές σέβονται την εδαφική κυριαρχία και γεραιότητα του Λιβάνου. Συμβαλλόμενο μέρος αυτού του προσυμφώνου δεν ήταν το Ισραήλ και ορθώς το αναφέρουν αυτό στο Τελαβίβ. Βεβαίως, απ' την άλλη, όταν δεσμεύεται η Αμερική και το Ιράν για την εδαφική κυριαρχία του Λιβάνου, τι σημαίνει? Το Ιράν δεν πολεμάει ή πολεμάει μέσω της Χεζμπολά, δεσμεύεται να μαζέψει τη Χεζμπολά, και αντίστοιχα η Αμερική που δεν πολεμάει δεσμεύεται να μαζέψει το Ισραήλ. Είναι προφανές αυτό και αυτονόητο. Αυτό περίμενε η Τεχεράνη να δει, η ανθρωπότητα θα λέγα το περίμενε αυτό. που σημαίνει εδαφική κυριαρχία και κυριότητα, ότι πρέπει το Ισραήλ να φύγει. Είναι αυτή τη στιγμή κατοχική δύναμη στη χώρα. Έχουν καταλάβει το 20% της χώρας. Mm-hmm. Πρόκειται για μια ακραία πολιτική, η οποία είναι μια πολιτική ενός άρπαγα, ξεκάθαρα. Παράλληλα, αυτή η εθνοκάθαρση, πρόκειται για εθνοκάθαρση, είναι το έγκλημα της εθνοκάθαρσης που ορίζεται στις διεθνείς σχέσεις. Μετά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου είναι το πιο ιδεχθές. Μένει το έγκλημα της γενοκτονίας, για το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πρόκειται για εθνοκάθαρση, διαλύουν χωριά ολόκληρα, οικισμούς στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινοί, και ξαναλέω, έχουν καταλάβει το 20% της χώρας και δεν θέλουν να απομακρυνθούν. Αυτό το οποίο εικάζω θέλουν να πετύχουν είναι να μην βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα της Βηρυτού, αλλά να παραμείνουν εκεί, δηλαδή να κρατήσει το Ιράν την κόκκινη γραμμή στη Βηρυτό, αλλά να παραμείνουν οι κατοχικές δυνάμεις και ουσιαστικά, ξέρετε, να επεκταθεί. Είναι το σενάριο το που έχουμε δει στην περίπτωση των υψηπέδων του Γκολάν, όπου μετά τον πρώτο Αραβικό πόλεμο οι Ισραηλοί το κατέλαβαν από τη Συρία. Είναι αυτό το χρόνο, μάλλον στην πάροδο των χρόνων, τα προσήρτησαν τα εδάφη αυτά και πλέον βρίσκονται και μέσα στη Συρία και τα υψηπέδα του Γκολάν θεωρούνται Ισραηλινό έδαφος. Αυτό είναι το μοντέλο. Αν κάτι κάποιος μπορεί να κερδίσει, θα ήταν μια πειρατική πράξη από το Ισραήλ να καταλάβει παρανόμως το 20% του Λιβάνου. Μένει να δούμε αν η διεθνής κοινότητα θα δεχθεί κάτι τέτοιο, αν επιτέλους θα ξεκινήσουν. Και η χώρα μας, ξέρετε. Αυτές οι κινήσεις εδώ να καταπίνει τις περιοχές άλλων χωρών είναι πειρατικές. Να σας πω δε ότι αυτή η κίτρινη ζώνη, την οποία λένε, που είναι προκλητικότατος χαρακτηρισμός, γιατί θυμίζει τις ζώνες που έχουν ορίσει τη Γάζα, και θέλουν, το λένε οι υπουργοί του Νετανιάχου, αυτοί οι ακροακραίοι, μιλούν για γαζοποίηση του Λιβάνου. Λοιπόν, μιλάνε για κίτρινη ζώνη. Μέσα στην κίτρινη ζώνη, σας πληροφορώ, βρίσκεται το κοίτασμα του Λιβάνου, για το οποίο έγινε και συνήθηκε συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, και είναι το κοίτασμα, υπήρξε μια μεγάλη πνευματική και για τις δύο πλευρές συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, με αυτήν την κατάληψη εδαφών, ό,τι κάνανε οι Τούρκοι στην Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, κλέβουν και την ΑΟΣ του Λιβάνου, την οποία υποτίθεται είναι συμπεφωνημένη. Μιλάμε για μια άκρως επιθετική πειρατική πράξη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να γυρίσει στην πλάτη του Τελαβίβ και το Ισραήλ να πληρώσει το τίμημα αυτής της ασυδοσίας.
0: Ναι. Τώρα, ο Τραμπ έχει εμμονές με κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες.
2: Αναφέρεται στην περίπτωση της κυρίας Μελόνι.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι πράγματι, καταρχάς, εντάξει, όποιος τον έχει μελετήσει, τον έχει παρακολουθήσει, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα και όχι μόνο συμπεριφορά και χαρακτήρα, βαθιά ζητήματα, θα έλεγα, χρήζει μελέτης από ειδικούς η περίπτωσή του, το πώς φάσκει και αντιφάσκει, αυτό το χαοτικό και το χαώδες, η αλλοφροσύνη, για να την πω με το όνομά της, και στην εξωτερική πολιτική, το πώς επιτίθεται και τα βρίσκει και ξανά επιτίθεται.
0: Αλλά βλέπω ότι τα αποδέχονται όλοι, δηλαδή δεν βλέπω καμία αντίδραση.
2: Καταρχάς η Ιταλία και ακύρωσε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι, είναι κάποια νέα, αλλά
1: αντέδρασε η Ιταλία.
2: Ναι. Και η κυρία Μελόνι τον επίπληξε, τον επέπληξε στην πραγματικότητα, στην εξουσία. Εντάξει, προφανώς εδώ ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι άκρος προβληματικός και προσωπικά εγωπαθής κτλ., έχει την υποστήριξη του κράτους, τον είπα. Βέβαια και οι Αμερικανοί υποφέρουν από την προεδρία του. Νομίζω, προσωπική μου άποψη, ότι κρίνεται μετά αυτή την πανελευθερία του μνημονίου όσο πιο αποτυχημένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ίσως στη σύγχρονη ιστορία, ίσως και περισσότερο. Αλλά ναι, όταν τα πράγματα φτάνουν στο προχώρητο, κάποιοι όπως η κυρία Μελόνι αντιδρούν. Δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται κανένας, είναι σαφές αυτό. Στην Αμερική δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται κανένας. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές προσωπικές νευρώσεις, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Δεν μπορεί ούτε να διαπραγματευτεί, μπορεί. Βάφτισε κάποιους κτηματομεσίτες, τον Steve Witkoff και τον υπόλοιπους διπλωμάτες. Δηλαδή, νομίζω ότι φαίνεται το προβληματικό της όλης προσέγγισης του στη διακυβέρνηση, και προφανώς υπάρχουν και τέτοια προβλήματα συγκρούσεων συμπεριφορών και συμφερόντων.
1: Ναι. Κύριε Καλεντερίδη, να πάμε και λίγο στο ουκρανικό μέτωπο. Πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται εκεί το τελευταίο διάστημα?
2: Λοιπόν, τα τελευταία νέα από την ίδια την Ουκρανία είναι πως οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει το βαλιστικό του πρόγραμμα και ποιοτικά και ποσοτικά, και το πιο ανησυχητικό για την Ουκρανία είναι ότι έχουν ξεπεράσει οι Ρώσοι σχεδόν στο τριπλάσιο τις γραμμές παραγωγής των Αμερικανών όσον αφορά το δικό τους βαλιστικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ ότι το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Θα σας πω επίσης ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, εξέδωσε πρόσφατα το τελευταίο του βιβλίο. Το οποίο το διάβασα, αλλά άκουσα τη συνέντευξή του, την οποία εξήγησε πως από γερουσιαστής και όλα όταν ήταν, κατέστη σαφές, καθώς μιλούσε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πενταγώνου, ότι ακόμα και αν οι Αμερικανοί δίνανε όλους τους πυράβλους, τα αντιπυραυλικά συστήματα, τα πέτριο δηλαδή, τα οποία είχαν στις αποθήκες τους στην Ουκρανία, το αμυντικό στρατιωτικό χάσμα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν κλείνει ακόμα και με όλα τα πέτρια τα οποία βρίσκονται αυτή στην Αμερική. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται πράγματι για έναν χαμένο πόλεμο, μια μαύρη τρύπα, την οποία πρέπει να την κλείσει κάποιος. Την έχουμε απομυθεί το βάρος όλοι μας, πληρώνουμε αυτήν την περιπέτεια του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ στην πραγματικότητα και των ισοδυναμών του που είναι τα κόμματα στην Ελλάδα, ας πούμε, Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και αλλού. Αυτά τα κόμματα κέρδισαν από αυτόν τον πόλεμο στην πραγματικότητα. Κάποιοι κέρδισαν και σε προσωπικό επίπεδο. Κατά τα άλλα, είναι μια μαύρη τρύπα. Η χώρα μας πλήρωσε 2 δις, αυτά τα 90 δις, για την Ουκρανία. Ακόμα δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό πώς η χώρα μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο, μια τέτοια καταδυνάστευση οικονομική για λογαριασμό μιας χώρας η οποία τι μας βάζει σε κίνδυνο και παραλίγο να είχαμε το ατύχημα στη Λευκάδα και στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός υπενθύμησε το θέμα τώρα διάσκεψη κορυφής το χωρίς να ζητήσει εξηγήσεις. Προφανώς εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ προβληματική. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα σε προσωπικό επίπεδο τα οποία δεν λογαριάζουν τους Έλληνες φορολογούμενους και η κατάσταση, ξαναλέω, δεν είναι βιώσιμη. Είναι ένας αγώνας φθοράς που, όπως είδαμε και στη διαμάχη στη Μέση Ανατολή, είναι υποδειγματική αυτή η περίπτωση, ξέρετε. Γιατί? Διότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι ήταν θέμα ημερών να πέσει το καθεστώς της Τεχεράνης από οικονομική δυσπραγία και πράγματι ήταν πολύ κοντά. Σας πληροφορώ, επειδή το παρακολουθώ καθημερινά. Είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ οι Ιρανοί με τον ναυτικό αποκλεισμό, πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, ενώ το ήξεραν και οι Αμερικανοί προφανώς ότι δεν θα αντέξουν για πολύ, αυτοί που κάναν πρώτη πίσω οικονομικά και πολιτικά ήταν η Ουάσιγκτον. Δηλαδή, εδώ στον αγώνα φθοράς έχασε η Αμερική έναντι του Ιράν. Βέβαια, έχουν και μεγαλύτερη ανοχή οι Ιρανοί στον πόνο μετά από δεκαετίες κυρώσεων. Και αντίστοιχα, πώς μπορεί κανείς να πιστεύει ότι θα επικρατήσει στον αγώνα φθοράς η Ουκρανία μετά, την οποία πρέπει να την κλείσει κάποιος. Την έχουμε απομυθεί το βάρος όλοι μας. Πληρώνουμε αυτήν την περιπέτεια του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ στην πραγματικότητα και των ισοδυναμών του που είναι τα κόμματα στην Ελλάδα, ας πούμε, Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και αλλού. Αυτά τα κόμματα κέρδισαν από αυτόν τον πόλεμο στην πραγματικότητα. Κάποιοι κέρδισαν και σε προσωπικό επίπεδο. Κατά τα άλλα, είναι μια μαύρη τρύπα. Η χώρα μας πλήρωσε 2 δις, αυτά τα 90 δις, για την Ουκρανία. Ακόμα δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό πώς η χώρα μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο, μια τέτοια καταδυνάστευση οικονομική για λογαριασμό μιας χώρας η οποία τι μας βάζει σε κίνδυνο και παραλίγο να είχαμε το ατύχημα στη Λευκάδα και στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός υπενθύμησε το θέμα τώρα διάσκεψη κορυφής το χωρίς να ζητήσει εξηγήσεις. Προφανώς εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ προβληματική. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα σε προσωπικό επίπεδο τα οποία δεν λογαριάζουν τους Έλληνες φορολογούμενους και η κατάσταση, ξαναλέω, δεν είναι βιώσιμη. Είναι ένας αγώνας φθοράς που, όπως είδαμε και στη διαμάχη στη Μέση Ανατολή, είναι υποδειγματική αυτή η περίπτωση, ξέρετε. Γιατί? Διότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι ήταν θέμα ημερών να πέσει το καθεστώς της Τεχεράνης από οικονομική δυσπραγία και πράγματι ήταν πολύ κοντά. Σας πληροφορώ, επειδή το παρακολουθώ καθημερινά. Είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ οι Ιρανοί με τον ναυτικό αποκλεισμό, πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, ενώ το ήξεραν και οι Αμερικανοί προφανώς ότι δεν θα αντέξουν για πολύ, αυτοί που κάναν πρώτη πίσω οικονομικά και πολιτικά ήταν η Ουάσιγκτον. Δηλαδή, εδώ στον αγώνα φθοράς έχασε η Αμερική έναντι του Ιράν. Βέβαια, έχουν και μεγαλύτερη ανοχή οι Ιρανοί στον πόνο μετά από δεκαετίες κυρώσεων. Και αντίστοιχα, πώς μπορεί κανείς να πιστεύει.

0: μια τέτοια καταδυνάστευση οικονομική για λογαριασμό μιας χώρας η οποία τι, μας βάζει σε κίνδυνο και παραλίγο να είχαμε το ατύχημα στη Λευκάδα και στην πραγματικότητα ο ένας πρωθυπουργός υπενθύμησε το θέμα τώρα διάσκεψης κορυφής το χωρίς να ζητήσει εξηγήσεις. Προφανώς εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ προβληματική. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα σε προσωπικό επίπεδο τα οποία δεν λογαριάζουν τους Έλληνες φορολογούμενους και η κατάσταση, ξαναλέω, δεν είναι βιώσιμη. Είναι ένας αγώνας φθοράς που, όπως είδαμε και στη διαμάχη στη Μέση Ανατολή, είναι υποδειγματική αυτή η περίπτωση, ξέρετε. Γιατί? Διότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι ήταν θέμα ημερών να πέσει το καθεστώς της Τεχεράνης από οικονομική δυσπραγία και πράγματι ήταν πολύ κοντά. Σας πληροφορώ, επειδή το παρακολουθώ καθημερινά. Είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ οι Ιρανοί με τον ναυτικό αποκλεισμό, πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, ενώ το ήξεραν και οι Αμερικανοί προφανώς ότι δεν θα αντέξουν για πολύ, αυτοί που κάναν πρώτη πίσω οικονομικά και πολιτικά ήταν η Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ στον αγώνα φθοράς έχασε η Αμερική έναντι του Ιράν. Βέβαια, έχουν και μεγαλύτερη ανοχή οι Ιρανοί στον πόνο μετά από δεκαετίες κυρώσεων. Και αντίστοιχα, πώς μπορεί κανείς να πιστεύει ότι θα επικρατήσει στον αγώνα φθοράς η Ουκρανία με τα δανεικά από τον καταχρεωμένο Έλληνα έναντι της Ρωσίας?
1: Ναι. Αυτό πώς εξηγείται το ότι οι Αμερικάνοι είχαν πίσω ενώ θα μπορούσαν συνεχίζοντας, εντάξει, δεν ξέρουμε σε πόσο χρόνο, αλλά να πετύχουν, ας πούμε, έναν κατακαιρματισμό του Ιράν οικονομικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Να το καταπονήσουν, εν πάση περιπτώσει, ναι, το Ιράν ακόμα περισσότερο. Γιατί αλλιώς άλλα στοιχεία βγάζαν προς τα έξω. Ο Τραμπ ο ίδιος έλεγε ότι σχεδόν έχει καταστρεφεί, ας πούμε, η δυναμική του.
0: Θα σε εξηγήσω τι έγινε. Καταρχάς, πράγματι, διότι οι Ιρανοί το αρνούνται, ειλικρινά τους προκάλεσε τεράστια πίεση, καταστροφή θα έλεγα, το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού, διότι είχαν γεμίσει όλες τις χερσαίες δεξαμενές τους με πετρέλαιο. Παράλληλα, είχαν γεμίσει τα πλοία, τα πένα γυροβολημένα, τα οποία τα floating storage units, όπως τα λέμε στην ναυτιλία, τα FSUs, και αυτά τα είχαν γεμίσει με πετρέλαιο, σαν δεξαμενές δηλαδή πλωτές. Και είχαν ρίξει και τον βαθμό εξαγωγής του πετρελαίου, της άντλησης.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει αυτό, ξέρετε, καταστροφή για τους αγωγούς, διότι αρχίζει και δημιουργείται ίζημα όταν ρίχνεις το ρυθμό. Και αν σταματήσεις εντελώς την άντληση, αυτό το ίζημα κατακάθεται, μετά δεν μπορεί να επανεκκινήσει η διαδικασία της άντλησης, καταστρέφονται οι αγωγοί, είτε δεν μπορείς καν να τους επιδιορθώσεις, είτε θες με τεράστια κόστη για να τους επιδιορθώσεις. Άρα πράγματι απειλήθηκαν με μια οικονομική και ενεργειακή καταστροφή οι Ιρανοί. Και αυτό το ξέρανε οι Ισραηλινοί, το είπανε, προφανώς το είπανε και στους Αμερικανούς. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί, εδώ και μία μισή εβδομάδα, δύο, ήρθαν σε επαφή οι λεγόμενοι majors, οι μεγάλες δηλαδή πετρελαϊκές εταιρείες των Αμερικανών, η Chevron, η Exxon, και ήρθαν σε επαφή με το Λευκό Οίκο και είπαν ότι έχουμε βάλει χέρι στα στρατηγικά αποθέματα, είναι θέμα εβδομάδων να πάμε στα $200 το βαρέλι. Καταλαβαίνετε ότι έκρουσαν τον κόσμο του κινδύνου. Ο Τραμπ έκανε λόγο στις Βερσαλίες με τον Μακρόν για οικονομική καταστροφή η οποία απειλούσε τη χώρα. Είπε ότι δεν θέλω να γίνω ο Χέρμπερτ Χούβερ, να πάμε σε μια οικονομική, σε ένα Great Depression, μπορεί και παγκόσμια οικονομική καταστροφή. Άρα παραδέχτηκε ότι η οικονομία τους έκανε πίσω λόγω αυτής της κατάστασης. Δεν μπορεί να αντέξει, δεν έχει την ανοχή και την ανεκτικότητα στις κυρώσεις, μια καλομαθημένη, κακά τα ψέματα, και εμείς το ίδιο είμαστε, μια καλομαθημένη δυτική, συμβατικά το λέω, κοινωνία, να αντέξει σε έναν αγώνα φθοράς όσο αντέχει μια χώρα που για δεκαετίες τώρα δηλαδή δεν υπάρχει, πέρα από τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία, δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει δεχτεί παραπάνω κυρώσεις από ότι το Ιράν. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και για τις πιέσεις που δέχτηκε ο Τραμπ, δεχόταν πιέσεις και σε προσωπικό επίπεδο. Πολιτικοί σύμμαχοι, σύμβουλοι και συνεργάτες του λέγαν αποκλειστικά αυτό. Για την τιμή της βενζίνης, για το κόστος διαβίωσης, για τον πληθωρισμό. Πήγαινε σε μια καταστροφή, και παρόλο που είναι κλινικά ψεύτης, είναι κλινικά πολλά, είναι κλινικά ψεύτης, και έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα, να θυμίσω τις δηλώσεις, δεν με ενδιαφέρει το θέμα των τιμών. Τελικά ομολόγησε ότι δεν ήθελα να πάμε στην οικονομική καταστροφή και να γίνω νέος Χούβερ.
2: Άρα ελαίο πετρελαίου και οικονομίας. Και από εκεί δηλαδή ήταν η πίεση.
0: Προφανώς.
2: Μάλιστα.

0: έχουμε κάτι άλλο. Θα περιμένουμε να δούμε, φαντάζομαι, ναι. Γιατί...
1: Νομίζω ότι θα είναι εν εξελίξη, δηλαδή, ακόμη αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δρομολογηθεί εντελώς.
0: Μάλλον είναι σύριαλ με πάρα πολλά επεισόδια.
1: Μάλλον.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλό
0: βράδυ.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Μανώλη. Έχω πιεστεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα πράγματα, με τους πολέμους, με τις εντάσεις, με τις κόντρες, με τις αγωνίες. Νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λιγάκι.
1: Για πες μας, λοιπόν.
0: Σκέφτομαι, λοιπόν, να πάμε τώρα έτσι στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Μήπως μετά να μπούμε λίγο σε ρυθμούς καλοκαιριού.
1: Να, ναι,
0: αρχίζει και
1: είναι...
0: το θερινό ηλιοστάσιο.
1: Πότε αρχίζει?
0: 21. 21.
1: Α, την Κυριακή είναι.
0: Την Κυριακή είναι. Που είναι
1: να, κάνετε, επίσης, να τα κάνετε με τον Μιχαλέλη τότε αυτά.
0: Στριμμένο παιδί.
1: Αστειεύομαι, αστειεύομαι.
0: Λοιπόν, τι λες?
1: Εντάξει. Επειδή είσαι εσύ.
0: Μου την έκανες τη χάρη.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο πιο καλοκαιρινά με το
1: και είναι, είσαι τυχερή γιατί έχει πολλά τραγούδια γι' αυτό.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 και παίζουν λοιπόν τώρα ό,τι θες να μου πεις για την αιαρινή ησημερία. 1-0 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία. Το λέω διότι δεν είναι απλά μουντιάλ, παίζουν ναι, και οι γηπεδούχοι Αμερικάνοι, έτσι.
1: Πότε είπαμε ότι παίζει το Ιράν ξανά?
0: Να το δω στο πρόγραμμα, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να λέω πράγματα.
1: Βάρβαρη ώρα
0: δεν
1: πάλι.
0: Δεν γνωρίζω, ευχαριστώ.
1: Βάρβαρη ώρα. Από αυτές τις δύσκολες για μας.
0: Να δούμε. Θα σου πω αμέσως. Ιράν, Ιράν. Για λέγε λοιπόν για την ημερομηνία μέχρι να βρω πότε παίζει το Ιράν.
1: Εγώ δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω για το θερινό ηλιοστάσιο.
0: Για το
1: αυτό ήθελα να
0: για
1: πω.
0: Για το ηλιοστάσιο, λοιπόν, ναι. Πες μας.
1: Η μέρα με τη μεγαλύτερη περίοδο φωτός. Έτσι, ναι. Και τη μικρότερη νύχτα του έτους. Στο ημισφαίριο το δικό μας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τι άλλο είναι την Κυριακή?
1: Κοίταξε. Την Κυριακή είναι και η γιορτή του πατέρα.
0: Μάλιστα. Πώς τη θυμούνται? Πες τα Λάσκαρη.
1: Ο Λάσκαρης αγοραστός.
0: Τι είπε, πες και τι είπε.
1: Ότι κανένας δεν το θυμάται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Α, καλά.
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, η γιορτή της μητέρας σίγουρα είναι πολύ πιο δημοφιλής. Αλλά και η γιορτή του πατέρα είναι.
0: Μη
1: βγάζετε παράπονο, ρε παιδιά, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
0: Λουλούδια, σοκολάτες, κοίτα, χρόνια τώρα, πολλά, μπαμπά.
1: Κοίτα, να σου πω,
0: χαμός,
1: το λουλούδι πιο πολύ ταιριάζει στη μαμά, να το πας.
0: Στο μπαμπά τι ταιριάζει.
1: Εντάξει, ο μπαμπάς θα σε πάει εκείνος μια πόλτα για να γιορτάσει τη μέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ τα τελευταία χρόνια η γιορτή του πατέρα έχει κερδίσει αρκετά, ας πούμε, στην τιμάται από τα παιδιά. Και αναφορές γίνονται. Δεν νομίζω ότι είσαστε, ότι πρέπει να παραπονιέστε μπαμπάδες.
0: Όχι.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, και μια λέγουμε.
0: Βέλγιο, Ιράν. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Μια χαρά ώρα.
1: Την Κυριακή.
0: Μια χαρά ώρα και δίνει.
1: Πάρα
0: και,
1: πολύ ωραία.
0: Δίνει και φαβορί το Βέλγιο με ένα 47. Προσωπική άποψη είναι ότι δεν θα κερδίσει το Βέλγιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τελευταία αγωνιστική Αίγυπτος-Ιράν του πρώτου του ομίλου δηλαδή. Αίγυπτος-Ιράν στις 6 το πρωί το ερχόμενο Σάββατο. Όχι. Δηλαδή. Ναι. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι δύσκολες οι ώρες τώρα αυτές.
0: Καλά, έχεις το πρωί, εγώ δεν έχω θέμα.
1: Εσύ δεν έχεις, το ξέρω. Δεν έχεις. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για καλοκαίρια και όλα αυτά. Για μένα ένα πολύ, εντάξει, πολλά είναι τα χαρακτηριστικά τραγούδια του καλοκαιριού. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι του Δάκη, το Πόσα Καλοκαίρια, δεν είναι από τα πιο χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, είναι ένα γλυκό, μελωδικό, πολύ ωραίο, ρετρό τραγούδι που
1: ναι,
0: μας...
1: Και ταξιδιάρικο, έτσι,
0: ναι,
1: λιγάκι.
0: Και μας έχει, και το έχουμε συνδέσει και με... Έστω και με ελληνικές ταινίες και με πολλά.
1: Με ελληνική ταινία και με εικόνες καταπληκτικές.
0: Ναι, ισχύει.

0: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί αυτό το τραγούδι έτσι το διάλεξες? Μπορείς να μου πεις?
1: Όταν είχε, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι σε κάποια στιγμή της ζωής μου μου άρεσε πάρα πολύ ο Χατζηγιάννης. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ συμπαθητικός ερμηνευτής και έχει πει και ωραία τραγούδια. Είχα πει και σε μια συναυλία του, πολλά χρόνια βέβαια τώρα, πάω 15 και όταν είχε βγάλει αυτό το τραγούδι, σε μία από τις εκπομπές κάποιος ακροατής είχε ρωτήσει, από τις καλοκαιρινές εκπομπές, είχε ρωτήσει τι θα ήθελες να είσαι. Που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, πέραν το ότι πολλά πράγματα θα ήθελα να είμαι. Σκέφτηκα δύο, αδύνατο να είμαι οποιοδήποτε από τα δύο. Το ένα ήταν γλάρος και το άλλο φάρος. Μη γεννάς. Όχι. Ταυτόχρονα όχι.
0: Ταυτόχρονα.
1: Για διαφορετικούς λόγους. Κατέληξα στο φάρο.
0: Γι' αυτό σήμερα έχεις έρθει με κάποια φωτάκια?
1: Ναι, ναι. Όχι. Άσχετο. Έτυχε.
0: Όχι, λέω μήπως ρε παιδί μου αυτό βγει. Μήπως μέσα. Μέσα σου υπάρχει αυτό.
1: Του φάρου.
0: Του φάρου, γι' αυτό σήμερα ήρθες κρατώντας ποτάκια στα χέρια σου. Μπορεί. Πρέπει να το ψάξεις.
1: Ο χρήσιμος ηλίδιος που λέμε. Ο χρήσιμος ηλίδιος φάρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Ιωνάτα.
1: Ρε παιδί μου, αν το καλώς και. Πρώτα απ' όλα η φάρη. Είχα πάει, θυμάμαι. Πού είχα πάει? Είχα πάει στην στη Λευκάδα. Όχι στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα πρέπει να είχα πάει σε ένα φάρο. Που ήταν πολύ δύσκολη ρε παιδί μου η πρόσβαση, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άφηνε το αυτοκίνητο και μετά είχε περπάτημα, είχε λίγο σκαρφάλωμα. Έφτανε σε ένα φάρο που έβλεπε στην μεταξύ μετά όλο το Ιόνιο. Και αν είχε καλό καιρό, δηλαδή μπορούσε να δει και η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Δεις, όχι εύκολα, δεν είναι κοντά, έτσι, αλλά με ορατό. Εκεί κατάλαβα πόσο υπερεκτιμημένο είναι το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ελληνικό νησί που να μην έχει μέρος, και μάλιστα όχι με αυτό το κοπαδιστάν των τουριστών, που να έχει πολύ όμορφα ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο λοιπόν το φάρο είδα ένα ηλιοβασίλεμα, το οποίο σκέφτηκα να φωτογραφίσω και μετά το φωτογράφησα. Και μετά σκέφτηκα ότι ήταν λάθος που το φωτογράφησα. Διότι δεν υπάρχει λόγος να το μοιραστώ με κανέναν.
0: Και δεν αποτυπώνεται κιόλα, σε αλήθεια είναι.
1: Να σου προτείνω. Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί ήμουν μόνος μου.
0: Να σου προτείνω ένα φάρο πολύ πιο κοντά μας. Εύκολο.
1: Μην μου πεις αυτόν που είδε το άραξε τον ντρόν.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω έναν εύκολο φάρο.
1: Για πες μου.
0: Ο φάρος με Λαγκάδι στο Λουτράκι, στο Ηραίο της Περαχώρας.
1: Ναι.
0: Πήγαινε εκεί. Πήγαινε εκεί και δες και ηλιοβασίλεμα.
1: Στο Λουτράκι.
0: Ναι, στην Περαχώρα. Στην Περαχώρα.
1: Έχω να πάω στο Λουτράκι. Δεν θυμάμαι κι εγώ από
0: πότε. Είναι επισκέψιμος. Τώρα, δηλαδή θέλω να πω, καταρχάς είναι προσβάσιμος. Μπορείς να φτάσεις, μπορείς να μπεις στο περίβολό του, να καθίσεις, να δεις το ηλιοβασίλεμα, να περάσεις όσο χρόνο θες, και σε κάποιες ώρες που δεν τις θυμάμαι, δεν τις ξέρω, μπορείς να μπεις κιόλας μέσα στον φάρο. Είναι ο φάρος
1: Μελαγκάδι. Είχα μπει σε ένα φάρο όταν ήμουν φαντάρο στη Μυτιλίνη, και είχα μπει στο φάρο γιατί μας είχαν στείλει, γιατί είχε αρρωστήσει ο φαροφύλακας. Και μας στείλανε για να τον πάρουμε, γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μετακινηθεί. Και είχε αρρωστήσει πάνω. Και ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα κουβαλήσει έναν άνθρωπο.
0: Σε αυτές τις σκάλες,
1: από πάνω κάτω, σε ένα περιβάλλον που δεν το ξέρεις και που έχεις και το φόβο, ρε παιδί μου, μη σου πάθει και τίποτα ο άλλος. Και μας είχαν στείλει διότι δεν υπήρχε, καλά τώρα βέβαια μιλάμε τέλη δεκαετίας του 90, μιλάμε για, ναι, δεν υπήρχε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαθέσιμο είχαν στείλει εμάς, όπου μετά τον άνθρωπο τον βάλαμε στο τζιπάκι που είχαμε πάει, όσο μπορούσαμε να τον αποθέσουμε στο τζιπάκι με έναν τρόπο ώστε να, γιατί δεν είναι βολικό αυτοκίνητο, έτσι, ώστε να μην να είναι όσο πιο άνετα, να μην ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα, για να τον πάμε στο νοσοκομείο που ήταν στο κέντρο του νησιού. Και είχαμε πάει σε αυτό το φάρο και θυμάμαι ότι η έννοια του είχε πάθει κολικό. Η έννοια του ήταν
0: η φροντίδα του φάρου.
1: Ναι. Δηλαδή φεύγαμε από το φάρο και έλεγε, παιδιά, τη λιχνία. Και του λέγαμε, άνθρωποι, με ποια λιχνία. Σε πάμε στο νοσοκομείο. Ναι,
0: εντάξει, ο άνθρωπος αυτός έχει επίγνωση.
1: Παιδιά, λέει, τη λιχνία.
0: Ναι, του πόσο σοβαρό είναι.
1: Βρε ποιους διακόπτες. Του λέμε να σε πάμε κάτω και, μας έλεγε, προσπαθούσε μέσα από τους πόνους να μας πει τι να πατήσουμε. Γιατί έχει και κάποιο αυτόματο σύστημα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι.
1: Τι να πατήσουμε έτσι ώστε ο φάρος να λειτουργήσει χωρίς. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, μετά από το Χατζηγιάννη βγάλανε τραγούδι για το καλοκαίρι που επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Μέλισσες.
0: Συμφωνώ.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Συμφωνώ.
1: Το οποίο εξαιρετικό τραγούδι είναι πολύ γλυκό, αλλά έγινε ακόμα πιο ωραίο, εγώ κατά την προσωπική μου άποψη, όταν το τραγούδισαν στα βραβεία Mad μαζί με την Παπαρίζου.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: καρδιά.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε πιάσει την αρχαιολογία τώρα, έτσι.
2: Τι εννοεί?
1: Δυτικέ συνοικίε.
2: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Πιο πριν πάλι την ξέχασα. Ένα πέστη.
2: Τι?
3: Αρβανίτη.
1: Ναι,
2: Σοφία Αρβανίτη.
1: Σοφία Αρβανίτη.
2: Ναι. Κοίτα όμως, βλέπεις τις εικόνες που μας στέλνουν. Καταρχάς, μας λέει εδώ ο Δανιήλ ότι είναι υπέροχο το ηλιοβασίλεμα στο Ηρέον της Υπεραχώρας, αλλά λέει και από το φάρο της Γάβδου. Νομίζω στην Άμπελο, νομίζω είναι εκεί. Δεν είναι ένας καταπληκτικός φάρος αυτός. Και βέβαια οι φωτογραφίες που μας στέλνουν, η κυρία Παναγιώτα εδώ πέρα, μας στέλνει το λιμάνι του Κατάκολου, μας στέλνουν ηλιοβασιλέματα. Πολύ όμορφα. Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω, επειδή βάζουμε ελληνικά, έχω βρει τραγούδι, το στείλα τώρα στο Λάσκαρη, δεν σου λέω ποιο όμως.
2: Ναι.
1: Που ξέρω θα σ' αρέσει, δηλαδή είναι δεδομένο. Mm-hmm. Επίσης βλέπω, δεν το στέλνω, Cruel Summer Bananarama.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, άστο αυτό. Ναι.
1: Ναι. Ένας εδώ μου λέει, βάλει το τέρμα, Οικονομόπουλος άσχετο. Άσχετο όμως. Πραγματικά δηλαδή, πείτε γη, πιο άσχετο δεν γίνεται.
2: Κοίτα την εικόνα που έχει στείλει ο κύριος Μανώλης από την Ανατολική Κρήτη, το Μοχλό. Στο βάθος λέει τα Λασιθιώτικα βουνά. 10 και 26. Δες αυτή την εικόνα. Μα είναι πανέμορφα.
1: Ανατολική Κρήτη, Μοχλός, στο βάθος.
2: Με το ηλιοβασίλεμα.
1: Κύριε Μανώλη, στείλτε και άλλες φωτογραφίες.
2: Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε.
1: Από πού είναι τραβηγμένη αυτή η φωτογραφία? Όχι, όχι, όχι, κύριε Μανώλη. Δεν θα παίζετε με την ψυχοσύνθεσή μας, βραδιά. Όχι, κύριε Μανώλη. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία.
2: Ναι, είναι υπέροχη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα ένα μηδέν η Αμερική, το γιώνω λίγο. Με τους Αυστραλούς. Πέφτει ξύλο βέβαια, πολλοί τώρα τραυματίστηκαν εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Βρήκαν ο ένας με τον άλλο, φωνάζει. Η hydration break δεν θα κάνει.
3: Έκανε.
1: Θα κάνει κι άλλο τώρα. Τους βλέπω και τους δύο κάτω. Ζήτημα.
2: Έλεγες προηγουμένως, λέγαμε προηγουμένως για τον αγώνα για το Ιράν, έτσι, στο Βέλγιο. Ωραία. Διαβάζω λοιπόν ότι ετοιμάζει επίσημη διαμαρτυρία το Ιράν προς τη FIFA για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει στο Μουντιάλ. Περιορισμούς στην είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γράφουν, αναφέρεται ότι αυτό το οποίο έφτασε στα όρια την αποστολή είναι ότι ενημερωθήκαν ότι θα τους επιτραπεί να φτάσουν στο Λος Άντζελες μόλις 24 ώρες πριν τον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο.
1: Και πολύ τυχερή είναι, πρέπει να σου πω.
2: Δηλαδή τι εννοείς?
1: 24 ώρες.
2: Πολύ είναι.
1: Κανονικά έπρεπε να τους κατεβάσουν στον αγωνιστικό χώρο κάνα μισά ωράκι πριν τον αγώνα.
2: Και μια χαρά θα ήταν.
1: Και μην, να μην σου πω να τους πετάγανε και λες με αλεξίπτωτα.
2: Ναι.
1: Για να τους τεστάρουν και λες πόσο έτοιμοι είναι. Και να σου πω και κάτι. Τι, μπήκε κι άλλο γκολ? Όχι. Κοίτα τώρα οι Αμερικάνοι τι κάνουν εδώ πέρα, έτσι. Έχουν αρχίσει τις Αμερικανιές του μπάσκετ. Δηλαδή στις κερκίδες πλάνα kissing time που βγάζει ο άλλος τα μπέλα είναι η αδερφή μου. Και είναι η γιαγιά της προγιαγιάς μου.
2: Εντάξει, αυτή είναι η αισθητική όμως των μεταδόσεων αυτών.
1: Των Αμερικάνων.
2: Των Αμερικάνων.
1: Ναι. Μετά που όλοι κοιτάνε πάνω και αρχίζουν και χαιρετάνε. Τι ωραία που είναι η ζωή.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, θέλω να σου πω.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πολύ υπέρ των Νορβηγών που είδα και στο κοινοβούλιο και μπράβο τους μαγιά τους που όλοι μαζί αρχίσαν να κουπηλατούν. Το δες?
2: Ναι, το είδα.
1: Έτσι, όλοι οι καφετέριες, βουλοί, βουλεθ, όλοι κάνανε ότι κουπηλατούν Vikings. Ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Δείχνει ένα, έχει ένα παλμό, έχει ένα.
2: Ναι, αλλά μεγάλη, πολύ, πολύ τακτοποιημένο δεν ήταν αυτό? Πολύ.
1: Άμα δεν μεγάλη... τακτοποιημένο.
2: Εντάξει, είχε όλο αυτό.
1: Είναι τακτοποιημένο, ναι, αλλά.
2: Τεράστια τάξη.
1: Δείχνει όμως μια αισθητική. Έχει ένα συμβολισμό.
2: Ναι, ρομποτικά λιγάκι όμως όλο αυτό. Λιγάκι ρομποτάκι, ξέρω εγώ. Θέλει και έναν αυτορμητισμό το πράγμα.
1: Αυθόρμη δικοπλασία. Εξήγησε τις αγαπητές, παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι αν κοπηλατούν δύο μαζί και δεν είναι συγχρονισμένοι, θα τους πάρει ο διάολος. Εντάξει, υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα? Άσε, τι μας έχεις ετοιμάσει, αφού εδώ ο Καρφούτσος δεν άντεξε, ήθελε να ακούσει. Μετά.
2: Μετά.
1: Δεν άντεξε, ήθελε να δει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το οποίο αυτό που μόλις ακούσαμε, ρεμπέτικο έτσι, πάνω στούντας.
1: Είναι, είναι σατυρικό.
0: Είναι σατυρικό. Ναι. Ο Στελάκης ο Περπινιάδης το είχε πει πρώτα. Λέει ο Τσέρτος.
1: Τα ψάξε όλα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, τα ψάξα. Τα
1: ψάξα. Τα... Δηλαδή, ναι, αλλά τα. Τα...
0: Αυτό ήταν ο Κολές που ακούσαμε, ναι.
1: Τα
0: γιατί πρώτη
1: όλα, εκτέλεση, δεν αφήνει τίποτα στην πύχη.
0: Σπασεκλάκι.
1: Εντάξει, αλλά είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο, να κάνουμε μια αγορά, ας πούμε. Εαρινή, τι είπαμε, η σημερία, πώς το είπαμε. Εαρινό ηλιοστάσιο. Εαρινό ηλιοστάσιο.
0: Εντάξει, πες το πώς θέλεις.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων να πούμε, είπε σχολείο με το καλοκαίρι. Ναι, και άρχισε, έβαζε στο κινητό της, ακούσει ποιο είναι το τραγούδι, ποιος το έχει γράψει, πότε το έγραψε, πότε το είπε, σε τι διάθεση ήταν όταν το είπε.
0: Κάθε λεπτομέρεια καυτή.
1: Πόσος κόσμος ήταν από κάτω που παρακολουθούσε, πώς χειροκρότησαν, πώς δεν χειροκρότησαν.
0: Αυτά λες Μανώλη και δίνουμε δικαιώματα.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Δεν είδες το μήνυμα του Χιλίαρχου.
1: Το μήνυμα του Χιλίαρχου το είδα και τον τιμώ βαθύτατα. Με όλο μου το είναι.
0: Ναι, θα το διαβάσεις.
1: Μανώλη λέει αύριο, αύριο αποσκοπητικά, το μεσημέρι αποσκοπητικά, 2 και 2 14.02. Αποσιοποιητικά. Θα σου στείλει ο Μιχαλέλης μήνυμα. Που έχει ο Μιχαλέλης αποφυστηκάνει, δεν στέλνει ένα μήνυμα. Αποσιοποιητικά. Μανώλη, αδελφέ μου, συγγνώμη. Αποσιοποιητικά. Δεν το ήξερα. Αποσιοποιητικά. Νόμιζα πως ίσως.

0: Ναι, και άρχισε, έβαζε στο κινητό της ακούσει ποιο είναι το τραγούδι, ποιος το έχει γράψει, πότε το έγραψε, πότε το είπε, σε τι διάθεση ήταν όταν το είπε.
1: Κάθε λεπτομέρεια καυτή.
0: Πόσος κόσμος ήταν από κάτω που παρακολουθούσε, πώς χειροκρότησαν, πώς δεν χειροκρότησαν.
1: Αυτά λες Μανώλη και δίνουμε δικαιώματα.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Δεν είδες το μήνυμα του Χιλίαρχου.
0: Το μήνυμα του Χιλίαρχου το είδα και τον τιμώ βαθύτατα. Με όλο μου το είναι.
1: Δεν θα το διαβάσεις.
0: Μανώλη λέει αύριο αποσιοποιητικά, το μεσημέρι αποσιοποιητικά, 2 και 2, 14.02 αποσιοποιητικά. Θα σου στείλει ο Μιχαλέλης μήνυμα. Που έχει ο Μιχαλέλης απόψη τι κάνει, δεν στέλνει ένα μήνυμα. Αποσιοποιητικά. Μανώλη αδελφέ μου, συγγνώμη. Αποσιοποιητικά. Δεν το ήξερα. Αποσιοποιητικά. Νόμιζα πως ήσουν υπερβολικός, αλλά τελικά είσαι ήρωας. Αποσιοποιητικά. Συμπάθαμε. Αποσιοποιητικά. Δεν είχα ιδέα. Αποσιοποιητικά.
1: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου, Μανώλη.
0: Τι είναι?
1: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου.

0: πεις εσύ.
1: Μα με ευνηδίασες.
0: Σε ευνηδίασα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το δέχομαι αυτό.
1: Είχα βρει για το προηγούμενο, δεν με άφησες όμως.
0: Δεν πειράζει. Πες μας για το προηγούμενο.
1: Λοιπόν, το 84 είναι το συγκεκριμένο, το Summer of 69.
0: Και με τι πράγματα έβαλε, θα μας πεις.
1: Αχ, τώρα.
0: Από πού είναι ο Brian Adams.
1: Με δυσκολεύεις τώρα.
0: Από πού είναι ο Brian Adams, αυτό πες.
1: Βρετανός δεν είναι.
0: Καναδός.
1: Καναδός, εντάξει.
0: Τι είπες, Βρετανός είπες.
1: Όχι, Καναδός είπα.
0: Βρετανός είπε. Αλήθεια τώρα. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Είναι από το τέταρτο άλμπουμ του, το Reckless.
1: Έλα σε τώρα που είχες αρχίσει ήδη να το ψάχνεις.
0: Τα βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Να τα ακούσουμε καθόλου.
0: Ναι,
1: δύο, όχι.
0: Έχει δίκιο.

0: αυτό είναι καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Ένα πες μας στοιχεία.
1: Μετά από τόση γλύκα, μετά. Τι να πω.
0: Τι πες μας στοιχεία, γιατί δεν.
1: Εγώ έλεγα για το προηγούμενο, έβλεπα να είχα βρει στοιχεία. Τα έχασα τώρα, γιατί με πήρε από τα μούτρα. Δεν.
0: Έλα, θα σου βοηθήσω ο Brian Adams.
1: Ναι, εντάξει, αλλά να κουκλάρω. Να κουκλάρω.
0: Ναι. Brian Adams είναι Summer of 69.
1: Ένα βρω τα στοιχεία.
0: Γιατί να τι άλλο να πει σε αυτό.
1: Πότε κυκλοφόρησε, πότε.
0: Το Summer of 69.
1: Ναι.
0: Πότε λες ότι κυκλοφόρησε.
1: Μπορεί και το 69, αλλά μπορεί να είναι και.
0: Όχι, δεν είναι το 69.
1: Α, ναι, σωστά, ήταν μωρό, έχετε δίκιο, ρε παιδιά.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Μπορεί το 80.
0: Την ιστορία, ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Εσύ θα μα.

0: μας κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Εντάξει, δεν θα το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Δεν έχω καταλάβει καν ποιον, δεν έχω ακούσει.
0: Δεν άκουσες το γιατί ψάχνοντας μες τον ίστρο, δεν άκουσες με ποιο θα κλείσουμε.
1: Όχι, δεν το είπατε.
0: Με πειραγμένο.
1: Μεταξύ σας συνεννοείστε με το λάσκαρι και με αφήνετε απ' έξω, κατάλαβες.

0: Λοιπόν, καλό βράδυ κυρία Ελένη μας.
1: Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και εσείς.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, δεν είπε, εγώ πιστεύω.
0: Και Σάββατο και Κυριακή, έτσι με τον κύριο Μιχαλέλη.
1: Βεβαίως.
0: Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά.
1: Βέβαια και Δευτέρα εδώ.
0: Αν
1: εδώ, εδώ.
0: Τιμή, η αλήθεια.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Σαν να σας λέει, μείνε λίγο ακόμα, μην φύγεις. Στο καλό, καλή ξεκούραση.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής. Μαζί θα παρευθούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή πια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 20 του μήνα στο αληθινό ραδιόφωνο. Ένα βράδυ Παρασκευής αρκετά ζεστό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Λένα μας. Όπου να είναι, θα αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Αυστραλία. Είναι στο 2-0, όπου οι Αμερικάνοι σφραγίζουν και την πρόκριση τώρα με αυτή τη νίκη στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει και αυτή την Αμερικανιά που για να ξεκινήσει το παιχνίδι έχει αντίστροφη μέτρηση, άλλο γι' αυτό. Επίσης όλοι έχουν μάθει πια και ξεκινάνε από τη σέντρα κατευθείαν σε πλάγιο για να πιέσουν. Τι φοβερό, ρε παιδί μου. Όταν θα, πώς το λένε, όταν θα ρομποτοποιήσουν τελείως και το ποδόσφαιρο, δεν θα έχουμε να δούμε τίποτα. Να δείτε, θα έρθει κάποια στιγμή που το VAR δεν θα ασχολείται μόνο με τις φάσεις εντός περιοχής. Θα καλεί το διαιτητή για ψηλού πίδημα. Και θα διακόπτουν το παιχνίδι έτσι, γιατί δεν είδε το ένα, δεν είδε το άλλο. Ωραία, πολύ ωραία. Έκτακτα, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Διβάνης Γρηγόρης στην αίθουσα σύνδεξη και τα δελτία των ειδήσεων, και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είπαμε 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, είναι άπειρα, μου λέει, τα τραγούδια για το καλοκαίρι. Τα καλά, είναι άπειρα τα τραγούδια που ασχολούνται με το καλοκαίρι. Εμείς ψάχναμε τώρα τραγούδια που να έχουν μέσα τη λέξη καλοκαίρι. Αλήθεια είναι αυτό. Αντί, λέει, να νομοθετήσουν και να επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες στην αγορά κατά της ισχροκέρδειας, πέταξαν 4.612.000 ευρώ για την άχρηστη πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που τη διαφήμιση ο ίδιος ο Μητσοτάκης λύσει και τους ρουφλισμένους από τις τιμές των τροφίμων καταναλωτής. Δεν γνωρίζει Πόσο Κάνει το καθήδος. Και ότι οι κανονισμένες διαφορές στις τιμές ανάμεσα στους σούπερμαρκετάδες είναι τόσο μηδαμινές, γιατί αυτό του συμφέρει που το μοναδικό θύμα για πολλωστή φορά είναι εξαπατημένος καταναλωτής. Είπαμε, το Πόσο Κάνει, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον ως εγχείρημα, αλλά δεν βοηθάει στην πάταξη της ακρίβειας. Απλά λειτουργεί ως μια οργανωμένη έρευνα αγοράς. Αυτό. Καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του. Πολλές γυναίκες, λέει, μόνες, και πολλές γυναικοπαρέες έξω, οι άντρες είναι σπίτι και βλέπουν ούτε άλλοι. Τι να σας πω, κυριακή, δεν ξέρω, και εγώ μέσα είμαι. Όχι σπίτι, ναι, σαν το σπίτι μου είναι. Και βλέπω κι εγώ, με το ένα μάτι. Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Χρήστο Γαλαζούλα, που έλαβα και τους δικούς του χαιρετισμούς, κύριε Χρήστο, να είστε καλά, που δεν επικοινωνεί με την εκπομπή, εννοώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πολλοί κόσμος ακούει και δεν επικοινωνεί. Και την κυρία Ειρήνη. Γεια σας, κυρία Ειρήνη, να είστε καλά. Είπαμε, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου γράφει ένας φίλος, δεν έχει υπογράψει το μήνυμά του. Μου λέει, σήμερα μπήκα, μου λέει, να δω λίγο τακτοπλοϊκά. Τριμελής οικογένεια, η σύζυγος, το παιδί και εγώ. Δεν είμαι, μου λέει, πολύ βέβαιος. Υπολογίζω, μου λέει, θα μου φτάσουν τα χρήματά μου για μια εβδομάδα, 5 μέρες. Όχι, μου λέει, 7, 5. Γράφω, μου λέει, μια εβδομάδα τυπικά. 4 ή 5 διανυκτερεύσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν, μου λέει, προκύψει κάτι έκτακτο μικρό, θα με πετάξει εκτός και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Δεν έχουμε κάποιο εξοχικό για να μετακινηθούμε, είτε οδικός είτε ακτοπλοϊκός, σε οποιοδήποτε προορισμό. Τι να σας πω.
Ακτοπλοϊκός ξέρω ότι είναι πολύ ακριβά. Και φαντάζομαι και εκεί που θα πάτε θα αναζητήσετε κάποια άνεστα. Δεν πας να κουραστείς τώρα για 5 μέρες, ας πούμε, να μαγειρεύεις και να πας για κάτι καλύτερο. Σκέφτομαι τώρα, έτσι, αν έχεις και τη δυνατότητα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο δικός στην υπηρετική χώρα δεν είμαι. Φαντάζομαι το κόστος είναι μικρότερο. Δεν είναι όμως και ωραίο πράγμα να μπαίνεις στη διαδικασία και να σκέφτεσαι, ρε παιδί, μπορώ, αντέχω να φύγω 4-5 μέρες διακοπές. Δηλαδή να φεύγεις με το άγχος ή να προγραμματίζεις με το άγχος, θα μου φτάσουν τα χρήματά μου για 5 μέρες. Θα έχουμε την άνεση αν για το κάτι παραπάνω, που τι μπορεί να είναι το κάτι παραπάνω, να βγούμε ένα βράδυ να φάμε, να ζητήσει κάτι το παιδί, να πάμε εκεί που θα πάμε, να πάμε και μια εκδρομή λίγο παραέξω. Τι μπορεί να είναι και όλα αυτά που λέω, μπορεί να είναι και ένα από αυτά ή ένα συνδυασμός. Θέλω να πω, αξίζει το, όχι αξίζει τον κόπο, αξίζει προφανώς, αλλά είναι ωραίο πράγμα να ζεις με αυτή την πίεση. Εντάξει, υπάρχουν εκείνοι που έχουν ένα εξοχικό, υπάρχουν εκείνοι που μπορεί να κάποιος να τους έχει καλέσει, που πάλι θα δαπανίσουν κάποια χρήματα, αλλά προφανώς έχουν λύσει το θέμα της διαμονής. Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολύ κόσμο είναι δύσκολο. Ναι. Αισθάνομαι δηλαδή τον προβληματισμό σας, να μην πω αγωνία. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να το εκφράζουμε ως αγωνία, δεν είναι καλό πράγμα. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Επειδή συζητάμε γι' αυτό τώρα που έστειλε ο φίλος, και εγώ επειδή με ρωτάτε, δεν έχω προγραμματίσει κάτι. Έχω ζητήσει μια άδεια 2 εβδομάδων. Θα μπορούσα να έχω δηλαδή υπόλοιπο αδείας αρκετά μεγάλο, θα μπορούσα να κάτσω παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι είναι το να κάθεσαι και να μην έχεις να κάνεις κάτι, δεν σε ξεκουράζει. Έτσι, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Και αυτές τις 2 εβδομάδες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα κάνω κάτι. Να έχουμε υγεία μέχρι τότε και βλέπουμε. Αν. Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα, έχετε δίκιο. Και τέλη Αυγούστου, κύριε Γιώργο, έχω ζητήσει. Τέλη, ενώ από 13, νομίζω 14, πότε πέφτει Σαββατοκύριακο, μέχρι 23 που ξεκινάει πάλι το πρόγραμμα, η σεζόν. Επί της ουσίας 2 εβδομάδες. Δεν νομίζω ότι διαφοροποιούνται σημαντικά οι τιμές. Νομίζω ότι η πιο ακριβή περίοδος είναι εκεί, πριν το 15 Αύγουστο και ενδεχομένως και 2-3 ημέρες μετά. Νομίζω ότι μετά αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές. Αλλά οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δηλαδή αν είναι της τάξης των 10 ευρώ, ας πούμε, για ένα δωμάτιο η διαφορά. Δεν συζητάμε για κάτι, για μια συγκλονιστική διαφορά. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Ακτοπλοϊκά αυτοκίνητο, μου γράφει εδώ ένας άλλος φίλος, είναι, μου λέει, ένας μισθός, πήγαινε έλα. Ακόμα, μου λέει, και αν επιλέξεις τους πλέον κοντινούς προορισμούς. Δεν φαντάζομαι ότι και οι κοντινοί προορισμοί δεν θα διαφέρουν σημαντικά σε ό,τι αφορά το, πώς το λένε, σε ό,τι αφορά το κόστος. Δεν έχετε άδικο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εδώ, κύριε Αντώνη, αυτό που μου γράφετε για το παγκόσμιο κύπελο, έχετε δίκιο. Το παρατήρησα και εγώ. Δεν το είχα σκεφτεί όμως. Δεν το είχα συνδυάσει, μάλλον, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Δείχνουν μεγάλη καθυστέρηση και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο τέλος της αναμέτρησης.
Διότι υπάρχει αυτό το η διακοπή για, το, για την ενυδάτωση από βλακίες. Για να δροσιστούν οι παίχτες, για να παίξουν οι διαφημίσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει μια διακοπή της τάξης των 4 λεπτών, 3-4 λεπτών έως και 5, δίνουν εκεί 6 με 7 λεπτά καθυστερήσεις σε κάθε ημίχρονο. Δεν υπάρχει δηλαδή παιχνίδι το οποίο να έχει κάτω από 4-5 λεπτά καθυστέρηση ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί έχει τη διακοπή. Λογικό. Δεν το είχα συνδυάσει. Έχετε δίκιο. Επιμένω, δεν ξέρω πόσο βοηθούν το άθλημα όλα αυτά. Ούτε ξέρω αν τα έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο. Για να είμαι ειλικρινής. Τι μας δείχνουν τώρα, Ρελάσκα, την ξέρουμε αυτή την κυρία. Κάποια είναι πάντως, έτσι είναι δεδομένο. Γιατί δείχνει συνέχεια η κάμερα. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Χαιρετισμούς. Τι είναι, μια εντελώς νέα Αλφα Ρωμαίο Τζούλια 1300. 135.000 δραχμές με το κλειδί στο χέρι είχε. Ανώτατη πραγματική ταχύτητα 164 χιλιόμετρα. Επιτάχυνση 0% σε 12,8, 9 φορολογήσει ΜΥΠΗ. Motor Ελλάς, μάλιστα. Κάπου 135.000 ευρώ, τι ήθελες τώρα. Δραχμές, τι είπα, ευρώ είπα. Ναι, το ξέρω για, για το υπόλοιπο αδείας, προφανώς. Αναρωτιέμαι, λέει, αυτός ο λαγοκέφαλος. Α, δεν το διαβάζω, κύριε Αλέξανδρε, γιατί θα έχουμε βραδιάτικα γκρίνιες και δεν θέλω. Είδα κάτι ρεπορτάζ για το λαγοκέφαλο, δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε ξαφνικά. Γιατί κάτι συμβουλές, αν τον δείτε, μην τον πλησιάσετε, μην τον πατήσετε, μην σας δαγκώσει, δεν τον τρώμε. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν τα ξεχωρίζω κιόλα τα ψάρια γενικώς. Δηλαδή, τα βασικά τα ξέρω, αλλά μέχρι εκεί. Μπορώ να ξεχωρίσω τρία. Εσύ, Λάσκαρη, όχι. 3-4 ήδη μπορώ να τα ξεχωρίσω. Αλλά μέχρι εκεί. Βρε, ξεχωρίζει ο λαγοκέφαλος. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί μας έχει πιάσει φέτος. Έκανε δυνατό μπάσιμο στα ελληνικά νερά. Τι έχει γίνει, ναι. Αδάγκωσε, κυρία. Ναι, ναι, το κατάλαβα, κυρία Αλέξανδρα, δηλαδή, γι' αυτό δεν το διαβάζω. Το, δεν είναι, γιατί δεν είναι εποχή τώρα για πειράματα. Λοιπόν, γεια σας, κυρία Εφηγένεια. Ηρεμία, λέει. Εντάξει, γενικώς ηρεμία έχουμε. Δεν υπάρχει, να σας πω κάτι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ενοχλητική επικοινωνία γενικώς. Γιατί γι' αυτό είμαι εδώ, για να συζητάμε τα πάντα. Τώρα, κακά τα ψέματα. Δεν μπορώ να βάζω στεγανά στην κουβέντα μας. Γιατί αν κάποιος καλέσει και θέλει να πει κάτι, θα το πει. Ακόμα δηλαδή και κάτι που μπορεί να με δυσαρεστεί ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Σου έχω πει, λέει, ότι η Παρασκευή είναι movie day. Βλέπω το disclosure day του Spielberg. Δεν το ξέρω. Disclosure day. Δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, μωρέ Γιάννη, απογοήτευση. Τι πάει να πει απογοήτευση. Spielberg και απογοήτευση, για να δω. Το ξέρω, δεν το ξέρω, όχι. Ούτε το τρέιλερ μου λέει κάτι. Αλλά βγήκε το τρέιλερ του Spider-Man. Θα κυκλοφορήσει, λέει, ταινία 25 Ιουλίου. Α, ναι, τώρα που το είπα. Μου στείλε χθες ένας φίλος μήνυμα. Κάτσε, μου λέει, να δεις τι θα γίνει. 25 Ιουνίου, τώρα δηλαδή σε 6 μέρες, ξεκινάει η προπαραγγελία του GTA 6. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που Grand Theft Auto, ναι. Όταν είχε πρωτοβγεί, είχε γίνει σάλος, διότι έπαιρνες ένα αυτοκίνητο και μπορούσες να πατήσεις κόσμο, τους σκότωνες κάνω, και είχε γίνει σάλος το παιχνίδι που κάνει δολοφόνους και τα λοιπά και τα χαμός.
Μακελιό. Εν τω μεταξύ, όσο πέρναγε ο καιρός, ανακαλύπταμε ότι δεν μπορούσες να κάνεις μόνο αυτό με το αυτοκίνητο. Μπορούσες να το κάνεις και χωρίς το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πέβγαινες, περπάταγες, ας πούμε, στον δρόμο και άρχισες να κοπανάς τον άλλο. Και μετά έπαιρνες όπλο και μπορούσες να τον πυροβολήσεις και όλες να τον σκοτώσεις. Και αν τον σκότωνες και πήγαινες από πάνω του, του έπαιρνες και τα λεφτά, τον έκλεβες δηλαδή. Ωραίο παιχνίδι, λέω. Δίνει ωραία παραδείγματα. Τέλος πάντων, η προηγούμενη σειρά, το 5, κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και έχει καθυστερήσει πολύ το 6. Και λένε ότι το 6 θα είναι πολύ artificial intelligence, θα έχει πολύ τεχνητή νοημοσύνη μέσα, που ούτως ή άλλως ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Μπορείς δηλαδή να κάνεις ό,τι θες, μπορείς όλη μέρα να γυρνάς χωρίς σκοπό και να κάνεις διάφορα. Φαντάζομαι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω τι άλλες δυνατότητες μπορεί να. Τι έχουν σκεφτεί, τέλος πάντων. Εκεί μου λέει ένα δυσκόλυμα που θα φάνε. Και όχι μόνο οι πιτσιρικάδες. Αλλά ξέρετε τι έχω προσέξει. Οι πιτσιρικάδες τον τελευταίο καιρό δεν παίζουν. Κάθονται και βλέπουν βίντεο που παίζουν άλλοι. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τα παιχνίδια που παίζανε. Κάθονται και τα βλέπουν βίντεο που τα παίζουν άλλοι από το εξωτερικό. Και δεν έχω καταλάβει τι τους προσφέρει αυτό. Γιατί, ρε παιδί μου, όταν παίζεις ένα παιχνίδι, είσαι σε μια διαδραστικότητα. Δραστηριοποίησε με κάποιο τρόπο. Το να βλέπεις πως παίζει ο άλλος, πέρα του ότι μπορεί να ξεσηκώνεις ιδέες, σκέφτομαι, αλλά ούτε αυτό βλέπω να γίνεται. Και να βλέπεις, ας πούμε, με τις ώρες, ιδίως εκεί με το Minecraft, με τα τουβλάκια, που επίσης δεν το καταλάβω ποτέ ως παιχνίδι, αρνούμε, με τις ώρες πώς χτίζουν κόσμους και γκρεμίζουν και κάνουν, δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, όταν παίζεις, πες ότι δημιουργείς ή καταστρέφεις. Όταν κάθεσαι και το βλέπεις και δεν συμμετέχεις καν, δεν ξέρω. Λοιπόν, 62ο λεπτό, πάντα στο 2-0 η Αμερική με την Αυστραλία. Κάτι παλεύουν εκεί οι Αυστραλοί, αλλά πιο πιθανό βλέπω να τρώνε τρίτο γκολ. Βγήκανε τώρα στην αντεπίθεση. Γενικώς οι Αμερικάνοι έχουν δείξει πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ένας Αυστραλός τώρα εντωμεταξύ έπεσε, δεν κατάλαβα γιατί. Τραυματίστηκε κιόλας. Μόνος του. Έπεσε μόνος του. Πρέπει να στραβοπάτησε άσχημα. Δεν μπορώ να το. Κοίτα τη φάση. Εδώ είναι μια χαρά, δεν υπάρχει offside. Ο άλλος φεύγει. Αυτός που τρέχει, τον βλέπεις. Τρέχει. Και ξαφνικά πάρ τον κάτω. Τον βρήκε λίγο άλλος. Οπ, τον πάτησε. Περίμενε, αυτό είναι φάση για VAR. Πραγματικά τον πάτησε. Πάμε τίτλους. Ωραία. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εφαρμογή βρίσκεται η εκεκυρία Ισραήλ Χεσμπολάχ μετά από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες. Πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. 23 με 25 Ιουανίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Για διευκρίνηση στο αριθμό.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τα παιδιά δροσίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε εμείς βλέπουμε επανάληψη τα τέρματα, τα δύο των Αμερικάνων. Κυρία Γιώτα, όχι, δεν έχω αντικαταστήσει και δεν προβλέπετε κιόλας. Ο λαγοκέφαλος λέει ήθελε να μας μυρίσει. Καλό. Οι κονσόλες λέει έχουν κάπου 500 ευρώ και τα καινούργια παιχνίδια 80, άρα θες αρκετά λεφτά. Οι γονείς δεν δίνουν φραγκό, οπότε σου λέει δες YouTube που είναι τσάμπα. Και τα PC πλέον θες 1000 για να αγοράσεις ένα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν όμως παιδιά, Κυριάκη, που έχουν κονσόλα και καθόλου και βλέπουν. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αν ένα παιδί δεν έχει, ναι, το λογικό είναι να βλέπει. Τώρα, μεταξύ μας, ο γονιός μπορεί να μην, βασικά πράγματα να μην κάνει, την κονσόλα πάντως το παιδί θα την πάρει. Μεταξύ μας τελείως. Θα κόψει από εδώ, από εκεί, θα την πάρει. Με κάποια αφορμή, θα είναι γενέθλια, θα είναι γιορτή, θα είναι Χριστούγεννα, κάτι, κάτι, κάπως θα... κάπως θα γίνει. Ναι, εντάξει, αυτό ξέρω γι' αυτό. Ναι, εμείς μείναμε στη μία. Αλλά δεν... ναι, σε κάποια στιγμή δεν τελειώνει. Καλά, στην αρχή πάντα. Εμείς λέει γιατί βλέπουμε αγώνες στο ποδόσφαιρο, στην τηλεόραση. Δεν το κατάλαβα αυτό, κύριε Αλέξανδρε. Πού να πω, ο ανιψιός μου λέει ο Περσέας 10 ετών. Τι εννοεί, γιατί δεν πάτε γήπεδο? Είναι μακριά, πείτε του. Είναι ακριβά. Γιάννη, εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Α, μου έχεις πει πώς το βλέπεις. Ναι. Χαμός λέει θα γίνει με το GTA 6. Μέσα στις πρώτες ώρες της προβεβαιωμένης θα βγάλουν δισεκατομμύρια. Ισχύει. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα το απαγορεύσει για ανηλίκους, μιας και είναι για 18 και λέει, τι να απαγορεύσει, Κυριακή, και το και αυτά που είναι τώρα που κυκλοφορούν άνω των 18 είναι. Και απαγόρευση όπως την ταινία Τζόκερ. Σιγά. Πέτυχε. Ταινία Τζόκερ έπρεπε να πας στο κινηματογράφο για να τη δεις. Εδώ πέρα μπαίνεις στο διαδίκτυο, σου λέει μπαμπά να πάρω ένα, έλα λίγο να βάλουμε την κάρτα σου να πάρω ένα παιχνίδι. Και σου έρχεται Box Now. Άμα θες να το πάρεις, να πάρεις το CD, αλλιώς το αγοράζεις και ψηφιακά. Μπα. Εγώ το θέλω το στέκι. Γιατί είμαι της παλιάς σχολής, ναι. Δηλαδή έχω φτιάξει τη λίστα μου με τα τραγούδια, αλλά θέλω να έχω, ρε παιδί μου, και το βινιλιάκι να μπαίνει πάνω η Βελονίτσα να ακούγεται το χρούτσου χρούτσου. Θέλω να έχω και το συντάκι. Έχω τι, να πιάνει χώρο. Τα ανοίγεις το κουτάκι που βγάζεις από το φυλάδιο με τις οδηγίες. Λέμε τώρα. Το οποίο φυλάδιο σου λέει πληκτρολόγησε 3W ταυτό και διάβασε. Αυτό λένε πλέον οι οδηγίες. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, οπότε και να κάνει. Το παιχνίδι απαγορεύεται, υποτίθεται, για ανήλικους. Άμα δείτε πόσοι ανήλικοι, πόσα εκατομμύρια ανήλικοι το παίζουν παγκοσμίως, θα τα χάσετε. Πραγματικά θα τα χάσετε. Δηλαδή μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι ποδόσφαιρο αυτό τώρα. Εντάξει, τι να σου πω. Και εγώ λέει δεν ξεχωρίζω τα ψάρια, τα ξεχωρίζω όμως όταν τα τρώω. Καλά, εγώ τι? Θα μου πούνε τι είναι αυτό που τρώω, προφανώς. Μια-δυο γεύσεις έχω. Τις υπό... δύσκολα. Κύριε Αλέξανδρε, με έχετε καλέσει τόσες φορές στην Τενερίφη που αρχίζω και νιώθω άσχημα, γιατί δεν μπορώ να έρθω γι' αυτό. Να είστε καλά όμως. Αλλά λέει, αν έρθετε λίγο θα σας μαγειρεύω, έχω να φάω έξω 25 χρόνια. Αν μπορούσα να έρθω, χαρά μου θα ήταν, θα σας μαγείρευα κι εγώ. Λοιπόν, θα γραφτώ, λέει, τον Οκτώβριο στο Πανεπιστήμιο να έχω ένα πτυχίο και να γραφτώ, λέει, και στο φοιτητικό εστιατόριο να σταματήσω να μαγειρεύω. Τι ωραία. Κύριε Αλέξανδρε, πόσο χρόνο είστε? Συγγνώμη που ρωτάω. Αν γραφτείτε στο πανεπιστήμιο, μπορείτε να πηγαίνετε στο φοιτητικό εστιατόριο, αλήθεια. Καλημέρα, λέει, ξέρω είσαι φαν. Ο κύριος Νίκος. Τι είμαι φαν, κύριε Νίκο? Δεν ξέρω τι έχετε στείλει, έχει έρθει στα τζανκ. Αν έχετε στείλει κάποια φωτογραφία ή οτιδήποτε, δεν ξέρω τι είναι. Μόνο το μήνυμα έχει έρθει. Δεν έχω ιδέα τι εννοείται. Καινούρια, λέει, είναι η ταινία του Spielberg. Ναι, το είδα. Σχετικά, λέει, με το ότι παρακολουθούν άλλους βίντεο που έπαιζαν GTA, με ρώτησε, όταν το ρώτησα γιατί βλέπει άλλους να παίζουν. Αυτό, άκου τώρα το παιδί. Όταν το ρώτησα γιατί βλέπει άλλους να παίζουν παιχνίδι, μου απάντησε με ερώτηση. Συγκεκριμένα, λέει, ρώτησε γιατί εσύ βλέπεις αγώνες στην τηλεόραση και δεν πας στο γήπεδο να παίξεις. Ωραίος ο μικρός. Κοίτα, το σκέφτηκε. Ωραία το σκέφτηκε. Ωραία το σκέφτηκε. Βασικά, αυθάδικα το σκέφτηκε. Για 10 χρονών. Μια χαρά. Ο κύριος Ιάννης από τη Δράμα, ελάτε, κύριε Ιάννη.
1: Θα πιαστώ και τον κύριο ο οποίος ανέφερε τη λέσχη, τη φοιτητική λέσχη και το φαγητό. Και ήθελα να το θέσω, επειδή είχα κάνει το ερώτημα, ποια είναι η ηλικία του συγκεκριμένου ακροάτη. Το λέω με αυτό με βάση το ότι και εγώ έχω την επιθυμία κάποια στιγμή, παρόλο που έχω πέρασει κάποια ηλικία, είμαι σχεδόν 50 ετών. Όχι μυστικά για τη φοιτητική λέσχη, αλλά για τη διεύρυνση των γνωστικών μου πεδίων. Να μπορέσω να γραφτώ σε κάποιο σχολείο.
0: Εντάξει, αυτό είναι αξιέπαινο σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται κάποιο, δεν το συζητάω.
1: Βέβαια, έχω ακούσει πολλές φορές μητέρες οι οποίες πετάνε μαζί με τα παιδιά τους, λόγω του ότι διαβάζουν και αυτές κατά την περίοδο που το παιδί τους είναι στη διαδικασία των πανελλαδικών. Έχω ακούσει και διάφορα άλλα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι σπουδάζουν σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ορίστε.
0: Ισχύει, λέω. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολος ο... Περιγράφει έκφραση, ας πούμε, τώρα στα γεράματα μάθαμε γερογράμματα, δηλαδή που θέλει να δείξει μια δυσκολία αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Μια δυσκολία στην προσαρμογή, παραδείγματος χάρη ότι ο άλλος είναι γέρος, τι έχει να κάνει με τα νιάτα. Θεωρώ, ας πούμε, κάπως κάποια τέτοια προέκταση θα πρέπει να έχει αυτό.
0: Εντάξει, όσο μεγαλώνεις, είναι πιο δύσκολο να... Είναι πιο εύκολο να καταλάβεις κάποια πράγματα, είναι πιο δύσκολο να τα παρακολουθήσεις.
1: Είναι πιο δύσκολο, φαντάζομαι, να τα παρακολουθήσεις, πιο εύκολο να τα μελετήσεις. Δηλαδή, είναι...
0: Ίσως και αυτό.
1: Υπάρχει η οριμότητα του σπουδαστή να μπορέσει να αφιερώσει χρόνο πάνω σε βιβλιογραφία, σε εργαστήρια, σε οτιδήποτε απαιτεί η σχολή για την οποία θέλει να αναφερθεί ο καθένας. Έχω και ένα παράδειγμα στην οικογένειά μου. Από τη μεριά της αδερφής του πατέρα μου, δηλαδή, ο οποίος ο σύζυγος ήταν στο ΕΧΜΕ και λίγο πριν στην εξοδότηση μπήκε στα προγράμματα διαβίου μάθησης.
0: Μάλιστα.
1: Και παρακολουθούσε σεμινάρια, βέβαια, εκείνη την εποχή που ήταν τα προγράμματα αυτά υπήρχαν ηλικιακά όρια στα οποία, ανάλογα με την ηλικία του καθένας και το τι εμπειρία είχε ή ποια σχολή είχε τελειώσει, έμπαινε στο αντίστοιχο τμήμα. Τώρα βέβαια υπάρχει ευκολία του ανοιχτού πανεπιστημίου, όμως η σχολή για την οποία σκέφτομαι εγώ...
0: Έχει ένα κόστος βέβαια το ανοιχτό πανεπιστήμιο,
1: Ορίστε.
0: Δεν έχει ένα κόστος.
1: Έχει κόστος, αλλά παρόλα αυτά, άμα είναι να ικανοποιήσει κάποιο την.
0: Όχι, ενώ ότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Ναι, αλλά πρέπει να έχει τη δυνατότητα, δεν είναι.
1: Θεωρώ κάποιο ο οποίο είναι στην ηλικία 40, 50, 60 ετών έχει το κατάλληλο εισόδημα με το οποίο να μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όχι ότι είναι κάτι απόλυτο αυτό που λέω, έτσι. Φυσικά και. Αν ληστείζω εγώ, δηλαδή αυτή την προσπάθειά μου για να μπορέσω να πω σε κάποια σχολή, θα ήθελα να ασχοληθώ με τον τομέα των εξορίξεων. Στην περιοχή της Δράμας που σας τηλέφωνο υπάρχουν πάρα πολλά λατομεία, επίσης υπάρχουν εταιρείες ελληνικές, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε λατομεία σε διάφορα συνοριακά κράτη, με θωριακές ζώνες. Υπάρχει εργασία και φυσικά ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρομαι να μπορέσω να μπω στη διαδικασία των ανωτάτων φρουδών δεν είναι από το θέμα της εργασίας, όσο γι' αυτό έχω κάποια εισοδήματα με τα οποία μπορώ και είμαι ικανοποιημένος να ζω, όμως ναι. Η φιλοδοξία να μπορέσω να το...
0: Κατανοητό, εντάξει.
1: Το ίσως μπορέσω να βρεθώ κι εγώ σε εκείνη την ορεινή περιοχή, το ίσως μπορέσω κι εγώ να... να φτάσω σημείο να κόψω το λόγο μια αξία που να που θέλει ιδιαίτερες γνώσεις για...
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι. Τώρα η φοιτητική αιστεία μου φαίνεται λίγο αστεία αυτό γιατί τα χρόνια που ζούσα στη Θεσσαλονίκη εργαζόμουν ως οικοδόμος και ντελιβεράς και δούλεψα σε διάστημα διάφορες εργασίες. Η φοιτητική λέξη ήταν εκεί, σχεδόν κανείς δεν ελέγχει. Δηλαδή το να πέσει σε ένα χώρο πολύ σπάνιο να δουν την κάρτα τη φοιτητική.
0: Το σκεφτόμαστε αυτό λάθος είναι,
1: βέβαια. Και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις όπου μπορεί κάποιος ο οποίος δεν φοιτεί να πηγαίνει σε τις λέξεις.
0: Ναι. Δεν έχω εικόνα πώς και πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος για να είμαι ειλικρινής, αλλά.
1: Πάσο είναι ο ελεγχός. Παρ' όλα αυτά νομίζω υπάρχουν κάποιες δυνατότητες άτομα τα οποία είναι άπορα ή που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα από την Βρετανία να παίρνουν κάποια ελευθερά σχετικά χωρίς να είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Απλά έχει τύχει να το ακούσω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα αλλά δεν το έχω διασταυρώσει ποτέ. Όμως ο κύριος που αναφέρθηκε στο ότι θέλει να μπορεί να πηγαίνει στη Λέσχη θα μπορούσε να πηγαίνει σε κάποια συσίτια είτε της εκκλησίας είτε κάποιου δημοτικού φορέα όπου θα μπορέσει να βρεθεί και σε ανθρώπους δίπλα οι οποίοι, για τους οποίους εγώ προσωπικά δηλαδή, θα είχα μεγάλη περιέργεια να γνωρίσω το διοικητή την πολιτεία τους μέχρι το σημείο που φτάσανε στην αποκράτος σύντηση. Αυτά δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Παρασκευή βράδυ, δροσούλα εδώ πέρα στη Δράμα. Έχει βγει ψυχρό αεράκι στον κάμπο εδώ πέρα του νομού μας.
0: Από
1: και είναι ευχάριστος ο ύπνος.
0: Από κόσμο και πώς πάτε στη Δράμα
1: Από κόσμο.
0: Από πληθυσμό.
1: Είμαστε άνω των 50.000 υπόλοιπη δράμα.
0: Ναι.
1: Εγώ που κάτοικο σε ένα χωριό.
0: Αυτό για πείτε μου για το χωριό.
1: Το χωριό έχει 3.500 με 4.000 μόνιμους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Από τους μόνιμους κατοίκους υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 10-12% που εργάζεται εκτός του Αγίου Αθανασίου. Υπάρχει ένα ποσοστό 10% οι οποίοι είναι σε σπουδές ή βρίσκονται λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών εκτός του χωριού. Οπότε πρακτικά, ας πούμε, δηλαδή στην αγορά που θα βγει κάποιος εδώ πέρα στο χωριό για το σούπερ μάρκετ ή για το μανάδικο, ο κύκλος το σχήμα των ανθρώπων είναι γύρω στα 500 με 600 άτομα που κυκλοφορούν στην πόλη, θα βγουν για καφέ, θα πάνε για ψώνια, μπορεί να πάνε για κάποια έξοδο προς θάλασσα ή οτιδήποτε τέλος πάντων.
0: Η θάλασσα είναι κοντά.
1: Από εδώ που είμαι εγώ είναι 23 χιλιόμετρα. Είναι 23 χιλιόμετρα η Καβάλα. Από την Καβάλα μετά έχει πολλές παραλίες και ανατολικά και δυτικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Εμείς, εγώ προσωπικά δηλαδή τα πηγαίνω με την παρέα μου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε στην παραλία των Ομολόφων, δηλαδή Νέα Ηρακλίτσα. Και φεύγουμε μέσα από το Παγκείο, δεν πάμε από το δρόμο που βγάζει στην Καβάλα. Κάνουμε παράκαμψη μέσω της Ελευθερούπολης. Και από εκεί πέρα κατεβαίνουμε κατευθείαν στα Μπέλια της Περάμπου. Εκεί παρκάρουμε και πάμε για βουτιές.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό βέβαια με τις αμμουδιές είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών έχουν γίνει κλαμπ. Δηλαδή έχουν αυτό το ντα παντού το καλοκαιρινό vibe, ας πούμε. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχουν και παραλίες οι οποίες είναι ανοργάνωτες. Από κάτι κουτσομπολιά που έχω ακούσει σε σχέση με το Δήμο Νέας Περάμου είναι ότι νοικιάζουν τις παραλίες αυτές με μίσθωμα από τους επιχειρηματίες που φτιάχνουν τα καταστήματα αυτά, και ότι γι' αυτόν λόγο τα πάει πάρα πολύ καλά σε οικονομική. Τα οικονομικά του Δήμου δηλαδή είναι καλά. Εγώ σαν επισκέπτης περνάω, οπότε δεν είχα πρόβλημα με το οδόστρωμα ή με το είδος των υποδομών. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει τόσο κόσμο, και αυτό το δικό μέρος είναι δύσκολο. Είναι στενή η δρόμη, παρόλο που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν μέρες που δύο αυτοκίνητα δεν μπορούν να συναντηθούν στην ίδια ευθεία. Με τις τραπεζοκαρέκλες δηλαδή.
0: Δεν χωράνε αυτά. Δηλαδή.
1: Χωράνε, θα χωράει ένας κάθε φορά.
0: Αυτό λέω, δεν χωράνε δύο. Ναι, μάλιστα.
1: Ναι. Όμως ανοίγοντας και πηγαίνοντας όσο πιο δυτικά, κίνηση είναι όλο και πιο αραιή και τέτοια. Τώρα και τα κλαμπάκια αυτά που σας έχω πει στην νέα πέρα μου, όλα έχουν δικό τους οργανωμένο πάρκινγκ. Χωρίς μίσθωση βέβαια, ελεύθερα πάει παρκάρα, οτιδήποτε. Και επίσης δεν νοικιάζεις καρέκλα, ξαπλώστερα. Πας και πληρώνεις μόνο ότι
0: την κατανάλωση. Μόνο την κατανάλωση.
1: Mm. Και δεν είναι τσιμπημένη, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή συγκριτικά από ό,τι έχω ακούσει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή είναι οικονομική κατάσταση εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η δικιά μου ιδέα για το καλοκαίρι είναι ένα κτήμα ενός φίλου ο οποίος απέχει 200 μέτρα από τη θάλασσα, είναι πάνω στην Εθνική Οδό. Είναι 30 μέτρα μέσα στην Εθνική Οδό και άλλα 20 μέτρα από την Εθνική να κατέβεις κάτω στην παραλία. Από τη βεράντα βλέπουμε θάλασσα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Μια χαρά ακούγεται.
1: Θα το βρούμε αυτό τώρα με την παρέα, γιατί να πάω για να το κάνω μόνος μου, καταλαβαίνετε δεν
0: είναι. Καλά, ναι, δεν είναι προφανώς.
1: Η μοναξιά όπως και να έχει είναι δύσκολος σύμβουλος. Οπότε με παρέα, αν μπορέσουμε, κλείσουμε και να φύγουμε ένα πενθήμερο, εννιάήμερο, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ιωάννη, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό
0: βράδυ. Μου γράφει εδώ ο Μανώλης. Εγώ λέει με το δεύτερο κόμμα.
1: Το δικό μέρος είναι δύσκολο. Είναι στενή η δρόμη. Παρόλο που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, υπάρχουν μέρες που δύο αυτοκίνητα δεν μπορούν να συναντηθούν στην ίδια ευθεία. Με τις τραπεζοκαρέκλες δηλαδή.
0: Δεν χωράνε δηλαδή.
1: Χωράνε, θα χωράει ένας κάθε φορά.
0: Αυτό λέω, δεν χωράνε δύο. Ναι, μάλιστα.
1: Ναι. Όμως ανοίγοντας και πηγαίνοντας όσο πιο δυτικά, κίνηση είναι όλο και πιο αραιή και τέτοια. Τώρα και τα κλαμπάκια αυτά που σας έχω πει στην νέα πέρα μου, όλα έχουν δικό τους οργανωμένο πάρκινγκ, χωρίς μίσθωση βέβαια, ελεύθερα πάει παρκάρα, οτιδήποτε. Και επίσης δεν νοικιάζεις καρέκλα, ξαπλώστερα. Πας και πληρώνεις μόνο ότι
0: Μόνο την κατανάλωση.
1: Mm. Και δεν είναι τσιμπημένη, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή συγκριτικά από ό,τι έχω ακούσει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή είναι οικονομική κατάσταση εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η δικιά μου ιδέα για το καλοκαίρι είναι ένα κτήμα ενός φίλου ο οποίος απέχει 200 μέτρα από τη θάλασσα, είναι πάνω στην Εθνική Οδό. Είναι 30 μέτρα μέσα στην Εθνική Οδό και άλλα 20 μέτρα από την Εθνική να κατέβεις κάτω στην παραλία. Από τη βεράντα βλέπουμε θάλασσα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Μια χαρά ακούγεται.
1: Θα το βρούμε αυτό τώρα με την παρέα, γιατί να πάω για να το κάνω μόνος μου, καταλαβαίνετε δεν είναι.
0: Καλά, ναι, δεν είναι προφανώς. Ναι.
1: Η μοναξιά όπως και να έχει είναι δύσκολος σύμβουλος. Οπότε με παρέα, αν μπορέσουμε, κλείσουμε και να φύγουμε ένα πενθήμερο, εννιάήμερο, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ιωάννη, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: ελεύθερα, πάει παρκάρα, οτιδήποτε. Και επίσης δεν είχε καρέκλα, ξαπλώστερα. Πας και πληρώνεις μόνο ότι πας.
1: Την κατανάλωση, μόνο την κατανάλωση.
0: Μόνο την κατανάλωση. Και δεν είναι τσιμπημένη, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή συγκριτικά από ό,τι έχω ακούσει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή είναι η οικονομική κατάσταση εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα η δικιά μου ιδέα για το καλοκαίρι είναι ένα κτήμα ενός φίλου ο οποίος απέχει 200 μέτρα από τη θάλασσα, είναι πάνω στην Εθνική Οδό. Είναι 30 μέτρα μέσα στην Εθνική Οδό και άλλα 20 μέτρα από την Εθνική να κατέβεις κάτω στην παραλία. Από τη βεράντα βλέπουμε θάλασσα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
1: Μια χαρά ακούγεται.
0: Θα το βρούμε αυτό τώρα με την παρέα, γιατί για να πάω για να το κάνω μόνος μου, καταλαβαίνετε δεν είναι.
1: Καλά, ναι, δεν είναι προφανώς. Ναι, ναι.
0: Η μοναξιά όπως και να έχει είναι δύσκολος σύμβουλος. Οπότε με παρέα, αν μπορέσουμε, κλείσουμε και να φύγουμε ένα πενθήμερο, εννιάήμερο, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ιωάννη, να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μου γράφει εδώ ο Μανώλης. Εγώ λέει με το δεύτερο κόμμα κυρίως. Για να μην ξαναβγεί αυτή η κυβέρνηση και μας ρημάξει πάλι. Να είστε καλά. Κύριε Μανώλη, με το δεύτερο κόμμα, όποιο και να είναι. Δεν ξέρω. Το βάζω σε ερώτημα γιατί μπορεί το δεύτερο κόμμα να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι ο Μπλάκης, μπορεί να είναι ο Καριστής. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Μπορώ να υποθέσω, αλλά γενικώς με το δεύτερο κόμμα. Ενδιαφέρον. Διακοπή.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Αυτό είναι αυτό που λέει ο κύριος Ιάννης, το beat που στις παραλίες. Μπράβο. Σε 2 εβδομάδες μου γράφει εδώ ο κύριος Αλεξάνδρος από την Τενερίφη. Είμαι 72 ετών, αλλά μου έμεινε το μαράζι που δεν τελείωσα πουθενά. Ολλανδία, Λονδίνο, Γερμανία. Δεν το είπα, λέει, στο γιο μου ακόμα που τον σπούδασε σε νιώρα μου σε ιδιωτικό κολέγιο και πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Ο πατέρας μου, λέει, με συμβούλευε ομοίεργα ζέτο μία εστίατο. Και από 5 χρονών, λέει, ακόμα ψάχνουμε για δουλειές. Θα στέλνω, λέει, και θα συνοδεύω ανάγκη τους γειτονές μου στη Ρόδο και την Τενερίφη. Τι θα κάνετε, δεν έχω καταλάβει. Και θα κερδίζω, παραδείγματος χάρη, θα τους νοικιάζω τα σπίτια μου. Τα έχετε λυμμένα τα προβλήματα, κύριε Αλέξανδρε. 72 ετών όμως να πάει στο πανεπιστήμιο. Απόφαση μεγάλη. Λοιπόν, μου γράφει εδώ. Πούντο. Ο κύριος Σάκης. Το toast, λέει, βαφτίστηκε club sandwich. Έλατε. Το ένα toast πάνω στ' άλλο. Γιατί για τηγανιτές πατάτες σου βάζουν πατατάκια. Έχει καταντήσει ένα απλό μπάνιο να θες 2-3 μεροκάματα. Αφήστε, λέει, και μερικές παραλίες ελεύθερες στο 100%. Όχι να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μπάνιο άκρη-άκρη σαν τους ψωριάριδες. Έχει χάσει την ταυτότητά της η παραλία. Όλα έχουν γίνει εμπόριο. Καλά, υπάρχουνε. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουνε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μειώνονται. Υπάρχουν, αλλά μειώνονται. Όσο περνάει ο καιρός. Όσο περνάνε τα χρόνια. Και όσο μειώνονται, μαζεύεται περισσότερος κόσμος εκεί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Νίκο, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο, έρχονται τα μηνύματά σας στα junk και ό,τι και αν στέλνετε δεν μπορώ να το δω. Φυσικά, λέει, και οι φοιτητές ανεξαρτήτου ηλικίας έχουν δικαίωμα σύντησης στην εστία αφού πληρώνεις. Αν τους μάθω, λέει, να μαγειρεύουν ελληνικά πιάτα, μπορεί να έχω έκπτωση. Ακόμα και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μπορώ να τις κερδίσω σαν πελάτες για διακοπές. Όλα επαγγελματικά τα σκέφτεστε. Ωραία. Αυτός, λέει, που είναι. Όχι, όχι, ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, Κυριακή. Έχει δηλητήριο. Παγορεύεται. Παιδιά, τραυματίστηκε, έπαθε κράμπα ο βοηθός. Ο διαιτητής, ναι, κάποιος έχει πάθει κράμπα, τέλος πάντων. Και θέλει 2,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις. Φέρε, τι έχουμε πάθει. Τι είναι, η κυρία που τρέχει εδώ, τι είναι. Του πάει βοήθημα να πιει. Πιάσει τη βιταμίνη σου. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια, είναι καλά να τον κρατά. Τι του δώσε. Ένα μπουκαλάκι του δώσε να πιει. Ένα. Ναι, μαγικό φίλτρο, μπράβο. Και τρέχοντας πήγε.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 20 έχει πια ο μήνας, 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου Ελληνικό, τώρα ήρθανε κανονικά μπλεκ, λέει ο γιος του θανάτου. Τι να δούμε. Ο μπλεκ ο αρχηγός των κυνηγών ταξιδεύει γοργά μέσα στο δάσος. Έχει κάποια σημειολογία τώρα αυτό που μου στείλες. Μάλλον, και το εξώφυλλο για να δω. Μπλεκ, ξανθός γίγας. Και έχει μέσα ιστορίες δικαστής Dredd, το 13ο πάτωμα. Το μπλεκ, ναι. Ο Καρχαρίας, Roy Race και το παιδί Πάνθυρας. Το νούμερο ένα. Καλά, ανατύπωση πρέπει να είναι. Με όλες αυτές τις ιστορίες μέσα. Δεν ξέρω κυρία Γιώτα τι να σας πω. Μάλλον δεν θα συμφωνήσω. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι γνωρίζονται με πολλούς τρόπους. Και εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύου και εντάξει, προφανώς διαζώσεις είναι όλα διαφορετικά, αλλά έτσι που έχουν γίνει οι ζωές μας, δεν ξέρω. Αφήστε δηλαδή που και το διαζώσεις μπορεί να κρύβει παγίδες που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Είναι εύκολο πράγμα να και καλά και να κάνεις φιλίες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Προφανώς. Πόσους πραγματικούς φίλους έχουμε? Πραγματικούς όμως φίλους. Αυτό που λέμε φίλους καρδιακούς. Δεν είναι, δύσκολο πράγμα είναι. Τι βλέπεις, μου λέει, στο παιχνίδι με το Μαρόκο? Με ποιον παίζει, είπα, με το Μαρόκο? Το είπε τώρα ο Γρηγόρης και δεν το συγκράτησα. Νομίζω ότι βλέπω Μαρόκο όμως. Έχει πολύ καλή ομάδα. Όχι, με τη Σκωτία. Σκωτία, ναι, Σκωτία Μαρόκο. Η οποία Σκωτία δεν ξέρω καν τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι περάσανε. Αλλά αν πεις, ναι, άμα δεν περνάγανε οι Αμερικάνοι, τι θα κάναμε. Σωστό. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας κυρία Σόφη. Κυρία Σόφη, δεν ξέρω τα Σαββατοκύριακα αν είναι. Παλιά περιμέναμε πως και πως να έρθει το Σαββατοκύριακο και έχω δει και Σαββατοκύριακα που περιμένεις πως και πως να τελειώσουν. Τόσο. Ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα. Τι να πω, μου λέει, και εγώ που γύρισα από τις διακοπές μου. Ναι, όχι, φανήμε κύριε Νίκο. Αλλά νομίζω ότι έχει κάποια σημειολογία. Δεν είναι άκυρο. Καλά κάνατε και το στείλατε. Απλά έτσι που επειδή το στείλατε, λέω για κάποιο λόγο το είχε κάποιον. Μια χαρά. Καθόλου άκυρο. Ο Πάνος μου γράφει, ο λαός λέει θα αποφασίσει το βράδυ των εκλογών την κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να σταματήσουν να ρωτούν τους πολιτικούς για τις δημοσκοπήσεις και τις μετεκλογικές συνεργασίες και να ασχοληθούν με τα προγράμματα. Όπως το αμαρτωλό τρίγωνο του αθηνοκεντρικού κράτους. που καταβροχθίζει με μανία τα εισοδήματά μας και το Ταμείο Ανάπτυξης καταστρέφει την επαρχία και τον πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα την κατάρρευση του πληθυσμού. Για τη συμμετοχή μας στο Ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει επιτέλους ένα σοβαρός δημοκρατικός διάλογος. Μόνο μια συνταγματικά αυστηρά ορισμένη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων με άμεση δημοκρατία. Να την πάλι άμεση δημοκρατία. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη και λογοδοσία μπορεί να σταματήσει την πορεία γύρανση του πληθυσμού στα χωριά της χώρας μας. Είναι άμεσο εθνικό θέμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γεγγε. Μου γράφει. Ωραία. Άντε να απαντήσω εγώ γεγγε. Και τι έγινε. Ναι, εν τω μεταξύ, αυτά που γράφετε. Ένα από αυτά να δω να γίνεται. Και τι στον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης μου ρε, εντάξει. Εσύ δηλαδή μου λέει ρε μεγάλε, τι θα ψηφίσεις? Γιατί έχω καμία υποχρέωση να σας πω. Τι είναι τούτο πάλι? Επίσης ερώτηση. Γιατί πρέπει εγώ τώρα από τώρα να έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω όταν γίνουν οι εκλογές? Και σας λέω ότι έστω ότι έχω αποφασίσει, γιατί πρέπει να σας το πω. Σας ρώτησα εγώ, θα ψηφίσετε εσείς? Είμαστε με τα καλά μας. Τι πράγμα είναι αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, να καταλάβετε ένα πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις πεποιθήσεις μας. Αλλά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά προσπαθούμε όσο αυτό είναι δυνατό αυτές τις πεποιθήσεις να τις βγάζουμε λίγο πιο έξω. Επίσης θέλω να σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Παναγιώτη, την πιο σκληρή κριτική την ασκείς σε αυτόν που υποστηρίζεις, διότι δεν θέλεις να βγεις ψεύτης αυτά που πιστεύεις στον εαυτό σου. Τέλος, και για να το κλείσουμε, προσωπικά δεν είμαι τελείως κατά του γάμου με τα κόμματα. Την ομάδα σου, ναι, την παντρεύεσαι. Δεν γίνεται να είσαι τον ένα χρόνο Ολυμπιακός, τον άλλο Παναθηναϊκός. Αλλά το κόμμα δεν έχω καταλάβει γιατί. Αλλά κύριε Τάσο, τώρα λέει γύρισα σπίτι και με το που γυρίσατε αρχίσατε να με βομβαρδίσατε με δημοσιεύματα. Τώρα δεν είναι αυτά, είναι αστεία. Δεν ασχολούμαι καν, το σας το έχω πει. Ωραία βραδιά, μου γράφει ο κύριος Νίκος, για συναυλία, για βόλτα στην παραλία. Ναι, αυτά είναι ωραία. Ελάτε εδώ να κάνετε εσείς μέχρι τις 2, να κάνω εγώ τη βόλτα. Ωραία, καλά τα λέτε. Μακάρι και να τα χαίρεστε, δεν έχω αλίμονο. Εγώ λέει τα τελευταία αρκετά χρόνια κάνω τις καλοκαιρινές μου διακοπές, ο κύριος Γρηγόρης, Οκτώβριο και κυρίως Νοέμβριο, με την ησυχία μου και την δροσούλα μου. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Οκτώβριο και Νοέμβριο πρέπει να έχετε τη δυνατότητα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχετε μικρό παιδί, ανήλικο παιδί. Δύσκολο. Έτσι έως αδύνατο, γιατί από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία τελειώνουν όλα. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο, που και πάλι αν έχεις παιδί που πάει σχολείο δύσκολο είναι, αλλά μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία είναι, λένε, η καλύτερη περίοδος, ιδίως αν σου κάνει καλό καιρό. Τώρα μεταξύ μας, κύριε Γρηγόρη, βέβαια τις καλοκαιρινές μου διακοπές, γενικώς διακοπές μπορείς να κάνεις όποτε θες, αρκεί να έχεις τη δυνατότητα, την οικονομική και το χρόνο. Κυρίως όμως την οικονομική δυνατότητα, γιατί χρόνο μπορείς να βρεις. Λεφτά δεν βρίσκεις. χρόνο μπορείς να βρεις οποτεδήποτε. Άλλοτε πιο εύκολα, άλλοτε πιο δύσκολα. Αλλά θα βρεις να ξεκλέψεις. Αν όμως δεν έχεις λεφτά, τι να τον κάνεις το χρόνο? Εκείνο το ζήτημα. Συν το ότι την εποχή που μου λέτε Οκτώβριο-Νοέμβριο είναι περιορισμένες οι επιλογές για το που θα πάει κανείς. Αλλά εντάξει, αυτό λύνεται. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο, ας πούμε, παγώνουν τα πάντα και βγαίνουμε με τα παγοπέδιλα. Μια χαρά είναι. Οπότε, αν μπορείτε, καλό είναι. Κύριε Μιχάλη, το έχουμε πει για την σύγκρουση τρένων στην Βρετανία. Τώρα λένε και για τουλάχιστον ένα νεκρό. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Ελένη.
1: Μανώλη μου, τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά σ' ακούω.
0: Ωραία.
1: Έχει πέσει περονόσπορο σήμερα.
0: Σήμερα Παρασκευή τώρα.
1: Ναι, η Παρασκευή βαριούνται. Περιμένουν το Σαββατοκύριακο. Είπες πριν ότι περιμέναμε κάποτε το Σαββατοκύριακο και λέω, αχ ρε Μανώλη, πόσο δίκιο έχεις. Και τώρα δεν το θέλουμε. Ούτε εγώ το θέλω το Σαββατοκύριακο. Ειδικά το Σάββατο. Πω. Άλλο πράγμα. Άμα δεν έχεις ενδιαφέροντα και αυτά, τι να έχεις το Σαββατοκύριακο? Και άμα δεν κουδουνάει και η τσέπη, όλα μετράνε. Αλλά είναι η παρέα και αυτά. Κατάλαβες? Τι να κάνουμε?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αχ, κατάλαβες. Μωρέ, καταλαβαίνεις. Πολλά καταλαβαίνεις. Που λες. Έλεγε, σου στείλε η κυρία Γιώτα μήνυμα γιατί για φιλία. Τι σου λέγε, κάτι για φιλία? Κοίταξε να δεις, άμα θέλεις να έχεις φίλους καλούς και είσαι σωστός και βρεις αυτούς φίλους, βέβαια τους έχεις. Εγώ έχω φίλες 40 χρόνια, 50 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό που λέτε?
1: Ναι, έχω φίλες, έχω και εδώ στην πολυκατοικία. Εγώ όταν πρώτο ήρθα πριν 12 χρόνια εδώ, που άφησα το σπίτι το μεγάλο στο γιο μου, έβγαινα από την πόρτα, δεν με ξέρανε, εντάξει ήρθα εδώ. Τέλος που αγόρασα το σπίτι και εγώ έλεγα σε όλους καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μου λέγανε μια καλημέρα, ξέρεις. Κάπως περίεργη. Τους φαίνονταν που λέγα καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Έλεγα σε όλους. Αρχίσανε σιγά σιγά όλοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Το λέγα με την καρδιά μου. Δεν το έκανα. Ας πούμε. Λέω, ήμουν σε μια πολυκατοικία. Έλεγα καλημέρα. Παντού. Τέλος πάντων και. Να δεις όλοι εδώ μέσα στην πολυκατοικία πόσο με αγαπάνε πραγματικά, πάρα πολύ.
0: Καλά, τυχεροί είστε.
1: Ναι, είμαι τυχερή.
0: Γιατί μπορεί να τα, αυτά να τα κάνετε που λέτε και να...
1: Όχι, είμαι τυχερή.
0: Η ανταπόκριση να είναι...
1: Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που είμαι μεγάλη, αλλά μέσα παιδί, στο ξαναπεί. Είμαι αυθόρμητη. Δεν ξέρω, είμαι τρυφερός άνθρωπος, μ' αγαπάνε, δεν ξέρω. Πραγματικά. Παίρνω αγάπη. Παίρνω αγάπη, πραγματικά.
0: Ναι, τυχεροί είστε, ξαναλέω.
1: Ναι, εγώ όταν ήμουν μικρή, όμως δεν είχα, τώρα παίρνω πιο πολύ αγάπη. Έχω τώρα έτσι 20 χρόνια που παίρνω ακόμα πιο πολύ. Ναι, είμαι τυχερή, ναι, είμαι τυχερή. Που λες, τι θα κάνουμε, τι έγινε τώρα με το...
0: Με ποιο?
1: Με το ποδόσφαιρο. Εκεί ποιος χτύπησε?
0: Ποιος χτύπησε?
1: Κάτι έλεγε ότι χτύπησε και του έδωσε νερό.
0: Ο διαιτητής, καλέ, είχε πάθει κράμπα και έτρεξε μια βοηθός διαιτητή και του έδωσε κάτι να πιει.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν νερό.
1: Και σηκώθηκε αμέσως.
0: Ναι, καλά, θα σηκωνόταν, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που του έδωσε. Μου θύμισε λίγο αυτά τα... Πώς τα λένε αυτά τα... που φτιάχνουν, που είναι τα χυλίσματα.
1: Ναι,
0: τα πουλάνε,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα και εδώ οι διάφορες καφετέρες, λέει χύλισμα τζίτζερ και κάτι. Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Τέλος,
0: που είναι, λέει, μπούστερ αυτά.
1: Ναι, που, ναι. Που,
0: ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω.
1: Όχι, καλύτερα μου, γιατί ξέρεις τι είναι αυτά.
0: Καλά, δεν θα είναι κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά. Δηλαδή, διατρέξε με μια γωνία. Θα έχει κράμπα τον έπιασε. Τα κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Να σου πω, κύριε Λευτέρη, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο? Κύριε Λευτέρη, άμα με ακούς.
0: Γιατί
1: είχα,
0: γιατί είχα πει ότι θα Μάλλον εκνευρίστηκε γιατί είχα πει ότι δεν θα γίνονται αναφορές χαιρετισμού.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μωρέ, εντάξει, μωρέ, κοίτα να σου πω. Εμείς είμαστε τώρα. Ποιος θα κάτσει, όπως λες και εσύ, μία και δύο η ώρα να ασχοληθεί με το τηλέφωνο, έτσι. Είμαστε μόνοι, έχουμε μια παρέα. Νιώθουμε μια συντροφή. Είμαστε μόνοι.
0: Εντάξει, ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
1: Είμαστε μόνοι. Εντάξει, μπορεί και να πούμε και κάτι, να είναι και παράλογο, να είναι και έτσι, και να είναι και καλό, και να είναι και. Τα ανθρώποι είμαστε, εντάξει, κάνουμε και λάθη. Δεν το παίρνουμε τόσο. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Λέω, κοίτα τόνε. Κατσικώθηκε, λέω, ο κριτικός. Άμα μ' ακούει, να πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί, άμα δεν θέλει, γιατί να πάρει.
1: Θα πάρει, άστονε.
0: Είχε πάρει όταν. Για να παραπονεθεί.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, παραπονιάρης είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να το λύσω.
1: Τι να του κάνεις, ναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σου πω τώρα. Για. Τι έγινε τώρα, ξεκινήσανε πάλι μπαμπούμ. Έγινε τίποτα.
0: Όχι, δεν ξεκινήσανε μπαμπούμ. Εκεί πέρα το Ισραήλ με το. Στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω.
1: Τι να γίνει, τι θα κάνουμε.
0: Κάθε.
1: Είχαμε μια ελπίδα, ρε
0: όποτε,
1: παιδί μου.
0: Όποτε φυσάει, όποτε αλλάζει.
1: Άλλα.
0: Όποτε αλλάζει ο άνεμος, αλλάζουν και τα κόζια με τις συμφωνίες, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, ακούμε άσχημα πράγματα. Τέλος πάντων, κουράγιο να κάνουμε. Ακούμε τώρα και με τις συντάξεις, λένε δεν φτάνουν, λένε δεν κάνουν. Είμαστε.
0: Γιατί τώρα τα ακούτε.
1: Πολύ μεγάλα. Συνέχεια τα ακούμε.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά τώρα κάτι είπε και αυτός που είναι στην τράπεζα, πώς τον λένε αυτόν, τον Σουρνάρα. Ότι θα φτάσει η
0: ότι δεν θα φτάνουν οι συντάξεις για το δημόσιο.
1: Δεν θα φτάνουν οι συντάξεις. Εγώ τώρα μεγάλωσα.
0: Την έχει εξασφαλισμένη τη σύνταξή του.
1: Δεν, ναι.
0: Καλά είναι να κάνει τέτοιες. Πώς το λένε, να προβαίνει σε τέτοιες εκτιμήσεις. Οι λύσεις ποιες είναι.
1: Οι λύσεις ποιες είναι. Άμα θέλουν, βρίσκουν τις λύσεις. Δεν θέλουν να τις βρουν τις λύσεις. Γιατί είναι κατευθυνόμενοι. Λοιπόν. Ναι. Άμα θέλουν, τις δεν βρίσκουν. Όποιος θέλει, κάνει πράγματα. Όποιος δεν θέλει. Βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουν είναι παιδιά να κάνουμε. Δεν έχουμε. Δεν γεννάνε οι γυναίκες.
0: Ναι,
1: πώς θα γεννήσουν οι γυναίκες, οι καημένες.
0: Άμα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι δύο και δεν τα βγάζουν πέρα, τι παιδί να κάνουν.
1: Συγγνώμη τώρα, εάν. Ρίξουν λίγο τις τιμές.
0: Ποιος θα τις ρίξει τις τιμές?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος από όλους? Αυτός που νοικιάζει το σπίτι, τα σούπερ μάρκετ.
1: Άκου να σου πω, Μανώλη, ξεκινάει από εμάς. Μην περιμένουμε μόνο από τους πολιτικούς. Ας γίνουμε λίγο άνθρωποι εμείς να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον άλλον. Δεν μπορείς εσύ να λες είναι ακρίβεια. Και εγώ θα τον νοικιάσω 500. Χθες πάταγα, βγήκαν ένα περίπατο και κοίταξαν δύο. Κατεβήκαν από το αυτοκίνητο να δουν ένα νοικιαστήριο. Ακούω και βρίζανε και λέω πώς σας είπανε. Λέω γκαρσονιέρα, μου λέει ένα διαράκι, μου λέει 500 ευρώ. Στον Πολωνό. Λοιπόν, πώς θα τα δώσουμε, μου λέει τα 500. Λοιπόν, ας ρίξουμε κι εμείς λίγο νερό στο κρασί μας που λένε. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Ας γίνουμε και εμείς. Λέμε και τους βρίζουμε, τους πολιτικούς λέμε. Και εγώ λέω και βρίζω. Άμα με πιάσει εδώ μόνη μου παραμιλάω. Λοιπόν. Αλλά ας αλλάξουμε και εμείς. Ας νιώσουμε λίγο και τον άλλον. Κάτω ο ένας με τον άλλον. Μια αλληλεγγύη, δεν υπάρχει τίποτα. Αφού είμαστε εμείς τα ζώα, μωρέ. Αφού είμαστε εμείς ζώα. Και οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί δεν έχουν ανάγκη. Αυτοί κοιτάνε την καρέκλα τους. Κοιτάω να πάρουν τα φράγκα, δεν τους βλέπουμε. Τις άλλες σταθμένες σκυλιά κάνουν. Πώς θα βγούνε.
0: Εγώ
1: ένα
0: δεν
1: θέατρο.
0: Βλέπω να ενδιαφέρεται πάντως κανείς. Δηλαδή σου λέει εγώ τον νοικιάζω τόσο, τον νοικιάζω να μας αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, ας κάνει και η κυβέρνηση να μην τους παίρνει από τα ενίκια 15%. Ας τους παίρνει 5, ρε παιδί μου.
0: Γιατί γι' αυτό είναι υψηλές οι τιμές.
1: Έτσι λένε όλοι που νοικιάζουνε. Ότι εγώ πληρώνω φόρο. Αυτό λένε. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν. Εγώ πληρώνω φόρο, μου λένε.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω τώρα αρχίζαν οι προετοιμασίες για το Σκωτία Μαρόκο, κύριε Σταυραγάκη.
1: Στο Σκωτία Μαρόκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, για τον τρίτο όμιλο, στο μπάγκο είναι ο Ελ Καμπί, όπως και στο πρώτο παιχνίδι με τη Βραζιλία, δεν τον ξεκινάει.
0: Και τι γίνεται αυτό τώρα, μου λες?
1: Γιατί έχει όλα αυτά, το προπονητή του Μαρόκο, εγώ ξέρω, ξανά μου, γιατί γίνεται. Αυτό, δηλαδή. Μπορεί να το κρατήσει και να το βάλει στη συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν του βγαίνει το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Δύο πολύ σκληροτράχυλες ομάδες. Όποιοι θέλουν να το δουν το παιχνίδι αυτό, μία η ώρα είναι πολύ σκληροτράχυλες ομάδες.
0: Ωραίο παιχνιδάκι, είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Το Αμερική-Αυστραλία πάλι ήταν η επιτομή,
1: ναι,
0: των χωρών που δεν ξέρουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όμως οι Αμερικάνοι ήταν καλύτεροι, κέρδισαν 2-0.
0: Και προκρίθηκαν.
1: Προκρίνονται στους 32. Έκαναν το 2-2.
0: Κράξιμο πολύ έπεσε στα hydration break. Κράξιμο πολύ στα hydration break.
1: Εντάξει, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι έπαθε ο διαιτητής και τι του πήγανε.
1: Έπαθε μια γκράμπα.
0: Εκχύλισμα του πήγανε και ήπια έτριχε.
1: Γκράμπα, ήπια κάτι, εντάξει, την ήλθε. Γκράμπα έπαθε. Λογικό είναι, μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, αλλά είδα εκεί
1: το
0: μαγικό ζωμό.
1: Κάτι πήρε, λοιπόν.
0: Στο γαλατικό χωριό, ξέρει αυτά πώ λειτουργούν.
1: Λοιπόν, αυτό τον γκολ ο Μπρέτε, ο παίκτη τη Σόνση, το 11, και ο άσο τη Villarreal, ο Φρήμαν, με κεφαλιά στο 43 το 2-0. Οι Αμερικάνοι που παίζαν χωρί τον Πούλισικ, τον πρώτο του αστέρι που είναι στην Μίλαν, είχε ένα θέμα στη Γάμπα από το παιχνίδι με την Παραγουάη και δεν αγωνίστηκε. Πήραν αυτό που ήθελαν. Εντάξει, ποδόσφαιρο μέτριο, όπως είπες και εσύ, αλλά σημασία έχει ότι αυτοί πήραν τους τρεις βαθμούς. Είναι στους 6 η ΗΠΑ τον τέταρτο όμιλο. Η Αυστραλία μένει στους 3. Η Τουρκία και η Παραγουάη χωρίς βαθμό. Θυμίζω ότι παίζει το Τουρκία-Παραγουάη στις 6 το πρωί. Τον άλλο όμιλο, τον τρίτο, έχουμε Σκωτία 3, Μαρόκο 1, έναν βαθμό η Βραζιλία, η ΤΗ 0, και μία η ώρα Σκωτία-Μαρόκο και 3,5 Βραζιλία η ΤΗ. Καταλαβαίνει η Βραζιλία χωρίς Νεϊμάρ πάλι, καταλαβαίνει ότι για τους Βραζιλιάνους.
0: Συγγνώμη, πρέπει... ξαναπες λίγο τις ώρες, με μπέρδεψες τώρα.
1: Πάμε πάλι.
0: Ναι, άντε.
1: Μία η ώρα,
0: ναι.
1: Σκωτία-Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
1: 3,5 Βραζιλία η ΤΗ.
0: Ναι.
1: 6 Τουρκία-Παραγουάη.
0: 6 Τουρκία-Παραγουάη.
1: Θα δεις σίγουρα τώρα ημίχρονο του Σκωτία-Μαρόκο εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν πας σπίτι θα δεις το υπόλοιπο του Σκωτία Μαρόκου. 3,5 ώρα ενώ θα τρως κάτι θα δεις το Βραζιλία IT.
0: Ναι.
1: Και αν επειδή είσαι Μεράκλης μπορέσεις να δεις το Τουρκία Παραγουάη, θα σε παραδεχτώ.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Δύσκολα εγώ το τελευταίο, μόνο τώρα ημίχρονο θα αντέξω το Τουρκία Παραγουάη. Τα άλλα, εντάξει, είναι λογικό ότι μπορούμε να τα δούμε. Λοιπόν, για τη Βραζιλία είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιατί θέλει τη νίκη για να πάει στους 4 για να μπορέσει να είναι στην ιστορία της πρόκρισης. Η Σκωτία επίσης θέλει νίκη για να κλειδώσει στη φάση 32 των νοκάουτ. Και το Μαρόκο είναι με την πλάτη στον τοίχο γιατί είχε έναν βαθμό. Οπότε η δεύτερη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο και στον τέταρτο όμιλο, σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την Παραγουάη, είναι πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάμε στα υπόλοιπα και σου κρατάω τα καλά για το παγκόσμιο κύπελλο σε λίγο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα κάνει συναντήσεις με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για το θέμα να αναλάβει τεχνική ηγεσία. Σάββατο ή Κυριακή θα γίνουν τα ραντεβού. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει η ιστορία. Ο Μπράντοβιτς, όπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα, όπως βγαίνει και προς τα έξω, θα τα αλλάξει όλα και θα φέρει δικό του επιτελείο να έχει ανάμεσα σε αυτούς θέλει να είναι και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Λοιπόν, από εκεί πέρα, ποδοσφαιρικά, έχουμε πολλά. Υπέγραψη στον Ολυμπιακό Παύλο Μαθαίο.
0: Καλός είναι.
1: Είναι καλός, αμυντικός. 3-1. Χρόνια. Στη Μαγιόρκα έπαιζε. Έφυγε ο Ζουλιάν Διανκόγκ, ο Γάλλος αμυντικός, και πήγε στην Άντερλεχτ. Ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ. Έφυγε τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029. Το ΠΑΟΚ που έχει πολύ ψωμί επίσημα. Το μεσημέρι ανακοινώθηκε το τέλος με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρασβάλ Λουτσέσκου πρόσφερε πάρα πολλά στην ομάδα. 7 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 2 φορές την πήγε στους 8 του Conference League. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί ξεχνάμε εύκολα. Τώρα, ήταν αυτό που έβγαινε από το ρεπορτάζ, ήταν το πρώτο φαβορί, ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης που ήταν στην Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ναι.
1: Τελικά έκλεισε αυτό το θέμα, δεν υφίσταται, και όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον Ιταλό 40χρονο Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είναι Ιταλός και έχει φύγει από την Οσασούνα. Αυτός θα είναι ο Αντιλουτσέσκου. Προτιμήθηκε αυτή η ιστορία, επιχειρίζεται ο Βιερίνια με το Μάτος, και από ό,τι φαίνεται εκεί θα καταλήξουμε στον Ιταλό 40χρονο προπονητή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ παρεπτόντως έχει αργήσει, γιατί θυμίζουμε ότι 13 παίζει παιχνίδι, όπως και ο Παναθηναϊκός έχει αργήσει 13 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όχι, 23, συγγνώμη, 23.
0: Σε ένα μήνα δηλαδή.
1: Σε ένα μήνα, ένα και κάτι παίζουνε. Λοιπόν, ο Κετζιόρα έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Δυναμό Κιέβου, μπορεί να το βρει απέναντί του ΠΑΟΚ, γιατί η Δυναμό ή η Κλουζ από τη Ρουμανία θα είναι αντίπαλοι στο δεύτερο κομματικό γύρο του Europa League. Παναθηναϊκός πάει για μια πολύ καλή μεταγραφή, τον Ετιέν Καμαρά, τον Μέσο, έχει έρθει στην Αθήνα από την, γαλλική, από την βελγική Σταρ Λερουά, και αναμένεται να κλειδώσει μεταγραφή, περνάει ιατρικά για να ανακοινωθεί. Τον Όφη, τον κυπελούχο Όφη, να μην το ξεχνάμε, θα συνεχίσει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έφυγε από τον Πανετολικό. Το στίβο στο Ντέιμον Λίκ, ο Εμμανουήλ Καραλής, πρώτος 5-92 στην Τόχα. Σήμερα και την Κυριακή στο Βόλο, βαλκανική αγώνες στίβου ανδρών γυναικών, με Τεντόγλου η ελληνική ομάδα, Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό, Τεντόγλου στο μήκος, Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό, και μια πολυπληθής ελληνική ομάδα. Και πάμε τώρα, αν έχω ξεχάσει, οι χώρες θέμενοι, οι εσωτερικοί κίνησαν πάρα πολύ. Mm. Δεν έχω ξεχάσει κάτι, τα έχω πει όλα. Πάμε τώρα στα καλά. Πρώτον, το Ιράν θα κάνει καταγγελία στη FIFA για το γεγονός της ταλαιπωρίας αυτής που έχει να φεύγει από την Τιχουάνα του Μεξικού, όπου είναι η έδρα της ομάδας, για το παγκόσμιο κύπελο, και να πηγαίνει αυθημερών να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, και κυρίως εκεί στο Λος Άντζελες, δεν το επιτρέπουν να μείνει στο προπονητικό κέντρο που είχαν κλείσει, και να πηγαίνουν έρχονται αεροπορικώς μέχρι την Τιχουάνα, σου είπα, σαν να είναι ομάδα τοπικού ή Δέλτα Γάμα Εθνικής, και να φεύγει αυθημερών να πηγαίνει να παίζει. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση από τους Ιρανούς, που έχουν κάνει ήδη διάβημα στη FIFA.
0: Να.
1: Μην ξεχνάμε τη μανούλα του Βοζίνια, του τερματοφύλακα.
0: Πήγε, θα πάει, λες.
1: Πήγε. Του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, 40 χρόνια τερματοφύλακα, στη μανούλα του. Ήταν ο πατέρας του εκεί και ο αδελφός του. Πήγε και η μανούλα του να τον δει.
0: Συγγνώμη, για το Ιράν, τι μου έλεγες τώρα, μία μέρα πριν. Εντάξει.
1: Ποιο?
0: Για το Ιράν, μία μέρα πριν.
1: Όχι, δεν πάει μία μέρα. Πάει αυθημερών, είπα.
0: Αυθημερών.
1: Ήταν να είναι ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να φεύγει από την αναγέννηση Ιάρτα. Η αναγέννηση Άρτα να πηγαίνει να παίζει στην Ελασσόνα.
0: Γιατί δεν έχουν να μείνουν που να μείνουν το βράδυ και πάνε κατευθείαν για τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, όχι που δεν έχουν. Δεν το, εντάξει, είναι, οι δρόμοι είναι τώρα εύκολοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Κάπως έτσι και αυτοί τους υποχρεώνει να πάνε αεροπορικώς και να περιμένουν εκεί να είναι έτοιμοι, να μπουν στο γήπεδο, να παίξουν και μετά πάλι αεροπορικώς θα γυρίσουν πίσω.
0: Καταλαβαίνεις βέβαια ότι αυτό δεν είναι τελείως unfair, έτσι.
1: Ναι, unfair, και μάλιστα όταν πήγαινα να τον πιέσουν τον Ινφαντίνο σε μια συνέντευξη τύπου, είπε σταματήστε και κάτι τέτοια.
0: Τι σταματήστε?
1: Δεν επέτρεψε ερωτήσεις εκεί.
0: Α, συγγνώμη.
1: Είπα για τον Βοζίνη ότι η μητέρα του πήγε τελικά και θα δει το παιδί της. Πολύ σημαντικό. Και για να πάμε εδώ τώρα στα ωραία που σου έχω. Ο Γιάννη Ινφαντίνο.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, μέσα σε μία εβδομάδα, πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει με το ιδιωτικό τζετ για να βλέπει παιχνίδια.
0: Παίζουν, πλήγωσέ με.
1: Χιλιάδες, είναι χιλιάδες.
0: Πλήγωσέ με.
1: Λοιπόν, ο Γιάννη Ινφαντίνο, με το ιδιωτικό τζετ που του έχει δώσει η Qatar Airways, και μάλιστα είναι και λίγο ρηπογόνο, όπως διαβάζω στην Equip, έχει κάνει 20.000 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα. Ούτε πιλότος να ήταν.
0: Γιατί, ο ίδιος το πετάει?
1: Όχι, ρε παιδί μου, λοιπόν. Αλλά ένας πιλότος δεν μπορεί να κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
0: Αλλάζει πιλότος.
1: Όχι. Ένας πιλότος επαγγελματία δεν κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
0: Τι κάνει, ρε εσύ, είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Α, θα μου πεις.
1: Παιδιά, μην επιμένετε. Ούτε ένας πιλότος σε μία αεροσυνοδός κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα. Γιατί υπάρχουν τα όρια από την IATA και κάνουν συγκεκριμένες ώρες. Λοιπόν, αυτός λοιπόν εκεί με το Jet που, έχει, που είναι υπογόνο, τα έχει διαλύσει όλα για να δει 10 παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχει κάνει 20.000 χιλιόμετρα, έχει κάνει, διανύσει για να πηγαίνει, έρχεται από γήπεδο, από πόλη σε πόλη και να δει μέχρι τώρα 10 αγώνες. Δεν ακούω κάτι, έχει κάποια απορία, μήπως έχει και ο εκλεκτός κολύπτης που έχει και ο Λάσκαρης αγοράσει καμία απορία.
0: Έχει, λέει, ότι πέταξε, λέει, μέχρι την Μπαγκόγκ 10.000 χιλιόμετρα σε μία μέρα.
1: Σε μία μέρα λοιπόν αυτός που πάει στην Μπαγκόγκ,
0: ναι,
1: και κάνει στάση εκεί, θα ξεκουραστεί, δεν θα συνεχίσει να πάει και στην Αυστραλία ο ίδιος.
0: Και την άλλη μέρα, ναι. Θα έχει, ρε παιδιά, άλλο πιλότο τώρα, μην τρελαίνετε.
1: Ναι, δεν θα κάνει καταλάβατε, λέω, οι πιλότοι έχουν συγκεκριμένα
0: ναι, ωράριο. Ναι, θα ξεκουραστεί και θα βάλουν άλλο πιλότο, δεν έχει άλλο προβλήματα τέτοια
1: αυτός υφαντίνου. Τώρα, αυτός, το jet εννοείται ότι μπορεί να έχει δύο πληρώματα ή όχι. Μην το συγκρίνουμε. Συγκρίνω ότι ένας επαγγελματίας του χώρου δεν κάνει τόσο, δεν γράφει τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ αυτός τα έχει διαλύσει όλα και πάει μόνο κούκι. Και πάει και με ένα ρηπογόνο Learjet.
0: Ρηπογόνο, τι εννοείς?
1: Ρηπογόνο. Ρηπογόνο, πώς θέλει
0: να ρηπογόνο είναι.
1: Προς την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι πολύ ρηπογόνο, όπως διαβάζω. Τώρα λένε πρόεδρος της FIFA, ουσιαστικά είναι ισότιμος με τον πλανητάρχη και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν τον πειράζει κανένα.
0: Οκ.
1: Λοιπόν,
0: όλα καλά.
1: Καλά. Τι?
0: Μαρόκο, τι βλέπουμε, Μαρόκο, έτσι.
1: Άλλο τι βλέπουμε, άλλο τι θέλουμε.
0: Τι βλέπουμε, είπα, δεν είπα τι θέλουμε.
1: Θα πάρω λίγο.
0: Τι βλέπουμε, δεν υπάρχει θέλω. Σιγά τι να θέλω.
1: Εντάξει, εγώ θέλω το Μαρόκο. Βασικά θέλω λόγω το Μαρόκο την πορεία, αλλά η άλλη είναι πολύ σκληροτράχη η ομάδα.
0: Η
1: Σκοτσέζη. Πέφτει κλωτσιά σύννεφο.
0: Η Σκωτία, εντάξει.
1: Πέφτει κλωτσιά σύννεφο. Ένα αυτό.
0: Δεν είναι βρώμικη η Σκοτσέζη.
1: Δεν είναι βρώμικη, δεν είπα ότι είναι βρώμικη.
0: Δυνατή.
1: Δεν είναι η Ιρλανδή. Που είχα δει ένα παιχνίδι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Η Ιρλανδία, η Ελλάδα στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν nation ή προκριματικά μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν αυτό το πράγμα. Με το παραμικρό έπεφτε η κλωτσιά σύννεφο. Εκεί που είδα και στη Νέα Φιλαδέλφια, είχα δει και τον φίλο στον Εμπαπέ.
0: Φίλο μου τώρα, εντάξει, ένα καφέ έχουμε πιει, δεν είναι.
1: Ένα καφέ είναι αγαπημένο σου, ο οποίο θυμίζει τότε τον Εμπαπέ. Είμαστε κάτω στη μειχτή ζώνη, ενώ οι υπόλοιποι Γάλλοι παίχτες, και μιλάμε τώρα για αστέρια, δεν μιλάμε για τίποτα τρίτο-τέταρτο.
0: Τίποτα χρέπια, ναι.
1: Ναι, μιλάγανε και στου Έλληνε δημοσιογράφου, σταματάγανε και στου Γάλλου.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Εμπαπέ εμφανίστηκε περικυκλωμένος από 12-13 άτομα που είναι ο γυμναστής του, ο φροντιστής του, η ασφάλειά του, ο μάνατζερ του κλπ. Ούτε που κοίταξε, πρόσεξε, δεν λέμε εμάς δεν μας είδε, δεν υπήρχαμε.
0: Ναι.
1: Τους Γάλλους όμως, που είναι από μεγάλα δίκτυα, δεν είναι τώρα, πολύ μεγάλα δίκτυα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή ιστοσελίδες, ούτε που τους κοίταξε και έφυγε, προχώρησε, δεν μίλησε καν. Και την άλλη φορά που τον είδα από κοντά ήταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό. Εκεί δεν σου κρύβω ότι στη μειχτή ζώνη μίλησε σε δύο ισπανικά ραδιόφωνα.
0: Μα δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Ακούμε, την εθνική ομάδα δεν είναι
0: υποχρεωμένος. Όχι, λόγω του για το Champions League.
1: Για το Champions League μπορεί να είναι υποχρεωμένος και μίλησε σε δύο ραδιόφωνα ισπανικά, απευθείας μίλησε. Και πάλι μετά έφυγε ότι ήταν για το λεωφορείο να πει στο Πούλμαν. Αλλά στην εθνική ομάδα. Ούτε που γύρισε να κοιτάξει
0: στη
1: Νέα Φιλαδέλφια. Υπήρχαμε, δεν υπήρχαν και δεν σου λέω για μας, σου λέω για τους ξένους, για τους συναδέλφους από τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φίλος σου είναι, πιστεύω τώρα.
0: Φίλος, εντάξει τώρα. Και εσύ μην το.
1: Έχεις καλές σχέσεις.
0: Έχουν, λοιπόν, εντάξει,
1: το Μαρόκο πιστεύω ότι θα κερδίσει. Η Βραζιλία πρέπει να κερδίσει. Βάζω μπροστά τη λέξη πρέπει. Και να το καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Για να πάει στους τέσσερις. Και το άλλο το μικρό έπεφτε η κλωτσιά σύννεφο εκεί που είδα στη Νέα Φιλαδέλφια, είχα δει και τον φίλο στον Εμπαπέ.
0: Φίλο μου τώρα, εντάξει, ένα καφέ έχουμε πιει, δεν είναι?
1: Ένα καφέ είναι αγαπημένο σου, ο οποίος θυμίζει τότε τον Εμπαπέ. Είμαστε κάτω στη μειχτή ζώνη, ενώ οι υπόλοιποι Γάλλοι παίχτες, και μιλάμε τώρα για αστέρια, δεν μιλάμε για τίποτα τρίτο-τέταρτο.
0: Τίποτα χρέπια, ναι.
1: Ναι, μιλάγανε και στους Έλληνες δημοσιογράφους, σταματάγανε και στους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Εμπαπέ εμφανίστηκε περικυκλωμένος από 12-13 άτομα που είναι ο γυμναστής του, ο φροντιστής του, η ασφάλειά του, ο μάνατζερ του κλπ. Ούτε που κοίταξε, πρόσεξε, δεν λέμε εμάς μας είδε, δεν υπήρχαμε.
0: Ναι.
1: Τους Γάλλους όμως, που είναι από μεγάλα δίκτυα, δεν είναι τώρα, πολύ μεγάλα δίκτυα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή ιστοσελίδες, ούτε που τους κοίταξε και έφυγε, προχώρησε, δεν μίλησε καν. Και την άλλη φορά που τον είδα από κοντά ήταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό. Εκεί δεν σου κρύβω ότι στη μεικτή ζώνη μίλησε σε δύο ισπανικά ραδιόφωνα.
0: Μα δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Ακούμε, την εθνική ομάδα δεν είναι.
0: Όχι, λόγω του για το Champions League.
1: Για το Champions League μπορεί να είναι υποχρεωμένος και μίλησε σε δύο ραδιόφωνα ισπανικά, απευθείας μίλησε. Και πάει μετά, έφυγε ότι στέλνει για το λεωφορείο να πει στο Πούλμαν. Αλλά στην εθνική ομάδα ούτε που γύρισε να κοιτάξει τη Νέα Φιλαδέλφια. Υπήρχαμε, δεν υπήρχαν, και δεν σου λέω για μας, σου λέω για τους ξένους, για τους συναδέλφους από τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φίλος σου είναι, πιστεύω τώρα.
0: Φίλος, εντάξει τώρα.
1: Έχεις καλές σχέσεις.
0: Λοιπόν,
1: το Μαρόκο πιστεύω ότι θα κερδίσει. Η Βραζιλία πρέπει να κερδίσει. Βάζω μπροστά τη λέξη πρέπει. Και να το καθαρίσει.

0: Δεν λέμε εμάς, εμάς μας είδε, δεν υπήρχαμε.
1: Ναι.
0: Τους Γάλλους όμως, που είναι από μεγάλα δίκτυα, δεν είναι τώρα, πολύ μεγάλα δίκτυα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή ιστοσελίδες, ούτε που τους κοίταξε και έφυγε, προχώρησε, δεν μίλησε καν. Και την άλλη φορά που τον είδα από κοντά ήταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό. Εκεί δεν σου κρύβω ότι στη νυχτή ζώνη μίλησε σε δύο ισπανικά ραδιόφωνα.
1: Μα δεν είναι υποχρεωμένος.
0: Ακούμε, την εθνική ομάδα δεν είναι.
1: Όχι, λόγω του για το Champions League.
0: Για το Champions League μπορεί να είναι υποχρεωμένος και μίλησε σε δύο ραδιόφωνα ισπανικά, απευθείας μίλησε. Και πάει μετά έφυγε ότι στέλνει για το λεωφορείο να πει στο Πούλμαν. Αλλά στην εθνική ομάδα ούτε που γύρισε να κοιτάξει τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπήρχαμε, δεν υπήρχαν και δεν σου λέω για μας, σου λέω για τους ξένους, για τους συναδέλφους από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φίλος σου είναι, πιστεύω τώρα.
1: Φίλος, εντάξει τώρα, και εσύ μην το.
0: Έχεις καλές σχέσεις.
1: Έχουμε, λοιπόν, εντάξει,
0: το Μαρόκο πιστεύω ότι θα κερδίσει. Η Βραζιλία πρέπει να κερδίσει. Βάζω μπροστά τη λέξη πρέπει. Για να το καθαρίσει.
1: Ναι.
0: Για να πάει στους τέσσερις. Και το άλλο, το Τουρκία-Παραγουάη, πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Τουρκία-Παραγουάη, αίμα και άμα είναι αυτό που
0: είναι. Και οι δύο στο 0.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι και οι δύο στο 0. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Θα παίξει μετά, αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία με την Τσίπα και η Αυστραλία με την Παραγουάη. Σωστά το λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έχει παίξει ήδη η Παραγουάη και η Τουρκία-Αυστραλία. Και πρέπει τώρα οι Τούρκοι εδώ, αν θέλουν να συνεχίσουν, να πάρουν το τρίποντο. Το ίδιο και για την
1: Πολύ Σκληρή ναι.
0: Πολύ Σκληρή ομάδα που λέγεται Παραγουάη. Δηλαδή είναι μια κομβική, γι' αυτό το όνομα είναι κομβική αυτή η αγωνιστική.
1: Βέβαια είναι.
0: Να δούμε πώς θα γίνει. 7 η ώρα θα τα πούμε εμείς. Real Sports θα έχουμε εκεί καλεσμένους. Έρχεται μπροστά μας και Ράλι Ακρόπολης. Ωραία γκάζια.
1: Πότε είναι το Ράλι Ακρόπολης?
0: Τι?
1: Πότε είναι το Ράλι Ακρόπολης?
0: Μια άλλη Πέμπτη.
1: Ναι. Θα έχει καμιά ειδική. Ναι.
0: Με την περιοδική εκεί στο κάτω στο ελληνικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, με ωραία γκάζια, ανθρώπινα γκάζια που λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Από ανθρώπους που ξέρουν να οδηγάνε και όταν τους δεις στο δρόμο πάνε σαν. Σε πολύ χαμηλή.
1: Πάνε όπως πρέπει.
0: Πάνε όπως πρέπει.
1: Καλά τα λες.
0: Και όχι αυτό το χάλι που βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους. Και εδώ στην Αθήνα, που τους βλέπεις όλους ότι νομίζουν ότι είναι κάποιος οδηγός της Φόρμουλα 1 ή του ράλι και πάνε στα τρελή.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Ας έρθει η τροχέα μια μέρα.
1: Ναι.
0: Προκαλώ.
1: Πού να
0: η τροχέα να κάτσει εκεί στο φανάρι που είναι απέναντι από το Ρία.
1: Ναι.
0: Που μπαίνουνε.
1: Τι να κάνει.
0: Που υπάρχει φανάρι που ναι. Μπαίνουνε, τους ακούς που μπαίνουνε. Όχι το βράδυ μόνο, και το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Που μπαίνουνε και νομίζουν ότι πάντα το φανάρι είναι ανοιχτό. Και όταν το φανάρι ανάψει κόκκινο για, για τα αυτοκίνητα. Και πράσινο για τους πεζούς, πολλές φορές συμβαίνει να τον δεις στο ένα μέσα, δύο μέτρα, να δεις το αυτοκίνητο που δεν έχει προλάβει να σταματήσει.
1: Μάλιστα.
0: Να είσαι εκεί, να κόψεις 5-6 κλίσεις. Γιατί στην απέναντι μεριά, επειδή υπάρχει μεγάλη ευθεία, δεν γίνεται το ίδιο πράγμα. Εκεί που έρχεται από τη στροφή από το Μαρούσι, μπαίνουν με πατημένες τέταρτες και πέμπτες που λέω εγώ, και όποιον πάρει ο χάρος. Ας έρθει εκεί, ένα κόμβο, ένας κόμβος που θα μπορούσε να κάνει ελέγχους. Ρουφιανιά τώρα αυτό που κάνω, αλλά.
1: Είσαι λίγο, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Παιδιά δεν είναι. Όχι. Εκεί να δούνε. Γιατί περνάνε και μετά τους βρίζεις κιόλα και δεν έχει γυρίσει ποτέ ένας να μου πήρε μεγάλη γιατί μας βρίζεις. Για να έρθουμε και τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Όχι, σημαίνει ότι καταλαβαίνουν τη βλακεία που κάνουν. Γιατί δεν βλέπουνε, πάνε να μπουνε και ξαφνικά βλέπουν στα 20 μέτρα το φανάρι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ οι άλλοι έχουν σταματήσει δεξιά τους ή αριστερά τους. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, νομίζω ότι είμαστε καλά.
0: Η απορία μου είναι εμένα ποιος θα κάνει την απονομή στις 19 Ιουλίου.
1: Ο Τραμπ.
0: Θα το κάνει, λες, ε?
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Εσύ τι λες, ότι δεν θα το κάνει?
0: Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι θα είναι. Θα είναι μαζί με τον Ιφαντίνο. Και εντάξει, το κύπελο τώρα, κανονικά το πρωτόκολλο λέει το δίνει ο πρόεδρος FIFA. Του λέω ότι λέει το πρωτόκολλο.
1: Καλά, θα το δώσει, θα το χέρι-χέρι θα πάει.
0: Θα πάρει χέρι-χέρι.
1: Νομίζω και εγώ.
0: Ωραία, θα δούμε. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δημητρή. Καλό βράδυ, καλό.
0: Μου,
1: έλα, σέντρασε και... λίγο. Εδώ έχει εθνικού ύμνου τώρα.
0: Τι?
1: Εθνική ύμνη,
0: και...
1: λέω τώρα.
0: Πάμε τώρα για, νομίζω, για νίκη Μαρόκου. Ο αδελφός λαός του Μαρόκου να μπορέσει να κερδίσει.
1: Για να δούμε.
0: Να πάρει το τίτλο.

0: ψυχή μου.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγα να πω η κυρία Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά λάθος θα ήταν, ελάτε.
1: Ακριβώς. Εγώ ξέρετε γιατί πήρα. Καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γιατί η κυρία που σας έδωσε τώρα τελευταία που μίλησε, που σας έδωσε τη συμβουλή να μην μείνετε μόνος. Είμαι λίγα χρόνια μεγαλύτερος από εσάς και δυστυχώς πλέον μόνη, αλλά τουλάχιστον έχω κάποια κατοικίδια και ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Και δεν νιώθω τόση μοναξιά. Γιατί πλέον δεν ζω Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια είμαι εδώ στο χωριό. Και...
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Αχλαδοχώρη Σερών.
0: Α, στις Σέρες, μάλιστα.
1: Ναι. Και
0: λίγο
1: κάποια ορθοπαιδικά προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Ευτυχώς που έχω κάποια κατοικία, σας λέω. Και η συμβουλή της ήταν κουτί. Και όσον αφορά μια χθεσινή κυρία.
0: Κυρία Αθηνά, να σας πω κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι συμβουλές είναι καλές πάντα όλων των ανθρώπων. Αλλά η ζωή του, η ζωή μας.
1: Δεν ξέρεις πώς θα τα θέλει.
0: Όχι ποτέ. Όχι στο, ούτε το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά δεν λέει παροιμία μόνος ή μόνη ούτε στον παράδεισο. Αυτό εννοούσε η κυρία. Παρόλο που έχει αυτή την ηλικία, παρόλο που είναι δραστήρια, παρόλο, όταν κλείνει την πόρτα της, το διαμέρισμα που μένει, έρχεται αυτή η μοναξιά και την πλακώνει. Καταλάβατε. Αν είχε ας πούμε ένα κατοικίδι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, κάτι, ίσως να ασχολιόταν και να μην την ένιωθε τόσο. Αλλά όταν κλείνει την πόρτα σου, αυτή η μοναξιά ερημάδα σε πλακώνει. Όσο παρέες και φίλου να έχεις όταν είσαι εκτός σπιτιού. Γι' αυτό ήταν πολύ σοφή αυτή η κουβέντα που σας είπε. Και όσο αφορά τη χθεσινή την κυρία που μιλούσε, ήταν μια κυρία που σας έλεγε «Να γιατί το έκανες αυτό έτσι, να γιατί εκείνο» και ήθελε σώνει και καλά να σας φέρει με τα νερά της. Δηλαδή να πάτε να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται αυτή και γιατί αφήνετε τον τάδε ή την τάδε να μιλήσει αφού στέκεται καλά στα μυαλά του και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή την υπομονή που κάνατε μαζί της, εγώ δεν την είχα.
0: Όχι, κοιτάξτε, υπομονή έχω με όλο τον κόσμο.
1: Ναι, το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά, ναι. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά τώρα,
1: ναι.
0: Και αύριο μπορεί να μην την κάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν εξαρτάται και από μένα, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την κάνω έτσι όπως νομίζω ότι πρέπει να την κάνω.
1: Ναι.
0: Και όπως θέλω να την κάνω. Κρίνομαι καθημερινά, τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ακούω όλες τις απόψεις, τις σέβομαι.
1: Ναι, εξάλλου
0: αλλά,
1: αλλά στο
0: τέλος.
1: Αλλά ο καθένας ακροατής.
0: Ναι, αλλά στο τέλος θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι σωστό. Αν δεν είναι. Οκ.
1: Ναι.
0: Θα το διορθώσω και αν δεν διορθώνεται, δεν θα το κάνω.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, και στην Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα έτσι η καθημερινότητα σας?
0: Πώς είναι η καθημερινότητα μου, τι εννοείται?
1: Θέλω να πω είναι αγχώδης όπως είναι και η Θεσσαλονίκη, όπως ήταν παλιά που θυμάμαι ακόμη.
0: Εντάξει, η καθημερινότητα
1: είναι.
0: Πάντα είναι αγχώδης.
1: Μάλιστα.
0: Η καθημερινότητα είναι πιεστική πάντα, δεν είναι... αλλά το βράδυ που μιλάω με εσάς, με όλο τον κόσμο, ξεκουράζομαι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή κάνετε μια προσωπική ψυχανάλυση και ο ίδιος, λίγα λόγια.
0: Εφόσον
1: συναστρέφεστε με λογής ανθρώπους, οι οποίοι είτε θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου π.χ. είτε θα είναι
0: απεργάτες. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας.
1: Ο καθένας έχει το επίπεδό του.
0: Αλλά
1: να πείτε όπως έλεγε η κυρία χθες, γιατί μιλάτε με τον τάδε, αφού δεν στέκεται καλά στα μυαλά του. Δηλαδή τέτοια λογοκρισία.
0: Γιατί
1: που έκανε μόνο μας.
0: Εγώ στέκομαι καλά στα μυαλά μου, το ξέρει αυτό κανείς? Όχι, το ξέρει κανείς. Με συναναστρέφεται κανείς έξω, ξέρει εγώ τι άνθρωπος είμαι?
1: Όχι, αλλά για να εργάζεσαι σε ένα αντικείμενο όπως το
0: εργαζόμενο. Ναι, καταλαβαίνετε.
1: Περνάτε από κάποια.
0: Όχι, μισό λεπτό, καταλαβαίνετε πως το λέω.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εσείς έχετε φοβερό κουράγιο και υπομονή Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, αν επιτρέπετε?
0: Τις εκπομπές τις κάνω 5 χρόνια, αλλά αυτή τη δουλειά την κάνω 35 χρόνια.
1: Οπότε, τι να σας πει τώρα η Α και η Β και η Λ.
0: Δεν είναι, όχι, όχι, όλοι έχουν κάτι να μου πούνε και καλά κάνουν.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω, όχι να σου πει απλά κάτι, να, δηλαδή να σου το πασάρει και να σου πει αυτό θα κάνεις. Φάνηκε και καλά. Αυτό δεν γίνεται. Ο καθένας αποφασίζει μόνος του.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν είναι. Εσείς πώς επιτρέπετε ο καθένας να μιλάει και να λέει διάφορα? Θα τον κόψει
0: το
1: μόνο να αρχίσει να βρίζει ή να λέει δεν ξέρω εγώ τι παράλογα.
0: Το αυτό
1: δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Από εκεί, από Αθήνα, είστε Αθηναίος?
0: Ναι, ναι, Αθηναίος.
1: Αθηναίος, μάλιστα. Χαίρεστε που γεννηθήκατε εκεί σε εκείνα τα μέρη? Θα θέλατε να ήσασταν γεννημένος αλλού? Επαρχία, π.χ. κανένα εσύ?
0: Να ξέρετε τι, νομίζω ότι η ερώτηση...
1: Ναι.
0: Είναι λίγο... δεν έχει νόημα, γιατί... γιατί γεννήθηκα εδώ. Άρα δεν μπορώ να ξέρω πώς θα ήταν αν είχα γεννηθεί κάπου αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βλέπω κάποιους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε νησιά, λέω τι ώρα που θα ήταν να είχα γεννηθεί σε ένα νησί και να είχα κάπου να πάω.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Προφανώς.
1: Σίγουρα.
0: Ή γενικώς στην περιφέρεια ή σε ένα βουνό ή κάπου, δεν ξέρω. Οπότε, ναι. Ναι, κατά βάση χαίρομαι να είναι ο κόσμος και εγώ και οι άνθρωποι μου και όλοι να είμαστε υγιείς και αυτό τέλος. Τώρα εδώ, εκεί, παραπέρα δεν νομίζω ότι έχει.
1: Δεν έχει νόημα σίγουρα. Ναι. Όπου ζεις και πατρίδα δηλαδή.
0: Έτσι δεν είναι η ζωή μας?
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι είναι σίγουρα. Χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
0: Και εγώ, κυρία Αθηνά. Καλό βράδυ, αλλά καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ πολύ. Φροντίστε κάτι να κάνετε. Η μοναξιά, σας είπα, όταν κλειδώνεις, βάζεις το κλειδί στην ρημάδα την πόρτα.
0: Γιατί,
1: είναι αφόρητη.
0: Ναι. Γιατί, μη να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πρώτον, δεν ξέρει κανείς τι είδους ζωή ζω. Και δεν αφορά και κανένα. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει το πράγμα,
1: ναι,
0: μπορεί εμένα αυτό που ζω να μου αρέσει και να είναι η μοναξιά. Τι πάει να πει αυτό?
1: Ο κάθε
0: άνθρωπος κάνει τις επιλογές του.
1: Με συγχωρείς, δεν έφτασες ποτέ στο σημείο να πεις γιατί Θεέ μου σε μένα όλα?
0: Να πω γιατί Θεέ μου σε μένα όλα?
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια.
1: Ποτέ δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο? Π.χ. Από θέμα υγείας να φτάσει σε ένα σημείο τόσο χάλια να είσαι και να λες γιατί όλα σε μένα?
0: Όχι.
1: Δεν έχει φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο?
0: Σε σημείο να περνάω δύσκολο όπως περνάει όλος ο κόσμος, ναι, αλλά να ρωτήσω το Θεό γιατί Θεέ μου σε μένα και θα μου απαντήσει?
1: Όχι, εννοώ τρόπος του λέει, δηλαδή έτσι.
0: Όχι.
1: Λέμε.
0: Ποτέ.
1: Όχι. Τι κάνεις δηλαδή?
0: Τι κάνω?
1: Μαζεύεις τα κομμάτια σου και πας παραπέρα?
0: Γιατί, σας είπε κανείς ότι έχω σπάσει?
1: Εννοώ ψυχολογικά, ψυχικά. Μαζεύεις τα κομμάτια σου και να μπορείς και σωματικά.
0: Στη ζωή
1: μετά
0: ερχόμαστε,
1: να
0: στη ζωή ερχόμαστε. Όχι για να μένουμε στάσιμοι, για να προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα προχωράω, όπως όλοι.
1: Και μόνος έστω, έστω και μόνος.
0: Μόνος με παρέα, χωρίς, όπως να είναι. Δεν υπογράφουμε κανένα χάρτη όταν έρχομαστε στη ζωή ότι θα προχωράμε παρέες μαζί.
1: Ο Νταλάρας έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Ξένος. Το έχεις ακουστά?
0: Το.
1: Θα αφιερώνω.
0: Να είστε καλά.
1: Με αγάπη.
0: Καλό βράδυ, κυρία Αθηνά. Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι να περνάς όπως εσύ θέλεις.
0: Αυτό είναι. Βασικά να έχουμε υγεία και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
1: Πάνω
0: να είστε καλά.
1: Όλα. Πάνω απ' όλα υγεία, όλα τα άλλα τα ξεπερνάμε μετά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάνω απ' όλα. Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κυρία Σπασία από την Πέφη και εδώ, γειτόνισσα. Ελάτε, κυρία Σπασία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Χρόνια θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια που είστε στο Real.
0: Μισό λεπτό να πω ότι το Μαρόκο έχει προηγείται από το τρίτο λεπτό 0-1. Ελάτε.
2: Ναι, και θα ήθελα απόψε να κουβεντιάσουμε.
0: Να κουβεντιάσουμε.
2: Για όλα τα παιδιά,
0: ναι,
2: που αποφύτησαν τρίτη γυμνασίου, τρίτη ηλικίου, να τους ευχηθούμε τα όνειρά τους να πραγματοποιηθούν.
0: Μακάρι.
2: Και οι γονείς να εύχονται να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα και χαρούμενα και να μην μετράνε τους βαθμούς. Οι βαθμοί είναι αριθμοί.
0: Οι βαθμοί είναι αριθμοί, έχετε δίκιο, ναι.
2: Ναι, και να ευχόμαστε και να αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ και να είμαστε κοντά τους.
0: Εννοείται.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εσείς να χαίρετε το γιο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Τρίτη γυμνασία θα πάει τώρα.
0: Τελειώσαμε το γυμνάσιο, τώρα πάμε
2: λίγο. Α, τελειώσαμε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα γίναμε λυκείο παιδά.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εγώ μεγαλώνω τρία παιδιά τρίδημα. Και...
0: τρίδημα μεγαλώνετε εσείς?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Να σας ζήσουν.
2: Ηλικία. Δύο κοριτσάκια και ένα αγόρι. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από το δικό σας.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και...
0: πώς είναι να μεγαλώνετε?
2: Ευτυχία.
0: Ευτυχία είναι σίγουρα, αλλά θα είναι και δύσκολο πολύ.
2: Όχι. Όχι. Δύσκολο είναι στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι πάρα πολύ.
0: Καλά, την εφηβεία τη ζω και εγώ τώρα, εντάξει, δεν έχει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι. Τα κορίτσια είναι λίγο δύσκολο, αλλά τα αγόρια ακόμη δεν είναι έτσι. Δεν έχουν αυτή την ένταση που έχουν.
0: Τρία έχετε, δεν έχετε άλλα.
2: Τρία, ναι. Τρία. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω αποκτήσει αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Είμαι πάρα πολύ κοντά και εγώ και ο παπάς τους.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Και βλέπω δεξιά και αριστερά αυτό που γίνεται, τι βαθμό πήρανε, γιατί περνάω στους βαθμούς και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν δίνουμε σημασία αν είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα, αν είναι τα παιδιά μας χαρούμενα.
0: Έχετε δίκιο.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτά τα παιδιά που περιμένουν τώρα από τις πανελλαδικές αποτελέσματα, δεν κρίνει τη ζωή μας από τις πανελλαδικές. Δεν κρίνεται καθόλου.
0: Θα σας πω, εγώ βλέπω από το... είδα δηλαδή από το άγχος του δικού μου, που ήξερε ότι την τάξη την είχε περάσει, δεν είχε κανένα θέμα. Και είχε άγχος για τους βαθμούς. Λέω, παιδάκι μου, άγχος για ποιο λόγο έχεις? Μα να λέει βαθμοί, ναι, του λέω τι. Και αν δεν είναι καλή, ναι, του λέω, και αν δεν είναι καλή, τι.
2: Τι σημασία έχει?
0: Δηλαδή, εντάξει, να το βάλουμε, του λέω, σε μια βάση. Και αν δεν είναι καλή, τι σημαίνει δεν είναι καλός? Δηλαδή, να μου πεις ότι έχεις περάσει, που ξέρω βέβαια τους βαθμούς του, αλλά να μου πεις ότι πέρασε, ας πούμε, την τάξη με τη βάση σε όλα τα μαθήματα, ξέρω εγώ τι. Μην απογοητεύσει ποιον.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ όταν έρχονται στα παιδιά.
0: Εντάξει, δεν λέω ανεξέλεγκτα, ας πούμε, να πηγαίνουμε στο οριακά, αλλά άγχος για ποιο λόγο?
2: Εγώ ερχόντουσαν τα παιδιά από το σχολείο όταν γράφανε και τους έλεγα, δεν τους έλεγα πως γράψατε, τους έλεγα είστε χαρούμενα, είστε ευτυχισμένα, τι θέλετε να φάτε, αυτό ήτανε. Και με κοιτάζατε καλά καλά. Εγώ αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλή,
2: να νιώθουμε τα όνειρα των παιδιών μας να γίνουν πραγματικότητα και να μην θέλουμε να εκπληρώσουμε δικά μας όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήσαμε.
0: Το σημαντικό, κυρία Σπασία, είναι για να γίνουν τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα, είναι να κάνουν όνειρα. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πιέζουμε τα παιδιά σε βαθμό που να μην προλαβαίνουν να κάνουν όνειρα.
2: Δεν το κάνουν όλοι όμως αυτό.
0: Όχι, όχι, προφανώς.
2: Εσείς πιέζετε το γιο σας.
0: Όχι, όχι, δεν έχει σημασία το τι κάνω. Εγώ, όχι, δεν τον πιέζω, αλλά δεν έχει να κάνει. Το λέω γενικά γιατί το βλέπω γύρω μου.
2: Και εγώ δεν ξέρω, εγώ τι να πω. Ότι προσπαθώ να τα βλέπω να είναι συστηθισμένα. Προχτές, γι' αυτό και πήρα απόψε.
0: Προχτές λοιπόν είχαν έρθει δύο τεχνίτες στο σπίτι και είχαν μαζί τους και δύο παιδιά δικά τους.
2: Ναι.
0: Το ένα παιδί πήγαινε στη Σιβητανίδιο και το άλλο μόλις είχε τελειώσει το Λύκειο και θα πήγαινε σε ΙΕΚ για ψυχτικός.
2: Ναι, πολύ καλό.
0: Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ απολύτως. Και το παιδί που πήγαινε Σιβητανίδιο και αυτός ψυχτικός. Κυκλωμάτων, ξέρω εγώ κάτι. Τα άκουγε λοιπόν ο δικός μου, τους έβλεπε κιόλας, γιατί εντάξει, ποια ηλικίες είναι.
2: Ναι.
0: Μου λέει, καλή δουλειά. Του λέω καλή δουλειά, άμα σ' αρέσει κιόλας, καλή δουλειά. Και πιάσανε λίγο την κουβέντα και τους έβλεπα πως μιλούσανε μεταξύ τους και πως προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει λίγο τις συνθήκες. Τι θέλω να πω? Ότι τα παιδιά παίρνουν ερεθίσματα από παντού και αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν τα παιδιά στο δικό τους. Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο να σκεφτεί το δρόμο που θα ακολουθήσει.
2: Και να επιλέξει από μόνο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, αν χρειαστεί, αν χρειαστεί μια βοήθεια, προφανώς θα την έχει.
2: Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά που διαβάζουν και θέλουν να προχωρήσουν θα το κάνουν από μόνο τους. Το να τα πιέσουμε δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ λέω στα παιδιά θα βρείτε δουλειές τις οποίες όταν θα τελειώσετε, τις σχολές αυτές που θα τελειώσετε, να μπορείτε να βρείτε και δουλειά εύκολα.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο, βέβαια. Έχετε... Δεν είναι εύκολο βέβαια και αυτό που λέτε και δεν είναι και η ζωή, δεν είναι εύκολη.
2: Όχι, όταν ψάχνουμε βρίσκουμε. Όταν ψάχνουμε βρίσκουμε. Εγώ τελείωσα το λύκειο, έδωσα πανελλαδικές 3 φορές, δεν είχα περάσει. Αλλά δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά. Ποτέ. Από 14 χρονών διάβασα παιδιά. Άλλα παιδιά και τα βοηθούσα. Βρήκα δουλειά, δούλεψα και δουλεύω ακόμη. Όταν θέλει ο άνθρωπος να δουλέψει, θα δουλέψει. Υπάρχουν τόσες δουλειές. Το να έχουμε επιτυχία, το να έχουμε επιτυχία και να μην μπορούμε να βρούμε δουλειά, το θεωρώ δώρο άδωρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
0: Απολύτως.
2: Έχω στη δουλειά μου, εγώ έχω στη δουλειά μου που δουλεύω. Είμαι 31 χρόνια στην ίδια δουλειά και είμαστε και γειτονιά λίγο πιο πάνω από εσάς που δουλεύω στη Κηφισιά. Έρχονται παιδιά που δουλεύουν και έχουν πτυχία, είναι πτυχιούχοι. Και δεν μπορούσαν ποτέ να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Δεν είναι αδικία αυτό.
0: Κοιτάξτε, αδικία. Δεν ξέρω αν είναι αδικία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αδικία, γιατί δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους οι ίδιες ευκαιρίες. Αδικία είναι να μείνεις κολλημένος στις σπουδές σου, νομίζω εγώ, και να μην προσπαθήσεις να αναπτυχθείς περαιτέρω και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα ή σε επαγγέλματα που θα σε βοηθήσουν να επιβιώσεις.
2: Ναι, τι σημασία έχει. Σημασία έχει να έχεις μια δουλειά που να μπορείς να βγάζεις κάποια χρήματα για να ζήσεις. Η ακρίβεια τώρα πλέον έχει φτάσει στα ύψη. Ακούω και καθημερινά που λέτε κι εσείς με την κυρία Ελένη, γιατί ακούω το σταθμό το απόγευμα εσάς από τις 9 μέχρι τη ώρα πάει, και το πρωί ακούω την κυρία Κασίμη που είναι τώρα στο πρωινό, που λέτε για τα σούπερ μάρκετ που ψάχνουν για τις τιμές και όλα αυτά. Αυτά είναι κοροϊδία. Δηλαδή, θα ψάξουμε να βρούμε τις τιμές, να βρούμε την τιμή, πόσο που λέει ο
0: Σκλαβίνης. Καλά, δεν είναι κακό. Το να κάνουμε μια έρευνα αγοράς δεν είναι κακό.
2: Δηλαδή, είναι δυνατό να ψάχνω να πάρω 1 κιλό φέτα από τον Σκλαβίνη και που την έχει τόσα και να πηγαίνω σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που την έχει πιο φτηνά?
0: Όχι, αλλά να έχω μια εικόνα.
2: Την εικόνα ούτως ή άλλως θα την έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τρέχουμε από ένα σούπερ μάρκετ σε
0: ένα σίγουρα,
2: άλλο.
0: Αυτό σίγουρα δεν γίνεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν είναι λίγοι. Αλλά το να
2: είναι αυτοί που δεν είναι αργόσχολοι.
0: Το να υπάρχει μια εικόνα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να μην. Αλλά το να έχουμε μια εικόνα της κλίμακας των τιμών δεν είναι κακό πράγμα. Απλά δεν αντιμετωπίζει αυτό την ακρίβεια.
2: Δεν την αντιμετωπίζει. Εγώ το θεωρώ αυτή την πλατφόρμα τώρα. Τι να πω.
0: Σε επίπεδο αντιμετώπισης ακρίβειας θα συμφωνήσω ότι είναι δώρον άδωρον. Σαν εργαλείο για να βλέπουμε τις διακυμάνσεις των τιμών, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον. Δηλαδή το βρίσκω ενδιαφέρον.
2: Να έχουμε και το χρόνο. Άμα είμαστε 8 ώρες στην εργασία.
0: Α, καλά, εντάξει,
2: εννοείται. Μία ώρα να πάμε, μία ώρα να
0: Δηλαδή γυρίσουμε. Αύριο που θέλω πρώτα να πάω να ψωνίσω 5 πράγματα, δεν θα μπω στην πλατφόρμα.
2: Πώς θα πούμε στην πλατφόρμα, είναι δυνατό.
0: Αν όμως θέλω να δω την τιμή ενός προϊόντος συγκεκριμένου που ξέρω ότι είναι ακριβό, που το χρειάζομαι για να δω αν μπορώ να το βρω σε φτηνότερη τιμή, μπορεί να με, αλλά μέχρι εκεί μπορεί να με βοηθήσει. Δεν θα με βοηθήσει.
2: Πάνω κάτω όλοι ξέρουμε που κυμαίνονται τιμές.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω όλα τα. Θέλω να πω πάντως ότι γενικά δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει. Θα δούμε.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα ωφελήσει.
0: Δεν νομίζω θα ωφελήσει.
2: Πάντως η αλήθεια είναι, και ακούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν πολλές γεννήσεις.
0: Εντάξει, υπογεννητικότητα φοβερή υπάρχει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ωραία. Πώς, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ έχω 3 παιδιά. Τι δίνει το κράτος σε μια μάνα που έχει 3 παιδιά.
0: Αλήθεια, τι δίνει το κράτος?
2: Τίποτα δεν δίνει. Τι δίνει το κράτος, δίνει 220 το δίμηνο. Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: 220 για κάθε παιδί.
2: Για τρία παιδιά.
0: Α, για τα τρία μαζί.
2: Ναι. Τώρα μας κοροϊδεύουν.
0: 110 το μήνα.
2: Ναι.
0: 35 ευρώ το παιδί.
2: Ναι. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν.
0: 1, κάτι ευρώ την ημέρα.
2: Εγώ θυμάμαι ότι γεννήθηκε τα παιδιά το 2010. Το 2010 έπαιρνα το δίμηνο 560 ευρώ. Το 2010. Μετά που αρχίσανε και κάνανε, κόβανε τα, και από τους μισθούς μας και από όλα τα που δίνανε αυτά το κράτος, έπεσε στα 220 ευρώ. Είναι χρήματα αυτά που βοηθάει το κράτος. Τίποτα δεν δίνω. Και τώρα με τις αυξήσεις που μας κάνανε στις δουλειές μας, μας κόψανε τα επιδόματα. Εγώ δεν παίρνω το επίδομα πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μια κοροϊδία όλο αυτό.
0: Και εσείς, ας πούμε, δεν κάνατε και τρία παιδιά το ένα πίσω από το άλλο. Τα κάνατε μαζί. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να σας καταλογίσει και κανείς ότι κάνατε παιδιά για να κερδίσετε κάτι, γιατί ήρθαν και τα τρία μαζί.
2: Ναι, και τα τρία μαζί. Εγώ θυμάμαι όταν γέννησα τα παιδιά, έλαμε σε καθημερινή βάση 20 πάνες την ημέρα.
0: Κυρία Σπασία, να κάνω μια ερώτηση. Όταν σας είπε ο γιατρός τρίδημα.
2: Ο σύζυγός μου, όταν γυρίσαμε από την Κυφυσία, τρελάθηκε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένο πράγμα.
2: Είχα τετράδημα.
0: Τετράδημα είχατε.
2: Ναι, και το τέταρτο το έχασα στις. Δεν μπορούσα να μεγαλώσω.
0: Ακόμα πιο απίστευτο.
2: Ναι, ναι. Μιλάμε. Είχε τρελαθεί, αλλά εγώ ήμουν τόσο αισιόδοξη.
0: Ναι.
2: Ούτε μια στιγμή δεν είπα ότι δεν θα τα καταφέρω.
0: Μπράβο.
2: Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα λεπτό.
0: Καλά κάνατε.
2: Ούτε ένα λεπτό.
0: Καλά κάνατε.
2: Ο Θεός βοηθάει και είναι πάντα δίπλα μας.
0: Μάλιστα.
2: Για οτιδήποτε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Σπασία.
2: Λοιπόν, θα καλό. Το πούμε ξανά. Να είστε καλά και να χαίρετε την
0: καλό
2: οικογένεια.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Κωνσταντίνα από την πριν ζήτησε παρέμβαση η Οδύσσια. Τώρα το δω το μήνυμα. Δεν την κάνει, δεν έχω θέμα. Για δύο λεπτά. Κυρία Κωνσταντίνα από την Πέφτη, ελάτε.
3: Σε με. Καλησπέρα,
0: κύριε Πατάλη.
3: Εγώ δεν λέω καλημέρα. Καλημέρα θα την πω όταν έχει ήλιο. Λοιπόν, σας χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ναι.
3: Δεν σας παίρνω πολλές φορές. Τώρα απόψε κατάλαβα ότι κάποια κυρία ήθελε τέτοια καλά να σας πάρει συνέντευξη.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Και συγχαρητήρια και στην κυρία
0: Κατσαμπέκη,
3: η οποία και αυτή σέβεται. Και δεν ξέρετε, μωρέ, εμείς οι γυναίκες έχουμε που να πάρει ευχή.
0: Κάθε νύχτα περπατήματα μου κάνει. Τώρα,
3: ναι,
0: μία με τον Μπαγάνη, μία με τον Μιχαλέλη, αύριο μεθαύριο. Αλλά
3: καλά,
0: τι να κάνω, τι να κάνω.
3: Καλά, λοιπόν, εντάξει. Χαίρομαι που γελάτε. Σας πω, χαίρομαι που γελάτε. Έχουμε εμείς οι γυναίκες ένα. Να θέλουμε να βγούμε παραπάνω από τον άλλον, και ειδικά αν είναι άντρας. Αυτό μάλλον, εμένα τουλάχιστον, εμένα δεν μου αρέσει. Μάλλον μειώνει αυτόν που πάει να βγει παραπάνω. Εκεί βλέπω το σεβασμό από μέρους της κυρίας Καραμπέκη και από
0: Καραμπέκη.
3: Τι με έπιασε τώρα.
0: Λόξιγα θα έχει εδώ μεταξύ.
3: Όχι, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Να είναι καλά.
3: Εγώ σέβομαι και εσάς και εκείνη, και η εκπομπή σας μ' αρέσει. Και χαίρομαι, σας είπε σήμερα για ποιο λόγο σας πήρα.
0: Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντίνα.
3: Και εσείς το
0: καλό είστε. Βράδυ, εσείς, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
3: Επίσης.
0: Ο κύριος Νικόλας από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νικόλα.
10: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Νικόλα.
10: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
10: Καταρχήν, εγώ είμαι φαρμακοτρίφης, έτσι μας λέγανε παλιά τους φαρμακοποιούς.
0: Α, φαρμακοποιούς, ωραία.
10: Γιατί μας λέγανε φαρμακοτρίφες.
0: Γιατί φτιάχνατε
10: φάρμακα.
0: Γιατί
10: το 80-90% των φαρμάκων,
0: ναι,
10: ήταν από το εργαστήριο και μέσα. Φτιάχναμε καταπότια, πιλούλ, βαζινάλ υπόθετα για τις γυναίκες που δεν θέλουν να μείνουν έγκυος, σιρόπια για το βήχα, σιρόπια βιταμίνες,
0: ναι,
10: και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μ' είχε μάθει ο πατέρας.
0: Τώρα μιλάτε για ποια εποχή.
10: Για ποια εποχή,
0: ναι,
10: για το όταν ξεκίνησα σαν δίπλα στον πατέρα.
0: Ας πούμε από το 70.
10: Ναι, από το 70.
0: Ναι, όχι.
10: Από το 78 και μετά.
0: Το ρωτάω γιατί από κάποια στιγμή και μετά η παρασκευή φαρμάκων σταμάτησε και γινόντουσαν μόνο.
10: Ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Υπάρχουν καθηγητές, φοιτητές και επιμελητές Α και Β που οι συνταγές τους. Τις περισσότερες είναι φτιαχτές.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όμως φάρμακα. Είναι περισσότερο αληφές και τέτοια. Αυτό θέλω να πω.
10: Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Το κόκκινο, το μερκούριο χρώμπο.
0: Ναι.
10: Το φτιάχναμε μόνοι μας. Το ιδίου του μεταλλοντίκ, το ιόδιο.
0: Αυτό λέω ότι τώρα, ας πούμε, δεν φτιάχνει κανείς σιρόπι για το βήχα.
10: Όταν βγήκε η πενικυλίνη στη μούχλα, θυμάμαι τον πατέρα μου. Από τις περιγραφές του, δεν είναι που το λένε.
0: Ναι.
10: Τότε οι σύρικες δεν ήταν πλαστικές, ήταν γυάλινες.
0: Γυάλινες, ναι.
10: Έπρεπε όμως να πέφτουν κάθε 3-4 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με ένα βραστήρα στα χέρια, να
0: αποστήρωση.
10: Γυρίσει τη νύχτα μισό λεπτό στα καμίνια.
0: Ναι.
10: Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια. Φτώχεια, καλή καρδιά του δώσω το παιδό, όχι γκρίνια.
0: Ναι.
10: Όποιος θέλει γκρίνια, μακριά από εδώ.
0: Ναι.
10: Λοιπόν. Και είχε κάψει τα χέρια του. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η πενικυλίνη ήταν στη μούχλα και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν δοκιμαστικές καταστάσεις.
0: Ναι.
10: Δηλαδή, την πενικυλίνη όταν που το πρόλαβα τον πατέρα μου και έβλεπα, έπρεπε να κάνει μία έγχυση μικρή πενικυλίνης και μετά από μισή ώρα να κάνει και την υπόλοιπη.
0: Ναι.
10: Διότι καραδοκούσε η φαρμακευτική αλλεργία.
0: Για να δίνει την αντίδραση, μάλιστα.
10: Ακριβώς.
0: Mm.
10: Λοιπόν, και θυμάμαι και ένα νεαρό παιδί, το οποίο είναι παραπέρα και δεν θέλω να πω το όνομά του. Τον έφερε με χίλια ζόρια η μητέρα του και η γιαγιά του.
0: Ναι.
10: Τον βάζει λοιπόν το Μιχάλη, του κάνει λοιπόν μία. Με χίλια ζόρια για να κάνει τη μία ένεση. Αυτό νόμιζε ότι με μία θα δίνει.
0: Mm.
10: Του λέει, ετοιμάσου να κάνουμε και λέει και το υπόλοιπο. Και φεύγει ο Μιχάλης έξω, όπως το λένε, μπρος η μάνα του, πίσω η γιαγιά του, πίσω εγώ να τον πιάσω, να τον ξαναφέρουμε πίσω. και λαφωνάζει. Ο Λυράκος κάνει 2-2 τις ενέσεις. Ο Λυράκος κάνει 2-2. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι όταν ξεκίνησα, μου λέει ο πατέρας μου, θα πάμε να δούμε τα μεγάλα φαρμακεία. Καταρχήν πήγαμε στο Δανβέργη, που ήταν στην οδό Πανεπιστημίου. Δεύτερο φαρμακείο που πήγαμε ήταν ο Βαγενάς, που είναι ο Λαμπρόπουλος, να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Ναι.
10: Ακριβώς πλάγια, που είναι ένα κατάστημα που πουλάει και παιχνίδια και όλο είναι τρεσνάκια.
0: Ναι.
10: Ήταν εκεί ο Βαγενάς. Τρίτο κατάστημα που πήγαμε ήταν ο Μπακάκος, ο οποίος ήταν και πατριώτης.
0: Ναι.
10: Όπως λέγανε στην Ομόνια, που θα συναντηθούμε.
0: Και εσείς είχατε το φαρμακείο του Λυράκου.
10: Είπατε.
0: Το του Λυράκου ήταν το δικό σας το φαρμακείο.
10: Του Λυράκου στα Καμίνια.
0: Στα Καμίνια.
10: Στα Καμίνια, ναι.
0: Το όνομα είναι γνωστό, γι' αυτό το λέω.
10: Συγγνώμη, έχει ιδρυθεί το 1890 από κάποιον μακρινό του ξάδελφου του πατέρα μου, τον κύριο Μπελδέκο.
0: Ναι.
10: Το πήρε ένας άλλος ξάδελφός του το 1000, μας ελπτώσει, και τελικά μετά την απελευθέρωση το πήρε ο πατέρας μου.
0: Μάλιστα.
10: Τότε τα χρήματα δεν ήταν σε χάρτινα. Ήταν λίρες. Διότι οι συναλλαγές γινόντουσαν μόνο με λίρες, δεν υπήρχαν χάρτινα. Και οι άδειες αγοραζόντουσαν τον καιρό εκείνο, το κάθε φαρμακείο που θα άνοιγε, ήταν τόσα λίγα. Να σκεφτείτε που ήταν Ελλάδα και Κύπρος μαζί, και ήταν και η Ελλάδα και η Κύπρος, όταν μπήκα εγώ στο φαρμακείο, ξέρετε πόσα φαρμακεία ήτανε? 650. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Και τώρα πόσα είναι?
10: Τώρα έχουν περάσει τα 13.000.
0: Μάλιστα.
10: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
10: Με ένα χαρτάσιμο, και αν έχει το χαρτί του φαρμακοποιού, τελείωσε. Πώς το λένε. Και τις αποστάσεις και αυτά και τέλος πάντων. Αυτά είναι μικρό πράγμα.
0: Ναι.
10: Και τέταρτο φαρμακείο που πήγαμε τη Μαρινόπουλου. Εκεί όταν είδα την κίνηση στα χαρτία, νόμιζα ότι γίνεται. Τι να σας πω. Σαν να βλέπεις, ας πούμε, κόσμο μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Τόση ναι. κίνηση είχε ο Μαρινόπουλος.
0: Το φαρμακείο, λοιπόν,
10: φαρμακείο, μη συζητάτε τώρα. Μη συζητάτε, δηλαδή να σπρώχνουν οι άνθρωποι μέσα για να μπουν, για να εξυπηρετηθούν. Και όχι, δεν έχει ένα και δύο υπαλλήλους. Ήταν πάνω από 25 υπαλλήλοι. Φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν τον καιρό εκείνο. Και τι κέρδος είχαν τότε και τι κέρδος έχουν σήμερα τα φαρμακεία.
0: Να.
10: Τώρα το κέρδος των φαρμάκων τα έχουν πάρει οι εταιρείες.
0: Τώρα βέβαια ξέρετε τα φαρμακεία είναι και πολυκαταστήματα πλέον.
10: Δεν είναι πολυκαταστήματα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ή θα έχεις φαρμακείο ή θα έχεις αλεπιτζίδικο.
0: Ναι, είναι όμως και πολυκαταστήματα. Δηλαδή έχει μέσα και αισθητικό.
10: Το αμυγός, πώς το λένε, φάρμακο.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά η πλειονότητα των φαρμακείων.
10: Ναι, συμφωνώ. Αφού πουλάνε. Συγγνώμη, και σώροχα πουλάνε και παντόφλες πουλάνε και πώς θα λένε, παπούτσια πουλάνε και δεν είναι σώροχα.
0: Δηλαδή στο φαρμακείο, γιατί να πάω να πάρω παγούρι από το φαρμακείο.
10: Και όπως είπα και του γιού μου, του λέω, κοίταξε να δεις που του έδωσα το φαρμακείο του μικρού. Του Δημήτρη. Του λέω, κοίταξε να δεις παιδί μου, κάνε ό,τι νομίζεις, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εμένα αν θέλεις κάτι να σε βοηθήσω, θα σε βοηθήσω.
0: Πάντως με το φαρμακοποιό, κύριε Νικόλα,
10: λέγατε για τα παιδιά.
0: Ναι, πάντως με το φαρμακοποιό θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα επαγγέλματα που αναπτύσσει μια σχέση ιδιαίτερη.
10: Βεβαίως, γιατί όταν έρχονται τα γεροντάκια και οι γριούλες.
0: Έτσι.
10: Και κλαίνε γιατί δεν έχουν αυτό το 250.
0: Όχι μόνο γι' αυτό.
10: Το κόψε μισό λεπτό. Και τους έδωσε προθανάτια σύνταξη να τους κόψουν τα 250 ευρώ που παίρνανε τα φάρμακά τους. Είχαν ένα περισσευούμενο, πώς το λένε, χρημάτων, και παίρνανε και μία-δυο σοκολάτες στα εγγόνια τους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως με τις συμμετοχές. Ξέρετε πώς είναι οι συμμετοχές. Αν πάρεις το πρωτότυπο,
0: ναι,
10: και όχι το αντίγραφο, πληρώνεις κανονικά όσο είναι το 25% συν τη διαφορά που θα σου βάλει.
0: Εννοείται το γενώσιμο.
10: Καταλάβατε.
0: Το πρωτότυπο και το γενώσιμο.
10: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν έχει γίνει τούμπα κολοτούμπα. Και έχει γίνει ακόμα και το γενώσιμο η ίδια κατάσταση.
0: Ναι.
10: Και εγώ έρχομαι. Καλά, είμαστε στην οικογένεια, είμαστε 27 γιατροί φαρμακοποιοί. Έχουμε τρεις κλινικές που κανένα δεν πάει. Είναι νευροψυχιατρικές κλινικές. Λυράκου στα Μελίσια, Λυράκου στα Νοπατήσια, Λυράκου στην Κυψιά.
0: Συγγενείς, ε?
10: Βεβαίως. Αυτά είναι ανήψια μου που, που τα έχω λες. Και εξαδέλφια και ανήψια μου. Ο Αντώνης που πέθανε, ο ξαδελφός μου, ο Λυράκος, ήταν, είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Και του είπε τότε που ήταν απάνω, γιατί είχαμε πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια αυτή.
0: Ναι.
10: Του λέει ο Πρίτανης, του λέει Αντώνη, κάτσε, του λέει, αλλά δύο χρόνια σε παρακαλώ, εγώ θα σε κάνω Πρίτανη εδώ. Και ξέρετε, ήταν ειδικός εγκεφαλαιολόγος.
0: Ναι.
10: Άνθρωπος δηλαδή, τι να σας πω, ήταν το α και το ω, όπως το λένε. Οι περισσότεροι γιατροί εδώ του λέγανε, τι είναι αυτό Αντώνη, γιατί είναι έτσι αυτή η εικόνα, γιατί είναι αυτή η εικόνα έτσι. Και τους έλεγε τις απορίες. Και λέει και ο ξαδελφός μου, κοιτάξτε να δείτε Πρίτανη, δεν μπορώ να κάτσω, του λέει, γιατί ο πατέρας μου έχει μεγαλώσει και πρέπει να πάω να λάβω την κλινική.
0: Ναι.
10: Αυτή που είναι η κλινική στα Μελίσια είναι ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο Εργατών Θαλάσσης.
0: Ναι, ξέρω που είναι, βέβαια.
10: Λοιπόν, και έχω την αδελφή μου, τη Μαρία τη Λυράκου, που είναι στην Αμφιθέα, στην οδό Σιμοπούλου, και μαζί με τον γαμπρό, με το γαμπρό μου, δηλαδή, ναι, τον Μιχάλη, τον Δημήτρη. Τώρα τελευταία βγήκε και ο γιος του, ένας φαρμακοποιός.
0: Καλά, μην μου πείτε όλο το καινούργιο.
10: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν έδωσε εξετάσεις η αδελφή μου η Μαρία Λυράκου, την απορρίψανε. Και πάει η μεγάλη η αδελφή μου, η Καλλιόπη, η οποία είναι δικηγόρος, έχει τελειώσει τη δυνατότητα βιομηχανική, τη δικηγορία.
0: Ναι.
10: Και τη λένε οι υπάλληλοι που έκανε την αναθεώρηση και η απάντησή του πίσω. Τη σφάξανε την κοπέλα αυτή. Όταν λέμε τη σφάξανε, τη σφάξανε. Όταν πήγε λοιπόν ο ανιψιός μου, ο Χρήστος, για να μπει μέσα, του λένε οι γονείς του, έλα εδώ, μάθε βουλγάρικα, πήγαινε στη Βουλγαρία και έλα εδώ κατευθείαν φαρμακοποιός. Πράγματι, έμαθε βουλγάρικα, σε 4 χρόνια ήρθε εδώ, τσαπ, και όχι μόνο αυτός, έρχονται ένα σωρό αληξιωτιστές. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Είμαστε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σύμφωνα.
10: Εγώ θέλω να σας πω για το θέμα των παιδιών. Yeah. Έχω 6 παιδιά και 6 παιδιά και 6 εγγόνια.
0: Να σας ζήσουν.
10: Να είστε καλά και να σας ζήσει και στο δικό σας. Τα δικά μου τα παιδιά είναι 3. Και μου λένε, μα κύριε Λυράκο, μου λέει, αφού έχετε 3. Ναι, λέω.
0: Οι γυναίκες τους, οι άντρες.
10: Μισό λεπτό. Οι σύντροφοι των παιδιών μου, εφόσον περνάνε καλά,
0: παιδιά δικά μου,
10: είναι για μένα παιδιά μου. Πιστεύουν, δεν πιστεύουν. Ναι, εγώ τα θεωρώ παιδιά μου γιατί περνάνε καλά. Μου φέρνανε ένα σωρό προξενιά. Τους έλεγα stop, όπως τρώνει καθένας κοιμάται.
0: Ναι.
10: Δεν είχε δεύτερη κουβέντα για μένα.
0: Ναι.
10: Είμαι χωρισμένος. Και κάποια στιγμή έρχεται, να σας πω και ένα ευτράπελο, μου λέει μια κυρία, πελάτησά μου. Μου λέει, κύριε Νίκο, να σας πω, κάτσε, λέω, να τελειώσει τη δουλειά, σε παρακαλώ, κάτσε. Λέω, τι θέλετε, για πέστε μου. Λέει, να παντρευτείτε. Λέω, γιατί να παντρευτώ? Για να έχετε καθαρό πουκάμισο. Και δεν παίρνω κάθε μέρα ένα καινούριο πουκάμισο. Δηλαδή έρχεται η κατάσταση και ενώ πας, ας πούμε, έναν άνθρωπο να τον πιάσεις από το τίποτα για να τον κάνεις το κάτι να είναι δίπλα σου, και αυτό σε πουλάει. Αυτό δεν κατάλαβα τίποτα. Είχα 2 δουλειές, είχα παραφαρμακευτικά.
0: Καλά, εγώ δεν θεωρώ ότι παίρνει κανείς.
10: Την έκλεισα τη μία, την έκλεισα το φαρμακείο, ναι, για να μπορέσει να
0: κάνω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που να είναι στο τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
10: Όχι, για μένα ήταν τίποτα. Δηλαδή δεν θέλω να σας πω τι ακριβώς ήταν.
0: Δεν έχει
10: η οικογένεια ήταν για μένα ένα τίποτα. Δυστυχώς έπεσα στο λάγο με τα φίδια.
0: Εντάξει.
10: Δεν καταλαβαίνω όμω.
0: Κάθε άνθρωπο,
10: λοιπόν,
0: έχει το.
10: Ακούστε να δείτε. Οι μανιάτες, ο παππούς μου ο Νικόλας και η γιαγιά μου η Καλλιόπη, αυτοί οι δύο, ο παππούς μου ο Νικόλας έχει ανεμόμυλους. Αν πάτε από τα Γερολιμένα προς Βάθια και Άλικα και προς τα κάτω, δηλαδή πάντα στους πύργους της Βάθιας,
0: ναι, γιατί το συζητάμε,
10: που είναι
0: αυτό.
10: Μπράβο, δεξιά σας στα γυάλια που λέμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, είναι 2 μίλοι, ο ένας είναι δικός μου.
0: Μάλιστα.
10: Και επειδή υπάρχουν, πώς το λένε, με τους συγγενείς και κάνουν και δείχνουν και θα πάμε και θα κάνουμε και θα δείχνουν, εδώ μια νύση που έχει πολλά λεφτά και είναι... Πόσο κάνει το μερίδιό μου, τόσο φέρτε εδώ πέρα. Δεν θέλω να πηγαίνω να κατεβαίνω στα δικαστήρια εγώ στο γηθείο. Και Λοιπόν, αυτοί οι δύο κάνανε 14 παιδιά. Θα μου πείτε, για στάσου, ρε φίλε. Πώς γίνεται ένα ζευγάρι να κάνει 14 παιδιά?
0: Γιατί δεν γίνεται?
10: Η γιαγιά μου η Καλλιόπη ήταν μαία.
0: Ναι, μην μου τα λέτε όμως αυτά, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο.
10: Ναι, τελειώνω. Ναι. Δεν θα πω πώς το λένε. Γιατί αυτό σας λέω τη μία πλευρά της κατάστασης. Δεν μιλάω για την άλλη κατάσταση της Σαντορινιάς μαζί με το Συριανό.
0: Τι είναι αυτό?
10: Που ήταν εφοπλιστής και δεν μας αφήσανε συγγενείς ούτε βάρκα. Άλλη ώρα θα σας τα πω.
0: Καλά, ο καθένας.
10: Λοιπόν, η γιαγιά μου η Καλλιόπη ήταν μαία. Τον καιρό εκείνο η μαία ήταν σαν να είναι γυναικολόγος.
0: Ναι.
10: Λοιπόν,
0: στη
10: Σπάρτη, σε ένα γυναικολόγο.
0: Ναι.
10: Του λέει κάποια στιγμή, φεύγω, του λέει. Καλλιόπη, με σκοτώνει. Πρέπει να κάνω οικογένεια. Είχε γνωρίσει τον παππού τον Νικόλα.
0: Ναι.
10: Την πήρε, της έδειξε το βορρά, τον νότο, την ανατολή, τη δύση. Και κάνανε. Παντρευτήκανε με δύο λόγια. Ξεκινήσανε. Ο πρώτος ο Γιάννης ο Λυράκος ήταν ένας από τους.
0: Μην μου λέτε τα ονόματά σας, παρακαλώ, κύριε Νίκο. Ελάτε τώρα.
10: Λοιπόν,
0: κάνανε 14 παιδιά, λοιπόν.
10: Να σταματήσω, όπως το λένε, και να τα ξαναλέμε άλλη ώρα.
0: Ναι. Ναι.
10: Τα τέσσερα παιδιά τα τελευταία,
0: ναι,
10: για να πάει αυτοκίνητο από το Γήθιο Γερολιμένα, δεν υπήρχε δρόμος. Έπρεπε να μπει μέσα από χωράφια, είναι κόψει η λάστιχα, είναι σπάσει ακρόμπαρα και το ένα και το άλλο. Χτυπάνε οι καμπάνες. Η καλή, γιατί έτσι τη λέγανε, καλή κυρία, και όταν μεγάλο στην Γαλλία λέγανε κυρία καλή, δεν έπαιρνε μια τσακιστή πεντάρα από τους ανθρώπους, από τις γυναίκες. Και όταν μεγάλωσε, τη λέγανε η κυρία καλή. Τη βάζουν λοιπόν σε μια βάρκα και η βάρκα, ξέρετε, πάει πάνω κάτω, 16 κουπιά από τη μία, 16 από την άλλη. Μπήκανε μέσα άνθρωποι που δεν ξέρανε τι πάνε να πει. Και τους έλεγε ο παππούς ο Νικόλας, τραβάτε πως το λένε κουπί, αλλά για να πάει η βάρκα με μηχανή σήμερα από Γερολιμένα να φτάσει στην Καλαμάτα που είναι το νοσοκομείο θέλει τουλάχιστον 5-6 ώρες. Φανταστείτε πόσο θα έκανε τότε.
0: Ναι.
10: Ανέβαινε κατέβαινε, δεν σταματήσε, γεννάω. Θα σας δω τι να κάνετε και θα ξεκινήσετε. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ξέρανε και πήραν 4 παιδιά κομμάτια. Δηλαδή κεφάλια.
0: Καμή μου περιγράφετε τέτοια πράγματα τώρα για όνομα.
10: Να φωνάζει ο παππούς ο Νικόλα. Δεν με ενδιαφέρουν τα παιδιά.
0: Εντάξει, κύριε Νικόλα, ελάτε. Καλό βράδυ. Δεν γίνεται τώρα αυτή η περιγραφή. Εντάξει,
10: είμαστε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.
10: Έχουμε 13 χρόνια ο
0: Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πέρανε. Ήμαρτον. Σας ήρθε 2:10 να κάνουμε την ανατομία ενός εγκλήματος τώρα. Λοιπόν, ζήτησε η κυρία Οδύσσια παρέμβαση για 2 λεπτά, κυρία Οδύσσια, έλατε.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
11: Η κυρία Αθηνά ήτανε.
0: Τι, με ρωτάτε, δεν ξέρω.
11: Ναι, νομίζω η κυρία Αθηνά απόψε έκανε την κριτική της για μένα και ζήτησα παρέμβαση.
0: Ναι.
11: Δεν το έχω κάνει ποτέ, έτσι το έχετε διαπιστώσει.
0: Έχετε 2 λεπτά όμως, οπότε μη σπαταλάτε.
11: Έχω 2 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, είπε η μία και η άλλη. Όλοι με όμικρον γιώτα είμαστε οι άλλοι για τους άλλους. Άραγε και η ίδια η κυρία αυτή είναι μία άλλη για μένα. Το άλλο είναι ότι είπε ότι εγώ κρίνω εσάς άσχημα και λέω ότι θέλω. Και κάποια άλλη τώρα τελευταία είπε ότι πάνε οι γυναίκες να υπερβούν τους άντρες. Αυτά είναι σαν κλαμάρες.
0: Αυτό δεν αφορά εσάς.
11: Ναι, θέλω να πω, επειδή μίλησε για μένα, είπατε κάτι πάρα πολύ καλό απόψε. Αυτό ακριβώς συνοπτικά είναι το ρεζουμέ για το οποίο εγώ σας μιλούσα εχθές το βράδυ.
0: Δεν νομίζω ότι είπα
11: δηλαδή,
0: κάτι που να αφορά αυτά που
11: είπατε. Είπατε, απαντήσατε στην κυρία Γιώτα που κάτι έγραψε και αυτή μάλλον και λέτε, όταν ένα άτομο.
0: Μάλλον.
11: Μάλλον, όπως το λέω.
0: Ναι.
11: Όταν ένα άτομο. Μας αγαπάει ή ενδιαφέρεται, κάπως έτσι το είπατε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. Αν ένα άτομο ενδιαφέρεται πολύ για μας και μας αγαπάει, μας κάνει αυστηρή κριτική.
0: Δεν είπα αυτό.
11: Το βλέπουμε. Ορίστε.
0: Δεν είπα αυτό.
11: Είπατε ένα άτομο μας κάνει αυστηρή κριτική όταν δεν θέλει να πέσουμε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
11: Ναι, κάτι έτσι κατάλαβα εγώ.
0: Δεν είπα αυτό, όμως είπα κάτι άλλο.
11: Είπατε κάτι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ.
0: Είπα ότι εγώ προσωπικά, όταν ενδιαφέρομαι για ένα κόμμα.
11: Όχι για τα κόμματα.
0: Άντε πάλι. Λίγο θα, μου πείτε, θα μου πείτε, δεν ξέρω εγώ τι είπα.
11: Ναι, δεν παντρευόμαστε το κόμμα. Δεν ήταν αυτή η στιγμή.
0: Και είπα ότι κάνω πιο σκληρή κριτική σε αυτό το οποίο υποστηρίζω. Αυτό.
11: Ναι, υποστηρίζω. Mm. Και αυτοί μας κάνουν, για να μην πέσει ή στα μάτια μας ή στα μάτια ενός τρίτου, ενός τέταρτου κτλ.
0: Για να μην διαψευστώ εγώ που το υποστηρίζω.
11: Όχι, εντάξει, το παίρνω πίσω αυτό. Μπορεί να μην κατάλαβα εγώ ακριβώς και
0: όχι,
11: το έκανα.
0: Δεν καταλάβατε γιατί αυτό είπα.
11: Εντάξει, ναι, δεν κατάλαβα. Μπορεί να το έκανα εγώ συνειρμό εκείνη την ώρα, γιατί
0: μπορεί.
11: Αυτό ήθελα εγώ και είχα στο μυαλό μου.
0: Μπορεί.
11: Λοιπόν, επίσης, η κυρία αυτή που ξέρει πώς είσαι εσύ και οι προηγούμενοι. Αυτά είναι επί προσωπικού. Νομίζω ότι εγώ που έγραφα κάθε βράδυ μηνύματα, που είχα μέσα φωτογραφίες, είχα διάφορα, ποτέ δεν επισήρθα έτσι δηλαδή αγενέστατα... να μην μείνεις μόνος, που το ξέρουν ότι είσαι. Καταρχήν πώς μπορεί να είναι μόνος ένας άνθρωπος που έχει
0: αχ,
11: παιδί,
0: δεν θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα
11: μάλλον. Και λέτε, όταν ένα άτομο
0: μάλλον
11: ένας, ναι μάλλον, μάλλον όπως το λέω
0: ναι.
11: Όταν ένα άτομο μας αγαπάει ή ενδιαφέρεται, κάπως έτσι το είπατε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. Αν ένα άτομο ενδιαφέρεται πολύ για μας και μας αγαπάει, μας κάνει αυστηρή κριτική.
0: Δεν είπα αυτό.
11: Το βλέπουμε... Ορίστε.
0: Δεν είπα αυτό.
11: Είπατε ένα άτομο μας κάνει αυστηρή κριτική
0: όχι,
11: όταν
0: δεν
11: θέλει
0: δεν
11: να πέσουμε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
11: Ναι, κάτι έτσι κατάλαβα εγώ.
0: Δεν
11: είπατε.
0: Είπα αυτό, όμως είπα κάτι άλλο.
11: Είπατε κάτι άλλο. Mm. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ...
0: Είπα ότι εγώ προσωπικά, όταν ενδιαφέρομαι για ένα κόμμα...
11: Όχι για τα κόμματα.
0: Άντε πάλι.
11: Λίγο
0: θα, μου πείτε, θα μου πείτε, δεν ξέρω εγώ τι είπα.
11: Ναι, δεν παντρευόμαστε το κόμμα. Δεν ήταν αυτή η στιγμή.
0: Και είπα ότι κάνω πιο σκληρή κριτική σε αυτό το οποίο υποστηρίζω. Αυτό.
11: Ναι, υποστηρίζω. Mm. Και αυτοί μας κάνουν, για να μην πέσει ή στα μάτια μας ή στα μάτια ενός τρίτου, ενός τέταρτου κτλ.
0: Για να μην διαψευστώ εγώ που το υποστηρίζω.
11: Όχι, εντάξει, το παίρνω πίσω αυτό. Μπορεί να μην κατάλαβα εγώ ακριβώς και
0: όχι,
11: το έκανα...
0: δεν καταλάβατε γιατί αυτό είπα.
11: Εντάξει, ναι, δεν κατάλαβα. Μπορεί να το έκανα εγώ συνειρμό εκείνη την ώρα, γιατί
0: μπορεί.
11: Αυτό ήθελα εγώ και είχα στο μυαλό μου.
0: Μπορεί.
11: Λοιπόν, επίσης, η κυρία αυτή που ξέρει πώς είσαι εσύ και οι προηγούμενοι. Αυτά είναι επί προσωπικού. Νομίζω ότι εγώ που έγραφα κάθε βράδυ μηνύματα, που είχα μέσα φωτογραφίες, είχα διάφορα, ποτέ δεν επισήρθα έτσι δηλαδή αγενέστατα... να μην μείνεις μόνος, που το ξέρουν ότι είσαι. Καταρχήν πώς μπορεί να είναι μόνος.

0: είπατε κάτι άλλο. Mm. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ.
1: Είπα ότι εγώ προσωπικά, όταν ενδιαφέρομαι για ένα κόμμα.
0: Όχι για τα κόμματα.
1: Άντε πάλι.
0: Λίγο
1: θα,
0: πριν
1: μου πείτε,
0: πάτε,
1: θα μου πείτε, δεν ξέρω εγώ τι είπα.
0: Ναι, δεν παντρευόμαστε το κόμμα. Δεν ήταν αυτή η στιγμή.
1: Και είπα ότι κάνω πιο σκληρή κριτική σε αυτό, ναι, το οποίο υποστηρίζω. Αυτό.
0: Ναι, υποστηρίζω. Mm. Και αυτοί μας κάνουν, για να μην πέσει ή στα μάτια μας ή στα μάτια ενός τρίτου, ενός τέταρτου κτλ.
1: Για να μην διαψευστώ εγώ που το υποστηρίζω.
0: Όχι, εντάξει, το παίρνω πίσω αυτό. Μπορεί να μην κατάλαβα εγώ ακριβώς και
1: όχι,
0: το έκανα.
1: Δεν καταλάβατε γιατί αυτό είπα.
0: Εντάξει, ναι, δεν κατάλαβα. Μπορεί να το έκανα εγώ συνειρμό,
1: ναι,
0: εκείνη την ώρα, γιατί μπορεί αυτό ήθελα εγώ και είχα στο μυαλό μου.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, επίσης, η κυρία αυτή που ξέρει πώς είσαι εσύ και οι προηγούμενοι, αυτά είναι επί προσωπικού. Νομίζω ότι εγώ που έγραφα κάθε βράδυ μηνύματα, που είχα μέσα φωτογραφίες, είχα διάφορα, ποτέ δεν επισήρθα έτσι, δηλαδή αγενέστατα. Να μην μείνεις μόνος, που το ξέρουν ότι είσαι. Καταρχήν, πώς μπορεί να είναι μόνος ένας άνθρωπος που έχει.
1: Αχ,
0: παιδί.
1: Δεν θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Οδυσσία. Δεν σας αφορά. Η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Τέλος.
0: Αυτό λέω. Μα, ναι, αλλά δεν το λέτε αυτό εκεί που σας λέει η άλλη. Έχετε μητέρα, παιδί, συναδέλφους.
1: Ξέρετε εσείς τι
0: σας αγαπάνε. Ποιος είναι μόνος του.
1: Εντάξει, άρα, καλό βράδυ, κύριε Οδυσσία. Δεν
0: κυρία...
1: γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Θέλετε να μην ξαναβγώ στον αέρα?
1: Αυτό
0: να
1: είναι
0: το
1: δικό
0: πείτε
1: σας θέμα.
0: Κάνατε με τους άλλους και το
1: αυτό είναι δικό
0: αέρα.
1: Σας θέμα.
0: Όχι δικό μου. Εσείς αν το επιτρέπετε καταρχήν.
1: Τι να επιτρέψω εγώ?
0: Το να βγω στον αέρα.
1: Γιατί τώρα δεν είστε στον αέρα, που είστε?
0: Όχι, από εβδομάδα, από εβδομάδα, όποτε.
1: Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε θα κάνετε.
0: Εσείς πάντως, γιατί αποφεύγετε την ευθεία απάντηση?
1: Τι,
0: το Βασίλη το κόψατε εκείνο, γιατί θεωρήσατε ότι ξέρετε.
1: Σας είπα ότι είστε κομμένοι.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Δεν είναι καλά τα ελληνικά μου.
0: Γιατί δεν πρόλαβα τώρα να πω κάτι.
1: Ναι, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά.
0: Ναι, ναι, καλά είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Επομένως, εγώ από εβδομάδα θέλω να συμμετέχω πάλι για να μιλήσω αυτά που θέλω να πω, γιατί δεν μπόρεσα να τα πω ο κύριος μέχρι παραπέντε. Πρέπει να κλείσετε. Θα
1: μα όχι, δεν μπορείτε να τα πείτε, γιατί είναι παρέμβαση. Δύο λεπτά και έχουμε κρατήσει τέσσερα. Βγήκατε χθες.
0: Ναι, βγήκα, ναι.
1: Μην μπερδεύεστε.
0: Από εβδομάδα.
1: Από
0: δεν
1: εβδομά...
0: βγαίνει ο καθένας μια φορά την
1: εβδομάδα.
0: Είπαμε
1: εβδομάδα. Καλό βράδυ, okay, κύριε Οδύσσια. Γεια σας.
0: Καλή νύχτα.
1: Γεια
0: σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τι έχουμε πάθει. Ω, Χριστέ μου. Γεια σας, κυρία Σόφη. Ραντεβού το βράδυ της Δευτέρας. Ναι, κύριε Τάσο. Έτσι όπως πηγαίναμε, θα πηγαίναμε... Τα φτάναμε στο προπατορικό αμάρτημα. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, ημίχρονο έχει 0-1 το Μαρόκο. 1-0 τέλος πάντων το Μαρόκο. Με τη Σκωτία. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Γατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Την ακούσετε και Σαββατοκύριακο μαζί με τον κύριο Μιχαλέλη, 12 με 2. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων νωρίτερα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να το αξιοποιήσετε όπως νομίζετε και όσο καλύτερα γίνεται. Και πρώτα θα στη Δευτέρα να είμαστε καλά. Μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο σε 9 εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM. Αυτή την Κυριακή η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας.